0: ξεχνιόμαστε.
1: FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.

Άλανο κι ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά, αλόκοτα πουλιά, στου ήλιου τα σκαλιά.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινοί.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Ενημέρωση, πολιτική, πολιτισμός, ψυχαγωγία, μουσική, επικοινωνία.
1: Έχεις 100 λόγους για να ακούς πάντα FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ο σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μετά από καταδίωξη δίκη κλειστή από την αστυνομία. Καταδίωξη ξεκίνησε από την Παπαναστασίου και κατέληξε στην Κασάνδρου, όπου ο μοτοσυκλετιστής έχασε τον έλεγχο του δικύκλου και ανετράπη. Τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Παπα-Νικολάου. Είμαι ακόμα τη κινητοποίηση του ψαράδε, οι οποίοι για έκτη συνεχόμενη μέρα έχουν δεμένα τα σκάφη του στην παραλία τη Θεσσαλονίκη, διεκδικώντα μεταξύ άλλων επιδότηση στο πετρέλαιο. Αδειάζουν στο μεταξύ οι πάγκοι τη κεντρική ψαραγορά, καθώ διακινούνται μόνο θαλασσινά ηχθειοτροφείο και κατεψυγμένα. Ξέρω ότι έχουμε ένα πρόβλημα με του αλλήλει μα. Εργαζόμαστε ήδη για να δούμε πώ μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και να του δώσουμε μια πρόσθετη οικονομική βοήθεια, δήλωσε ο Πρωθυπουργό στο περιθώριο τη συνάντησή του με τον πρόεδρο τη Λιθουανία. Διαδικασίες εξπρες για την αποκατάσταση των καταστροφών από την πρόσφατη κακοκαιρία στην Κρήτη αναγυρώνει ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας. Σύμφωνα με τον Ευάγγελο Τουρνά, η κρατική αποζημίωση για ζημιές σε κατοικίες θα ανέρχεται στο 100% και τα χρήματα θα καταβάλλονται εντός 10 ημερών από την υποβολή του αιτήματος, ενώ η αποζημίωση για ζημιές σε εξοπλισμό επιχειρήσεων θα είναι στο 70% με παράλληλη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και πληστηριασμών. Προσωρινά κρατούμενοι εγκρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο στρατιωτικοί και ένα ακόμη άτομο, το οποίο φέροντος η εγκέφαλη της εγκληματικής οργάνωσης που είχε αναπτύξει ένα ευρύ πυραμιδικό σύστημα με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και υποσχέσεις για ιδιαίτερες ψηλές αποδόσεις και εξαρθρώθηκε από τις αστυνομικές αρχές στην Κατερίνη. Τη συμπληρώση 52 χρόνων από την ίδρυσή της γιόρτασε η Νέα Δημοκρατία σε παιδιακή εκδήλωση στο παλιό μεξοστάσιο του ΟΣΥ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τονίζει ότι η παράταξη έχει στόχο την τρίτη συνεχόμενη εκλογική νίκη. Είμαστε η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Ή θα είμαστε πρώτοι για να έχουμε την πρωτοβουλία να σχηματίσουμε κυβέρνηση, θα μείνουμε στην αντιπολίτευση, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση. Ο πραγματικός αντίπαλος είναι ο προγραμματικός λόγος του Πασόκ, σημείωσε, επισημάνοντας ότι το κίνημα δίνει τον αγώνα της κοινωνικής διεύρυνσης. Φοροελαφρύνσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αγρότες και τρίτεκνους, αυξήσει μισθωτούς και συνταξιούχους αλλά και μέτρα ανάχωμα στη στεγαστική και ενεργειακή κρίση, προβλέπει μεταξύ άλλων το προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτηρίζει την Ελλάδα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μαρκ Ρούμπιο, ο οποίος αναμένεται σήμερα στην Αθήνα για τον 6ο στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Σαν εποχή περνά το 112 με την αναβάθμισή του σε Next Generation 112. Το νέο σύστημα θα επιτρέπει επικοινωνία με βίντεο και μηνύματα σε πραγματικό χρόνο, ενώ θα προσφέρει ακριβέστερο γεωεντοπισμό. Στόχος είναι η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ανταπόκριση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Τρία ανακαινισμένα γήπεδα μπάσκετ παραδίδει στους πολίτες ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για τα γήπεδα στους κήπους του Πασά, στην αυλή του 3ου Δημοτικού Σχολείου Τριανδρίας και στην οδό Κιμώνος Βόγα, τα οποία ανακαινίστηκαν με δωρεά της ΔΕΗ. Η τελετή παράδοση θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι της 5ης στο γήπεδο της Τριανδρίας. Σε ισχύ για δεύτερη μέρα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιφερειακή λόγω εργασιών για τον flyover. Από τις 11.30 το βράδυ έως τις 5.30 αύριο το πρωί θα διακοπεί η κυκλοφορία στο τμήμα μεταξύ των κόμβων Κωνσταντινούπολιτικών και Τούμπα στο ρεύμα προς τα δυτικά. Την άμεση ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσαν Τουρκία, Πακιστάν και Ριάντ, ενεργοποιώντας την πράξη της δεσμεύσης συλλογικής άμυνας της Συμμαχίας της Μέκας, την ώρα που εντείνονται οι στρατιωτικές επιθέσεις κατά των Χούθη στην Ιεμένη. Όσον αφορά στα του καιρού, σήμερα γενικά έθρεος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Ηλιοφάνεια από το πρωί με ανέμους στα 3 μποφόρ και θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης μεταξύ 16 και 24 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τον FM 100. Επόμενο δελτίο από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης στις 8 το πρωί.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.

Την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα.

0: τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.
1: Πρωινή ενημέρωση. Καθημερινά 7 με 8 το πρωί στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.

Καλημέρα, όλη μέρα, φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Τρίτη σήμερα, 6 Οκτωβρίου, άλλη μια πρωινή ενημέρωση ξεκινάω στον FM 100. Είμαι η Ευδοξία Δένη, θα είμαστε μαζί ως και τις 8 με τις πρώτες ειδήσεις, τα πρώτα σχόλια, τα πρώτα νέα της ημέρας από τη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο φυσικά. Και να ξεκινήσω μετά του καιρού. Λέμε, αχ, πολύ ζεστό το καλοκαίρι, τι γίνεται τελευταία χρόνια, άντε πότε θα δροσίσει. Τώρα όμως πόσο πολύ το χαιρόμαστε που κρατάει ο καιρός και μάλιστα έχουμε σταθερές θερμοκρασίες το μεσημέρι στους 24 βαθμούς. Δεν ξέρω εσείς πώς αισθάνεστε, αλλά νομίζω ότι και εξαιτίας της λεγόμενης ενεργειακής κρίσης, τα ακούμε καθημερινά αυτό πλέον, καραμέλα έχει γίνει. Όλοι χαιρόμαστε που δεν χρειάζεται, δεν σκεφτόμαστε άμεσα τη θέρμανση. 24 βαθμούς και σήμερα θα δείξει ο υδράργυρος στο μεσημέρι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Εξαιρετικές καιρικές συνθήκες για τις πρώτες μέρες, την πρώτη εβδομάδα του Οκτώβρη. Έτσι να πάει. Έτσι να πάει και αν μπορεί να φύγει και όλος ο Οκτώβρης με αυτές τις θερμοκρασίες. Γιατί είναι πραγματικά ευχάριστη η ατμόσφαιρα το πρωί με μια ζακετούλα, ένα μπουφανάκι το βράδυ και στη διάρκεια της ημέρας με το κοντομάνικο. Πάρα πολύ καλός ο καιρός λοιπόν και σήμερα και ηλιοφάνεια θα έχουμε, ακόμη πιο ευχάριστη η ατμόσφαιρα. Όχι για όλους όμως, έχουμε τους ανθρώπους της θάλασσας, του μόχθου, τους αλλήλεις να είναι σε κινητοποίηση για έκτη συνεχόμενη μέρα. Έχουν φτάσει στα όρια τους, βρίσκονται όπως τονίζουν σε απόγνωση, δεν βγαίνουν στα οικονομικά, δεν βγαίνουν με τις υψηλές τιμές στο πετρέλαιο, δεν βγαίνουν με τις υψηλές τιμές άλλων υλικών και ζητούν επιτέλους κάποιες λύσεις. Είχαμε φυσικά μια πρώτη αντίδραση από πλευράς κυβέρνησης, γιατί η συνάντηση με αρμόδιο υπουργό δεν κατάφεραν να κάνουν ούτε οι ψαράδες του Πειραιά που βγήκαν και αυτοί χθες από την Ιχθυόσκαλα του Κερατσινίου, φτάσαν στο λιμάνι εκεί κοντά στο ύψος του Υπουργείου και επιδίωξαν μια κάποια συνάντηση, όχι εδώ στη Θεσσαλονίκη που είμαστε σαν να ζούμε σε άλλη χώρα. Ωστόσο, ο Πρωθυπουργός στο περιθώριο της συνάντησης που είχε χθες με τον Πρόεδρο της Λιθουανίας άφησε ανοιχτό το παράθυρο για κάποιες παρεμβάσεις που θα βοηθήσουν τον κλάδο. Ξέρω, είπε, ότι έχουμε ένα πρόβλημα με τους αλλήλεις. Εργαζόμαστε ήδη για να δούμε πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και να τους δώσουμε μια πρόσθετη οικονομική βοήθεια. Για να δούμε, θα είναι κάτι αξιοσημείωτο, θα ξαναπάρουν οι άνθρωποι τις μηχανότρατες και τα καΐκια τους που είναι αραγμένα όχι μόνο εδώ στην Θεσσαλονίκη, στο λιμάνι, αλλά και σε άλλα μέρη. Εγώ είδα και στα δικά μου τα μέρη, στην Πιερία, στην Λαϊκή, για παράδειγμα, του Κορινού την προηγούμενη Πέμπτη, δεν υπήρχαν ψάρια. Δεν βγήκαν για ψάρεμα οι αλλήλεις από Μακρύγιαλο, Μεθόνια, από τα κοντινά μέρη, οι επαγγελματίες, και δεν υπήρχαν ψάρια. Ό,τι υπάρχει εδώ στην κεντρική αγορά, να πούμε, αυτό προκύπτει από το ρεπορτάζ, είναι τι, θαλασσινά ηχθειοτροφείου και κατεψυγμένα. Φυσικά επιχειρήθηκαν να έρθουν μαζικά και εισαγόμενα ψάρια από το Αιγαίο αλλά με σφραγίδα Τουρκίας. Χθες βράδυ είχαμε στην Ιχθυόσκαλα αυτό το μπλόκο. Δεν ξέρω αν επιχειρήθηκε εκ νέου χθες βράδυ, θα το μάθουμε στην πορεία της εκπομπής. Δεν αφήνουν όμως, υπάρχουν και εκεί μπλόκα, δεν αφήνουν να διακινηθούν ψάρια από Τουρκία ή από άλλα μέρη, ακριβώς γιατί πρέπει να γίνει αισθητή η έλλειψή τους και να καθίσει κάποιος στο ίδιο τραπέζι μαζί τους. Στον αντίποδο βλέπουμε ταχύτατα αντανακλαστικά της κυβέρνησης όσον αφορά στην Κρήτη και την αποκατάσταση των ζημιών από την πρόσφατη πολύ μεγάλη έντονη κακοκαιρία. Έγινε χθες η διευρυμένη σύσκεψη, έγιναν αυτοψίες, έγινε μια πρόχειρη καταγραφή έτσι, ζημιών στις πληγήσες περιοχές και όπως μας είπε ο αρμόδιος υπουργός πολιτικής προστασίας ο κ. Ευάγγελος Τουρνάς, η κρατική αποζημίωση για ζημιές σε κατοικίες, στα σπίτια θα ανέρχεται στο 100%. Πλήρης αποκατάσταση και άμεσα. Γιατί, τι μας είπε, από τη μέρα που θα υποβληθεί το αίτημα στο Δήμο, σε 10 ημέρες θα καταβληθούν τα χρήματα. Εδώ έχουμε πολύ γρήγορα τα ανακλαστικά. Η αποζημίωση, επίσης, μας είπαν για ζημιές εξοπλισμού επιχειρήσεων θα φτάσουν στο 70% και μάλιστα ανακοινώθηκε αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και πληστηριασμών για τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που επλήγησαν. Στη σωστή κατεύθυνση τα μέτρα, δεν το συζητώ. Αλλά καλό θα ήταν να είναι γρήγορα τα αντανακλαστικά σε όλα τα θέματα και σε άλλους έτσι, χώρους. Γι' αυτό συνέδεσα τα δύο ζητήματα, την κινητοποίηση των αλλήλων με την αποκατάσταση, με τις διαδικασίες μάλλον για την καταγραφή και την αποκατάσταση των ζημιών στην Κρήτη. Πού
Πότε ήταν που ήταν εδώ ο Πρωθυπουργός? Προχθές, δεν έχει μέρες. Τον περιμένουμε ξανά. Τελευταία πολύ συχνά ανεβαίνει στη Βόρεια Ελλάδα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα επισκεφθεί τις Κούριες για την επένδυση των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το διαβάζω τώρα στο ηλεκτρονικό φύλλο της Μακεδονίας. Την 5η 8 Οκτωβρίου θα κοπεί κορδέλα στη μονάδα παραγωγής χρυσού της Ελληνικός Χρυσός της Κούριες, παρουσία του Πρωθυπουργού. Το ρεπορτάζ δίνει αρκετά στοιχεία. Έχει ολοκληρωθεί μια επέκταση πάρα πολύ σημαντική. Μιλάμε για μια επέκταση που μόνο στις Κούριες από την εταιρεία υπερβαίνει τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Στο επίκεντρο η παραγωγή χαλκού, ένα μέταλλο απαραίτητο για τις τεχνολογίες της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης. Σε επίπεδο απασχόληση, η δραστηριότητα της Eldorado Gold στα μεταλλεία της Κασάνδρας συντηρεί 5.200 άμεσες και μεσές θέσεις εργασίας, με το 77% του ανθρώπινου δυναμικού να προέρχεται από την περιοχή. Και αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάμε μουσικά και θα τα πούμε. Έχουμε πολλά να πούμε ακόμη.

Και πάλι μαζί, φίλες και φίλοι, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στους δρόμους, γιατί αυξάνει σταδιακά η κίνηση. Βλέπω στην περιφερειακή οδό στο ρεύμα προς τα δυτικά να χαμηλώνουν ταχύτητες μεταξύ Τριανδρίας και 40 εκκλησιών. Έχει μεγάλο όγκο οχημάτων και στα δύο ρεύματα. Δεν έχει όμως κάπου αλλού σοβαρές καθυστερήσεις. Στα ανατολικά αρχίζει και αυξάνει η κίνηση που αλλού στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή και σε τμήμα της Βασιλής Όλγας. Με την Κατσιμίδη δεν ξέρω τι γίνεται. Κάτι εκεί πρέπει να συμβαίνει με το φανάρι. Γιατί μονιμώς καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, εκεί στην συμβολή της, κυρίως με την Αγίου Δημητρίου, υπάρχουν καθυστερήσεις. Είναι, τι να πω, μόνιμο το θέμα. Ούτως ή άλλως είναι ένας δρόμος που δέχεται μεγάλη πίεση τις ώρες αιχμής, αλλά από νωρίς το πρωί και στα δύο ρεύματα είναι στο κόκκινο. Στην Τζιμισκή έχουμε αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα σε κάποιο κομμάτι της. Σιγά σιγά ανεβαίνει κίνηση και στα δυτικά, στην λεωφόρο Μήκη Θοδωράκη, σε τμήμα της λεωφόρου Ανθρωποτάμου, στην αρχή της Μοναστηρίου, στην εσωτερική περιφέρεια και εκεί στο ύψος του Κορδελιού, στα γνωστά δηλαδή σημεία. Ιδιαίτερα όμως προβλήματα δεν παρατηρούνται αυτή την ώρα πουθενά. Η πιο, θα έλεγα, η μεγαλύτερη κίνηση είναι στο σημείο που σας είπα της περιφερειακής, μεταξύ Τριανδρίας 40 εκκλησιών προς τα δυτικά και στην Τζιμισκή. Μετά από μαραθώνιες απολογίες, για να χρησιμοποιήσω και μια έκφραση κλισέ, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι οι δύο στρατιωτικοί και ένα ακόμη άτομο, τρία άτομα συνολικά, τα οποία φέρονται ως οι εγκέφαλοι της εγκληματικής οργάνωσης. Εδώ τώρα θα μου επιτρέψετε λίγο να χαμογελάσω, γιατί ξέρω πολλά περισσότερα για αυτό το θέμα από αυτά που κυκλοφορούν. Στην εγκληματική οργάνωση γελάω, θα σας εξηγήσω γιατί. Που είχε αναπτύξει ένα ευρύ πυραμιδικό σύστημα με πρόσχημα επενδύσει σε κρυπτονομίσματα και υποσχέσεις για ιδιαίτερα ψηλές αποδόσεις και εξαρθρώθηκε στην Κατερίνη από τις αστυνομικές αρχές. Τι γίνεται τώρα, μιλάμε για δύο αδέρφια στρατιωτικούς από ένα χωριό της Πιερίας, οι οποίοι μαζί με ένα φίλο τους αποφάσισαν να ξεκινήσουν κάτι τέτοιο. Μέχρι γραφεία, παρακαλώ, εγκαινίασαν στην Κατερίνη. Στα εγκαίνια, τι να σας πω τώρα. Είδα φωτογραφίες από τοπικά site. Έδωσαν το παρόν οι πάντες. Διευθυντές κλινικών του νοσοκομείου της Κατερίνης. Άτομα γνωστά από την τοπική αυτοδιοίκηση. Δηλαδή, πολλοίς κόσμος πίστεψε πραγματικά ότι πρόκειται για μια νόμιμη επιχείρηση επενδύσεων. Και επειδή έβλεπαν, γινόταν αναλήψεις από γνωστούς και φίλους, και αυτό ήταν και το σύστημα φυσικά, το πυραμιδικό, ένας να βάζει κι άλλους στο παιχνίδι, κάπως έτσι. Και να βάζει ένα χιλιάρικο κάποιος, να παίρνει δυόμιση, να βάζει δύο άλλους, να παίρνει πέντε. Μπήκαν σιγά σιγά στο παιχνίδι, μπήκε πάρα πολλοί κόσμος. Οι τελευταίοι φυσικά τα χάσαν όλα. Κάποιοι όμως κατάφεραν και έβγαλαν 30, 40, 50 χιλιάδες. Και όλο αυτό ξεκίνησε μεταξύ αστείου και σοβαρού, λέει, πληροφορίες μου από το αστυνομικό ρεπορτάζ από την Κατερίνη, ανάμεσα σε δύο αδέρφια. Δηλαδή ξεκίνησε σαν αστείο. Είπαν να το βάλουν μπρος. Μπήκαν και άλλοι, μπήκαν στρατιωτικοί, γιατί ως γνωστόν στο λιτόχωρο έχει πολλούς στρατιωτικούς, γι' αυτό εμπλέκονται και άλλα άτομα. 17 συνολικά άτομα απολογήθηκαν χθες. Ξεκίνησε μεταξύ αστείου και σοβαρού και κατέληξε σε μια εγκληματική εντός εισαγωγικών οργάνωση που αποκόμισε κέρδη άνω των 8 εκατομμύριων ευρώ. Γενικά, να μην είμαστε τόσο εύπιστοι, ούτε τόσο εύκολα να μπαίνουμε έτσι σε πλατφόρμες. Είχε μια αληθοφάνεια πλατφόρμα, γιατί με έβαλαν και την είδα να φαίνονται μετατροπές του ευρώ σε δολάρια. Τι να πω, δηλαδή, να γελάς και να κλαις. Παρ' όλα αυτά όμως οι άνθρωποι αυτοί κατάφεραν από την άνοιξη μέχρι και την εξάρθρωση της οργάνωσης να αποκομίσουν περίπου 8 εκατομμύρια ευρώ από ανυποψίαστους μικροεπενδυτές.

Λοιπόν, πάμε και λίγο στα χρηστικά, τα καθημερινά, εδώ τα δικά μας. Καταρχήν να υπενθυμίσουμε, τα λέμε από χθες, ότι για δεύτερη νύχτα θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ένα τμήμα της περιφερειακής οδού λόγω εργασιών για τον flyover. Από τις 11.30 λοιπόν το βράδυ ως τις 5.30 αύριο το πρωί θα διακοπεί κυκλοφορία στο ίδιο τμήμα που διακόπηκε και χθες, το τμήμα της περιφερειακής μεταξύ των κόμβων Κωνσταντινού Πολιτικών και Τούμπας στο ρεύμα προς τα δυτικά. Απ' την άλλη, να σας πούμε ότι έχουμε για σήμερα προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης σε αμπελόκηπους και πανόραμα. 8 με 11 θα μείνει χωρίς ρεύμα, τμήματα των οδών Νίκου Κυριακίδη και Μπιζανίου, αλλά και ένα τμήμα της Ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη, από τη συμβολή της με την Μπιζανίου μέχρι τη συμβολή της με την Γούρου Φίδου. Επίσης, χωρίς ρεύμα θα μείνουν τμήματα της Γούρου Φίδου από την Εθνική Αντιστάσεως, αλλά και κάθετες και παρακείμενες οδοί, μεταξύ των οποίων η πρώτη και δεύτερη πάροδος Έλλης Αλεξίου και τμήμα της οδού Έλλης Αλεξίου. Επίσης, από τις 8 έως τις 11.30 θα διακοπεί ηλεκτροδότηση στο πανόραμα, στην περιοχή μεταξύ των οδών Πυθαγόρα Νίκης και Καβδά, ενώ από τη 1.30 το μεσημέρι έως τις 3 θα έχουμε άλλη μια διακοπή ηλεκτροδότηση στο πανόραμα, αυτή τη φορά στην περιοχή μεταξύ των οδών Μουστακλή και Μπιζανίου. Και μια είδηση από αυτές που χαιρόμαστε όσοι έχουμε παιδιά πραγματικά. Θα παραδοθούν την Πέμπτη 3 ανακαινισμένα γήπεδα μπάσκετ από το Δήμο Θεσσαλονίκης στους πολίτες 3 διαφορετικών περιοχών. Είναι γήπεδα που ανακαινίστηκαν με δωράρια της ΔΕΗ, πρέπει να το πούμε αυτό. Και ο Δήμος τα αποδίδει. Μιλάμε για τα γήπεδα στους κήπους του Πασά, στην αυλή του 3ου Δημοτικού Σχολείου Τριανδρίας και στην οδό Κίμωνος Βόγα. Η τελετή παράδοση, το επίσημο δηλαδή, θα γίνει στις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης στο ανακαινισμένο γήπεδο Τριανδρίας. Είναι πολύ καλό όλο αυτό και νομίζω ότι πρέπει να στρέψουμε τα παιδιά μας όσο γίνεται στον αθλητισμό, γιατί αυτή, πώς να το πω, ο κατακλυσμός από ο βομβαρδισμός από πληροφορίες μέσω των κινητών, όλο αυτό το πράγμα που γίνεται στις μέρες μας και τα μικρά παιδιά έχουν άμεση πρόσβαση σε υπολογιστές, σε τάμπλετ, σε κινητά κτλ. Χάνουν την επαφή με πολλά πράγματα, τέλος πάντων μπλέκουν με άλλους δρόμους. Νομίζω ότι ο αθλητισμός κρατάει τα παιδιά στην ευθεία σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα, πέραν του ότι κάνει πάρα πολύ καλό σε κάθε ηλικία. Είναι καλό, είναι ωραίο να υπάρχουν χώροι που μπορούν να βγουν τα παιδιά στις γειτονιές και να παίξουν μπάσκετ, να τρέξουν, να αθληθούν.

Και πάμε και λίγο εκτός Θεσσαλονίκης. Φρούριο η Αθήνα για τον Μάρκο Ρούμπιο. Αναμένεται ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα για τον έκτο στρατηγικό διάλογο Ελλάδας Ηνωμένων Πολιτειών. Κυκλοφοριακό συναγερμό στο κέντρο. Ενώ όσον αφορά στην ατζέντα του έκτου στρατηγικού διαλόγου, ενέργεια και ασφάλεια νομίζω ότι ξεχωρίζουν. Χθες σε δηλώσει τον όψη της επίσκεψής του στην Αθήνα, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Εντάξει, καλά τα λόγια, αλλά να το δούμε και στο διατάφτα. Σε κάποιες ισορροπίες που πρέπει να τηρηθούν και σε, θα το δούμε φυσικά και όταν έρθει η ώρα για κάποιες άλλες, θα έλεγα, κινήσεις που έχουν να κάνουν και με την ένταση του τελευταίου διαστήματος στα ελληνοτουρκικά. Ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών αναμένεται απόψε στην Αθήνα, ενώ το κύριος πρόγραμμα των επαφών του θα εξελιχθεί αύριο Τετάρτη με επίκεντρο, όπως είπαμε, τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου. Έχουν όμως προγραμματιστεί συγκεντρώσεις και πορείες διαμαρτυρίας στην Αθήνα, επομένως έχουν κινητοποιηθεί οι πάντες, θα έχουμε αυστηρά μέτρα, προσωρινούς περιορισμούς στην κυκλοφορία. Αύριο στις 9 το πρωί ο Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, οπότε όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, από το βράδυ που αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα μέχρι και την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας Ηνωμένων Πολιτειών, θα είναι προσπέλαστο το κέντρο. Πρώτη συνάντηση, όπως είπαμε, με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη στις 9. Στις 9.30 οι δύο υπουργοί θα κάνουν δηλώσεις προς τον τύπο. Στις 10 θα κηρύξουν την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας Ηνωμένων Πολιτειών. Και αμέσως μετά ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης μας έδειξε και τις ικανότητες του στο μπάσκετ. 4 στα 4 λέει, μινι μπάσκετ. Είχαμε την επαιτειακή εκδήλωση στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Έκανε και δηλώσεις φυσικά ο Πρωθυπουργός, αν μη τι άλλο. Είπε ότι η παράταξη έχει στόχο την τρίτη συνεχόμενη εκλογική νίκη. Επαναλέβω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή. Εντάξει, προεκλογική περίοδο βρισκόμαστε. Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η δηλώση του Νίκου Ανδρουλάκη στην κρατική τηλεόραση. Χθες έδωσε μια συνέντευξη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ή θα είμαστε πρώτοι, λέει, για να έχουμε την πρωτοβουλία να σχηματίσουμε κυβέρνηση, ή θα μείνουμε στην αντιπολίτευση και θα ξανασχηματίσει κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία. Τόσο απλά τα πράγματα για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Είπε ότι ο πραγματικός αντίπαλος είναι ο προγραμματικός λόγος του ΠΑΣΟΚ. Είπε ότι το κίνημα δεν δίνει μόνο τον αγώνα της διεύρυνσης. Αυτό το είπε με αφορμή και την επίσημη προσχώρηση του πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Αποστολάκη, στο ΠΑΣΟΚ. Τόνισε ότι ο αγώνας δεν έχει να κάνει μόνο με διεύρυνση στελεχειακή, αλλά με κοινωνική. Μάλλον μίλησε για κοινωνική διεύρυνση, για να είμαι πιο ακριβής. Από την άλλη, κατατέθηκε χθες στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής το προσχέδιο του προϋπολογισμού που προβλέπει φόρο ελαφρύνσης, ελεύθερους επαγγελματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αγρότες και τρίτεκνους, αυξήσεις σε μισθωτούς και συνταξιούχους, αλλά και τα πρώτα μέτρα ανάγχωμα στη στεγαστική και ενεργειακή κρίση. Και λέω τα πρώτα γιατί όλοι ελπίζουμε να διευρυνθεί το πλαίσιο και να είναι ακόμα μεγαλύτερες οι παρεμβάσεις, γιατί δεν βγαίνει εύκολο φετινός χειμώνας. Ευτυχώς, είπαμε, κρατάει ο καιρός. Ο καιρός κρατάει όσον αφορά στο πετρέλαιο, θέρμανση, στο αέριο κτλ. Αλλά όσον αφορά στα καύσιμα, εντάξει, έχουν εκτιναχθεί. Τα 2 ευρώ είναι η ελάχιστη τιμή που μπορεί κάποιος να βρει πηγαίνοντας ένα πρατήριο καυσίμων. Στις 14 Οκτωβρίου περιμένουμε αποφάσεις για νέες επιδοτήσεις στην ανλίωση επιτοπλίσεων, γιατί δεν βλέπω για τη βενζίνη να γίνεται και κάτι ιδιαίτερο. Ο μέσος όρος, λέει, πανελλαδική μέση τιμή της αμόλυβδης είναι στα 2,20 αυτή τη στιγμή. Το πετρέλαιο κίνηση διαμορφώνεται κοντά στα 2,18. Μέχρι να ανακοινωθούν κάποια πράγματα θα έχει πάει στα 2,5. Θα μας πούνε κάτω από 2,75. Θα πρέπει να είμαστε και πολύ ευτυχισμένοι. Τέλος πάντων, για να δούμε. Το θέμα είναι ότι διεθνώς έχουμε αυτό το ανεβοκατέβασμα των τιμών, με επίκεντρο κυρίως τα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή, αλλά όχι μόνο. Και τα χτυπήματα της Ουκρανίας σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, σε δηληστήρια της Ρωσίας. Υπάρχει ένα μπλοκάρισμα, υπάρχουν πάρα πολλά ανενεργά αυτή την περίοδο δηληστήρια παγκοσμίως σε μεγάλες αγορές, διεθνείς αγορές, που δημιουργούν έτσι
και εκτείναξη των τιμών και διακυμάνσεις που πραγματικά μας φέρνουν σε απόγνωση. Να πω, δεν θα πω σε απόγνωση, απλώς μας προκαλούν ένα μεγαλύτερο πονοκέφαλο. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν ξέρω πώς θα βγει ο φετινός χειμώνας και δεν ξέρω τι μπορούν περισσότερο να κάνουν αν δεν προχωρήσουν σε αυτό που τόσο καιρό ζητούν όλοι οι επαγγελματίες και οι ιδιώτες της αγοράς, δηλαδή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, αυτό που συνέβη σε όλη την Ευρώπη.

Όχι που δεν θα ξαναχτυπούσε ο Αδόνης Γεωργιάδης. Απορώ, είπε, με υπουργούς που επέλεξαν να λείπουν από τη γιορτή της Νέας Δημοκρατίας επειδή, λέει, είχαν άλλες υπουργικές υποχρεώσεις. Να τα μας. Κι εγώ είχα άλλα, είπα, αλλά γύρισα, διότι το καθήκον της ενότητας δεν λέγεται σε ομιλίες, αλλά σφυριλατείται στους κοινούς αγώνες και στην κοινή μας παρέα. Έγραψε ανάρτησή του ο Άδωνης Γεωργιάδης. Τι να πω τώρα, αρχίσαν τα αλληλοκαρφώματα και οι μπηχτές και έχουμε διάφορα, θα στηθούν σιγά σιγά τα ψηφοδέλτια. Υπάρχουν πολλές σκέψεις, πολλά πρόσωπα εντός, εκτός, ποιοι είναι πιο κοντά, ποιοι είναι πιο μακριά, πώς θα μοιραστούν οι αρμοδιότητες, πώς θα κινηθούν κάποια πράγματα ενώπιση των εκλογών. Πάντως, αυτό που υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός, σας το έλεγα και πριν, είναι ότι θα διαψευστούν και πάλι προσδοκίες αυτών που πιστεύουν ότι δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να πετύχει το στόχο που έθεσε. Δηλαδή, την αυτοδυναμία. Εκεί είναι που θύμισε ότι τέσσερις φορές το κυβερνών κόμμα πέτυχε back to back μεγάλες νίκες με πάνω από 40%. Είναι όμως, κύριε Μητσοτάκη, άλλη καιρή σημερινή και με τόσα προβλήματα, έτσι, με τόσα ζητήματα αιχμής στο κόκκινο, όπως το ενεργειακό και το στεγαστικό. Δεν ξέρω αν είναι εύκολο το κυβερνών κόμμα στην παρούσα φάση, η Νέα Δημοκρατία, να ξαναβγεί, και μάλιστα ότι θα βγει πρωτοκόμμα είναι το πιθανότερο, αλλά να κερδίσει αυτοδυναμία. Το Πασόκ τώρα από την πλευρά του θέλει να κλειδώσει τη δεύτερη θέση ως τα Χριστούγεννα, έτσι. Αυτό είναι το πρώτο βήμα, γιατί στις δημοσκοπήσεις το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το νέο κόμμα η Ελλάς, έρχεται λίγο μπροστά από το Πασόκ Κινάλ, και μάλιστα με βάση αυτά που είπε χθες βράδυ ο κύριος Ανδρουλάκης, που απέκλεισε για άλλη μια φορά κάθε ενδεχόμενο συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία και επανέφερε ως κεντρικό πολιτικό στόχο την πρωτιά στις κάλπες, είπε ότι προανήγγειλε ότι θα ασκήσει πίεση στη Νέα Δημοκρατία για πολλά ζητήματα αιχμής. Αναφέρθηκε στη διεύρυνση του συστήματος των 72 δόσεων σε 120 για εξόφληση οφειλών προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Αναφέρθηκε και στις μεταγραφές που, όπως σας είπαμε πριν, τις χαρακτήρισε κοινωνικές και όχι πολιτικές.

Διαβάζω τώρα σε ελληνικά site, έτσι γνωστά, ότι για την επίσκεψη του Μάρκου Ρουμπίο στην Αθήνα προσπαθεί να γίνει ένας συσχετισμός πάλι με τη γείτονα, με την Άγκυρα. Τονίζεται ότι η επίσκεψη του Ρουμπίου στην Αθήνα δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη επίσκεψη στην Άγκυρα. Λες και το θέμα είναι τα ελληνοτουρκικά, όχι ότι δεν θα τεθούν κάποια ζητήματα, σας το είπα και πριν, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Γιατί έχουμε την ιστορία με τα F-35, την πολύ στενή σχέση προσωπική που έχει ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ερντογάν, τον οποίο δείχνει να σέβεται και να εκτιμάει ιδιαιτέρως, οι προφορικές δεσμεύσεις που έχει δώσει. Από την άλλη, η Ελλάδα πιέζει εμέσως πλην σαφώς, και όχι μόνο η Ελλάδα, και το ελληνικό λόμπι στις ΗΠΑ, ώστε να μείνει εκτός του προγράμματος των F-35 η Άγκυρα. Και ξέρουμε ότι γίνονται και παρασκηνιακά κάποιες κινήσεις και από το Ισραήλ, ώστε να μην δοθούν τα ρωσικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας που έχει η Τουρκία, και είναι το μεγάλο, θα έλεγα, αγκάθι στο να επανεκκινήσει συμφωνία με τις ΗΠΑ για την ανανέωση του στόλου των μαχητικών της Τουρκίας. Υπάρχει πολύ πολύ παρασκήνιο. Σίγουρα θα τεθούν κάποια ζητήματα, αλλά ο Ρούμπο βρίσκεται εδώ γιατί υπάρχουν άλλα θέματα, ενέργεια, άμυνα, περιφερειακή ασφάλεια, διασυνδεσιμότητα, επενδύσεις, τεχνολογία. Θα τεθούν και τα γεωπολιτικά. Θα έχουμε την επόμενη μέρα, την Πέμπτη δηλαδή, να πούμε πολλά.

Λοιπόν, πολύ γρήγορα πέρασε η ώρα, 7 και 52 πρώτα λεπτά. Δείχνει το ρολόι στο στούντιο του FM 100, πρώτη ενημέρωση. Και κλείνουμε όπως κάνουμε κάθε πρωί αυτή την ώρα, ρίχνοντας μια σύντομη ματιά σε κάποια από τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα σε παρελθόντα έτη. Αφού σας πούμε ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα γεωποικιλότητας και η Παγκόσμια ημέρα για την εγκεφαλική παράλυση. Σαν σήμερα το 1825 ολοκληρώνταν η πρώτη φάση της δεύτερης πολιορκίας του Μεσολογγίου από τον Κιουταχή. Επίσης, σαν σήμερα το 1860 γαλλικές και βρετανικές δυνάμεις καταλάμβαναν το Πεκίνο στο πλαίσιο του Δευτέρου Πολέμου του Οπίου. 6 Οκτωβρίου του 1927 ο τραγουδιστής της jazz με πρωταγωνιστή τον Al Jolson γέννησε η πρώτη μεγάλη επιτυχία του ομιλούντος κινηματογράφου που έκανε πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη. Σαν σήμερα επίσης το 1951 ο Στάλιν ανακοίνωνε ότι η Σοβιετική Ένωση διέθετε πλέον ατομική βόμβα. 1951. Ενώ 22 χρόνια αργότερα στις 6 Οκτωβρίου ξεκινούσε ο πόλεμος του Γιόμ Κιπούρ μεταξύ Ισραηλινών και Αράβων. Σαν σήμερα επίσης το 2003 απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής στον Αμερικανό Πολ Λότερμπαρ και τον Βρετανό Πίτερ Μάνσφιλντ για τη συνεισφορά του στην εξέλιξη της μαγνητικής τομογραφίας. Σαν σήμερα ήρθε στον κόσμο το 1849 ο Βασίλειος Ζαχάροφ, Έλληνας μεγαλέμπορος όπλων. Το 1887 ο Le Corbusier.

Εντουάρ Ζανέρε, παρακαλώ. Γκριτ, το πραγματικό όνομά του, Ελβετός μοντερνιστής αρχιτέκτονας, ενώ γενέθλια έχει σήμερα και ο Αλέξης Γεωργούλης, Έλληνας τοπιός, γνωστός και πολιτικός με το ΣΥΡΙΖΑ, ευρωβουλευτής, γεννήθηκε στις 6 Οκτωβρίου του 1974. Στον αντίποδο σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1989 μια σπουδαία Αμερικανίδα ηθοποιός, η Betty Davis, με τα χαρακτηριστικά μεγάλα μάτια. Νομίζω υπάρχει και τραγούδι, Betty Davis Eyes, βεβαίως. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1999 η Αμάλια Ροντρίγκες, πορτογαλίδα τραγουδίστρια των Φάντο, και επίσης σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2023 η Ελληνίδα ηθοποιός Μέρη Χρονοπούλου. Και εμείς από εδώ σας χαιρετούμε, σας αποχαιρετούμε μάλλον για σήμερα Τρίτη, για την ώρα ενώ από το πόστο αυτό της πρωινής ενημέρωσης, λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί για το Δελτίο Ειδήσεων στις 8. Πριν ξεκινήσει η εκπομπή 100% στον FM 100 με το Βαγγέλη Στολάκη και την Κάτια Γερακαρίτη. Ευχαριστούμε θερμότατα που ήσασταν μαζί μας. Μείνετε συντονισμένοι, να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Με την ποδίων κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό, στο κόκκινο δρόμο και στα δύο ρεύματα, με σοβαρές καθυστερήσεις να καταγράφονται στο ρεύμα προς τα δυτικά μεταξύ Τούμπας και Επταπηγείου και στο αντίθετο ρεύμα από το ύψος των νοσοκομείων μέχρι τη συμβολή της περιφερειακής με τη λεωφόρο Παπα-Νικολάου και μετά την Πηλαία μέχρι και τον ΚΑΠΑ 12, τον κόμβο δηλαδή με τη Μουδανίων, όπου νωρίτερα είχαμε ένα τροχαίο ατύχημα με ένα κινητοποιημένο γιο ταχύστοδόστρωμα να προκαλεί προβλήματα και καθυστερήσεις και στην αρχή της Μουδανίων στο ρεύμα προς Χαλκιδική. Χαμηλές αυτή την ώρα οι ταχύτητες και εντός πολεοδομικού συγκροτήματος σε τμήματα της Αδριανούπολης και της Γεωργίου Παπανδρέου, στην λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραβαλή, στο τρίγωνο της ΧΑΜ, στην Κατσιμίδη και στα δύο ρεύματα, ενώ με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται η κυκλοφορία σε Τσιμισκή και Εγνατία. Μποτιλιάρισμα στο Βαρδάρι. Χαμηλές ταχύτητες στη λεωφόρο Μικη Θοδωράκη και στα δύο ρεύματα. Χαμηλές ταχύτητες στην αρχή της Μοναστηρίου, στην 26η Οκτωβρίου και στην Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μετά από καταδίωξη δίκη κλειστή από την αστυνομία. Η καταδίωξη ξεκίνησε από την Παπαναστασίου και κατέληξε στην Κασάνδρου, όπου ο μοτοσυκλετιστής ανετράπη, τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με κρανιοκεφαλικές κακώσεις στο Παπα-Νικολάου. Προσωρινά κρατουμένοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους, οι δύο στρατιωτικοί και ένα ακόμη άτομο, τα οποία φέρονται ως οι εγκέφαλοι της εγκληματικής οργάνωσης που είχε αναπτύξει ένα ευρύ πυραμιδικό σύστημα με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και υποσχέσεις για ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις, και εξαρθρώθηκε από τις αστυνομικές αρχές στην Κατερίνη. Εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας ζητά συμπληρωματικές διώξεις για τους δύο κατηγορουμένους γιατρούς, με αιχμή τις δηλώσεις τους για τον ιατρικό εξοπλισμό και τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου, με τις αρχές να εξετάζουν τα ψηφιακά αρχεία και τις τηλεφωνικές συνομιλίες των εμπλεκόμενων προσώπων που ανακτήθηκαν παρά το γεγονός ότι ο γιατρός φρόντισε να τα διαγράψει άμεσα. Τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την ίδρυση τη γιόρτας Νέα Δημοκρατία, σε πετειακή εκδήλωση στο παλιό μαξοστάσιο του ΟΣΥ, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τονίζει ότι η παράταξη έχει στόχο την τρίτη εκλογική νίκη. Είμαστε η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Ή θα είμαστε πρώτοι για να έχουμε την πρωτοβουλία να σχηματίσουμε κυβέρνηση, θα μείνουμε στην αντιπολίτευση, τόνισε από την πλευρά του Νίκο Ανδρουλάκη σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση. Ο πραγματικός αντίπαλος είναι ο προγραμματικός λόγος του ΠΑΣΟΚ, σημείωσε, επισημαίνοντας ότι το κίνημα δίνει τον αγώνα της κοινωνικής διεύρυνσης. Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτηρίζει την Ελλάδα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μαρκ Ρούμπιο, ο οποίος αναμένεται το απόγευμα στην Αθήνα για τον έκτο στρατηγικό διάλογο Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών που θα διεξαχθεί αύριο. Στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων, η αμυντική συνεργασία, η ενεργειακή και περιφερειακή ασφάλεια, αλλά και οι οικονομικοί δεσμοί των δύο χωρών. Σε νέα εποχή περνά το 112 με την αναβάθμισή του σε Next Generation 112. Το νέο σύστημα θα επιτρέπει επικοινωνία με βίντεο και μηνύματα σε πραγματικό χρόνο, ενώ θα προσφέρει ακριβέστερο γεωεντοπισμό. Στόχος είναι η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ανταπόκριση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Στρατιωτικές και αερολιμενικές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσαν ότι έπληξαν οι αντάρτες Χούθης της Ιεμένης. Νωρίτερα προειδοποίησαν τις αεροπορικές εταιρείες ότι ένα αέριος χώρος της Σαουδικής Αραβίας δεν θα είναι πλέον ασφαλής. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε και άμεση ενεργοποίηση της συμμαχίας της Μέκκας, καθώς όπως έγινε γνωστό, Τουρκία και Πακιστάν ανακοίνωσαν την άμεση ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στη Σαουδική Αραβία. Ήταν οι ειδήσεις στις 8 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9. Μείνετε συντονισμένοι. Στο στούντιο βρίσκεται ήδη ο Βαγγέλης Στολάκης και η Κάτια. Βρίσκονται ήδη ο Βαγγέλης Στολάκης και η Κάτια Γερακαρίδου. Ξεκινάει η εκπομπή 100% στον FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας.
3: Στη Magenta TV,
2: κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
4: Άκου δυνατά. Πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τρίτη σήμερα, 6 Οκτωβρίου. Με λίγο ψυχρούλα, αλλά μας αρέσει το φθινόπωρο.
1: Έλα, καλημέρα, μωρέ, τώρα, Βαγγέλη. Ψυχρούλα. Έπεσε λίγο η θερμοκρασία και είναι και πρωί ακόμα. Όσο περνάνε οι ώρες, θα ανεβαίνει το θερμόμετρο και θα έχουμε έτσι ανοιξιάτικη φθινοπορεινή θερμοκρασία.
0: Ναι, είναι ωραίο
1: θερμοκρασία.
0: Το φθινόπωρο. Εμένα μου αρέσει. Καταρχάς, δεν ανέβουμε θέρμανση. Οπότε
1: ακόμα,
0: κινούμε, ναι,
1: ακόμα,
0: δεν ακόμα,
1: ακόμα, είμαστε
0: τυχεροί, τέτοιο,
1: ακόμα, είμαστε τυχεροί.
0: Είμαστε καλά. Επικοινωνείτε μαζί μας στη σελίδα στο Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη στα λατινικά, στο τηλέφωνο 2310-285-106 και μπορείτε να μας στέλνετε και τα μηνύματά σας στους προσωπικούς μας λογαριασμούς σε Facebook και Instagram, Βαγγέλη Στολάκης και Κάτια Γερακαρίτου.
1: Στα αγγλικά έτσι μας εντοπίζετε. Τέλης Αναστασιάδη σήμερα μαζί μας, στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής, Κάτια Γερακαρίτου, Βαγγέλη Στολάκης, μέχρι και τις 10 στον αέρα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Ελάτε να γίνουμε μια μεγάλη παρέα, η πρωινή παρέα του FM 100. Στείλτε τα μηνύματά σας. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε, πολλά να σχολιάσουμε. Δηλαδή, η χθεσινή ημέρα ήταν μια ημέρα που σε πολιτικό τουλάχιστον επίπεδο έβγαλε πάρα πολλές ειδήσεις. Όχι, ο Μητσοτάκης πήγε, μίλησε στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, με μια μέρα καθυστέρηση βέβαια. Το γενέθλιο πάρτι της Νέας Δημοκρατίας.
0: Γιατί δεν με μια μέρα καθυστέρηση.
1: Γιατί φαντάζομαι Κυριακή τώρα δεν θα περιμένανε τόσο κόσμο.
0: Είχε κόσμο. Εχθές είχε
1: πάρα πολύ κόσμο. Δύο βαρβάτες απουσίες, τρεις βαρβάτες απουσίες. Ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος βέβαια δεν είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας, καθώς με απόφαση Μητσοτάκη έχει διαγραφεί. Έλειπε επίσης ο κύριος Κώστας Καραμαλής, ο άλλος πρόεδρος και πρώην πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Και από ό,τι διάβασα, έλειπε και ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης.
0: Ναι. Και ο Μεϊμαράκης απλά είπαν ότι είχε υποχρεώσεις στην Ευρώπη.
1: Εχθές βέβαια να πούμε ότι είχαμε και τον αγιασμό, την τελετή αγιασμού στην Βουλή. Πολλά τα πηγαδάκια για τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο. Ο κύριος Ανδρουλάκης επίσης παραχώρησε συνέντευξη εχθές στην ΕΡΤ. Μίλησε για όλα. Μίλησε για την στόχευση του κόμματός του να έρθει πρώτο στις επόμενες εκλογές, προκειμένου να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Επανέλαβε ο κύριος Ανδρουλάκης ότι στρατηγικά ο αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής είναι η Νέα Δημοκρατία και πως εάν ο κόσμος ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο σύμφωνα με τον πρόεδρό του έχει και πρόγραμμα, έχει και πολιτικό προσωπικό και δεν έχει και εξαρτήσεις από τα συμφέροντα, αν λοιπόν έρθει πρώτο, τότε θα επιχειρήσει να σχηματίσει κυβέρνηση με προοδευτικό πρόσημο και κορμό το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής.
0: Λοιπόν,
1: πες το.
0: Περιμένουμε και επισκέψεις σήμερα το απόγευμα στη χώρα.
1: Ήδη έχουν αρχίσει οι προετοιμασίες και οι συγκεντρώσεις. Αναφέρεσαι στον
0: Μάρκο Ρούμπιο, τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Έρχεται το απόγευμα στην Αθήνα. Θα έχει συναντήσει, έρχεται, λένε, με βαριά ατζέντα, μεγάλη θεματολογία. Θα έχει συνάντηση.
1: Αυτό, ρε παιδί μου, τώρα έρχεται με βαριά ατζέντα.
0: Εντάξει, δεν θα έρθει απλά για μια τυπική
1: καλά,
0: συνάντηση.
1: Τώρα ξέρουμε λίγο πολύ γιατί θα έρθει τώρα. Θα έρθει με βαριά ατζέντα.
0: Δεν θα έρθει πάντως να πιει καφεδάκι, νομίζω. Απλά.
1: Φαντάζομαι ότι θα μπορούσε να πάει κάπου στην Αμερική να πιει καφέ, άμα ήθελε.
0: Θα έχει συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου. Ενώ αναμένεται να εκφωνήσει και ομιλία στην Πνίκα.
1: Και εδώ βέβαια να πούμε ότι έχουμε και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας με αφορμή την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα. Στις 7 Παλαιστίνοι θα έχουν συγκέντρωση στην Καμάρα. Την ίδια ώρα φοιτητικοί σύλλογοι και μέλη του ΠΑΜΕ θα διαδηλώσουν στο άγαλμα Βενιζέλου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον τώρα έχει το γεγονός πως ο Μάρκο Ρούμπιο, σε μία από τις σπάνιες στιγμές που φεύγει από τις ΗΠΑ, αναμένεται να σπάσει την παράδοση του State Department και δεν συνδέει την επίσκεψή του στην Ελλάδα με επίσκεψη στην Τουρκία. Αυτό διαβάζω στις αναλύσεις και στα ρεπορτάζ. Φαντάζομαι ότι θα υπάρξει κάποια απάντηση, αν υπάρξει κάποια απάντηση, μετά το πέρας της συνάντησης. Κατά τα άλλα, εσείς ήδη έχετε αρχίσει να στέλνετε τα μηνύματά σας. Καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα στο Γιώργο. Καλημέρα σε όλους τους φίλους οι οποίοι βρίσκονται στο γραφείο, βρίσκονται στις δημόσιες υπηρεσίες και μας ακούνε. Έχουμε πολλούς φανατικούς ακροατές. Καλή δουλειά, παιδιά. Καλή Τρίτη να έχουμε. Η Τρίτη δεν ξεκίνησε έτσι ευχαριστώ. ευχάριστα για την Κάτια, γιατί είχε την περιπλάνησή της πρωί-πρωί. Γιατί γελάς?
0: Δηλαδή, αποφασίζεις.
1: Δηλαδή, να σου πω κάτι, τώρα θα μάθεις την πόλη σου. Αλήθεια. Κάνουν κάτι ξεναγήσεις στο Δήμο Θεσσαλονίκης, στις κοινότητες. Μήπως αρχίζεις να μαθαίνεις λίγο το δρόμο που πρέπει να ακολουθείς από το σπίτι?
0: Αποφάσισα να έρχομαι στο ραδιόφωνο, επειδή μένω σχετικά κοντά με τα πόδια. Παίρνω κάθε φορά ένα συγκεκριμένο δρόμο. Σήμερα πες μου για ποιο λόγο πήρα άλλο δρόμο.
1: Άκου να σου πω τι θα
0: κάνεις. Και μπλέχτηκα στα στενά της Ξηροκρίνης.
1: Άκου να σου πω τι θα κάνεις. Όταν θα επιστρέψεις, όταν θα επιστρέψεις στο σπίτι, θα πάρεις σπάγκο, σκηνάκι. Και θα αρχίσεις να το δένεις στα δέντρα, όπως κάνανε οι ήρωες των παραμυθιών, έτσι ώστε αύριο το πρωί να βρεις αυτό το σκηνάκι για να έρθει σωστά στο ραδιόφωνο. Μην χρησιμοποιήσεις ψωμάκι, γιατί την πάτησε ο άλλος το παραμύθι, του το έφαγε το πουλάκι.
0: Αφού ξέρεις, έλεγα, Θεέ μου, μην αργήσει και ο Βαγγέλης, ας είναι κάποιος στην ώρα του.
1: Εγώ κατά τα άλλα ήρθα με το μετρό, εντάξει.
0: Χωρίς προβλήματα, έτσι.
1: Τώρα, χωρίς προβλήματα. Οι κυλιόμενες δεν δουλεύουν, μέσα οι ενδείξεις στην οθόνη για τις στάσεις ήταν άλλων. Εν πάση περιπτώσει, τα κατάφερα, γιατί μπαίνω σε ένα συγκεκριμένο σταθμό και σταματάω εδώ στο τελείωμα, στο σιδηροδρομικό σταθμό.
0: Ποιος έχει πρόβλημα όμως με την κίνηση? Καλά, εμείς σε τακτά χρονικά διαστήματα έχουμε κάποια έτσι ζητηματάκια, αν και δεν είναι όπως ήμασταν παλιά. Η Ναόμι Κάμπελ.
1: Εχθές εγώ το έβλεπα αυτό το βίντεο και πραγματικά έλεγα, δηλαδή, να το βλέπουν οι δικοί μας εδώ στην Ελλάδα και να κάνουν το αντίστοιχο. Άκου να δεις τώρα, είχε μπλοκάρει κάπου και είχε πολλά ραντεβού και πολλές υποχρεώσεις, οπότε σταμάτησε, από ό,τι είδα στο βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, σταμάτησε με το αυτοκίνητο και πήγε να νοικιάσει ένα από αυτά τα ποδήλατα που έχουμε και εμείς στην Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης.
0: Ακριβώς έτσι θα κάνανε και οι δικοί μας.
1: Άκου, με γόβα όμως. Με γόβα, όχι με αθλητικό. Και ήθελε να κάνει ποδήλατο. Νομίζω ότι ήταν σε έναν πολύ πολύ συχναστο δρόμο. Εν πάση περιπτώσει, το αστείο της υπόθεσης ήταν ότι, επειδή είναι μικροφοβιακή η Ναόμι Κάμπελ, είχε μαζί της και ένα σπρέι. Επομένως πήγε στο ποδήλατο και άρχισε να το ψεκάζει, άρχισε να το πλένει κανονικά. Μάλιστα. Με το...
0: Τι προβλήματα γι' αυτό?
1: Με το αντιμικροβιακό.
0: Α, και με τα γαντάκια της βλέπω, ήταν τα πάντα. Και με την πατοφλίτσα αυτή τη χρυσή. Ωραία.
1: Ναι, δεν κατάφερε να κάνει ποδήλατο τελικά.
0: Δεν ήξερε.
1: Δεν ήξερε.
0: Αυτό είχε ξεχάσει. Δεν ισχύει σε αυτήν αυτό που λένε.
1: Είχε χρόνια να κάνει ποδήλατο.
0: Κάπως λίγο σχήμινε.
1: Έλα τώρα. Δηλαδή, ήρθες εσύ τρίτη πρωί εδώ στον FM 100 να μας πεις ότι η Ναόμι Κάμπελ ασχήμινε. Πάμε να δούμε, φίλες και φίλοι, πώς κινείστε αυτή την ώρα στους δρόμους της πόλης. Δεν ξέρω αν θα πάρετε ποδήλατο εσείς. Όσοι είστε μποτιλιαρισμένοι στον περιφερειακό, όχι, καλύτερα είναι να μην πάρετε ποδήλατο. Στον περιφερειακό υπάρχει κίνηση στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Τα προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στο ύψος της Τριανδρίας και μέχρι την αρχή στα Κωνσταντινοπολίτικα. Στη συνέχεια ανοίγει ο δρόμος και βλέπω ότι έχουμε ξανά καθυστερήσεις και χαμηλές ταχύτητες λίγο μετά το Γένεσης στο ύψος της Πηλαίας. Για εσάς που βρίσκεστε στο αντίθετο ρεύμα του περιφερειακού με κατεύθυνση προς τα δυτικά, στο ύψος της Νεάπολης αυτή την ώρα κόβετε λίγο την ταχύτητά σας. Για εσάς που είστε στην Καραμαλή, υπάρχουν κάποια κόκκινα σημεία στο τμήμα από την συμβολή της Κανάρη μέχρι και την αερογέφυρα της Βούλγαρη. Ωστόσο, δεν καταγράφονται, δεν παρατηρούνται ιδιαίτερα προβλήματα, και η Εγνατία έχει πρόβλημα με μέτωπο προς τα δυτικά λίγο μετά την Καμάρα. Το αντίθετο ρεύμα, αυτό που κινείται προς τα ανατολικά, κυκλοφορεί χωρίς προβλήματα. Είναι πολύ καλή η εικόνα της Βασιλής Σόλγας αυτή την ώρα. Η Τσιμισκή κυκλοφορεί σχετικά καλά, λίγο στην αρχή της Τσιμισκή εκεί στην πλατεία της Χάνθ ίσως αντιμετωπίσετε κάποιες καθυστερήσεις. Για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά και έχετε επιλέξει την παραλιακή Λεωφόρο Νίκης, οδηγείτε χωρίς κανένα πρόβλημα, ενώ έχουμε τις κλασικές, τις καθιερωμένες καθυστερήσεις. Είναι ο Ρέχμης, 18 λεπτά μετά τις 8, στην Λαγκαδά, στο ρεύμα καθόδου, από τις 12 όροφες μέχρι και τα φωνάρια της Μοναστηρίου.
0: Λοιπόν, και σήμερα μετά τις 11.30 το βράδυ θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Από τις 11.30 έως 5.30 το πρωί της Τετάρτης θα εφαρμοστούν στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό, στο ρεύμα προς δυτικά, μεταξύ των κόμβων K10, είναι στα Κωνσταντινοπολίτικα, και K9 στην Τούμπα. Και επίσης συνεχίζονται και σήμερα οι ασφαλτοστρώσεις από τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Οι εργασίες πλέον μεταφέρονται στην 5η Δημοτική Κοινότητα και συγκεκριμένα στην οδό Κλήτου Μακεδονίας έως Σόλωνος.
1: Εν τω μεταξύ, τώρα που είπες...
0: Έχει ένα μεγάλο πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Αυτό το διάστημα κινείται σε μικρότερους δήμους, σε μικρότερους δρόμους στις γειτονιές κυρίως. Και το 2007.
1: 27. Ναι.
0: Συγγνώμη, ναι.
1: Δεν πειράζει. Μπήκε στην κάψουλα. Έχεις πιει καφέ. Θέλεις να σου φέρουμε. Καφεδάκι έχεις. Κουλουράκι έχεις. Πάρε λίγο το χρόνο. Πάρε λίγο το χρόνο. Πρωί ακόμα. Δεν πειράζει.
0: 2027 λοιπόν θα έχουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων σε μεγάλους κεντρικούς άξονες του Δήμου, όπως την Βασιλής Σόλγας, δεν θυμάμαι άλλους, την Καραμαλή, ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Τώρα, είπες για τις εργασίες στο flyover και χθες μου έστειλε μήνυμα ένας φίλος, ο οποίος μου είπε ότι γενικά την ώρα που γίνονται εργασίες θέλει, πέραν από, από πολύ μεγάλη προσοχή στους οδηγούς, γιατί πολλές εργασίες γίνονται ενώ ο δρόμος είναι ανοιχτός, μου έλεγε ότι χθες περνούσε με το αυτοκίνητο και πέφτανε κατά τη διάρκεια των εργασιών πάνω στο δρόμο, ξέρεις, χώματα και πέτρες. Οπότε θέλει ιδιαίτερη προσοχή για εσάς που διέρχεστε από τον περιφερειακό.
0: Καταρχάς θέλει ιδιαίτερη προσοχή από την...
1: Από την εταιρεία.
0: Από την κοινοπραξία, ναι, που έχει αναλάβει το έργο. Είπαμε. Δηλαδή κάποια... είχα την αίσθηση, δεν ξέρω αν είναι λανθασμένοι όχι, οι οδηγοί θα μας βοηθήσουν που διέρχονται καθημερινά από την περιφερειακή, ότι τηρούν αυτά τα μέτρα ασφαλείας και για τους ίδιους εργαζόμενους.
1: Εντάξει, μπορεί να ήταν τυχαίο, ρε παιδί μου, τώρα.
0: Και για τους οδηγούς.
1: Να ήταν τυχαίο και να με πήρε εμένα να μου το είπε. Να πέρασε από εκεί ο γνωστός και να με πήρε να μου το είπε. Είπαμε ότι θα έχουμε καλές θερμοκρασίες σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου θα δείξει το θερμόμετρο. Με ηλιοφάνεια η σημερινή ημέρα. Αν βγείτε τώρα από το σπίτι και ετοιμάζεστε, πάρτε μία ζακετούλα, ένα φουτεράκι, θα σας χρειαστεί, γιατί αυτή την ώρα το θερμόμετρο δείχνει μόλις 11 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Τετάρτη επίσης θα έχουμε καλές θερμοκρασίες. Γενικά όλη τη βδομάδα θα πηγαίνουμε 23, 24, 25. Την Παρασκευή θα έχουμε μία μικρή άνοδο στους 26 βαθμούς Κελσίου. Και το Σαββατοκύριακο θα έχουμε επίσης πολύ καλή θερμοκρασία, με ηλιοφάνεια κατά βάση, και κατά τα χρονικά διαστήματα προς το απόγευμα συννεφιά. Στην Κρήτη να πούμε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα λόγω των σφοδρών βροχοπτώσεων και της κακοκαιρίας των περασμένων ημερών. Σήμερα μεταβαίνει και στο νησί κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Θα βρεθεί εκεί και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Ανδρουλάκης, και σε άλλο σημείο της Κρήτης θα βρεθεί ο γραμματέας της Χαριλάου Τρικούπη, ο κύριος Γιάννης Βαρδακαστάνης. Φίλες και φίλοι, αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Ελάτε να γίνουμε μια πολύ μεγάλη παρέα. Μας στέλνετε τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τα μηνύματά σας στη σελίδα μας στο Facebook FM100 Θεσσαλονίκη. Επίσης μας ακούτε διαδικτυακά σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

0: Καφέ κάνατε εσείς που μας ακούτε? Κάντε, γιατί θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα γεωποικιλότητας. Mm-hmm. Έτσι, για να εμπλουτίσουμε λίγο τις εγκυκλοπαιδικές μας γνώσεις. Είναι η Εθνική Εβδομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών και η Παγκόσμια ημέρα για την εγκεφαλική παράλυση. Εν τω μεταξύ, διαβάζω, είναι η Εθνική Εβδομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών και πραγματικά προσπαθούσα την προηγούμενη εβδομάδα να βγάλω άκρη τηλεφωνικά με τράπεζα. Δηλαδή αυτή η ταλαιπώρια.
1: Πείτε μας, τι θέλετε.
0: Αυτή η ταλαιπώρια. Καταρχάς δεν ξέρεις αν μιλάς σε πραγματικό εκπρόσωπο ή μιλάς σε ρομπότ. Δηλαδή...
1: Και λες εσύ, εκπρόσωπο. Δεν σας κατάλαβα. Εκπρόσωπο, επαναλαμβάνω.
0: Ναι, βέβαια ξέρεις ποια είναι. Ξέρεις ποια είναι η λέξη κλειδί. Να πεις ότι θα φύγω από την τράπεζα ή θα φύγω από την εταιρεία.
1: Νομίζω αυτό ότι, είναι το κλικ που
0: εκεί
1: κατευθείας απαντάει.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη πιάνει αυτή την απειλή, την τηλεφωνική, και σε πασάρει απευθείας σε κάποιον εκπρόσωπο. Αλλά είναι της ταλαιπώριας αυτή η εξυπηρέτηση.
1: Κλαίω πάρα πολύ με βιντεάκια που φωνάζουν οι άνθρωποι, γιατί το έχω κάνει κι εγώ, παιδιά. Έχω τσιρίξει και λέω εκπρόσωπο! Και βλέπω βιντεάκια έτσι με κόσμο που ταλαιπωρείται, και στην κινητή τηλεφωνία παίζει αυτό το πράγμα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Που μπορεί να καίγεσαι εκεί την ώρα να θέλεις κάτι για το κινητό και εκεί επιμένει. Δεν σας
0: θα
1: κατάλαβα.
0: Θα πάρεις το χρόνο σου. Δεν κατάλαβα τώρα, συγγνώμη.
1: Πείτε μου τον αριθμό.
0: Ακού. Βλέπεις πώς εξελίσσεται η τεχνολογία. Εσύ θα μπεις στη φόρμα του,
1: όχι,
0: του ρομπότ.
1: Αυτό θέλω,
0: δεν
1: να πει εμένα.
0: Δεν θα μπει το ρομπότ στο δικό
1: εγώ
0: σου.
1: Εγώ είμαι ο πελάτης που είναι σήμερα και Εθνική Εβδομάδα Εξυπηρέτηση Πελατών. Εγώ πρέπει να εξυπηρετηθώ. Όχι το
0: λοιπόν,
1: ρομπότ.
0: Ξέρεις, θα κάνουμε ένα τεστ, θα κάνουμε ένα ρεπορτάζ. Θα πάρω εγώ μια τράπεζα, θα πάρεις εσύ μια εταιρεία
1: και να το έχουμε live.
0: Και θα δούμε πόση ώρα θα κάνουμε για να βγάλουμε άκρη.
1: Εγώ θα τσιρίζω.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα το 1951 ο Στάλιν ανακοινώνει ότι η Σοβιετική Ένωση διαθέτει ατομική βόμβα, και σαν σήμερα το 2003 το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής απονέμεται στον Αμερικανό Πολ Λότεμπαρ και τον Βρετανό Πίτερ Μάνσφιλτ για την συνεισφορά του στην εξέλιξη της μαγνητικής τομογραφίας. Έχουμε γενέθλια σήμερα για έναν Έλληνα ηθοποιό, για τον Αλέξη Γεωργούλη, πρώην πολιτικό, πρώην ευρωβουλευτή, γεννημένος το 1974 στις 6 του Οκτώβρη, και σαν σήμερα το 2023 έφυγε μια μεγάλη Ελληνίδα ηθοποιός, αναφέρομαι στη Μέρη Χρονοπούλου.

0: Εσύ από πού παίρνεις το μετρό?
1: Από τον Ευκλείδη.
0: Α, έχει, κάνεις μία απόσταση. Όπα. Κάνεις ναι. Απόσταση, ναι.
1: Εντάξει.
0: Όχι, διάβασα τα στοιχεία για το από τότε που...
1: Απόσταση είναι πόσες στάσεις. Είναι ο Ευκλείδης, είναι η Παπάφη, ναι. Είναι το Πανεπιστήμιο. Το Πανεπιστήμιο, το Συντριβάνι, Αγίου ναι. Σοφίας,
0: Βενιζέλου,
1: Δημοκρατίας και Σιδηροδρομικός Σταθμός. Οκτώ σταθμοί.
0: Ναι, δεν είναι λίγο. Δεν είναι δηλαδή δύο-τρεις σταθμοί.
1: Τώρα τους ξέρω και απ' έξω γιατί δεν έχουμε και πολλούς σταθμούς. Μετρημένες στα δάχτυλα είναι οι σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης.
0: Και σας έφεραν το μετρό
1: και πιο μετρημένες,
0: και πάλι δηλαδή
1: και πιο, και πιο μετρημένες στα δάχτυλα είναι οι κυλιόμενες που δουλεύουν στην
0: καλά
1: παρούσα
0: αυτό,
1: φάση,
0: ναι.
1: Σε όλους τους σταθμούς.
0: Ποιον πρέπει να πάρουμε, τον υφυπουργό, τον κύριο Ταχιάου ή τι θέμα?
1: Να του πεις τι έλα να φτιάξεις κυλιόμενες.
0: Θα μπορούσα.
1: Ναι, έλα να το κάνουμε. Ειδικά τον Ταχιάο.
0: Τον Ταχιάο πρέπει να πάρουμε για τις κυλιόμενες σκάλες. Μην ξεχάσω να ρωτήσω την κοινή φίλη. Ή τι θέμα, ποιος είναι υπεύθυνος για τις σκάλες?
1: Νομίζω
0: η Αττικό Μετρό ή θέμα?
1: Νομίζω ότι για την λειτουργία και τη διαχείριση του μετρό υπεύθυνη είναι η θέμα. Βέβαια δεν ξέρω εάν η θέμα η οποία διαχειρίζεται τη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης είναι υπεύθυνη και για τις υποδομές στους σταθμούς.
0: Εν
1: πάση περιπτώσει, υπάρχει μια προβληματική κατάσταση η οποία ελπίζουμε να λυθεί.
0: Διάβασα πάντως τα στοιχεία από την στιγμή που, από την μέρα που ξεκίνησε η λειτουργία της επέκτασης προς την Καλαμαριά, για τη μείωση του χρόνου διαδρομής σε λιγότερο από 20 λεπτά. Γενικότερα πώς έχουν μειωθεί οι χρόνοι που χρειάζεται κάποιος για να μετακινηθεί με το μετρό. Τα συμπεράσματα που πούμε ότι προκύπτουν σε προπτυχιακή εργασία που εκπώνησε ο διπλωμετούχος μηχανικός χωροταξίας και ανάπτυξη του Απιθύντα ο Κωνσταντίνος Μιλιώνης, με επιβλέποντα καθηγητή τμήματος τον κύριο Απόστολο Παπαγιαννάκη. Και δείχνει η αναλυτικά τα ποσοστά. Καταγράφηκε μείωση της χρήσης των αστικών λεωφορείων κατά 27,3% και του ιδιωτικού αυτοκινήτου κατά πάνω από 13%. Ήταν αισθητή η μείωση του χρόνου μετακίνησης, καθώς πάνω από το 65% δήλωσαν ότι φτάνουν στον προορισμό τους σε λιγότερο από 20 λεπτά.
1: Ναι, παιδί μου, τώρα τους έχει λύσει πάρα πολύ το πρόβλημα εκεί στην Καλαμαριά, γιατί έπρεπε να περνάνε από πολλά σημεία στα οποία υπήρχε ζήτημα. Τώρα μπαίνεις στο μετρό, παίρνεις το μετρό και κατεβαίνεις στο κέντρο σε πάρα πολύ λίγη ώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε την καλημέρα μας και από τον Ανέστη, το φίλο τον Ανέστη, ο οποίος έστειλε το μήνυμά του. Καλημέρα, Ανέστη, μην
0: καλημέρα.
1: Με κοιτάς έτσι. Γιατί με κοιτάς έτσι?
0: Γιατί κάθε φορά προσπαθώ να.
1: Το ξέρεις.
0: Ναι, το ξέρεις.
1: Το ξέρεις. Καλημέρα σε όλους τους φίλους. Είναι 8.30. Εμείς θα πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στον FM 100% στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Όλες οι ειδήσεις από τη χώρα, την πόλη και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτήν εδώ τη συχνότητα. Καλημέρα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Εντάξει, να σου πω λίγο κάτι πάντως. Δεν ξέρω αν διάβασες ότι Καρβέλας και Βύση, επειδή ακούμε ένα Βύση, έχουν οικονομικές διαφωνίες.
1: Έχουν μπιφ.
0: Όχι, μπιφ δεν έχουν.
1: Όπως λένε από οι νεότεροι.
0: Από ό,τι διάβαζα στα ρεπορτάζ, λέει ότι έχουν καλές σχέσεις, αλλά τους χωρίζουν 200-300 χιλιάρικα.
1: Εν τω μεταξύ, χθες.
0: Παιδί μου, να σκάσω ήμουν.
1: Με παίρνει τηλέφωνο και λέω, φαντάζομαι θα πεις κάτι για την εκπομπή.
0: Ναι, για την εκπομπή, τι.
1: Έλα μου λέει, το ξέρεις ότι ο Καρβέλας διεκδικεί από τη Βύση 300.000 ευρώ.
0: Έτσι διάβασα. Γι' αυτό λέει δεν πήγε και στη συναυλία
1: και λέω,
0: στο ΟΑΚΑ. Άλλοι λένε ότι πήγε και έφυγε εκνευρισμένος, άλλοι λένε ότι δεν πήγε καθόλου.
1: Γιατί ήθελε εκεί την ώρα της συναυλίας να τα πάρει τα 300.000.
0: Δεν ξέρω, παιδί μου τώρα, αλλά εντάξει. Βλέπεις, συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες.
1: Μάλιστα.
0: Να υπάρχει εκνευρισμός για οικονομικούς λόγους. Ρε παιδί μου τώρα, είναι και σε τι επίπεδο αναφέρεσαι. Τώρα η άλλη έκανε sold out συναυλία.
1: Βαγγέλη, αν δεν έρθω καμία μέρα στην εκπομπή, να ξέρεις, ναι. Γιατί δεν μου έχεις δώσει, άντε να πω 100 χιλιάρικα.
0: 100 χιλιάρικα, μάλιστα. Πώς θα θέλεις, πώς να σταφέρω. Θέλεις να σταφέρω σε 20 ή σε 50 για να σε διευκολύνω κιόλας. Λοιπόν, 2, 3, 10, 2, 85, 106 φίλες και φίλοι. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε. Στείλτε μας τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τα δικά σας μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook, FM100 Θεσσαλονίκη. Μας ακούτε διαδικτυακά και σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Είδες τι έγινε χθες στη Νέα Δημοκρατία, στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ότι έχει χέρι καλό ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γι' αυτό και σκόραρε 4 στα 4 σουτ.
0: Ναι, και αυτό.
1: Οι μπασκέτες που κολούσαν όμως όλο το κόνσεπτ με τη γιορτή.
0: Ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Πολιτική, αθλητισμός, πολιτισμός, δεν ξέρω.
1: Στοχεύω στα προβλήματα και τα λύνω κάπως έτσι, κάτι δεν μπορώ να σκεφτώ.
0: Ναι.
1: Πάντως ήταν αυτή που.
0: Πάντως έστειλε και μηνύματα με αυτά τα καλάθια τα οποία έβαλε, ότι θα πάμε για μια νέα τρίτη αυτοδύναμη κυβέρνηση και θα τα καταφέρουμε. Αυτό ήταν το μήνυμα το οποίο έστειλε ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Ναι, και συγγνώμη, έχω κολλήσει με τις μπασκέτες. Βλέπω ότι ήταν χαμηλές, οπότε εντάξει.
0: Βέβαια. Εγώ θα σου πω ότι είδα πάρα πολύ Πασόκ μέσα στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας.
1: Τρόμαξα κι εγώ.
0: Ρε παιδί μου τώρα, εντάξει. Γιώργος Φλωρίδης.
1: Χρυσοχοίδης, εντάξει. Και Πυρακάκης.
0: Πυρακάκης.
1: Ναι.
0: Εκεί δεν είναι μόνο αυτή. Τώρα το μισό Υπουργικό Συμβούλιο είναι πρώην Πασόκ. Και Σκέρτσος, Πασόκ ήταν. Μάλιστα. Θεωρητικά.
1: Και από εκεί να καταλάβεις το πόσο ανοιχτή είναι αυτή η παράταξη, ναι. Που τα καλά στελέχη άλλων κομμάτων, μην κοιτάς έτσι και
0: ναι,
1: ειρωνικά.
0: Ναι, ναι. Όχι, σε παρακολουθώ με μεγάλη προσοχή.
1: Για το συμφέρον, για το καλό της χώρας, τα παίρνει μέσα στις...
0: Πάντως ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης έκανε ένα σχόλιο και μάλιστα με δεικτικό τρόπο αναφέρθηκε στην απουσία συναδέλφων του Υπουργών από την εκδήλωση εορτασμού των 52ων γενεθλίων, γιατί απουσίαζε μεταξύ άλλων και ο κύριος Νίκος Δένδιας. Ο κύριος
1: Δένδιας στη δικαιολογία έχει, που ήταν.
0: Κάπου ήταν, σε μια υποχρέωση στο εξωτερικό, ο οποίος μάλλον έχει έτσι ένα μπιφ με τον κύριο Γεωργιάδη, γιατί και στην πρόσφατη συνάντηση φίλων που έκανε, την πρώτη του προεκλογική εκδήλωση εκεί στο γραφείο του, είπε ότι εγώ τίμησα την παράταξη ως στρατιώτης, μιλάω στα κομματικά όργανα και όχι στα τηλεοπτικά παράθυρα. Ο κύριος Γεωργιάδης έκανε μια ανάρτηση, αναφέρθηκε στο χθεσινό του πρόγραμμα που εγκαινίασε τον αξονικό τομογράφο στο νοσοκομείο της Καρπάθου και επέστρεψε άρον-άρον στην Αθήνα για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Εν τω μεταξύ, πραγματικά θέλω να σου δώσω μια ευχή.
1: Για πες.
0: Να έχεις φίλους, γνωστούς,
1: ναι,
0: γείτονες, ακροατές, οι οποίοι σε αντιμετωπίζουν όπως αντιμετωπίζουν οι υποστηρικτές του τον Άδωνη Γεωργιάδη. Άκου λίγο. Θέλω τη βοήθειά σου.
2: Αστάθελο.
3: Και στην άκρη του κόσμου θα πήγαινε σε
4: αυτά. Είπαμε, σ' αγαπώ.
0: Είσαι κούκλος και στην άκρη του κόσμου θα πήγαινα για να σε δω.
1: Ο Χριστός και Κύριος. Ναι. Δεν το είδα όμως. Ήθελα να δω την.
0: Ήταν από μια συνάντηση την οποία είχε πρόσφατα ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Βαγγέλη, και στην άκρη του κόσμου να πήγαινες, ναι. Δεν θα ερχόμουν να σε δω.
0: Είσαι κούκλος και στην άκρη του κόσμου να πήγαινες, θα ερχόμουν να σε δω. Ξαναβάλω το λίγο, ρε Σιτέλη, να το ακούσουμε λίγο, να το ακούσει καθαρά και η Κάτια.
5: Όλοι, θα
2: είστε καλά. Αυτά θέλω. Αυτά θέλω. Αυτά θέλω. Αυτά θέλω.
3: Και στην άκρη του κόσμου θα πήγαινε σε
4: αυτά. Είπαμε. Σ' αγαπώ.
2: Αγάπη. Σ' αγαπώ.
0: Λοιπόν, έχει και τα τυχερά του ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Από την κυρία.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης, βέβαια, χθες έστειλε και μηνύματα, όπως είπαμε, στην ομιλία του για τα 52 γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Η χώρα δεν θα γυρίσει πίσω στην πλάνη κάποιων λαϊκιστών. Πάμε για μία τέταρτη νίκη. Τα στελέχη του κόμματος βρέθηκαν από νωρίς το πρωί στο αμαξοστάσιο του ΟΣΥ για να γιορτάσουν τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πυρσός, όπως είπαμε και χθες, επέστρεψε. Υπήρχαν μουσικές, υπήρξε και αναφορά σε Σαμαρά και Καραμανλή. Κυριαρχούσε ο Πυρσός, το παραδοσιακό έμβλημα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Το οποίο νομίζω μέχρι πέρσι δεν άναβε, ήταν σε...
0: Ποιος? Ο Πυρσός.
1: Ναι.
0: Έφυγε ο Πυρσός.
1: Είχε φύγει.
0: Ναι. Γιατί πιστεύει.
1: Και τώρα
0: επέστρεψε τώρα, επαιτειακά, για τα 52 γενέθλια.
1: Θα ξανασβήσει δηλαδή και μετά θα ξανανοίξει τα.
0: Δεν ξέρω. Πάρε το Μητσοτάκι να σου πει, ρε παιδί μου, τώρα και σε απορίες που έχεις πρωί-πρωί Τρίτης. Άκου λίγο τι είπε ο Πρωθυπουργός χθες.
5: Κάνει επιτέλους την Ελλάδα πρωταγωνίστρια στην Ευρώπη, να επιστρέψουμε στη θέση που πραγματικά μας αξίζει. Θα έχουμε μπροστά μας δύσκολους καιρούς. Μεγάλες οικονομικές αναταραχές. Βλέπετε τι γίνεται σήμερα στην παγκόσμια αγορά ομολόγων. Σκεφτείτε αυτή η μεγάλη οικονομική αναταραχή να έβρισκε την Ελλάδα σε μια θέση αδυναμίας. Αλλά σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση. Είναι μια χώρα της οποίας η οικονομία αναπτύσσεται γρήγορα, η οποία μειώνει την ανεργία. 7,4% η ανεργία τον Αύγουστο, το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό εδώ και 25 χρόνια. Είναι μια χώρα η οποία σήμερα μπορεί να στηρίζει τις Ελληνίδες και τους Έλληνες από το πλεώνασμα της ανάπτυξης και όχι από...
1: Ένα θεματάκι λίγο με τα χειροκροτήματα, τα είχε χθες η εκδήλωση.
0: Ναι, δεν χειροκροτούσαν. Ναι, εντάξει ρε παιδί μου τώρα. Ήτανε πάντως, έτσι, δεν ήταν μεγάλες διάρκειες η ομιλία του Πρωθυπουργού. Έστειλε μηνύματα για στο εσωτερικό της κυβέρνησης βέβαια ο κύριος Μητσοτάκης, επαναφέροντας το σεμνά και ταπεινά του Κώστα Καραμανλή. Όσο περισσότερο παραμένουμε στην εξουσία, τόσο πιο πολύ πρέπει να αγωνιζόμαστε για να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Τόσο πιο σεμνοί και ταπεινοί πρέπει να είμαστε. Η δυνατότητά μας να προσαρμοζόμαστε πέρα και πάνω από τις ταμπέλες της δεξιάς, του κέντρου και της αριστεράς, όπως προφήτεψε ο ιδρυτής μας στην ιδρυτική μας διακήρυξη, είναι αυτό το οποίο κάνει η Νέα Δημοκρατία σήμερα για να μπορεί να ξεχωρίζει και τελικά να παραμένει η μόνη βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη, είπε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Πάντως η συζήτηση, ναι, η οποία έχει ανοίξει το προηγούμενο διάστημα περί καβαλημένων καλαμιών, καλά κρατεί. Την άνοιξε η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη αυτή την συζήτηση και μάλιστα όχι μία, δύο φορές αναφέρθηκε η πρώην υπουργός για κυβερνητικά στελέχη.
1: Ας μας πει όμως και σε ποια κυβερνητικά στελέχη αναφέρεται.
0: Αλαζονίας.
1: Πάει κάπου το μυαλό.
0: Τι δηλαδή, τι πρέπει να σου πει, ρε παιδί μου, εσύ είσαι καβαλημένο καλάμι.
1: Πάει κάπου το μυαλό.
0: Φαντάζεσαι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο τώρα.
1: Άλλο σε ρωτάω και δεν με απαντά.
0: Εντάξει, πάει, ναι. Φαντάζομαι. Φαντάζομαι, ένα-δυο.
1: Ντορίζει κι εσύ.
0: Κοίταξε τώρα. Και δεν ήταν μόνο η Ντόρα. Ήταν και ο Κώστας ο Μπακογιάννης, ο οποίος συνέχισε και είπε ότι ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι, ότι υπάρχουν καβαλημένα καλάμια.
1: Εντάξει, νομίζω στον χώρο αυτό της πολιτικής, τοπικής αυτοδιοίκησης και τέτοια, βλέπεις ανθρώπους έτσι που έχουν ένα διαφορετικό στυλ και ένα διαφορετικό τρόπο που αυτόν τον τρόπο τον αποκτούν στην διαδρομή συμπεριφοράς.
0: Πάντως ο κύριος Μητσοτάκης θέλησε να κόψει κάθε συζήτηση και στην τελευταία συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Μίλησε πάλι με τον τρόπο του για το σεμνά και ταπεινά και έστειλε και, και τα μηνύματά του απαντώντας στην αδερφή του ότι αυτός αξιολογεί τις συμπεριφορές. Πάμε τώρα στον πρώτο μας καλεσμένο για σήμερα. Είναι ο κύριος Χρήστος Γιαννούλης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία από την Αλφα Θεσσαλονίκης, από την Αλφα Περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Είναι μαζί μας. Καλή σήμερα, κύριε Γιαννούλη.
6: Καλημέρα. Καλημέρα και
0: τι κάνετε, πώς είστε?
6: Μια χαρά.
0: Παρακολουθήσατε καθόλου εχθές τα μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας?
6: Παρακολουθώ τα πάντα, αλλά προσπαθώ να αναδείξω τα σημαντικότερα, όχι μόνο για την δική μου αντίληψη, για την συνολική επίδραση όλων όσων συζητιώνται στη ζωή μας, κύριε Στολάκη.
0: Ναι, αυτό το οποίο είπε ο κύριος Μητσοτάκης είναι ότι, τον ακούσαμε κιόλας από το ηχητικό, αν ήταν κάποιος άλλος αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση, η πορεία της χώρας δεν θα ήταν αυτή την οποία έχουμε σήμερα.
6: Κύριε Στολάκη, αυτά τα διλήμματα έχουν ξεπεραστεί και η χρησιμότητά τους και η πολιτική τους επίδραση. Τα χαοτικά διλήμματα «εγώ ή χάος» απέδειξε η ζωή ότι όταν επιβάλλονται κερδίζει το χάος. Γιατί αν αυτή τη στιγμή πιστεύει κάποιος ότι υπάρχει μια κανονικότητα στην ποιότητα ζωής, στις ανάγκες των ανθρώπων να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, στην ενίσχυση του εισοδήματός τους, στη δυνατότητά τους να ζουν με αξιοπρέπεια και όχι μόνο να εργάζονται για να πληρώνουν ενέργεια, καύσιμα, τρόφιμα, εσχροκέρδια και τα απίστευτα μεγάλα κέρδη των πολιτικών φίλων και χορηγών του κ. Μητσοτάκη, ναι. Αν δεν ήταν, τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα.
0: Τα μέτρα τα οποία πρόσφατα ανακοίνωσε η κυβέρνηση, κύριε Γιαννούλη, πώς τα βλέπετε εσείς?
6: Αν δεν ήταν ο Μητσοτάκης, θα ήταν τα πράγματα πολύ καλύτερα. Και είναι καθαρά πολιτική επιλογή.
0: Ναι, βέβαια, οι πολίτες θα ψηφίσουν σε λίγους μήνες, επομένως θα επιλέξουν το εάν θα παραμείνει ή όχι ο Μητσοτάκης. Τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε...
6: Μπορώ να συμφωνήσω μαζί σας ότι κάποια στιγμή μπορεί να ασκούμε κριτική στις πολιτικές ηγεσίες, να υπάρχει μια πολιτική αντιπαράθεση, διάλογος. Έχουν σοβαρή ευθύνη πλέον και οι πολίτες, ο καθένας από εμάς, δεν έχει «α, το ψήφισα αλλά το μετάνιωσα», όπως ακούμε συνέχεια τώρα.
1: Τι θα πει «το ψήφισα αλλά το μετάνιωσα»? Το ψήφισε κάποιον συνειδητά. Πώς το μετανιώνεις μετά?
6: Είστε νεότεροι μάλλον. Έχετε ξεχάσει το μεγάλο κίνημα των κοψοχέριδων τη δεκαετία των 80. Αυτή τη στιγμή παρουσιάζεται το φαινόμενο να υπάρχει γενικευμένη δυσαρέσκεια με την κυβέρνηση και την ίδια. Γενικευμένη δυσαρέσκεια.
0: Ναι.
6: 70% να ζητά την
0: έτσι
6: αλλαγή.
0: Είναι, έτσι είναι. Στις δημοσκοπήσεις το 70% απαντά ότι θα ήθελε άλλη πολιτική. Ναι.
6: Και στη συνέχεια να μας κουνάν το δάχτυλο της επιλογής ότι το ψηφίζουν οι περισσότεροι.
0: Κύριε Γιαννούλη, όμως, τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν φέρουν ευθύνη για αυτή την εικόνα. Γιατί μέχρι στιγμής...
6: Έχουμε κάνει, κύριε Στολάκη, πολλές φορές αυτή τη συζήτηση. Ναι, ναι, ο κατακαιρματισμός της αριστεράς είναι ο χρυσός υποδόριος χορηγός του Μητσοτάκη.
0: Το γεγονός ότι κανένας αυτή τη στιγμή δεν πλησιάζει, δεν ακουμπάει έστω τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας στις δημοσκοπήσεις.
6: Τουλάχιστον με μένα προσωπικά, αναγνωρίστε το μου, γιατί αποφεύγω να κάνω δημόσιες σχέσεις ούτε στην εκλογική.
0: Είστε από εκείνους που μιλάτε για τη συνένωση των δυνάμεων του προοδευτικού χώρου εδώ και μήνες και χρόνια.
6: Λέω για τη συνεργασία. Ότι κανένας μόνος του δεν μπορεί. Και ότι θα αποδειχθούμε ιστορικά η ηθική και φυσική αυτουργή πιθανά μιας επανεκλογής Μητσοτάκη, που θα είναι τρομερά επώδυνη για την οικονομία και την κοινωνία, και ότι ο κατακαιρματισμός αυτός είναι ο χρυσός χορηγός αυτής της πολιτικής. Και δεν αλλάζω άποψη.
1: Θα μπορούσε να προχωρήσει μια τέτοια συνεργασία ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Ελλάς?
6: Επιβάλλεται.
0: Με ποιο τρόπο?
1: Ναι, τώρα όμως για να είμαστε και λίγο ρεαλιστές. Ναι, επικεφαλής ποιος θα ήταν?
6: Κοιτάξτε να δείτε.
1: Γιατί εκεί νομίζω ότι θα κολλήσει η κουβέντα.
6: Δεν είναι εκεί. Ξέρετε που κολλάει. Στο ότι ντρεπόμαστε να πούμε ότι όταν συμφωνήσουμε στα μεγάλα, το ποιος θα είναι επικεφαλής για την τσέπη σας, την τσέπη μου, τη ζωή του παιδιού σας, τη ζωή του παιδιού μου, θα φαντάζει το μικρότερο πρόβλημα. Όταν πέσουν τα κάστρα των εγωισμών, τον υπερτροφικό εγώ, και καθίσουμε και συμφωνήσουμε ότι επαναφέρεται η 13η, 14η σύνταξη και μισθός, οι 120 δόσεις θα είναι χωρίς επιτόκιο 5% και χωρίς τις δεσμεύσεις?
0: Νομίζω, κύριε Γιαννούλη, όμως.
6: Είναι λειτουργικό. Να τελειώσω λίγο.
0: Ναι, ναι, φυσικά, φυσικά, φυσικά.
6: Τέλος πάντων, μια προγραμματική συμφωνία που θα αλλάζει την ποιότητα ζωής των πολιτών, θα αλλάζει τη χώρα και θα της δίνει μια παραγωγική και αναπτυξιακή προοπτική που δεν θα είναι μόνο κατανάλωση και real estate από ξένες εταιρείες.
0: Αυτή η συζήτηση θεωρείτε εσείς ότι πρέπει να προηγηθεί
6: τον εκλογών? Στη Θεσσαλονίκη, δείτε το. Τι παράγουμε κυρίως? Αλυσβερίσια με ακίνητα, είτε για ενίκιο είτε για πώληση, και κατανάλωση.
0: Κύριε Γιαννούλη, η συζήτηση αυτή πρέπει να προηγηθεί των εκλογών ή να ακολουθήσει? Γιατί ακούω και από τον κύριο Ανδρουλάκη, από το Πασόκ, να λέει...
6: Θα έπρεπε να προηγηθεί, ναι. Δεν θα την αποφύγει κανένας μετεκλογικά. Αν υπάρχουν τα πολιτικά δεδομένα.

0: και να αφήσουν την πρόζα.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, το κόμμα σας, ο ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα σας, προς τα πού κοιτά, ας πούμε, με ποια κόμματα θα μπορούσατε να συνεργαστείτε?
0: Δεν υπάρχει με ποια κόμματα. Με όσους συμφωνήσουν σε μια προγραμματική ατζέντα που περιγράφει αυτά που σας είπα. Δεν είναι η ταμπέλα το πρόβλημα. Είναι η ουσία το πρόβλημα. Να σας πω κάτι. Δηλαδή, δεν λέω ότι βγαίνει αύριο οι Σπαρτιάτες ή οι Νίκοι και λένε επαναφέρουμε το 13ο μισθό, α εντάξει συμφωνούμε με όλους.
2: Mm-hmm.
0: Είναι λίγο πιο μεγάλη, το πιο μεγάλο το εύρος. Έχει μέσα και πολλά κοινωνικά και πολιτικά χαρακτηριστικά. Φερειπίν για τη δημόσια παιδεία, για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, για το άρθρο 16, για τη δημόσια υγεία, για το γεγονός ότι με αυτά και με αυτά έχει διαγκωθεί ένα παρασιτικό δίκτυο ιδιωτικών ιατρίων και ιδιωτικών κλινικών στα όρια της επικινδυνότητας, που είναι και πολιτικό ζήτημα. Όσοι λοιπόν μπορούμε και έχουμε την ίδια αντίληψη για όλα αυτά, πέρα από το ποιος είναι επικεφαλής, μπορούμε να το πετύχουμε.
1: Μάλιστα.
0: Μετά ο επικεφαλής είναι κάτι που λύνεται με ευθύνη.
1: Λύνεται με ευθύνη, δηλαδή?
0: Όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε. Εάν σας πω όνομα τώρα, θα είναι το gossip της ημέρας.
1: Ναι.
0: Και όλοι θα ασχολούνται γύρω από αυτό. Μένω στον όρο ευθύνη που ο καθένας μπορεί να δει αν βλέπει τον εαυτό του ως μοναδικό ικανό για αυτή τη θέση ή αν θα μπορούσε να δει και μια άλλη εναλλακτική περίπτωση. Αυτό που κυρίως προηγείται...
1: Απλά κύριε Γιαννούλη, αυτό το οποίο μας περιγράφεται, έχω την αίσθηση ότι είναι μια πολύ καλή συζήτηση να γίνει μεταξύ των εμπλεκομένων, φυσικά των κομμάτων, των συλλογικοτήτων που θέλουν αυτή την πολιτική αλλαγή.
0: Δεν είναι συζήτηση, είναι απόφαση πλέον.
1: Ναι, είναι απόφαση. Εγώ μένω στο κομμάτι της συζήτησης, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχει καθίσει κάποιος ένα τραπέζι για να τα λύσει αυτά. Απλά έχω την αίσθηση ότι είναι μια. Είναι πολύ θεωρητική συζήτηση, κύριε Γιαννούλη, ακόμα.
2: Όχι, ήταν πολύ ξεκάθαρη. Γιατί θεωρητική? Ξεκάθαρα το είπε.
0: Θεωρητική.
2: Να βάλουμε μία βάση πάνω στα θέματα στα οποία θα συμφωνήσουμε και από εκεί και πέρα ο καθένας να κάνει στην άκρη τον εγωισμό του.
1: Κύριε Γιαννούλη, ο κύριος Τσίπρας εμφανίζεται και λέει ότι είδα ότι δεν έχει καλυφθεί το κενό το οποίο δημιούργηθηκε στην αντιπολίτευση και αποφάσισα να βγω μπροστά. Ο κύριος Ανδρουλάκης λέει ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή και να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι θέλουμε αυτή την συνεργασία των δυνάμεων του προοδευτικού χώρου. Έχουμε
0: δεν θέλουμε
1: θέση...
0: συνεργασία των δυνάμεων.
1: Τι θέλετε?
0: Θέλουμε προγραμματική κατεύθυνση που θα περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ανάγκες πολιτικών αλλαγών για τον κόσμο. Δεν κάνουμε μια πολιτική... Δεν κάνουμε μια θεωρητική, φιλοσοφική συζήτηση καθισμένη στα ανάκλυντρα των εκλογικών μας εδρών ή στην υπεραξία που μπορεί να έχει η θέση ευθύνης που μας εμπιστεύθηκε ο λαός. Κάνουμε μια πραγματικά ρηξική έλευθη. Επιχειρούμε,
1: ναι.
0: Πρέπει να επιχειρήσουμε.
1: Ναι.
0: Μια ρηξική έλευθη προσπάθεια για να μπει πίσω το προσωπικό στοιχείο και να προτάξουμε το συλλογικό στοιχείο.
1: Μάλιστα.
0: Που αυτό θέλει ο κόσμος. Και είμαι πολύ συγκεκριμένος. Προστασία πρώτης κατοικίας. Είδατε τι έγινε στην Ισπανία με το στεγαστικό. Βλέπετε τι γίνεται στη Γαλλία με τις αντιδράσεις μαθητών, εργαζομένων. Δεν μπορεί και να μην απέχουμε πολύ από αυτό αν συνεχιστεί η δυσκολία του να τα βγάζεις πέρα και να ζεις μια ζωή χωρίς ποιότητα. Να ζεις σαν άνθρωπος, εν πάση περιπτώσει, φιλοδερφέ.
1: Ναι. Κύριε Γιαννουλή, θέλω λίγο να πάμε στο κομμάτι...
0: Μπορεί να
1: φαντάζει κομμάτι...
0: ουτοπία όλο αυτό.
1: Όχι, εγώ σας ακούω, σας ακούω πολύ καιρό τώρα να τα λέτε αυτά, κύριε Γιαννουλή. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει και αυτοί οι οποίοι αποφασίζουν μέσα στα κόμματα να πάρουν, όπως είπατε εσείς, σημαντικές πρωτοβουλίες.
0: Να σας το πω λίγο, μα αν ο κόσμος είχε ενθουσιαστεί με την αντιπρόταση των κυρίαρχων δυνάμεων της αριστεράς, ΠΑΣΟΚ και Ελληνικής Παράταξης, αν είχε ενθουσιαστεί, αν έβλεπε εκεί τη λύση, δεν θα τους κρατούσε δημοσκοπικά στο 16 και 17%. Στο 12 και στο 13. Ας πούμε αλήθεια σε αυτόν τον τόπο, εν πάση περιπτώσει.
1: Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν...

0: πρόσφατα από την κυβέρνηση σας φαίνονται λίγα στον ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί το θέμα της ακρίβειας, το θέμα της υψηλής τιμής των καυσίμων, της ενέργειας, είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί κάθε νοικοκυριό.
1: Λίγα ή πολλά, κύριε Στολάκη, είναι αναποτελεσματικά. Λίγα ή πολλά, η τιμή όταν θα χρειαστεί να βάλετε πετρέλαιο θέρμανσης ή όταν θα χρειαστεί να βάλετε βενζίνη στο αυτοκίνητό σας ή όταν θα πάτε στο σούπερ μάρκετ να πάρετε τα βασικά είδη, λίγα ή πολλά μέτρα επιδοματικού κουτοπώνυρου χαρακτήρα που παίρνει η κυβέρνηση για να διασφαλίσει ένα πρωτογενές τερατώδες πλεώνασμα για να κάνει δημόσιες σχέσεις με τους οίκους της Ευρώπης και να διασφαλίσουν την λαμπρή πορεία τους στη μετά την Νέα Δημοκρατία εποχή σε ευρωπαϊκούς θεσμούς, είναι αποτελεσματικά για εσάς και για μένα, για τους εργαζόμενους.
0: Τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ όταν θα έρθουν στη Βουλή, θα τα ψηφίσει?
1: Όλα αυτά που έχει προτείνει ήδη να ψηφιστούν τώρα ως νομοθετικές πρωτοβουλίες και η κυβέρνηση και οι πολίτες και τα μέσα ενημέρωσης κλείνουν τα αυτιά. Δεν υπάρχει πιο άρτιο νομοθετικό νομοθέτημα από αυτό που κατατέθηκε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και για τα πλαφόν. Το παράδειγμα σας το έχω πει. Ένα βαρέλι δολάριο, είτε 100 ευρώ κοστίζει, είτε 120, γιατί το έχουμε ζήσει και αυτό, να διαχειριστούμε ενεργειακή κρίση με 120 δολάρια το βαρέλι, στα ελληνικά δύο δηληστήρια το κέρδος είναι πάνω από 200% από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοτελειακά, 12 δολάρια κερδίζει στο βαρέλι ένα ευρωπαϊκό δηληστήριο, 22 δολάρια κερδίζουν τα δύο ελληνικά δηληστήρια. Πείτε μου εσείς αν αυτό έχει λογική. Λέει εξάγουν το 80%. Μάλιστα. Φύγουν τότε. Η έδρα τους γιατί είναι στην Ελλάδα, αφού τους συμφέρει από την Ελλάδα να εξάγουν και για το 20% της εγχώριας αγοράς είναι το πεδίο άσκησης που λέγεται το τραγούδι ξένων φαντάρων.
0: Συμφωνείτε, κύριε
1: Γιαννούλη,
0: συμφωνείτε ότι η λύση με αυτό το οποίο λέει η κυβέρνηση, υπάρχουν βέβαια και φωνές από άλλες χώρες της Ευρώπης, ότι θα πρέπει το ζήτημα του ενεργειακού να λυθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο?
1: Μα εδώ είχαμε ήδη τα ευρωπαϊκά εργαλεία σε ισχύ από το 2006 και δεν τα χρησιμοποιήσαμε. Μιλώ για την Ελλάδα. Θα μας λύσει το πρόβλημα μια επιστολή στην κυρία Φοντερ Λάιν ή εν πάση περιπτώσει ναι, είναι μια συζήτηση που μπορεί να λειτουργήσει επικουρικά, ναι, να βελτιώσει την κατάσταση. Μα εδώ είχαμε τη δυνατότητα χωρίς την άδεια κανενός να βελτιώσουμε τη ζωή των πολιτών και δεν το κάνουμε.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Γιαννούλη, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ στον FM 100. Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Ήταν ο κύριος Χρήστος Γιαννούλης, βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν πρόσεξες, χθες ο κύριος Μητσοτάκης, κατά την παρουσία του στην Αθήνα.
2: Στην εκδήλωση.
0: Όχι, πριν από την εκδήλωση.
2: Τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Λιθουανίας.
0: Ναι, έστειλε και μηνύματα και στους αλλήλους. Αναφέρθηκε στις κινητοποιήσεις των αλλήλων εδώ στην Θεσσαλονίκη. Γιατί το πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί είναι τεράστιο. Καταρχάς, φαντάζομαι ότι είδες και εσύ τις εικόνες με τους άδειους πάγκους.
2: Εμένα μου το έλεγε, επειδή είμαι στη λαϊκή στην περιοχή της που μένω, είναι κάθε Σάββατο, ναι. Και μου λέγανε εκεί οι άτομα από τη γειτονιά που πηγαίνουν στη λαϊκή ότι δεν είχε ψάρια.
0: Δεν είχε ψάρια.
2: Είχε κάτι πάρα πολύ λίγα και. Όχι, εντάξει, ποιότητα δεν μπορώ.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης είπε χθες, κατά την συνάντησή του με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, θα σταθούμε δίπλα στην κοινωνία και σε όλες τις ομάδες οι οποίες δοκιμάζονται. Όχι μόνο στους πολίτες. Ξέρω ότι έχουμε τώρα ένα πρόβλημα με τους αλλήλους μας, ενώ ανέφερε ότι εργαζόμαστε ήδη για να δούμε πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και να τους δώσουμε μια πρόσθετη οικονομική
2: ουσιαστικά
0: βοήθεια.
2: Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να βοηθηθούν με κάποια έκτακτα μέτρα. Δεν ξέρω τι μορφή μπορεί να έχουν αυτά. Οι αλλήλοι όμως, να πούμε ότι έχουν παρατάξει τα αλλιευτικά τους σκάφη εδώ πέρα σε μας στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Βασικά τους αιτήματα είναι η μείωση του κόστους του ναυτικού πετρελαίου, αλλά και η λήψη μέτρων για τη στήριξη και τη βιωσιμότητα του ελληνικού αλλιευτικού κλάδου.
0: Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Ευδοξία Δένη. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, 100% στον FM100. Κάτια Γερακαρή, του Βαγγέλη Στολάκη στα μικρόφωνα, Τέλης Αναστασιάδης στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Με τυποδίων κυκλοφορία στη Θεσσαλονίκη, στο κόκκινο η περιφερειακή οδός και στα δύο ρεύματα, στο κόκκινο και αρκετοί δρόμοι εντός πολυδομικού συγκροτήματος. Με τα μεγαλύτερα προβλήματα να καταγράφονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, στα ανατολικά επίσης στην Βασιλέως Γεωργίου και σε τμήμα της Βασιλής Σόλγας, ενώ παραμένουν χαμηλές ταχύτητες στην Κατσιμίδη και στα δύο ρεύματα, σε τμήματα της Τσιμισχή και της Εγνατίας και δυτικά στη λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη, χαμηλές ταχύτητες και στη λεωφόρο Δέντρο Ποτάμου, καθυστερείς και στην αρχή της Μοναστηρίου. Πανελλαδική στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι ως τη λήξη του ωραρίου θα πραγματοποιήσουν οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ με αιχμή τα προβλήματα στις νέες εφαρμογές του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος. Οι εργαζόμενοι ζητούν επίσης προσλήψεις προσωπικού, ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας της υπηρεσίας και καλύτερη οργάνωση των ραντεβού με τους ασφαλισμένους. Ανυποχώρητοι αλλοί συνεχίζουν για έκτη μέρα τις κινητοποιήσεις τους και κρατούν δεμένα τα σκάφη τους στο Θερμαϊκό, διεκδικώντας μεταξύ άλλων επιδότηση στο πετρέλαιο. Αδειάζουν στο μεταξύ πάγκοι της κεντρικής ψαραγοράς, καθώς διακινούνται μόνο θαλασσινά ιχθυοτροφείου και κατεψυγμένα. Ξέρω ότι έχουμε ένα πρόβλημα με τους αλλοίς μας. Εργαζόμαστε ήδη για να δούμε πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και να τους δώσουμε μια πρόσθετη οικονομική βοήθεια, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στο περιθώριο της συνάντησής του με τον Πρόεδρο της Λιθουανίας. Η παρέμβαση του Υπουργού Υγείας προκειμένου να βρεθεί η δομή όπου θα μεταφερθούν οι 45 ασθενείς της κλινικής που λειτουργούσε παράνομα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη και κλείνει οριστικά τις επόμενες μέρες, ζητούν οι συγγενείς τους. Υπενθυμίζεται ότι στις 13 Οκτωβρίου η κλινική θα πρέπει να εκενωθεί παρουσία της αστυνομίας και υπό την εποπτεία των εισαγγελικών αρχών. Τη συμπληρώνει 52 χρόνια από την ίδρυσή της, γιόρτασε η Νέα Δημοκρατία σε επετειακή εκδήλωση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τονίζει ότι η παράταξη έχει στόχο την τρίτη συνεχόμενη εκλογική νίκη. Είμαστε η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ή θα είμαστε πρώτοι για να έχουμε την πρωτοβουλία να σχηματίσουμε κυβέρνηση, ή θα μείνουμε στην αντιπολίτευση, υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση. Ο πραγματικός αντίπολος είναι ο προγραμματικός λόγος του Πασόκ, σημείωσε, επισημένοντας ότι το κίνημα δίνει τον αγώνα της κοινωνικής διεύρυνσης. Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτηρίζει την Ελλάδα ο Υπουργός των Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μαρκ Ρούμπιο, ο οποίος αναμένεται το απόγευμα στην Αθήνα για τον έκτο στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών που θα διεξαχθεί αύριο. Στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων θα βρεθούν η αμυντική συνεργασία, η ενεργειακή και περιφερειακή ασφάλεια, αλλά και οι οικονομικοί δεσμοί των δύο χωρών. Δύο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας θα πραγματοποιηθούν το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Στις 7, Παλαιστίνη και Αλληλέγγυη οργανώνουν συγκέντρωση στη Γαμάρα και την ίδια ώρα φοιτητική συλλογή και μέλη του ΠΑΜΕ θα διαδηλώσουν στο άγαλμα του Βενιζέλου. Χωρίς ρεύμα έως τις 11, τμήματα των οδών Κυριακίδη, Μπιζανίου, Γκούρου, Φίδου, Εθνικής Αντιστάσεων αλλά και όλες οι παρακείμενες στους αμπελόκηπους λόγω προγραμματισμένων εργασιών από το ΔΔΕ. Διακοπή ηλεκτροδότηση και στο πανόραμα έως τις 11, στην περιοχή μεταξύ των οδών Πυθαγόρα, Νίκης και Κάδα και από τη 1:30 το μεσημέρι έως τις 3, στις οδούς Μουστακλή και Μπιζανίου. Στα προβλήματα των δηληστήριων αποδίδει ο Ντόναλντ Τραμπ την άνοδο των τιμών της βενζίνης διεθνώς. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών υποστηρίζει ότι ο στενός ορμός δεν αποτελεί πλέον το βασικό παράγοντα πίεση στην αγορά και συνδέει τις αυξήσεις με τις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια. Κατηγορεί επίσης τους δημοκρατικούς για κλείσιμο δηληστηρίων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν οι ειδήσεις στις 9 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10. Σε λίγο και πάλι κοντά σας ο Βαγγέλης Στολάκης και η Κάτια Γερακαρίτου.

0: για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV100 μέσα από τους δέκτες σας.
1: Στη Magenta TV,
0: κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
2: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
3: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Επιστροφή στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, 3η 6 Οκτωβρίου σήμερα. Και συνεχίζουμε την ενημέρωση 100% στον FM 100 με το Βαγγέλη.
1: 14 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία. Έχει λίγο κρύο ακόμα για εσάς που ετοιμάζεστε να βγείτε από το σπίτι, να πάτε στη δουλειά σας, να κάνετε τη βόλτα σας. Πάρτε μια ζακέτα, πάρτε ένα φουτεράκι καλού κακού, το οποίο βέβαια στην πορεία της ημέρας θα χρειαστεί να αφαιρέσετε, γιατί θα φτάσουμε μέχρι τους 24-25. Πριν πάμε βέβαια στις εξελίξεις που προκύπτουν από την έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ακούγαμε και Γιώργο Μαζονάκη νωρίτερα, να ρίξουμε μια ματιά λίγο στην κίνηση, γιατί ζορίζεστε εσείς που είστε στον περιφερειακό. Στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα δυτικά βλέπω ότι υπάρχουν αρκετά κόκκινα σημεία αυτή την ώρα, από το ύψος της Τριανδρίας μέχρι περίπου και το ύψος της Νεάπολης. Το αντίθετο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά εντοπίζονται χαμηλές ταχύτητες στο ύψος τα Κωνσταντινοπολίτικα πηγαίνοντας προς την Πηλαία. Βελτιώθηκε η εικόνα της Καραμανλή, πολύ καλύτερη εικόνα και της Εγνατίας αυτή την ώρα. Κυκλοφορείτε χωρίς να αντιμετωπίζετε προβλήματα στην Εγνατία. Στην Βασιλίσσης Όλγας δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πραγματικά η Όλγας στις τελευταίες ημέρες είναι πολύ καλή η εικόνα της. Κάθε πρωί που ανοίγουμε τους χάρτες, στην Τζιμισκή λίγο ταλαιπωρείστε στην είσοδό σας εκεί στην πλατεία της Χάνθ μέχρι και περίπου το ύψος της Αγίας Σοφίας. Για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά και έχετε επιλέξει παραλιακή λεωφόρο Νίκης, οδηγείτε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, ενώ έχει βελτιωθεί λίγο η κατάσταση και η εικόνα και της Μίκης Θεοδωράκη, της πρώην Λαγκαδά, στο ρεύμα καθόδου.
0: Λοιπόν, σκεφτόμουν όσο ακούγαμε το τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη, πόσο τι τραγούδια έχει πει, ρε παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος. Πραγματικά θα μείνουν και θα τα ακούμε για πολλά πολλά χρόνια. Καταρχάς, τα περισσότερα τραγούδια που ακούμε είναι τραγούδια ετών, δεν είναι δηλαδή από πρόσφατη δισκογραφία του. Πάντως, στην υπόθεση αναμένεται να ρίξουν φως τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, τα οποία αναμένεται να βρίσκονται στα χέρια του αρμόδιου ανακριτή μέχρι την Παρασκευή. Καθοριστικές, όπως όλα δείχνουν, θα είναι για την πορεία της έρευνας ή τοξικολογικές εξετάσεις. Όπως αναφέρουν έμπειροι ιατροδικαστές, θα δείξουν εάν οι αναισθητικές ουσίες που αναφέρονται σε καταθέσεις και διαδικτυακές αναζητήσεις χορηγήθηκαν σε λανθασμένη υπερδοσολογία. Τι τον έδωσε?
1: Ναι, κοίταξε, αυτή λέει ότι δεν χρησιμοποίησε ουσίες. Στο μεταξύ, υπάρχουν αντιφάσεις, γιατί η συγκεκριμένη γιατρός φέρεται να αναζητούσε διαδικτυακά μέσω τεχνητής νοημοσύνης λύση για το πρόβλημα το οποίο είχε προκύψει εκείνη την ώρα. Δηλαδή, στην αναζήτησή της περιλαμβάνονται φράσεις, επαναφορά ατόμου από μέθη, παρενέργειες προποφόλης, συνδυασμός προποφόλης με μυδαζολάμη, διατίθεται η προποφόλη σε μορφή χαπιού. Είναι κάποιες από τις αναζητήσεις, τις οποίες φέρεται να έκανε η 56χρονη γιατρός, η οποία μάλιστα τις έσβησε όλες αυτές τις αναζητήσεις. Ωστόσο, μπόρεσαν και ανέκτησαν αυτές τις αναζητήσεις οι άνθρωποι των αρχών.
0: Όταν δεν έχεις γνώση, πώς αναλαμβάνεις και παίρνεις στα χέρια σου την υγεία ενός ανθρώπου? Εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω, το πώς σκεφτόταν αυτή η γυναίκα και γενικότερα αυτό το ζευγάρι γιατρών.
1: Τι να σου πω τώρα.
0: Και άντε, άλλο να πας να βγάλεις τα φρύδια σου, να πας να κόψεις τα νύχια σου σε ένα τέτοιο, και άλλο να κάνεις τέτοιου είδους επεμβάσεις.
1: Εδώ υποτίθεται ότι κάνανε ελέγχους. Άλλοι λένε ότι βρήκαν το μηχάνημα, άλλοι λένε ότι δεν βρήκαν το μηχάνημα, άλλοι λένε ότι το
0: έδωσε. Εγώ δεν έχω καταλάβει αν η συγκεκριμένη κυρία ήταν τελικά γιατρός με πτυχίο, κανονικό πτυχίο ή όχι.
1: Ναι, σίγουρα είχε μια βεβαίωση από κάτι online παρακολούθηση μαθημάτων από το Πανεπιστήμιο της Χονολουλού.
0: Okay, εντάξει. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο άσχετο. Πόση ώρα είναι το ταξίδι αεροπορικός από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη?
1: Έκανε 40 λεπτό, 45 λεπτό. Εξαρτάται. Άμα δεν έχεις καθυστέρηση βέβαια. Γιατί πολλές φορές μπαίνεις μέσα στο αεροπλάνο και μπορεί να περιμένεις το διάδρομο 3/4, μία ώρα.
0: Πάντως, ένας 57χρονος που ταξίδευε αεροπορικός από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη, την ώρα που βρισκόταν στο αεροσκάφος παρακολουθούσε βίντεο ερωτικού περιεχομένου στο κινητό του και αυτοικανοποιούνταν, προσβάλλοντας έτσι τη γενετή αξιοπρέπεια των επιβατών. Προφανώς ενημέρωσε.
1: Συγγνώμη, μου ήρθε λίγο βαρύ για πρωί. Είναι και 9 και 4.
0: Συγγνώμη, αλλά είναι αστυνομική είδηση.
1: Ναι.
0: Ήταν στο δελτίο το που μας
1: έκανε. Ναι, ναι, ναι. Για πες τι έκανε. Ήταν μέσα στο αεροπλάνο
0: ήταν
1: για να κάνει την πτήση Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
0: Ναι. Προφανώς αυτά τα 40-45 λεπτά ναι. που λες, ρε παιδί μου, δεν είχε τι να κάνει. Και καταρχάς μου κάνει εντύπωση πως. Α, μπορεί να το έχει κατεβασμένο στο κινητό του. Έβλεπε στο κινητό του, παρακολουθούσε βίντεο ερωτικού περιεχομένου.
1: Την ώρα που ήταν στην πτήση.
0: Και η πτήση φαντάζομαι ότι ήταν.
1: Φαντάζομαι ότι η πτήση ήταν και γεμάτη. Παιδί μου, δίπλα σου δεν έχεις άτομο. Οι πτήσεις αυτές των αεροπλάνων για Αθήνα
0: ναι,
1: Θεσσαλονίκη.
0: Είμαστε και πολύ κολλητά.
1: Είναι πτήσεις γεμάτες. Δηλαδή βρίσκεις εισιτήριο πάρα πολύ δύσκολα πλέον.
0: Τι να σε πω. Εκτός κι αν ήταν στις.
1: Ή μπορεί να έκλεισε και τις διπλανές θέσεις. Μάλιστα. Και
0: τι έκανε τώρα.
1: Έβλεπε και αυτό το βίντεο.
0: Τα βιντεάκια αυτά τέλος πάντων. Και
1: θα ήθελε να δει τέτοιο.
0: Τι, Μητσοτάκι.
1: Netflix.
0: Α.
1: Θα κατέβαζε ένα επεισόδιο και θα μπερδεύτηκε.
0: Κατά λάθος πήγε το χέρι του σε αυτού του είδους τις ταινίες και μετά στη συνέχεια πήγε το χέρι ωραία. Του και σε άλλα πράγματα μέρη του σωματός.
1: Ναι, τέλος πάντων, συνελήφθη.
0: Συνελήφθη.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Έχουμε και σπίτια. Κάντε ό,τι να κάνετε στα σπίτια σας. Καθόμαστε και εμείς τη μέτα, δούμε. Αλλά η αστυνομία αυτή τώρα που μας έστειλε τέτοια είδηση.
1: Ναι, τι να πω εγώ τώρα περί ορέξεως. Λουκέτο τώρα έχει αποφασιστεί να μπει για να αλλάξουμε τελείως θέμα και κλίμα στην ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη κατόπιν σχετικής εισήγησης από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Είναι αυτή η ιδιωτική κλινική στην οποία λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα στα ανατολικά της Θεσσαλονίκης. Υπάρχει προθεσμία 15 ημερών για την εκένωση και την πλήρη σφράγιση της κλινικής. Mm-hmm. Ωστόσο, ενώ μετράμε αντίστροφα για το Λουκέτο, υπάρχει ένα άγχος από τις οικογένειες των ανθρώπων, των ασθενών οι οποίοι νοσηλεύονται στην συγκεκριμένη κλινική, καθώς οι συγγενείς των 45 ασθενών συνεχίζουν να βρίσκονται σε απόγνωση, αφού δεν μπορούν να βρουν άλλες κλίνες σε άλλες δομές ή κλινικές για τους ανθρώπους οι οποίοι πάσχουν από σοβαρές ασθένειες και χρήζουν ειδικής ιατρικής και νοσηλευτικής φροντίδας. Και αυτό πολύ μεγάλο θέμα τώρα και πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Ναι. Να πούμε μια δυσάρεστη είδηση λίγο για τη Θεσσαλονίκη. Απεβίωσε η Νίκη Μάνου Ανδρεάδη, διακεκριμένη αρχιτέκτονας, διδάκτορας και έτεως επίκουρη καθηγήτρια της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΙΘΙΤΑ. Ήταν και είχε διατελέσει και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης.
1: Σύζυγος του Σταύρου Ανδρεάδη.
0: Αυτό, ναι, ναι, ναι. Τη γνωστοποίησε ο ίδιος ο κ. Ανδρεάδης με ανάρτησή του στα social media. Είναι βαρύ το πένθος για τον ακαδημαϊκό και πολιτιστικό κόσμο της Θεσσαλονίκης.
1: Φίλες και φίλοι, αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Μας στέλνετε σχόλια, παρατηρήσεις και τα δικά σας μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook, FM100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες. Ανταλλάσσουμε μηνύματα και στους προσωπικούς μας λογαριασμούς, στο Instagram, στο Facebook, Κάτια Γερακαρίτου, Βαγγέλης Στολάκης στα αγγλικά. Ο Τέλης Αναστασιάδης είναι σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Πηγαίνουμε σε εκλογές. Νομίζω ότι αυτό το έχουμε αντιληφθεί όλοι.
0: Mm-hmm.
1: Με κοιτάς περίεργα. Γιατί...
0: Όχι, ναι, ναι, ναι, συμφωνώ. Γιατί σκεφτόμουν ότι χθες τα έλεγες.
1: Τα κόμματα κάνουν τους δικούς τους σχεδιασμούς. Μεταγραφές, προσχωρήσεις. Μία τέτοια προσχώρηση, ένταξη. Είχαμε χθες, στο είπα. Μήπως ότι δεν στο είπα.
0: Ναι, ναι, ναι, όχι, το
1: ανέφερα. Στο είπα.
0: Πριν τη συνάντηση.
1: Πουρνό.
0: Ότι θα ανακοινωθεί κιόλας.
1: Με ρωτάει κάτι. Τι κάνεις, ο Αποστολάκης θα πάει στο Πασόκ. Έγινε. Συναντήθηκε. Ο Ναύαρχος, mm-hmm. ο Ευάγγελος Αποστολάκης, με τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στο γραφείο του δεύτερου στη Βουλή. Τα είπανε, δώσαν τα χέρια και πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ αριθμεί 35 βουλευτές μετά και από αυτήν την ένταξη. Υπάρχουν άλλοι δύο ανεξάρτητοι βουλευτές στα ραντάρ της Χαριλάου Τρικούπη.
0: Ποιοι είναι?
1: Η μία είναι η Νίνα Κασιμάτη. Θεωρώ ναι. ότι είναι θέμα ημερών να ανακοινωθεί η προσχώρησή της.
0: Ναι.
1: Η δεύτερη είναι η κυρία Μυρτό Κοροβέση. Τώρα, η κυρία Μυρτό Κοροβέση μπήκε στην Βουλή μετά από τις παρετήσεις βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ mm-hmm. που υπήρξαν προκειμένου να ακολουθήσουν τον κύριο Τσίπρα στο νέο του πολιτικό εγχείρημα. Η κυρία Κοροβέση, όταν μπήκε στη Βουλή, ήταν αντιπρόεδρος των Δημοκρατών του Στέφανου Κασελάκη.
0: Ναι.
1: Αφού μπήκε στη Βουλή όμως, διαφώνησε με τον κύριο Κασελάκη και ανακοινώθηκε ότι φεύγει από το κόμμα. Επομένως είναι τελείως ανεξάρτητη και το δικό μου το ρεπορτάζ αναφέρει ότι την βολιδοσκοπούνε πολύ την κυρία Κοροβέση. Δηλαδή και εκτός από το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής υπάρχει ένα ενδιαφέρον και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Βρίσκεται σίγουρα στο ραντάρ της Χαριλάου Τρικούπη. Να ακούσουμε λίγο τι είπε χθες ο κύριος Ανδρουλάκης με τον κύριο Αποστολάκη κατά την συνάντησή τους και την ανακοίνωση της συνεργασίας τους.
2: Καλωσορίζω σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ τον βουλευτή Ευάγγελο Αποστολάκη, τον άβαρχο αναποστρατεία που στη μακρά του πορεία σε ενόπλες δυνάμεις διακρίθηκε το ήθος του και την υφαλιότητά του και την αποφασιστικότητά του. Έχει διατελέσει αρχηγός ΓΕΜ, ΓΕΤΑ και υπουργός Εθνικής Άμυνας και χέρι διακομματικού σεβασμού. Είμαι σίγουρος ότι με τις γνώσεις του θα βοηθήσει στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για μια σύγχρονη εθνική αμυντική πολιτική, αλλά και στον αγώνα μας για την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος στις επόμενες εθνικές εκλογές.
3: Ανταποκρίνομαι σήμερα στην πρόσκληση του Προέδρου και Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, του Νίκου Ανδρουλάκη, για μια συνεργασία και συστράτευση για το καλό της χώρας. Δεν ήταν εύκολη απόφαση για μένα, όμως πηγαίνω κόντρα στο κύμα. Αρνούμε τις αποκατεύσεις, αρνούμε τις προσωπικές κρίσεις και αρνούμε τα επιτακτικά κελεύσματα τα οποία δεν δέχομαι. Θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις. Καταφέρουμε να φτιάξουμε μια Ελλάδα δίκαιη, σκληρή και περήφανη.
2: Ναύαρχε, καλώς όρισες.
1: Πάντως και το ταξίδι αυτό του Ναύαρχου Αποστολάκη μέχρι τη Χαριλάου Τρικούπη είχε φουρτούνες, έτσι, γιατί ο κύριος Αποστολάκης το 2023 εξελέγει με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, υποψήφιος του Επικρατείας, βουλευτής Επικρατείας με τον Τσίπρα. Στη συνέχεια έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ, ανεξαρτοποιήθηκε, ήταν πάρα πολύ κοντά στον κύριο Στέφανο Κασελάκη, δεν εντάχθηκε ποτέ ωστόσο στο κόμμα των Δημοκρατών. Στη συνέχεια ακουγότανε ότι θα πάει στην Ελλάς, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κύριου Αλέξη Τσίπρα. Τελικά κατέληξε στο ΠΑΣΟΚ. Τον είδαμε να βρίσκεται και εδώ στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και να ακούει την ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη. Να πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι από την Φθιώτιδα ο επόμενος καλεσμένος μας. Είναι ο κύριος Γιάννης Σαρακιώτης, επίσης ανεξάρτητος βουλευτής. Καλή σας ημέρα.
4: Καλή σας μέρα.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
4: Εξαιρετικά στην ελληνική περιφέρεια, όπου τα πράγματα δεν είναι δυστυχώς τόσο...
1: Άρα δεν είστε στην Αθήνα, κύριε Σαρακιώτη?
4: Όχι, όχι, όχι. Σήμερα βρίσκομαι, αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στη Μακρακόμη. Είναι μια τοπική εορτή και βρέθηκα στην περιοχή της Μακρακόμης.
1: Μάλιστα. Γιατί τα προβλήματα είναι πιο έντονα στην ελληνική περιφέρεια, ξεκινήσατε να μας λέτε?
4: Να σας πω, τουλάχιστον εδώ στη Φθιώτιδα δεν είναι ένας κατά κύριο λόγο τουριστικός νομός. Βασίζεται κατά κύριο λόγο στον πρωτογενή τομέα, όπου πραγματικά βιώνει πολύ άσχημες στιγμές. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο το σκάνδαλο των ΠΚΠ, το οποίο πραγματικά στέρισε πόρους που δικαιούνταν και λάμβαναν όλα τα προηγούμενα χρόνια οι αγρότες μας. Δηλαδή από ευρωπαϊκές ενισχύσεις, όταν κάποιος λάμβανε ανέκαθεν 10-15 χιλιάδες και τώρα λαμβάνει 4-6-7, είναι πόροι οι οποίοι λείπουν από την τοπική οικονομία και δεν πέφτουν στην αγροτική εκμετάλλευση. Είναι σειρά προβλημάτων. Το κόστος παραγωγής, ξέρετε, με 2-30 πετρέλαιο δύσκολα μπαίνει ο άλλος στο χωράφι. Δύσκολα θα βάλει μπροστά το τρακτέρ, με την εκτόξευση του κόστους στα λιπάσματα και στα φυτοφάρμακα. Επίσης είναι δύσκολο να προχωρήσει σε οποιαδήποτε μορφή καλλιέργεια. Και πέραν αυτού, ξέρετε, η οικονομική δραστηριότητα στον πρωτογενή τομέα ξεκινά πάντα με την υποβολή δηλώσεων του ΟΣΔΕ. Αυτή η διαδικασία τρέχει σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν σχετίζεται αποκλειστικά και μόνο με τη διανομή των ευρωπαϊκών ενισχύσεων. Είναι ο πυλώνας, είναι η βάση για να ενταχθεί κάποιος σε ένα πρόγραμμα βελτίωσης, σε ένα πρόγραμμα νέων αγροτών. Και ενώ ανέκαθεν στη χώρα μας αυτή η διαδικασία τελείωνε στις αρχές του Μάη, σε όλες τις χώρες, τις 26 χώρες από τις 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ολοκληρώθηκε στα τέλη του Μαΐου. Στην Ελλάδα εκκίνησε στις 4 Αυγούστου. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στα χρονικά και βρισκόμαστε τώρα στις αρχές του Οκτωβρίου, όπου κανονικά υπό άλλες συνθήκες οι αγρότες θα περιμέναν την εκταμείευση των προκαταβολών των ενισχύσεων και έχει ολοκληρωθεί η υποβολή λιγότερο του 10% των δηλώσεων. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία του ΟΣΔΕ για να προχωρήσουν σειρά ενεργειών στον πρωτογενή τομέα, η ελληνική περιφέρεια βιώνει δύσκολες στιγμές. Γιατί όταν έχει πληγωθεί τόσο η βιωσιμότητα και η ρευστότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, δυστυχώς πλήττονται και οι μικρομεσαίες.
1: Αυτά τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο κύριος Σαρακιώτη, ο κύριος Μητσοτάκης, στην συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου της περασμένης εβδομάδας, είδαμε ότι ο Πρωθυπουργός και στην κυριακάτικη ανάρτησή του μίλησε για τα ζητήματα της ακρίβειας, των υψηλών τιμών στα καύσιμα. Είπε ότι θα παρακολουθεί η κυβέρνηση το φαινόμενο ανά δεκαπενθήμερο και θα επαναξιολογεί τις δράσεις, και δεσμεύτηκε βέβαια να υπάρξουν και ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης πριν την διανομή του. Δεν καλύπτουν με κάποιο τρόπο το μεγάλο πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί, κατά την άποψή σας?
4: Εξ όσων γνωρίζω, οι κυβερνήσεις πράττουν, δεν παρακολουθούν. Τα τελευταία όμως 8 χρόνια πραγματικά η κυβέρνηση παρακολουθεί το φαινόμενο της ακρίβειας να εξελίσσεται. Θα μπορούσε ο κύριος Μητσοτάκης να πάει και στο σπίτι του και να παρακολουθήσει με περισσότερη άνεση και περισσότερο χρόνο το πώς εξελίσσεται το φαινόμενο της ακρίβειας. Δεν περιμένει κάποιος όταν ψηφίσει για κυβέρνηση και ψηφίζει κάποιον για πρωθυπουργό να παρακολουθεί πώς εξελίσσονται τα φαινόμενα και δει αυτό της ακρίβειας, το οποίο επηρεάζει την καθημερινότητα των.
1: Δεν θέλει να πάει σπίτι του, κύριε Σαρακιώτη, όμως. Τέταρτη θητεία, λέει.
4: Βεβαίως, θα σας πω. Όταν έχει μοιράσει ο κύριος Μητσοτάκης 21 δισεκατομμύρια ευρώ σε απευθείας αναθέσεις και σε κλειστούς διαγωνισμούς όπου έχει συμμετάσχει μόνο μία εταιρεία, γιατί να πάει σπίτι του? 21 δισεκατομμύρια ευρώ δώσαν σε οικείους και βλέπουμε και τραγελαφικά περιστατικά, κύριε Στολάκη. Είμαι βέβαιος ότι είδατε τις προηγούμενες ημέρες για την απευθείας ανάθεση σε εταιρεία η οποία διαχειρίζεται ξενοδοχείο ημιδιαμονής προκειμένου να εκπονήσει χρηματοοικονομικές μελέτες, και μετά αναρωτιόμαστε πώς τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης δεν φτάσαν στην πραγματική οικονομία. Όταν εκπονούν τις μελέτες ξενοδοχεία ημιδιαμονής, αυτό θα είναι το αποτέλεσμα. Αυτό που βιώνουμε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
1: Μάλιστα.
4: Και επιτρέψτε μου ένα σχόλιο, γιατί πριν σηκώσα το τηλέφωνο, διάβαζα για τις εξελίξεις στην Ισπανία. Αν κάποιος, ο οποίος δεν έχει επαρκή ενημέρωση, παρακολουθεί στους τηλεοπτικούς του δέκτες το τι συμβαίνει στην Ισπανία, τι θα πει, κύριε Στολάκη? Αντιμετωπίζουν στην Ισπανία μια σφοδρή, πρωτόγνωρη στεγαστική κρίση. Θέλετε να δούμε όμως τα στοιχεία, τα επίσημα στοιχεία της Eurostat που συγκρίνουν την στεγαστική κρίση της Ελλάδος με την Ισπανία? Ας τα δούμε. Στην Ελλάδα οι καθυστερήσεις σε ενίκιο στεγαστικό δάνειο ή λογαριασμού στο 25 άγγιζε το 41,8% του πληθυσμού. Στην Ισπανία άγγιζε το 13,3%. Ο μέσος όρος Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στο 9%. Δηλαδή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 9% καθυστερεί ενίκια και τα λοιπά, στην Ελλάδα το 42% και στην Ισπανία που ο κόσμος βγήκε στους δρόμους μόλις το 13%. Ποσοστά ιδιοκατοίκησης, δηλαδή η κατάσταση όπου ο πολίτης μένει στο σπίτι ιδιοκτησίας του. Και θυμάστε ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια, αν για κάτι περηφανευόμασταν ως Έλληνες, είναι ότι είχαμε το σπίτι μας, είχαμε αυξημένο ποσοστό ιδιοκατοίκησης σε σύγκριση με άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ναι, αυτά τα προγράμματα τα οποία τρέχει η κυβέρνηση, σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο, τώρα ανακοίνωση στο σπίτι μου τρία, ανακοίνωση στις κοινωνικές κατοικίες, δεν είναι στα πρότυπα αυτά της Ισπανίας?
4: Ακούστε, ναι. Η ιδιοκατοίκηση το 2019 έφτανε το ποσοστό του 75,4%. Το 2025 έχει πέσει στο 69,4%. Και αναρωτιέμαι, πώς στις συνθήκες ανάπτυξης που τρέχουν προγράμματα, που πέφτουν χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, έχει μειωθεί κατά 6 μονάδες ποσοστιαίες το ποσοστό ιδιοκατοίκησης στην πατρίδα μας? Αν βιώνουμε μια περίοδο πρωτοφανής κρίσης, θα μπορούσα να το αιτιολογήσω ότι χάνει ο κόσμος στα σπίτια, το έχασε το 6% σε 6 χρόνια επειδή βιώνουμε μια πρωτοφανή κρίση. Εδώ πώς μας λένε για ανάπτυξη και έχει κατακριμνιστεί μόλις σε 6 χρόνια 6 μονάδες το ποσοστό της ιδιοκατοίκησης? Η Ισπανία που αναφέραμε και βλέπουμε για αυτή την έντονη στεγαστική κρίση, το ποσοστό αντίκρισης, κύριε Στολάκη, είναι στο 73,6%. Είναι υψηλότερο από την Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
4: Και δείτε το παράλογο, στην Ισπανία έχει ξεσηκωθεί μια χώρα ολόκληρη και όπως αποδεικνύουν τα στοιχεία της Eurostat, σε σύγκριση με την Ελλάδα είναι πολύ καλύτερες οι συνθήκες όσον αφορά το στεγαστικό ζήτημα.
1: Μάλιστα. Τώρα, κύριε Σαρακιώτη, επειδή φαντάζομαι παρακολουθείτε και τις δημοσκοπήσεις, παρακολουθείτε όλες τις εξελίξεις στις δημοσκοπήσεις, μέχρι στιγμής η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στην πρώτη θέση με ένα ποσοστό λίγο πολύ εκεί στο 30, 31, 29,5%, να φέρουμε στην εκτίμηση ψήφου. Ο δεύτερος, που έχει μικρή διαφορά από τον τρίτο πλέον, έχει μεγάλη απόσταση από την Νέα Δημοκρατία. Είναι εφικτή αυτή η πολιτική αλλαγή για την οποία συζητάμε, για την οποία λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά και εσείς, οι ανεξάρτητοι βουλευτές που μέχρι στιγμής...
4: Κατά πόσο είναι εφικτή, είναι αναγκαία όμως. Ναι. Και είναι αναγκαία για την επιβίωση. Έχουμε φτάσει σε άλλο επίπεδο. Δεν μιλάμε για τη βελτίωση των συνθήκων στην πατρίδα μας, αλλά μιλάμε για το αν θα έχει αύριο η πατρίδα μας. Και πέραν των στοιχείων που σας ανέφερα προηγουμένως για τον πρωτογενή τομέα, ο οποίος η ύπαιθρος αυτή τη στιγμή, η ελληνική ύπαιθρος, μαραζώνει. Δείτε ένα στοιχείο το οποίο κατ' εμέ είναι τρομακτικό. Αυτή η δήλωση, τοποθέτηση την προηγούμενη εβδομάδα του Πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, ο οποίος ανέφερε ότι πάνω από 400 παιδιά τα οποία πέρασαν στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, ένα εξαιρετικό δημόσιο πανεπιστήμιο, 9 εξ αυτών στην ιατρική, δεν πήγαν καν να γραφτούν. Mm-hmm. Και αναρωτιέμαι ποιος έχει απασχολήσει την κυβέρνηση αυτό το τόσο σημαντικό γεγονός. Για ποιο μέλλον αυτής της πατρίδας, αυτής της χώρας μιλάμε, κύριε Στολάκη, όταν τα παιδιά τα οποία αγωνίζονται από μικρή ηλικία και επιτυγχάνουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, με τους γονείς να τα υποστηρίζουν, με τους εκπαιδευτικούς να τα υποστηρίζουν, δεν έχουν τη δυνατότητα ούτε να εγγραφούν στην ιατρική σχολή. Για ποιο μέλλον αυτής της χώρας θα συζητήσουμε. Και δυστυχώς διαβάσαμε το κυριακάτικο μήνυμα του κυρίου Μητσοτάκη, όπου συνοψίζει όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας. Δεν βρήκε μια κουβέντα, μια γραμμή να πει για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Για το γεγονός ότι, και δεν συμβαίνει μόνο στο Πανεπιστήμιο Πατρών, απλά ο Πρίτανης είχε το θάρρος και δημοσιοποίησε τα στοιχεία. Συμβαίνει σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ελληνικής περιφέρειας. Για ποιο αύριο μιλάμε.
1: Μάλιστα. Κύριε Σαρακιώτη, να ρωτήσω λίγο κάτι. Σας είδα εγώ στην εκδήλωση εδώ το Σεπτέμβρη παρουσίασης του οικονομικού προγράμματος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης από τον κύριο Τσίπρα. Η παρουσία σας εδώ σηματοδοτεί κάτι?
4: Κύριε Στολάκη, είμαι εκλεγμένος όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ήμουν υποψήφιος με επικεφαλή σε ψηφοδέλτιο, με επικεφαλή στον Αλέξη Τσίπρα. Ναι. Η εκτίμηση προς το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα είναι δεδομένη και ευελπιστώ το επόμενο χρονικό διάστημα να ξεδιπλωθεί το πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και να αποκτήσει τη δυναμική που πολύ περιμένουμε.
1: Μάλιστα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ο κύριος Γιάννης Σαρακιώτης, ανεξάρτητος βουλευτής από την Φθιώτιδα. 2-3-10-2-85-106, φίλες και φίλοι. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Δεν ξέρω αν άκουσες την κυρία Καριστιανού χθες. Ναι. Τι, μικρόφωνο, ναι.
0: Ναι.
1: Την άκουσες?
0: Θέλω να τα ακούσω ξανά.
1: Η κυρία Καριστιανού, η οποία είναι αρχηγός κόμματος, ναι, της, ναι, ελπίδας για την δημοκρατία.
0: Όλοι ελπίζουμε σε ένα όνειρο.
1: Ναι. Κοίταξε τώρα, εμένα λίγο με μπέρδεψε.
0: Αν νόμιζε σε προβλημάτιση η τοποθέτησή της.
1: Τι ρε παιδί μου τώρα, κοίταξε. Ξεκίνησε πολύ δυναμικά η κυρία Καριστιανού. Στις δημοσκοπήσεις βλέπουμε ότι σιγά σιγά χάνει μια δυναμική. Ωστόσο η ίδια, ναι, θεωρεί, φαντάζομαι και οι συνεργάτες της,
0: ναι,
1: ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας που είχε θέσει είναι εφικτός στόχος. Άκου τι δήλωσε χθες η κυρία Καριστιανού. Mm-hmm.
5: Ευθεία παρέμβαση στον χώρο. Έκανε ευθεία παρέμβαση στη δικαστική εξουσία. Υπάρχει...
6: Εκεί λέτε έπρεπε να υπάρχει
5: συγκεκριμένο αδίκημα
6: και να του σταματήσει. Αυτό λέτε.
5: Ο εισαγγελέας είναι πάνω απ' όλα. Ειδικά όταν διερευνά ένα έγκλημα. Ποιος είναι ο πολιτικός που θα πάει εκεί και θα πει τώρα κάνω εγώ κουμάντο. κάντε αυτό, κάντε εκείνο κτλ. Αυτό ακριβώς έγινε στα Τέμπη. Αυτό λοιπόν το Σύνταγμά μας το έχει προβλέψει. Και υπάρχει και συγκεκριμένο αδίκημα, για το οποίο έχω κάνει εγώ και μήνυση στον Πρωθυπουργό και στους υπόλοιπους πολιτικούς.
6: Το οποίο είναι πιο
5: το οποίο είναι η εσχάτη προδοσία.
6: Έχετε κάνει μήνυση για εσχάτη προδοσία εσείς.
5: Όταν επεμβαίνει η εκτελεστική εξουσία στη δικαστική, είναι το αδίκημα της εσχάτης προδοσίας, διότι δεν είναι μόνο όταν εγώ προδώσω τη χώρα μου στους ξένους. Εσχάτη προδοσία είναι και αυτό.
7: Τώρα
1: αυτά είπε η κυρία Καριστιανού, αναφερόμενη βέβαια στα Τέμπη, και έστειλε βέβαια και τα πολιτικά της μηνύματα κατά τη διάρκεια αυτής της συνέντευξης στο Μέγκα. Μίλησε στο πρωινό του Μέγκα χθες η κυρία Καριστιανού.
6: Πολιτικά, κέντρο, δεξιά, πιο αριστερά, πού βρίσκεστε?
5: Με βάση αυτά που ισχύουν τώρα, έτσι, τις ιδεολογίες αριστερό, δεξιά και κέντρο, εγώ θεωρώ ότι δεν μπορούμε να πούμε κάπου συγκεκριμένα, ακριβώς διότι έχουμε στοιχεία από όλες τις ιδεολογίες.
6: Το λέω γιατί έχω δει τα στελέχη σας ότι είναι από πολλούς χώρους.
5: Ακριβώς για αυτό το λόγο. Γιατί βάζουμε το κράτος δικαίου, βάζουμε το κοινωνικό κράτος, βγάζουμε την ανάπτυξη, την οποία δεν θέλουμε να είναι μόνο κρατική. Στηρίζουμε το επιχειρήν γενικότερα και, την πρωτοβουλία, την ιδιωτική. Άρα ουσιαστικά είμαστε ένα κράμα από όλα αυτά τα οποία πιστεύουμε ότι έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή η χώρα για να μπορέσει να ορθοποδήσει οικονομικά.
7: Κατανοητό.
6: Αν πάρετε ένα καλό ποσοστό στις εκλογές, είχατε πει θέλετε αυτοδυναμία.
5: Θέλουμε αυτοδυναμία, κύριε Βούλγαρη, όχι από αλαζονία, αλλά γιατί δεν μπορούμε αλλώς να υλοποιήσουμε αυτά που έχουμε δεσμευτεί.
6: Με ποιον θα μπορούσατε να συνεργαστείτε? Γιατί εντάξει, η αυτοδυναμία είναι δύσκολη και το καταλαβαίνετε, είναι μεγάλος δρόμος. Μπορεί να πάτε όμως πάρα πολύ καλά. Με ποιον θα μπορούσατε να συνεργαστείτε?
5: Θα σας απαντήσω. Λοιπόν, η αυτοδυναμία θεωρώ ότι δεν είναι δύσκολη λόγω των συνθηκών που υπάρχουν στη χώρα. Η χώρα έχει απογοητεύσει σχεδόν την πλειοψηφία του κόσμου. Άρα.
1: Λοιπόν. Είναι εφικτή θεωρία αυτό.
0: Βγάζω απ' έξω το Μητσοτάκη, τη Νέα Δημοκρατία, η οποία είναι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Έχουμε το Πασόκ. Ένα κόμμα το οποίο έχει κυβερνήσει. Δυσκολεύεται να φτιάσει αυτοδυναμία. Έχουμε τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεύτερη θέση δυσκολεύεται να πιάσει το ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις.
0: Επίσης, έχουμε τον ΣΥΡΙΖΑ, επίσης ένα κόμμα το οποίο έχει κυβερνήσει. Και αυτό δυσκολεύεται να πιάσει αυτοδυναμία. Την ΕΛΑΣ, η οποία είναι με πρώην πρωθυπουργό, καινούριο κόμμα. Πώς πιστεύει ότι μπορεί να την πιάσει?
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, θέτει ο καθένας τους δικούς του πολιτικούς στόχους.
0: Άλλο, περίμενε,
1: τι θα βγει και θα πει?
0: Γιατί συνάδελφος Ιαδί Βούλγαρη το είπε.
1: Θα βγει και θα πει ότι εγώ κατεβαίνω στις εκλογές
0: είναι αυτό,
1: και δεν θέλω να βγω πρώτος.
0: Όμως, μισό, η κυρία Βούλγαρη, η συνάδελφος κάτω από το Αθήνα, το είπε. Στόχος σας είναι η αυτοδυναμία, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι τόσο εφικτό.
1: Ναι, είπε ότι είναι εφικτό. Τι να σου πω τώρα. Δηλαδή, εσύ βάζεις 5 στόχους την ημέρα. Μπορεί να τους υλοποιήσεις.
0: Καταρχάς, λίγο να πούμε
1: μπορεί
0: για να
1: μην καταφέρεις να τα
0: παρεξήγηση το ηχητικό. Το πρώτο που ακούσαμε λίγο ήταν για την υπόθεση των Ντεμπών, που σαφέστατα εκεί πέρα δεν σηκώνουν πλάκες και αστιάκια. Στη συνέχεια όμως ακούσαμε το σωστό περί αυτοδυναμίας της, πώς λέγεται, Ελπίδα
1: για τη Δημοκρατία.
8: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Βραδινή ώρα ενημέρωσης των FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
9: Το Σαββατοκύριακο θέλει ξεκούραση αλλά και διασκέδαση. Θέλει μουσικές αποδράσεις και ταξίδια μαγικά μέσα από τις πιο όμορφες μελωδίες. Προτάσεις εντός και εκτός των τυχών της πόλης που κάνουν τη ζωή μας πιο γλυκιά, γιατί το Σαββατοκύριακο τελικά θέλει την Dolce Vita του. Dolce Vita στον FM 100. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
10: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: bring the action.
1: When you have this in the club, you gotta turn it up. You gotta turn it up. You gotta turn it up. When we up.
2: Επιστροφή στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, στον FM 100. Είμαστε στο τελευταίο 20 λεπτό της εκπομπής με τον Βαγγέλη Στολάκη και την Κάτια Γερακαρίτου.
3: 2-3-10-2-85-106, φίλες και φίλοι, αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Ελάτε να γίνουμε πολλοί. Στείλτε μας τα μηνύματα, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας και στη σελίδα μας στο Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Το ξέρεις ότι έχω μία δυναμία στα δυτικά, ίσως επειδή μένω στα δυτικά. Έχω γεννηθεί, έχω μεγαλώσει εκεί. Μια περιοχή που μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί
3: εντάξει,
2: έχει πολύ νέο κόσμο.
3: Συγκεκριμένος δήμος που θα μας πας, ναι, είναι.
2: Ναι, δεν μένω σε εκείνο το δήμο.
3: Έχει πολλούς μαθητές, έχει πολλή νεολαία, είναι ένας δήμος ο οποίος αναπτύσσεται.
2: Πολύ. Και κυρίως
3: έχει εξαιρετικά μαγαζιά, θέλω να σου πω έτσι. Δηλαδή και μπαράκια και εστιατόρια και ταβερνάκια. Είναι σούπερ όλα εκεί στον Εύωσμο.
2: Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση εδώ πέρα να μην μεταδίδουμε ειδήσεις από το Δήμο Ελευθερίου Κορδελιού Εύωσμου. Δήμαρχε, καλή σας ημέρα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Αλεξανδρίδη.
4: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
3: Πώς είστε?
4: Δόξα τω Θεώ.
2: Δήμαρχε, έχουμε δύο σημαντικές ειδήσεις τις τελευταίες ημέρες από τον Δήμο σας. Και να ξεκινήσω με ένα μεγάλο έργο, το οποίο είναι παγωμένο από το 2004, για το στάδιο και το κολυμβητήριο στην περιοχή πάνω άνωθεν του περιφερειακού, στο οποίο τελικά την άνοιξη επικαιροποιήθηκαν οι μελέτες. Και τώρα μένει να δούμε τι πορεία θα έχουμε από εδώ και πέρα.
3: Συγγνώμη,
2: το οποίο είναι
3: κάτι.
2: Ένα κουφάρι.
3: Από το 4, δηλαδή 22 χρόνια μετά, παραμένει εκεί και
2: είχαν ξεκινήσει εργασίες και έμειναν έτσι, στη μέση.
3: Μάλιστα.
4: Το 2008 σταμάτησαν οι εργασίες και από τότε δυστυχώς δεν έχει γίνει τίποτα. Και αν χτυπήσετε στο Google απολίθωμα κολυμβητηρίου, θα δείτε το δικό μας. Δυστυχώς είναι ένα κουφάρι, όπως τα λέτε, είναι μια πηγή μόλυνσης αυτή τη στιγμή. Συνέχεια καθαρίζουμε, διότι σε ένα κουφάρι καταλαβαίνετε κάποιοι θα πάνε να πετάξουν.
3: Αυτό γιατί ξεκίνησαν να το κάνουν, για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, Δήμαρχε?
4: Αυτό ήταν ένα Ολυμπιακό έργο, αλλά ήταν ένα έργο το οποίο θα έμενε για την τοπική κοινωνία, έναν μεγάλο δήμο και μια μεγάλη περιοχή, γιατί αυτό θα είναι υπερτοπικό, δεν θα εξυπηρετεί μόνο εμάς, θα εξυπηρετεί όλους τους όμορους δήμους. Και τον Δήμο Ρεοκάστρου, αλλά και τον Δήμο Δέλτα, αλλά και τον Δήμο Παύλου Μελά θα μπορούσε να εξυπηρετήσει, διότι είναι ένα μεγάλο κολυμβητήριο και ένα μεγάλο στάδιο. Δυστυχώς όμως από τότε δεν έχει γίνει τίποτα, ενώ υπήρχαν οι μελέτες το έργο σταμάτησε, γιατί δεν υπήρξε χρηματοδότηση οποία να δεσμεύει χρήματα και να ολοκληρωθεί το έργο. Σήμερα αλλιώς κατασκευάζονται τα έργα. Όταν ξεκινάει ένα έργο, τα χρήματα είναι όλα δεσμευμένα. Άρα είναι εξασφαλισμένη χρηματοδότηση κάθε έργο που ξεκινάει. Δυστυχώς και εγώ δεν θα πω ότι δεν φταίγαμε και εμείς ως δημοτικές αρχές οι προηγούμενες και ως Δήμος, και εμείς φταίγαμε, δεν πιέσαμε όπως έπρεπε. Βλέπαμε να γίνονται άλλα έργα στη Θεσσαλονίκη, στην κεντρική Μακεδονία. Οι δικές μας δημοτικές αρχές νομίζω ήταν μαλθακές, δεν κατάφεραν να πιέσουν όσο έπρεπε για να προχωρήσει.
3: Μάλιστα. Τώρα λοιπόν επικαιροποιήσατε τις μελέτες.
2: Δημαρχέ, το κόστος, επειδή όπως έδειξαν οι μελέτες οι επικαιροποιημένες αγγίζει τα 29 εκατομμύρια, σας προβληματίζει επειδή είναι μεγάλο? Το έχετε συζητήσει με κάποιο Υπουργείο ή έχει πάει κατευθείαν στον γραφείο του Πρωθυπουργού?
4: Ακούστε, αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι είναι το πιο όριμο έργο στη χώρα. Είναι με τις συζητήσεις που κάνουμε και με τα Υπουργεία αλλά και με το γραφείο του Πρωθυπουργού, είναι προτεραιοποιημένο. Το γνωρίζει και ο Πρωθυπουργός, το γνωρίζουν και τα Υπουργεία. Βέβαια είναι πολύ μεγάλο για τα Υπουργεία, θα πρέπει ίσως να γίνει συνδυασμός χρηματοδότησης, αλλά σαν νούμερο μπορεί να ακούγεται ότι είναι μεγάλο, αλλά αν σκεφτείτε ότι δεν μιλάμε για ένα κολυμβητήριο, μιλάμε και για ένα στάδιο. Το στάδιο είναι κοντά 5.000 θεατές, με οχτάρι κουλουάρ, με box για δημοσιογραφικά. Και το κολυμβητήριο, ένα μεγάλο με 50 πισίνα, με κοντά 1.000 θεατές κλειστό κολυμβητήριο, και δίπλα ένα μικρότερο κολυμβητήριο για τα προαγωνιστικά, για μικρές ηλικίες, νήπια και πρώτη δημοτικού, μιλάμε για μια μεγάλη εγκατάσταση, η οποία όχι μόνο θα αναβαθμίσει τον Δήμο και την περιοχή, αλλά όλη τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Πιστεύω ότι εκεί θα δούμε μεγάλους αγώνες κολυμβητικούς να γίνονται και γενικότερα θα γίνει ένας πόλος έλξης όλης της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Να σας πω ότι σήμερα, σήμερα που μιλάμε, στη χώρα δεν υπάρχει τέτοιο κολυμβητήριο. Έχει στην Αθήνα, αλλά είναι μιας παλιάς τεχνολογίας, φυσικά σε αυτό το μέγεθος, αλλά είναι ένα παλιό κολυμβητήριο. Μιλάμε για ένα κολυμβητήριο το οποίο είναι γεμάτο φωτοβολταϊκά με αντιλίες θερμότητες, θα έχει και χαμηλό κόστος λειτουργίας. Νομίζω ότι είναι ένα έργο το οποίο το χρειάζεται όχι μόνο η Θεσσαλονίκη, αλλά και η Κεντρική Μακεδονία.
3: Μάλιστα. Επομένως, έχετε στείλει την επικαιροποιημένη μελέτη στο γραφείο Πρωθυπουργού, κύριε Αλεξανδρίδη.
4: Βεβαίως, υπάρχει η επικαιροποιημένη μελέτη.
3: Ναι.
4: Υπάρχουν τα ρέντερ που δείχνει το πώς θα είναι ολοκληρωμένο το στάδιο και το κολυμβητήριο και εξωτερικά αλλά και εσωτερικά. Μπαίνεις μέσα και βλέπεις με βίντεο πώς θα είναι όλος ο χώρος. Είναι ένα πανέμορφο, ένα στολίδι, το οποίο νομίζω ότι θα το χαίρονται οι πολίτες της περιοχής και όλης Δυτικής Θεσσαλονίκης, αλλά και οι επόμενες γενιές.
2: Δημαρχέ, να πάμε λίγο σε ένα άλλο θέμα. Φαίνεται ότι έχει προκαλέσει αντιδράσεις εκεί στον Δήμο σας, στην αντιπολίτευση, η απόφασή σας για τη λήψη δανείου για να αλλάξουν 7.000 φώτα στις περιοχές του Δήμου σας.
4: Ακούστε, η λήψη δανείου πρέπει να ξέρουμε το πώς λειτουργεί αυτό, διότι και εμένα η αντιπολίτευση προσπαθεί να δείξει ότι ο Δήμος χρεώνει με δάνειο, η Δημοτική Αρχή χρεώνει με δάνειο τον Δήμο. Δεν είναι έτσι όμως. Είναι τελείως λάθος. Ο ορισμός μπορεί να λέγεται ότι είναι δάνειο, αλλά είναι ένα δάνειο το οποίο το εγκρίνει το Υπουργείο και ελέγχεται από το ΚΑΠΕ, γιατί δεν δίδεται αυτό το δάνειο με χαμηλό επιτόκιο εάν δεν αποδείξουμε ότι οι δόσεις του δανείου θα αποπληρωθούν από την μείωση ενέργειας, από την εξοικονόμηση που θα κάνει ο Δήμος. Άρα εκ των πραγμάτων δεν πληρώνεται από χρήματα του Δήμου, ούτε από μελλοντικά έσοδα του Δήμου.
2: Οπότε λίγο να το πούμε με πιο απλές κουβέντες. Εσείς τώρα παράδειγμα δίνετε 100 ευρώ για το ρεύμα, για την ηλεκτροδότηση.
4: Θα αλλάξουμε τα φώτα.
2: Θα δίνετε 70 ευρώ.
4: Η δόση του δανείου, αν είναι 50 ευρώ, αυτά τα 50 ευρώ, εάν δεν αποδειχθεί από το Υπουργείο ότι θα εξοικονομηθούν από το ρεύμα το οποίο θα γλιτώσουμε, δεν πρόκειται να μας δώσει το δάνειο. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτό έπρεπε να έχει γίνει προτού πάρα πολλά χρόνια, το οποίο το κάναμε άλλοι δήμοι και εμείς δεν το κάναμε. Δυστυχώς, σε αυτό το Δήμο, γι' αυτό και βλέπουμε να εναλλάσσονται οι διοικήσεις τα τελευταία 20 χρόνια, καλύτερα είναι να μην γίνεται τίποτα, αυτή είναι η μιζέρια της περιοχής, να μην γίνεται τίποτα. Διότι αν μπορούμε να αλλάζουμε διοικήσεις και να γίνεται συνέχεια το ίδιο. Εμείς υποσχεθήκαμε στους δημότες ότι θα αλλάξουμε το φωτισμό, γιατί ο φωτισμός, εκτός το ότι κάνει καλύτερη την ποιότητα ζωής, είναι και θέμα ασφάλειας στην περιοχή. Και μάλιστα θα αλλάξουμε αρχικά τον φωτισμό στα υπάρχοντα φωτιστικά σημεία. Και έχουμε και δεύτερη μελέτη, η οποία τώρα θα γίνει, και υπογράψαμε προγραμματική σύμβαση με αναπτυξιακή εταιρεία για να προχωρήσουμε και στην επέκταση οδοφωτισμού άνωθεν περιφερειακού. Μιλάμε για 100 δρόμους που δεν έχουν καθόλου φώτα.
2: Ωραία. Δήμαρχες, σας περιμένουμε και εδώ στο στούντιο μία φορά να τα πούμε λίγο πιο αναλυτικά όλα τα θέματα του Δήμου σας.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά.
4: Βεβαίως, όποτε με ζητήσετε θα είμαι εκεί για να μπορέσουμε να ενημερώσουμε τις δημότες και για τα άλλα θέματα τα οποία τρέχουν και προχωράνε. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο Δήμος προσπαθεί, βρίσκει ένα αριθμό και καλυτερεύει και η καθημερινότητα των πολιτών, αλλά βάζουμε και τις βάσεις για μεγάλα έργα. Να σας πω ότι άνοιξε η πρόσκληση για δύο πολύ άνωθεν περιφερειακού, το 4ο Λύκειο και το 7ο Γυμνάσιο, δύο σχολεία τα οποία θα περιορίσουν, αν όχι θα εξαλείψουν, την μεταφορά μαθητών που γίνεται σήμερα, και ήδη

0: Μέρα, να είστε καλά.
1: Να είστε
0: ευχαριστούμε
1: καλά.
0: Για την επικοινωνία, για την παρουσία σας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Ήταν ο Δήμαρχος Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου, τώρα άλλαξε και όνομα ο Δήμος, έτσι.
2: Πάντα ήταν Ελευθερίου Κορδελιού και είχαμε κόψει το Ελευθερίου και τώρα μετά από τις ανάλογες διαδικασίες που έκανε ο Δήμαρχος θα λέγεται πάλι Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου.
0: Ο κύριος Αλεξανδρίδης, μιλήσαμε για τα δύο αυτά σημαντικά έργα τα οποία έχει δρομολογήσει η διοίκησή του. 2-3-10-2-85-106, φίλες και φίλοι, αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Περιμένουμε σχόλια, παρατηρήσεις και τα δικά σας μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook FM100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες, ανταλλάσσουμε μηνύματα και στους προσωπικούς μας λογαριασμούς σε Facebook και Instagram. Κάτια Γερακαρίτου, Βαγγέλη Στολάκη στα αγγλικά. Πότε πήγες τελευταία φορά στο σούπερ μάρκετ?
2: Κάθε εβδομάδα καλέ πάω.
0: Κάθε εβδομάδα.
2: Και μέσα στην εβδομάδα πάω.
0: Χάπια παίρνεις όταν πηγαίνεις?
2: Εντάξει τώρα, είναι τραγωδία αυτό που συμβαίνει με το σούπερ μάρκετ.
0: Τι, επειδή εγώ δεν πηγαίνω. Δεν πηγαίνω σούπερ μάρκετ, να σου πω την αλήθεια.
2: Ναι, ναι.
0: Αλλά ακούω όλη αυτή την συζήτηση. Δεν πάω. Εγώ πηγαίνει η Νάσια. Βολεύει περισσότερο να πάει η Νάσια, είτε παραγγέλνουμε.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, ακόμα και αυτό που λέγανε
0: όλη
2: οι μειώσεις τιμών.
0: Η συζήτηση
2: τιμών
0: που λέει ότι κάθε εβδομάδα μπαίνει στο σούπερ μάρκετ και έχεις νέες τιμές στα προϊόντα, ισχύει?
2: Δεν έχεις μειώσεις τιμών. Μείωση τιμών εγώ είδα μόνο σε ένα συγκεκριμένο προϊόν από συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ.
0: Έλα, θα έρθει και η Σοφία να μας πει τη δική της την εμπειρία.
3: Ναι. 150 ευρώ την εβδομάδα θέλω για 3 άτομα, μπορεί και 180.
0: Μάλιστα.
2: Για ένα σπίτι τώρα που πρέπει να έχει τα βασικά,
0: την εβδομάδα. Όλα τα υπόλοιπα είναι την εβδομάδα.
2: Είναι
0: ναι,
2: τραγωδία
0: ναι,
2: αυτό που
0: εβδομάδα.
3: Και δεν μιλάμε για προϊόντα εξεζητημένα, έτσι. Μιλάμε
2: όχι
3: για τα βασικά προϊόντα.
2: Ακόμα και αυτό που λέγαν για τις μειώσεις
3: δηλαδή,
2: τιμών τώρα τελευταία.
3: Γιατί κάποιος μπορεί να πει καλά, ρε παιδί μου, τι ψωνίζεις, τι θέλεις, σολομό. Ναι. Και... όχι, παιδιά, δεν μιλάμε για σολομό και για πες κανένα τυρί έτσι ακριβό. Ποια είναι τα ακριβά τυριά?
2: Όχι, δεν μιλάμε για αυτά τα.
3: Μιλάμε για τα βασικά. Τα βασικά. Γιατί
2: τυρί, φέτα, κασέρι. Το κάποια, σαλάμι, με, γαλαντικά,
3: κάποια λαντικά.
0: Γαλακτοκομικά φαντάζομαι, κανένα γιαούρτι.
3: Αυγά, γιαούρτια, ναι, κανένα βούτυρο.
0: Κάνα χαρτί υγείας, κανένα απορριπαντικό. Τα οποία επίσης
3: ρούχων,
0: έχουν
3: σπιτιού και αν έχεις κανένα άνθρωπο που, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν και κάποιες ανάγκες. Ο καθένας έχει τις ανάγκες του. Τι να πούμε, μην αρρωσταίνετε για να μην πάρετε τα απαραίτητα φαγητά. Μην
0: αυτή δηλαδή η συμφωνία που έχει γίνει μεταξύ του.
3: Δεν ξέρω ποιος αφορά αυτή η συμφωνία.
2: Ξεστή, αυτή η συμφωνία, εγώ μόνο σε ένα κασέρι είδα 20 λεπτά μείωση. Όλα τα υπόλοιπα ήταν ακριβώς η ίδια τιμή.
3: Μην με κάνεις τώρα και.
2: Μόνο σε ένα, και αυτό ήταν το Μασούτη.
3: Τα 20 λεπτά.
2: Κιόλας έκανα και διαφήμιση.
3: Τι να κάνουμε τώρα, ναι.
2: Ήταν 20 λεπτά μόνο σε ένα συσκευασμένο του Μασούτη. Όλα τα υπόλοιπα ήταν ίδια, ούτε ένα λεπτό. Έτσι, κατέβασε το μου ένα λεπτό να το δω να χαρώ.
3: Άρα δεν ακούγεται υπερβολικό.
0: Όχι, όχι,
3: αυτό
0: είναι το βασικό θέμα συζήτησης. Είναι το βασικό θέμα συζήτησης σε κάθε παρέα πλέον.
3: Ναι, δεν είναι
0: παιδιά. Οι τιμές στα ράφια. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής να μας τα πει βέβαια και από τις καταγγελίες που δέχεται και ο ίδιος και το Ινστιτούτο Καταναλωτών, τον κύριο Παναγιώτη Γεωργιάδη, εκπρόσωπο του νέου ΙΝΚΑ. Καλή σας ημέρα.
4: Καλημέρα κύριε Στολάκη.
0: Τι κάνετε? Πώς είστε?
4: Καλά, εσείς.
0: Εδώ κάνουμε τη συζήτηση για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ, κύριε Γεωργιάδη.
4: Ναι.
0: Ήρθε και η Σοφία Ξανθοπούλου, μας μετέφερε τη δικιά της την εμπειρία και η Κάτια επίσης που πάνε στο σούπερ μάρκετ. Εγώ δεν προλαβαίνω να πάω. Εσείς πώς βλέπετε ότι εξελίσσεται η κατάσταση στο ράλι αυτό των τιμών και της ακρίβειας? Αυξάνονται οι καταγγελίες που λαμβάνετε από πολίτες?
4: Κοιτάξτε, με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο πληθωρισμός ήταν οριακά αρνητικός στα τρόφιμα του σούπερ μάρκετ. Τι σημαίνει αυτό? Δεν σημαίνει ότι δεν αυξήθηκαν οι τιμές σε κάποιους κωδικούς. Σε κάποιες αυξήθηκαν, σε κάποιους κωδικούς, σε κάποιες μειώθηκαν. Δηλαδή, παράδειγμα, το ελαιόλαδο, τα φρούτα είχαμε μειώσεις. Και γι' αυτό προκύπτει αυτός ο μέσος όρος. Αυτό που αναφέρετε εσείς είναι ο λεγόμενος αντιληπτικός πληθωρισμός, που είναι πάρα πολύ αυξημένος. Επειδή έχουμε χρόνια συσσωρευμένες αυξήσεις. Mm-hmm. Και υστερεί ο Έλληνας καταναλωτής, είναι περίπου στο 80% του μέσου Ευρωπαίου καταναλωτή ως προς την αγοραστική δύναμη. Η όποια αύξηση ενός προϊόντος του φαίνεται δυσανάλογα μεγάλη, γιατί πραγματικά τον επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό. Και η όποια μείωση του φαίνεται εντελώς ανυπαίσθητη. όταν έχουμε αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί.

0: Το ότι είχαμε οριακή μείωση στα τρόφιμα δεν σημαίνει ότι αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα της ακρίβειας. Σημαίνει ότι ανακόψαμε το ρυθμό αύξησης των τιμών. Το
1: ναι. μεγάλο πρόβλημα. Μα είναι τόσο οριακή όμως που μεγαλύτερο... δεν την καταλαβαίνει ο κόσμος κιόλας.
0: Αυτό σας είπα πριν. Ότι είναι ο λεγόμενος αντιληπτικός πληθωρισμός. Δεν τρελάθηκε ο κόσμος, ούτε έχει παρεστήσει. Σαφώς και βλέπει ότι είναι ακριβή η ζωή του γύρω. Οπότε και τις όποιες μειώσεις δεν τις αντιλαμβάνεται στον βαθμό που γίνονται αυτές οι μειώσεις και τις αυξήσεις, είτε είναι μικρές είτε μεγάλες, τις αντιλαμβάνεται σε πολύ πιο έντονο βαθμό. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή, τη δεδομένη, δεν είναι τόσο τα τρόφιμα.
2: Ποια προϊόντα είναι, κύριε Γεωργιάδη?
0: Το πρόβλημα είναι οι τιμές των καυσίμων. Που αυτές οι τιμές θα μετακυληθούν στις αυξήσεις των τροφίμων τους επόμενους μήνες. Γιατί δημιουργεί ένα ντόμινο εξελίξεων. Η αύξηση στο πετρέλαιο κίνησης.
3: Χθες έβλεπα στην Αθήνα η βενζίνη έφτασε τα 2,5 ευρώ σε κάποια πρατήρια χθες στην Αθήνα, σε κάτι ρεπορτάζ συναδέλφων.
0: Έχουμε και τέτοια φαινόμενα. Ο καταναλωτής δεν πληρώνει μόνο μία φορά για να βάλει βενζίνη στο αυτοκίνητο. Την πληρώνει δύο φορές. Ο ένας είναι ο έμεσος τρόπος. Γιατί όταν αυξάνεται το λειτουργικό κόστος από τον παραγωγό και την αποθήκευση, τη συντήρηση, τη μεταφορά, όλο αυτό μετακυλείεται στο τελικό προϊόν. Ήδη ανακοινώθηκαν αυξήσεις για τα τιμολόγια ρεύματος, τα πράσινα τιμολόγια, τα κειμενόμενα, από 7 έως 27%. Η χοντρεμπορική τιμή του ρεύματος επίσης αυξήθηκε με μια τάξη περίπου 20%. Όλες αυτές τις αυξήσεις τμηματικά θα τις δούμε τις επόμενες μήνες. Άρα μοιραία και τα τρόφιμα θα μπουν ξανά στο χώρο των αυξήσεων. Άρα η πρωτοβουλία που είχε επιτευχθεί, που ήταν μια συμφωνία κυρίων, δεν ήταν νομοθετική παρέμβαση, δεν ήταν διατίμηση. Σε ένα βαθμό συγκράτησε τιμές μέχρι και Σεπτέμβριο με τα στοιχεία που έχουμε. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα αποχωρήσουν πολλοί από αυτή τη συμφωνία επικαλούμενοι έκτακτες συνθήκες λόγω του αυξημένου κόστους παραγωγής και, ναι. και λειτουργίας τους. Ή
2: κύριε Γεωργιάδη,
0: στο δίμηνο.
2: Στη συζήτηση αυτή που γίνεται...
0: ξανά αυτό το πρόβλημα της ακρίβειας, ειδικά για τα τρόφιμα.
2: Στη συζήτηση αυτή που γίνεται για τα καύσιμα, για τις τιμές των καυσίμων ναι. και για τα προϊόντα, ακούω τα κόμματα της αντιπολίτευσης να μιλούν για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Μάλιστα, έχουν κατατεθεί και διάφορες προτάσεις στο πλαίσιο, ας πούμε, του ιταλικού μοντέλου, λέει το ΠΑΣΟΚ. Στο κατώτατο επιτρεπτό όριο, λένε τα υπόλοιπα κόμματα. Έχουμε ακούσει και προτάσεις για τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά προϊόντα. Αυτή η συζήτηση που γίνεται στηρίζεται σε ρεαλιστικά στοιχεία?
0: Φυσικά στηρίζεται, και από εκεί και ύστερα εξαρτάται τι επιπτώσεις θα έχει το κάθε μέτρο στη χώρα μας, για να μην μιλήσουμε γενικά.
2: Ναι, για τη χώρα μας θέλουμε να μας πείτε.
0: Λοιπόν, στη χώρα μας από την αρχή της κρίσης, από τον Φεβρουάριο, δοκιμάσαμε τρεις κατευθύνσεις παρέμβασης. Από τον Μάρτιο είχε επιβληθεί το πλαφόν στο περιθώριο μεικτού κέρδους στους πρατηριούχους. Δόθηκε επιδότηση στο κάψιμο με Fuel Pass. Και τον Αύγουστο μειώθηκε πρωτογενώς από τα δηληστήρια με πρωτοβουλία 10 λεπτά στο κάψιμο. Από αυτά τα τρία εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν, εγώ είδα, προσωπική μου εκτίμηση είναι αυτή, κάθε φορά βγαίνω στα κανάλια, μαλώνω με τους πρατηριούχους, ότι με τιμές πετρελαίου διεθνώς που είχαμε μέχρι και τον Μάιο, τον Ιούνιο, τότε που ήταν σε εξέλιξη ο πόλεμος, ναι. είχαμε τιμές στο Brent 120 δολάρια το βαρέλι ναι. και δεν ξεπέρασε η βενζίνη, η αμόλυβδη, 95 άρα, τα 2 ευρώ. Ποτέ δεν ξεπέρασε. Ναι. Ήταν το ψυχολογικό όριο, δεν το πέρασε ποτέ. Μέχρι και τον Ιούνιο. Που ίσχυε παράλληλα, ήταν και οι καταναλωτές το επίδομα του Fuel Pass που μπήκαν κάποια λεφτά. Δεν σημαίνει ότι θα παίρναμε δωρεάν ένα γέμισμα αυτοκινήτου, αλλά αναπλήρωνε σε έναν βαθμό την αύξηση των τιμών.
2: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Αφήσαμε τα δύο μέτρα, πήγαμε στη μείωση πρωτογενώς, γιατί η μείωση μπορεί να γίνει είτε οικειοθελώς από το πρατήριο ή από το δηληστήριο, ή να επιβληθεί μονομερώς από το κράτος μέσω μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ. Αυτή τη μείωση των 10 λεπτών δεν την κατάλαβε κανείς.
2: Μάλιστα, κύριε Γεωργιάδη.
0: Και ακρίβεια.
2: Θα τα ξαναπούμε. Είμαι βέβαιος το θέμα της ακρίβειας είναι ένα θέμα που καίει, ταλαιπωρεί όλους τους πολίτες και στα καύσιμα και στα προϊόντα.
3: Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή σας συνέχεια. Καλημέρα. Γεια σας, γεια σας, γεια σας, γεια σας. Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Γεωργιάδης από το Νέο Ίνκα. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε, φίλες και φίλοι. Έρχεται η Ευδοξία Δένη για δελτίο ειδήσεων. Ακολουθεί Βασίλης Κοντογουλίδης. Τα λέμε αύριο το πρωί στις 8. Καλημέρα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εξομαλύθηκε η κατάσταση στην περιφερειακή οδό. Καλύτερη εικόνα του δρόμου, που νωρίτερα είχαμε σοβαρές καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα. Χαμηλώνουν ταχύτητες μόνο στο ρεύμα προς τα ανατολικά, λίγο πριν τη συμβολή της περιφερειακής με τη λεωφόρο Παπα-Νικολάου, και στο αντίθετο ρεύμα στο ύψος των 40 εκκλησιών. Χαμηλές ταχύτητες αυτή την ώρα στο κέντρο, κυρίως στην Τσιμισκή, και στα δυτικά στη λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη, ενώ χαμηλές ταχύτητες στα ανατολικά παρατηρούνται μόνο σε κάποια σημεία της λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραβανλή. Ανυποχώρητοι αλληλοί συνεχίζουν για έκτη μέρα τις κινητοποιήσεις τους και κρατούν δεμένα στο θερμαϊκό καΐκια και μηχανότρατες, διεκδικώντας μεταξύ άλλων επιδότηση στο πετρέλαιο. Αδειάζουν στο μεταξύ πάγκοι της κεντρικής ψαραγοράς, καθώς διακινούνται μόνθολα στην έκθεο τροφίου και κατεψυγμένα. Ξέρω ότι έχω ένα πρόβλημα με τους αλληλείς μας. Εργαζόμαστε ήδη για να δούμε πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και να τους δώσουμε μια πρόσθετη οικονομική βοήθεια, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στο περιθώριο της συνάντησής του με τον πρόεδρο της Λιθουανίας. Η παρέμβαση του Υπουργού Υγείας προκειμένου να βρεθεί δομή όπου θα μεταφερθούν οι 45 ασθενείς της κλινικής που λειτουργούσε παράνομα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη και κλείνει τις επόμενες ημέρες, ζητούν οι συγγενείς τους. Με θυμίζεται ότι στις 13 Οκτωβρίου η κλινική θα πρέπει να εκενωθεί η παρουσία της αστυνομίας και υπό την εποπτεία των εισαγγελικών αρχών. Πανελλαδική στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι ως τη λήξη του ωραρίου θα πραγματοποιήσουν οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ με αιχμή τα προβλήματα στις νέες εφαρμογές του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος. Οι εργαζόμενοι ζητούν επίσης προσλήψεις προσωπικού, ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στις υπηρεσίες και καλύτερη οργάνωση των ραντεβού με τους ασφαλισμένους. Την πρόοδηση διάταξη ώστε να μετατραπεί σε ιδιώνυμο με επιβαρυντικές διατάξεις εκμετάλλευση και απάτη σε βάρος ηλικιωμένων, προανήγγειλε ο Μιχάλης Χριστοχοίδης, με στόχο, όπως είπε, να τους αποδίδονται μεγαλύτερες ποινές. Χαρακτήρισε δε επιδημία της ηλεκτρονικής απάτης, τις οποίες απέδωσε κυρίως σε συμμορίες Ρωμά. Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτηρίζει την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών Μαρκ Ρούμπι, εν ώψη της επίσκεψής του στην Αθήνα το απόγευμα για τον 6ο στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, που ξεκινά το πρωί της Τετάρτης. Δύο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας θα πραγματοποιηθούν το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Στις 7 Παλαιστίνη και αλληλέγγυοι οργανώνουν συγκέντρωση στην Καμάρα και την ίδια ώρα φοιτητικοί σύλλογοι και μέλη του ΠΑΜΕ θα διαδηλώσουν στο άγαλμα του Βενιζέλου. Απίστευτο θράσος από 62χρονο Κροάτη που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για απάτη. Πούλησε πλαστά ξαφικά για 2.200 ευρώ σε κατάστημα στη Χαριλάου και δύο μέρες μετά επέστρεψε με κάλπικη χρυσή αλυσίδα. Υποψιασμένος ωστόσο ο ιδιοκτήτης ενημέρωσε τις αστυνομικές αρχές. Σε ισχύ και απόψε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιφερειακή λόγω εργασιών για τον flyover. Από τις 11.30 το βράδυ ως τις 5.30 το πρωί της Τετάρτης θα διακοπεί κυκλοφορία στο τμήμα μεταξύ των κόμβων Κωνσταντινού Πολιτικών και Τούμπας στο ρεύμα προς τα δυτικά. Το Ισραήλ τίμησε τη μνήμη των θυμάτων της 7ης Οκτωβρίου του 2023, τρία χρόνια μετά την επίθεση της Χαμάς. Η Χαμάς δεν θα έχει ποτέ ξανά εξουσία στη Γάζα, δήλωσε ο Νετανιάχου. Ανοιχτά ωστόσο παραμένουν τα ζητήματα του αφοπλισμού της οργάνωσης, της διακυβέρνησης της Γάζας και της αποχώρησης των Ισραηλινών δυνάμεων. Ήταν οι ειδήσεις στις 10 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Κοντογουλίδης. Ξεκινάει η εκπομπή Θέσεις και Απόψεις.
0: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
4: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
3: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
4: στο παρκέ,
3: στην πόλη,
4: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
3: σχόλια,
4: αναλύσεις,
3: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
4: Με τον Σάκη Γκίνα.
5: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.

Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.

0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, 3η 6 Οκτωβρίου, μία ακόμα μέρα καλοκαιρινή. Με κοδομάνικα κυκλοφορούμε από το πρωί έξω, έστω και αν το βράδυ πέφτει η θερμοκρασία. Μια θερμοκρασία που σήμερα θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη τους 26 βαθμούς Κελσίου. 26 κατά ορισμένους μετεωρολόγους, 25 κατά κάποιους άλλους, 24 σύμφωνα με άλλα site. Τέλος πάντων δεν κολλάμε σε αυτό, αν είναι 24, 25, 26, ό,τι και να είναι, είτε 24, είτε 25, είτε 26, μιλάμε για ένα μικρό καλοκαιράκι. Τέτοιες θερμοκρασίες θα δούμε κατά τη διάρκεια καθόλης της εβδομάδας, τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή. Μετά δεν ξέρουμε, είναι λίγο ρυψοκίνδυνο να κάνει κανείς ακριβή πρόβλεψη. Αλλά μέχρι την Παρασκευή εκεί 24, 25, 26 βαθμούς. Απολαύστε τη μέρα, απολαύστε τον ήλιο, απολαύστε το καλοκαίρι που δεν μας εγκαταλείπει. Έρχεται ένας βαρύς χειμώνας. Δεν εννοώ καιρικά, διότι καιρικά δεν μπορεί κανένας να κάνει ακριβή πρόβλεψη. Εννοώ οικονομικά, ψυχολογικά, κοινωνικά. Ξεκινάμε την ενημέρωση όπως κάθε μέρα με την κίνηση στους δρόμους, κυκλοφοριακό, ποια προβλήματα υπάρχουν αυτή τη στιγμή, αν υπάρχουν, τι λέει η τοπική ατζέντα της πόλης. Ευδοξία δεν είπαν έτοιμη στο στούντιο να μας ενημερώσει. Ευδοξία, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα στις ακροατρίες και τους ακροατές μας. Καταρχήν να πούμε ότι αυτή την ώρα η περιφερειακή είναι πεντακάθαρη και στα δύο ρεύματα. Κανένα απολύτως δηλαδή πρόβλημα. Νωρίτερα ήταν στο κόκκινο για αρκετή ώρα, θα έλεγα. Καλύτερη εικόνα και στα ανατολικά. Μικροκαθυστερήσεις κατά διαστήματα βλέπουμε μόνο στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και την Όλγας. Ενώ χαμηλώνουν ταχύτητες σε δύο σημεία, στο ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδη και στη συμβολή της με την Αγίου Δημητρίου και λίγο πριν τη συμβολή της με την Κωνσταντίνου Καραμαλή, κλασικά σημεία σου να έχει να κάνει και με το φανάρι. Τώρα, στο κέντρο έχουμε κίνηση στην Τσιμισκή αυτή την ώρα, η Εγνατία είναι μια χαρά, ενώ δυτικότερα στο κεντρικό άξονα της πρώην Λαγκαδά της Λοφόρου Μίκη Θεοδωράκη, κατά διαστήματα και στα δύο ρεύματα, χαμηλώνουν ταχύτητες. Κανένα πρόβλημα σε Μοναστήριο και 26 Οκτωβρίου, που νωρίτερα είχαμε επίσης έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα. Να υπενθυμίσουμε στους φίλους οδηγούς ότι και απόψε για δεύτερη συνεχή μέρα θα έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας στο τμήμα της περιφερειακής μεταξύ των κόμβων Κωνσταντινούπολικών και Τούμπα στο ρεύμα προς τα δυτικά από τις 11.30 το βράδυ έως τις 5.30 το πρωί της Τετάρτης λόγω εργασιών για τον flyover. Επίσης είναι σε εξέλιξη διακοπές ηλεκτροδότησης σε δρόμους στους Αμπελόκηπους και στο Πανόραμα έως τις 11 χωρίς ρεύμα τμήματα των οδών Κυριακή Διμπιζάνιου Γουρουφίδου Εθνικής Αντιστάσεως στους Αμπελόκηπους και επίσης έως τις 11 στην περιοχή μεταξύ των οδών Πυθαγόρα Νίκης και Κάβδα στο Πανόραμα, ενώ για το Πανόραμα υπάρχει μια προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτροδότησης και για το μεσημέρι από τη 1.30 έως τις 3 θα μείνουν χωρίς ρεύμα οι οδοί Μουστακλή και Μπιζανίου. Όσον αφορά τώρα στους αράδες του Σαλή, συνεχίζουν για έκτη μέρα τις κινητοποιήσεις τους, κρατούν δεμένα στο θερμαϊκό καίκια και μηχανότρατες, διεκδικώντας την επίλυση της πολύ σοβαρών ζητημάτων, μεταξύ των οποίων νομίζω ξεχωρίζουν την επιδότηση στο πετρέλαιο. Την ίδια ώρα όμως αδειάζουν Βασίλη Πάγκη της κεντρικής ψαραγοράς. Διακινούνται πλέον μόνο θαλασσινά ηχθειοτροφείου και κατεψυγμένα. Και για πρώτη φορά είχαμε και μια παρέμβαση, μια δήλωση του Πρωθυπουργού στο περιθώριο της συνάντησης που είχαμε τον πρόεδρο της Λιθουανίας. Είπε ο κύριος Μητσοτάκης, ξέρω ότι έχουμε ένα πρόβλημα με τους αλληλείς μας. Εργαζόμαστε ήδη για να δούμε πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και να τους δώσουμε μια πρόσθετη οικονομική βοήθεια. Για να δούμε τι εννοεί ο Πρωθυπουργός, θα μιλά για πρόσθετη οικονομική βοήθεια. Τώρα, με αφορμή την έλευση του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στην Ελλάδα, του Μάρκο Ρούμπιο, το απόγευμα αναμένεται να φτάσει εδώ, μια και αύριο θα έχει τις συναντήσεις με τον Έλληνο ομολογό, τον Πρωθυπουργό, και θα έχουμε φυσικά και όλα αυτά τα θέματα που θα συζητηθούν σε ανώτατο, θα έλεγα, επίπεδο για ενέργεια, ασφάλεια στην περιοχή κτλ. Έχουμε δύο προγραμματισμένες κεντρώσεις διαμαρτυρίας το απόγευμα και στη Θεσσαλονίκη. Στις 7, Παλαιστίνη και Αλληλέγγυη οργανώνουν συγκέντρωση στην Καμάρα και την ίδια ώρα φοιτητές και μέλη του ΠΑΜΕ θα διαδηλώσουν στο άγαλμα του Βενιζέλου. Να πω επίσης ότι οι συγγενείς των 45 ασθενών της κλινικής που λειτουργούσε παράνομα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, που είχε ογκολογικό χωρίς να έχει σχετική άδεια και κλείνει τις επόμενες ημέρες, είναι πραγματικά σε απόγνωση. Ζητούν παρέμβαση του Υπουργού Υγείας προκειμένου να βρεθεί δομή για να μεταφερθούν οι άνθρωποι αυτοί.
0: Και είναι μεγάλο θέμα, φυσικά, γιατί πού θα πάνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι.
1: Και μιλάμε για σοβαρές ασθένειες. Μιλάμε για ηλικιωμένους ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα. Και για 45 ανθρώπους. Στις 13 του Οκτώβρη
0: για ανθρώπους που θέλουν 24 ώρες φροντίδα, νοσηλεία και επιμέλεια. Και για να έχεις έναν άνθρωπο 24 ώρες το 24ωρο υπό τη φροντίδα σου, πρέπει να μην κάνεις τίποτα άλλο. Και καμιά δουλειά να μην έχεις, πρέπει να αποξενωθείς κοινωνικά από το ευρύτερο περιβάλλον. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι μόνο σε μια δομή μπορούν να φιλοξενηθούν. Και καταλαβαίνουμε το μεγάλο πρόβλημα αυτών των ανθρώπων, που βέβαια οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ήταν στη συγκεκριμένη κλινική δεν ήταν και οι καλύτερες. Αυτό τουλάχιστον φαίνεται από τις καταγγελίες που βλέπουν το φως δημοσιότητας.
1: Έτσι ακριβώς. Δόθηκε μια προθεσμία, γιατί στις 13 του Οκτώβρη έχει προγραμματιστεί η εκένωση της κλινικής, παρουσία της αστυνομίας και υπό την εποπτεία των εισαγγελικών αρχών. Και είμαστε ήδη στις 6 του μήνα και δεν έχει βρεθεί λύση. Δεν ξέρω αν μπορεί να δώσει λύση στο Υπουργείο Υγείας. Θα δούμε τις επόμενες ημέρες. Πάντως ανεβάζουν το θέμα και πολύ καλά κάνουν, γιατί είναι πραγματικά ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Μιλάμε για ανθρώπινες ψυχές, για ανθρώπους ανήμπορους, ηλικιωμένους. Τώρα να πω επίσης ότι αυτό αφορά την αυριανή μέρα, αλλά θα το πω γιατί νομίζω ότι είναι καλό, είναι πάρα πολύ καλό να στρέφουμε τους νέους και όχι μόνο στον αθλητισμό. Παρέδιδονται αύριο άλλα 3 ανακαινισμένα γήπεδα μπάσκετ από το Δήμο Θεσσαλονίκη στους πολίτες. Μιλάμε για τα γήπεδα στους κήπους του Πασάρα, στην αυλή του 3ου Δημοτικού Σχολείου Τριανδρίας και στο γηπεδάκι Συνοδό Κίμωνος Βόγα. Ανακαινίστηκαν με δωρεά της ΔΕΗ, παραχωρούνται στο Δήμο και ο Δήμος επισήμως θα παραδίδει αύριο. Η τελετή θα γίνει στο γήπεδο της Τριανδρίας στις 12 το μεσημέρι. Και το λέω αυτό γιατί στις μέρες που ζούμε, όλα τα παιδιά είναι πίσω από μία οθόνη και αυτό μόνο καλό τελικά δεν κάνει. Ένα εργαλείο που θα μπορούσε να τα βοηθήσει και στα μαθήματα και στη γνώση έχει γίνει. Ένα εργαλείο που έχει προκαλέσει αποξένωση και ένα σωρό άλλα προβλήματα. Να μην πάω στα σοβαρότερα, εκφοβισμούς κτλ. Είναι όσα παιδιά στρέφονται στον αθλητισμό, είναι λίγο εκτός αυτού του πλαισίου. Επομένως, όσο περισσότερα ανοιχτά γήπεδα έχουμε, ανοιχτές αυλές, ανοιχτά σχολεία, χώρους άθλησης, τόσο καλύτερο για την επόμενη μέρα για τα παιδιά όλων.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Ευδοξία, για την άμεση αναλυτική ενημέρωση. Για αυτό που σας έλεγα για τον καιρό, από το Σαββατοκύριακο αναμένονται βροχές και επιστροφή του φθινοπόρου. Μέχρι την Παρασκευή ο καιρός θα είναι καλοκαιρινός. Διαβάζω εδώ και μια πρόβλεψη του κυρίου Μαρουσάκη, του γνωστού μετεωρολόγου. Η θερμοκρασία, όπως σας είπα, σήμερα στη Θεσσαλονίκη 24-25 βαθμοί. Στην Αθήνα πιο ψηλά 26. Σε κάποιες περιοχές της χώρας θα φτάσει και τους 27 βαθμούς. Και το επόμενο τριήμερο, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, ακόμα πιο υψηλές θερμοκρασιακές τιμές. Σε κάποιες περιοχές τοπικά ο υδράργυρος θα φλερτάρει ακόμα και με τους 30 βαθμούς Κελσίου το επόμενο τρίμερο, καλοκαιράκι κανονικό.
2: Μας λυπάται, ο Θεός μας λυπήθηκε. Μια καλημέρα, Βασίλη.
0: Πώς μπήκες πάλι μέσα?
2: Μπήκα, έτσι μπαίνω εγώ.
0: Σαν τον κλέφτη μπαίνω.
2: Σαν τον κλέφτη μπαίνω. Σαν τον κατάσκοπο.
0: Θα πούμε σε λίγο αν αισθάνεσαι ότι σε κλέβουν. να ολοκληρώσω γιατί ο κόσμος. Θέλει να ενημερώνεται για τον καιρό. Μέχρι και την Παρασκευή, λοιπόν, σε κάποιες περιοχές 30 βαθμοί, σε κάποιες άλλες 28-27. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε 26, μπορεί και 27 βαθμούς την Πέμπτη και την Παρασκευή. Αλλά το φθινόπωρο επιστρέφει από το Σαββατοκύριακο, όπου αναμένεται να έχουμε βροχές οι οποίες θα ξεκινήσουν από τα ανατολικά και θα πάνε προς τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα και με πτώση της θερμοκρασίας. Άρα μέχρι την Παρασκευή θα έλεγα ότι θα έχουμε ένα κανονικό καλοκαιράκι, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τη διάθεσή μας.
2: Συνεπάγεται ησυχία και για την τσέπη μας, γιατί μας συμφέρει για λόγους θέρμανσης.
0: Ησυχία για την τσέπη μας.
2: Όσο
0: είσαι
2: μπορεί.
0: Είσαι ήσυχη όσον αφορά τα οικονομικά σου?
2: Καθόλου ήσυχη.
0: Είσαι ανήσυχη?
2: Είμαι ανήσυχη και στα κάγκελα.
0: Αισθάνεσαι ότι σε κλέβουν?
2: Καθημερινά.
0: Καθημερινά.
2: Οι πάντες, όλοι. Όλοι. Έξαλλοι είμαι. Δεν με ακούς πώς είμαι? Καταγγελτική.
0: Και κοίταξε, νομίζω ότι σαν και σένα είναι πολύς κόσμος.
2: Καταγγελτική.
0: Σαν και σένα και σαν και εμένα είναι πολύς κόσμος.
2: Και ξέρεις κάτι, Βασίλη, δεν μπορώ τις αλαζονικές δηλώσεις. Δεν μπορώ τις αλαζονικές δηλώσεις. Λες και δεν ζούμε σε αυτόν τον κόσμο. Λες και προφανώς ζουν σε κάποια γυάλα, προφανώς κάποιοι άλλοι. Και οι υπόλοιποι ζούμε μέσα σε άλλη πραγματικότητα. Ζούμε σε δύο πραγματικότητες βασικά. Αυτό.
0: Λοιπόν, στην πραγματικότητα που ζει ο κύριος Βάιος Γκανής, είναι ο οποίος αμπελουργός. Θα πάμε τώρα, είναι από τη Φθιώτιδα.
2: Βεβαίως.
0: Να ακούσουμε τι λέει.
3: Δεν έχουμε αρχές και δεν είχαμε ποτέ εθνική στρατηγική για τον πρωτογενή τομέα. Ό,τι έχει γίνει στη χώρα έχει γίνει καθαρά για ψηφοθερικούς λόγους και να εδραιώσουμε κάποιοι την καρέκλα μας στην πολιτική, η οποία πλέον δεν είναι λειτουργήμα, είναι επάγγελμα. Όποιος σήμερα βουλευτής, υποψήφιος, ασχολείται με την πολιτική και λέει ότι κάνω λειτουργήμα, δεν πρέπει να μιλάει. Είναι επάγγελμα και κοιτάξτε τι οικογένειες έχουμε δημιουργήσει. Αυτοί μέχρι να πεθάνουν και τα τρισέγγωνά μας, αυτοί θα μας διοικούν. Οι απογονοί τους, οι συμπεθεροί τους, οι γαμπροί τους, Οι νύφες αυτοί διοικούν τη χώρα. Και δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορεί να έχουν μυρωδιά και επαφή, διότι δεν ασχολούνται με το συγκεκριμένο χώρο. Όπως εγώ δεν μπορώ να έχω μυρωδιά το τι κάνετε εσείς στη δουλειά σας, να λέω Γιώργο, ναι, σε καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Αν δεν φορείς τα παπούτσια του ανθρώπου που είναι σε πρόβλημα, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Εμείς αυτό φωνάζαμε πάντα. Έλεγα, θυμάμαι σε πολιτικούς, πάρτε ένα δικό σας άτομο. Δικό σας, όχι από άλλο κόμμα. Αφού είστε 15 παρατρεχόμενος, 20 ο καθένας από γύρω και τους ταΐζετε. Πάρτε έναν από την πραγματική παραγωγή να σας λέει τι γίνεται στον κόσμο. Να σας λέει τι γίνεται μέσα. Ποιο είναι το πρόβλημα για να προλαβαίνετε. Δεν τους ένοιαζε. Η κοινοβουλευτική ομάδα ή ομάδες, αν θέλετε, ή αν θέλετε το κοινοβούλιο, η μεγαλύτερη βόλτα που κάνουν είναι γύρω από την πλατεία Κολονακίου, πίνοντας το εσπρέσο τους και γελώντας ο ένας με τον άλλο αδιάφορο, άσχετα αν στα χωριά έσπηραν το σπόρο να σκοτώνονται, τα θυμάσαι πολύ καλύτερα, τα πράσινα και τα μπλε και τα κόκκινα καφενεία. Αυτή είναι η πολιτική μας μία μικρογιώτα. Πολιτική στη χώρα με ήττα δεν υπάρχει. Χαράθηκε από κάποιους ανθρώπους κάποια στιγμή που η χώρα ήταν στα δύσκολα, αλλά δεν είχε ποτέ συνέχεια με βάση. Και ιδίως όταν μιλάμε για πρωτογενή τομέα, δεν μιλάμε ότι χαράζει μια πολιτική. Εγώ σήμερα που διοικώ, και αύριο που θα έρθει ο Σαχίνης, χαράζει και ο Θεωρητός από το Υπουργείο Γεωργίας. Έτσι δεν γίνονται πολιτικές. Δεν έχουμε άρχη.
0: Λοιπόν, αλήθειες. Και επειδή μιλάμε τώρα, κάτσε, σου έχω κάτι εδώ
2: τι
0: πέρα.
2: Τι έχουμε.
0: Λοιπόν, επειδή μιλάμε για ανθρώπους που, όπως είπε ο κύριος Βάιος Γκανής, αυτοί και οι οικογένειές τους κυβερνούν τον τόπο τώρα, μια απέραντη οικογενειοκρατία είναι η Ελλάδα. Και εγώ θα πω σε αυτό το σημείο κάτι, γιατί θέλω να είμαι δίκαιος, και μετά θα σας διαβάσω ένα σχόλιο το οποίο έχει το δικό του ενδιαφέρον. Όπως ένας γιατρός θέλει το παιδί του να γίνει γιατρός για πολλούς και διαφόρους λόγους, και πολλά παιδιά γιατρών γίνονται γιατροί, είτε γιατί το αξίζουν είτε γιατί έτσι θέλουν οι γονείς τους. Όπως ένας επιχειρηματίας έχει μια επιχείρηση και θέλει η επιχείρηση του να έχει συνέχεια και την παίρνουν τα παιδιά τους, μέχρι ενός σημείου το να είναι ένα παιδί πολιτικού πολιτικός το θεωρώ φυσιολογικό, διότι μεγαλώνει σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Από εκεί και πέρα, εκείνο το οποίο είναι το απίστευτο στην Ελλάδα είναι πως γενιές πολιτικών, έτσι, η χώρα αυτή διοικείται από, κυβερνάται από γενιές πολιτικών, και αυτό τίνει να γίνει όχι απλά μια συνήθεια, να γίνει δεδικασμένο, όπως λέμε στη γλώσσα των δικαστηρίων.
2: Δεδομένο.
0: Να υπάρχει δεδικασμένο, δηλαδή να θεωρούμε, να σου πω ένα παράδειγμα, να θεωρούμε δεδομένο ότι ο γιος του Πρωθυπουργού, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο οποίος έχει και το όνομα του παππού του, θα γίνει και αυτός πολιτικός, γιατί πολιτικός ήταν ο πατέρας του,
2: πολιτικός ο πατέρας του, πολιτικός ο παππούς του.
0: Αλλά εδώ πέρα με την οικογένεια Μητσοτάκη τα πράγματα έχουν ξεπεράσει κάθε όριο, θα έλεγα.
2: Ναι.
0: Και το λέω αυτό διότι με αφορμή τα χθεσινά τους θεοσινούς εορτασμούς και την εκδήλωση που έγινε για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, πολύ λίγοι ήταν αυτοί οι οποίοι τόλμησαν να μιλήσουν. Οι περισσότεροι πήγαν να κάνουν μια φιέστα, να δούνε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να βάζει το 4x4 στις βολές και να κάνουν φτηνή επικοινωνιακή πολιτική, λέγοντας ότι θα πάει στο 4x4 στις εκλογές. Λοιπόν, θα κυβερνήσει δηλαδή 4 τετραετίες. Εντάξει, αυτά είναι τα εύκολα. Την αλήθεια όμως κάποιοι θα τη δούνε κατάματα στη Νέα Δημοκρατία. Ένας εξ αυτών, ο οποίος δεν είναι πλέον Νέα Δημοκρατία, εδώ και αρκετό καιρό δεν είναι Νέα Δημοκρατία, αλλά ο άνθρωπος ήταν στενός συνεργάτης, σύμβουλος του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και ένας από τους πρώτους 50 που υπέγραψαν για την κάθοδο του, την υποψηφιότητα του Μητσοτάκη, του Κυριάκου Μητσοτάκη, στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, είναι ο Γιώργος Κίρτσος. Λοιπόν, ο παλιός εκδότης και διευθυντής του Ελεύθερου Τύπου, ο οποίος βέβαια τα τελευταία χρόνια, μετά τη διαγραφή του από την ομάδα ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, κάνει δρυμύτα την κριτική κατά του Μητσοτάκη. Μπορεί να έχει και προσωπικά χαρακτηριστικά αυτή η κριτική, δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει όμως ότι ο Κίρτσος υπηρέτησε την οικογένεια Μητσοτάκη, με την έννοια το ότι, όπως σας είπα, ήταν σύμβουλος του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη επί σειρά ετών και ήταν στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όταν ο Μητσοτάκης δεν είχε 90 υπογραφές για να καταθέσει υποψηφιότητα στη Νέα Δημοκρατία, διότι θεωρούνταν ότι θα βγει τέταρτος τότε, μετά τον Μαϊμαράκη, ο οποίος είχε το απόλυτο πλεονέκτημα και όλοι το θεωρούσαν θα κέρδιζε τις εκλογές. Τον Τζιτζικός, το οποίο ακολουθούσε. Τον Άδωνη, ο οποίος ήταν τρίτος, ο Μητσοτάκης ήταν τέταρτος όταν κατέθεσε την υποψηφιότητά του. Και πολύ λίγοι ήταν αυτοί που πόνταραν στο Μητσοτάκη. Ένας εξ αυτών που πόνταρε και στήριξε το Μητσοτάκη ήταν ο Γιώργος Κίρτσος. Ήταν μέσα στις πρώτες 50 υπογραφές. Γι' αυτό και κατέβηκε στην Ευρωβουλή ως Μητσοτακικός. Εξελέγει ως Μητσοτακικός πρώτη φορά, εξελέγει και δεύτερη φορά και μετά την εκλογή του άρχισαν τα παρατράγουδα. Δεν μπαίνουμε τώρα στη Μητσοτάκη Κύρκου. Μένουμε σε αυτά τα οποία έγραψε στη χθεσινή του ανάρτηση ο Κίρτσος για τα 52 χρόνια στη Νέα Δημοκρατία, ένας άνθρωπος που επαναλαμβάνω ήταν μέσα στη Νέα Δημοκρατία επί σειρά ετών, αν και η πολιτική του καταγωγή ήταν από το χώρο της αριστεράς, ήταν και αυτός ΚΝΕ Λονδίνου, όπως ο Θοδωρικάκος. Ξέρεις και ο Θοδωρικάκος ήταν πρώην Κνήτης,
2: Γενικός
0: Γραμματέας της ΚΝΕ. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στην πολιτική. Αριστεροί γίνονται δεξιοί, δεξιοί γίνονται αριστεροί, Πασόκοι γίνονται νεοδημοκράτες.
2: Κρατάνε σημαία Νέα Δημοκρατία.
0: Νεοδημοκράτες παλί, όπως παραδείγματος χάρη ο Μάνος και ο Ανδριανόπουλος και ο Μάνος γίνονται Πασόκοι. Έγιναν κάποια στιγμή Πασόκοι, μετά ξαναγύρισαν στο κέντρο. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στην πολιτική. Ακούστε τι έγραψε χθες στην ανάρτησή του ο Γιώργος Κίρτσος. Σήμερα γιορτάζει η οικογενειοκρατία Μητσοτάκη μασκαρεμένη σε Νέα Δημοκρατία. Ας δούμε λοιπόν σε τι κατάσταση βρίσκονται τα επιφανέστερα μέλη της. Κυριάκος Μητσοτάκης προσπαθεί να κρατηθεί στην εξουσία για τα συμφέροντα της οικογένειας και των συνδεδεμένων με αυτήν ολιγαρχών και λόμπι. Μαρέβα Μητσοτάκη, συμμετέχει στις αποφάσεις του συζύγου, της έχει παραχωρήσει πολιτισμό και σχετικές επενδύσεις, ιδιωτικοποίησεις με πολύ στενές σχέσεις με συγκεκριμένους δισεκατομμυριούχους. Ντόρα Μπακογιάννη, βιολογικά κουρασμένη, επιμένει σε πρωταγωνιστικό ρόλο για να μην πέσουν τα ποσοστά και των ανθρώπων της στην ομή της εξουσίας. Κοντράρει τον αδελφό της όχι για τη διαφωνία αλλά γιατί διαπραγματεύεται μαζί του. Γρηγόρης Δημητριάδης, αμετανόητος εμφανίζεται σαν πρωταγωνιστής του παρασκηνίου με ΜΜΕ, χρήματα, μηχανισμό και απαιτήσεις για το μέλλον. Κώστας Μητσοτάκης, οι γονείς του φουσκώνουν τα μυαλά για ηγετικό ρόλο στο άμεσο μέλλον ώστε να εξοδετερωθεί η απειλή του Κώστα Μπακογιάννη. Ο πατέρας του ανακοίνωσε το γάμο του και σύμφωνα με δημοσιεύματα ο επιχειρηματίας συμπέθερος βλέπει τους τζίρους του να πολλαπλασιάζονται με κυβερνητικές παρεμβάσεις. Κώστας Μπακογιάννης προσπαθεί να συνέλθει από το σοκ της ήττας στις δημοτικές όσο παραμένει ισχυρή η μητέρα του. Γνωρίζει ότι ο μεγαλύτερος αντίπαλός του είναι οι υπολογισμοί που κάνει ο αρχηγός της φαμίλιας. Αλεξία Μπακογιάννη, με τη συνεργασία της με το Γάλλο-Ισραηλινό δισεκατομμυρίουχο Steinmetz και τις υπηρεσίες που του προσέφερε σε σχέση με το ρουμάνικο Διεθνές Ένταλμα Σύλληψής του, άλλαξε κατηγορία στην άσκηση επιρροής και τα οικονομικά μέσα. Μη σας πουλάνε λοιπόν την οικογένεια για παράταξη. Πρόκειται για αυτό που αποκαλώ οικογενειακή ανώνυμη πολιτική εταιρεία. Λέει ο Γιώργος Κίρτσος.
2: Δηλαδή, όταν ασκούμε κριτική επί της πραγματικότητας, πρέπει να κρύβονται κάποιες, κάποια συμφέροντα. Όχι, ψέματα είναι.
0: Λοιπόν, εγώ δεν παίρνω θέση στο σχόλιο.
2: Όχι, δεν λέω να πάρω θέση.
0: Ο Κίρτσος αναλαμβάνει και την ευθύνη αυτό που λέει. Αλλά εγώ ως δημοσιογράφος παρατηρώ ότι όλα τα ονόματα τα οποία περιέγραψε για τις δραστηριότητες του ο Κίρτσος και είναι δικιά του άποψη αυτή, είναι αυτή τη στιγμή έχουν δημόσιο λόγο. Δηλαδή, ο Πρωθυπουργός είναι λογικό να έχει δημόσιο λόγο και είναι λογικό να είναι ο πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Η σύζυγός του λέγεται ότι έχει σημαντική εμπλοκή στον τρόπο διοίκησης του Μητσοτάκη. Η Ντόρα Μπακογιάννη όντως το τελευταίο διάστημα ασκεί κριτική στις επιλογές του αδελφού της, βλέποντας ότι ο διάδοχος του αδελφού της πρέπει να είναι ο γιος της. Ο γιος της, ο οποίος Κώστας Μπακογιάννης, ο οποίος είναι παντρεμένος και με τη Σία Κοσιόνη,
2: η οποία ασκεί κριτική στον Αντένα τώρα,
0: το τελευταίο διάστημα είναι επιθετική κατά της κυβέρνησης.
2: Μάλλον όταν ήταν στο Sky κάποιος της είχε κλείσει τα χέρια.
0: Και ο Μπακογιάννης, σαν συνέχεια αυτό που λέει η μητέρα του, η Ντόρα Μπακογιάννη, επαναλαμβάνει συνεχώς για κρούσματα αλαζονίας της κυβέρνησης. Αυτά είναι πραγματικότητα. Είναι βγαίνουν από το ρεπορτάζ. Να. Και λέει ότι πρέπει να είναι, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουν καβαλήσει καλάμι στην κυβέρνηση. Λοιπόν. Κώστας Μητσοτάκης, ο ιός Μητσοτάκη.
2: Ο Κώστας Μπακογιάννης είπε ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι για την αλαζονία.
0: Ο ιός Μητσοτάκη, λοιπόν, αυτό το παλικάρι φαίνεται σεμνός ως πρόσωπο. Δεν ξέρω τι. Διαφημίζεται ένα χρόνο πριν ο πατέρας του, διαφημίζει τον επικείμενο γάμο του με την ταινίστρια Μαρία Σάκαρη, προαναγγέλλοντας τον ένα χρόνο πριν. Λες και ενδιαφέρει την ελληνική κοινωνία, το προαναγγέλει δημόσια ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, ο πατέρας του. Λες και ενδιαφέρει την ελληνική κοινωνία τι θα γίνει σε ένα χρόνο. Εδώ δεν ξέρουμε την επόμενη μέρα τι θα κάνουμε. Ζευγάρια δεν ξέρουν τον επόμενο μήνα αν θα είναι μαζί. Και αυτοί προαναγγέλουν ένα μήνα πριν, ένα χρόνο πριν, το γάμο του οποίο θα γίνει το 27 του Κώστα Μητσοτάκη με τη Μαρία Σάκαρη. Γιατί το κάνουν αυτό, γιατί θέλει να κρατήσει το γιο του στην επικαιρότητα. Γιατί θέλει να το κρατήσει το γιο του στην επικαιρότητα, τι κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια. Προφανώς τον ετοιμάζει για διάδοχο κι αυτόν. Αλεξία Μπακογιάννη είναι η κόρη της Ντόρας Μπακογιάννη, η οποία τελευταία, και αυτή, όχι τελευταία, όλα αυτά τα χρόνια δραστηριοποιείται στον επιχειρηματικό επικοινωνιακό τομέα και λένε οι πληροφορίες ότι όντως ασκεί παρεμβατικό ρόλο και έχουν ανεβεί οι μετοχές της. Και εγώ ρωτώ, η χώρα διοικείται από την οικογένεια Μητσοτάκη τελικά? Αυτό δεν προβληματίζει, εντάξει, τους πολιτικούς αντιπάλους, είναι βούτυρο στο ψωμί να λένε αυτά τα οποία λένε. Τον κόσμο, τον απλό λαϊκό κόσμο της Νέας Δημοκρατίας και τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν τους αρέσει αυτή η κακαισθησία, όπως λέμε καλαισθησία, λέμε και κακαισθησία.
2: Όχι, δεν τους αρέσει, τους αρέσει αυτή
0: λοιπόν,
2: η κατάσταση.
0: Το θέμα δεν είναι μόνο πολιτικό επί της ουσίας, είναι και αισθητικό. Με την εξής έννοια είναι αισθητικό. Όχι ότι σε επίπεδο προσώπων, για όνομα του Θεού, δεν το
2: τοποθετώ έτσι. Όχι, δεν λέμε αυτό.
0: Τοποθετώ με την έννοια ότι τόσα πολλά πρόσωπα από μια οικογένεια να πρωταγωνιστούν παντού.
2: Ένα σόι.
0: Λοιπόν,
2: ένα
0: να πρωταγωνιστούν παντού. Στην οικονομία, στην επιχειρηματικότητα, στον αθλητισμό, στην πολιτική, στα πάντα.
2: Λοιπόν, στη δημοσιογραφία, στα δημοτικά, μέσα. Στα μέσα. Ξαφνικά η κυρία Κοσιόνη, με συγχωρείς πολύ, βρε Βασίλη μου, αλλά συγγνώμη, στο Sky την είχαν φυλακισμένη για να δεν μπορούσε να ασκεί κριτική στο Sky και τώρα στο Χατζηνικολάου κάθε απόγευμα το βλέπω και το βλέπω επίτηδες. Μ' αρέσει να εκνευρίζομαι, έτσι. Έχω εγώ περίεργα γούστα έχω. Κάθε απόγευμα βλέπω Χατζηνικολάου για να βλέπω το σχόλιο της Κοσιόνη, η οποία είναι δρυμία η κριτική της εναντίον του Πρωθυπουργού.
0: Λοιπόν, αυτά έτσι για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας και τα λέει ένας άνθρωπος που όλα αυτά τα χρόνια, ξέρετε πάρα πολύ καλά, όχι που ανήκω, διότι ποτέ δεν είχα κομματική ένταξη, ποιες ήταν οι πολιτικές μου και οι ιδεολογικές μου αναφορές.
2: Εντάξει,
0: αλλά από εκεί και πέρα αυτό δεν έχει καμία σχέση με τις αρχές του ιδρυτή αυτής
2: όλα,
0: της παράταξης.
2: Και όλα θεωρώ σε μια κοινωνία έχουν
0: μπορείς
2: ένα όριο.
0: Μπορείς να βρεις λίγο, το είδα χθες, θέλω να το βρεις και να το παίξουμε στην πορεία της εκπομπής. Έπρεπε να το κάνουμε χθες, θα το κάνουμε σήμερα. Την πρώτη ανακοίνωση του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του Εθνάρχη της Ελλάδος. Λοιπόν, όταν ίδρυε τη Νέα Δημοκρατία το 1974, στις 4 Οκτωβρίου του 1974, τι έλεγε τότε, πώς οραματίζονταν τη Νέα Δημοκρατία. Και θα το παίξουμε,
2: θα το παίξουμε
0: να και θα το συζητήσουμε.
2: Και επειδή με ρώτησες αν είμαι καλά, πώς να είμαι καλά σε μια χώρα όπου διαπιστώνω ότι στο Κολωνάκι ο Δός Καρνεάδου απέχει 100 μέτρα από τον Ευαγγελισμό και χάθηκε ένας άνθρωπος τόσο άδικα, και εδώ η υπόθεση Βασίλη δεν είναι υπόθεση, βρωμάει άσχημα. Και θα το δεις ότι θα έχουμε άλλες εξελίξεις στην υπόθεση Καρνεάδου. Έγραψα και κάτι εχθές. Δεν είναι απλά τα πράγματα.
0: Πες μου λίγο κάτι.
2: Δηλαδή όλα είναι. Ένας πολίτης καλείται να διαχειριστεί τόσες υποθέσεις και επί προσωπικού, αλλά και επί στη δημόσια σφαίρα, ας πούμε. Και βλέπεις έναν άδικο θάνατο, ο οποίος, όπως είπαν χθες και κάποιοι συνάδελφοι, το φάγανε το παιδί. Και πόσους άλλους θα είχαν φάει αν δεν είχε γίνει αυτή η ιστορία η άσχημη. Τέλος πάντων. Και έχουμε και άλλα θέματα.
0: Ο ΠΚΠ. Λοιπόν, δεν ξεχνάμε τον ΠΚΠ.
2: Ο ΠΚΠ βγήκε η τροπολογία, πλήρωσε Κοντογουλίδη και Ξανθοπούλου και Δένη και πώς Αναστασιάδη. Τα πληρώσουμε εμείς τα πρόστιμα.
0: Νίκος Ακαβάς, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων, ακούσουμε τη δήλωση.
4: Έχουν άλλους σκοπούς. Αυτοί έχουν να συνεχίσουν με την ίδια τράπεζα, με τον ίδιο πάροχο, με την ίδια ευεργέτη, γιατί ο ένας κρατάει τον άλλον. Εμείς λοιπόν, επειδή δεν είμαστε σε κανένα payroll, δεν χρωστάμε σε κανένα, αυτοί μας χρωστούν, να ξέρουν κάτι. Ακούστε να σας πω δύο πράγματα. Πόσο θα είναι, Κωστή και Βάιε, το πρόστιμο αυτό το οποίο εμείς αναδείξαμε, θέλανε να το κρύψουν, κανείς δεν το ήξερε, το πόρισμα της DGACRI. Πόσο θα είναι, Κωστή και Βάιε, ξέρετε και Γιώργο, 600 εκατομμύρια, 600. 450 που έχουμε το 24, πόσο μας κάνει?
5: 150 και συνεχίζουμε.
4: Ξέρετε ότι σήμερα που μιλάμε, έγινε σύσκεψη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατεφημισμών. Ήτανε, να σας πω, ο Γενικός Γραμματέας, οι τρεις καμπαλέρο του Ελγό Δήμητρα, οι εκπρόσωπος του Νομικού Συμβουλίου του ΙΠΑΤ και κάποιοι υπηρεσιακοί παράγοντες. Ξέρετε ότι έρχεται έκθεση, η συνέχεια της έκθεσης της πρώτης που έλεγε θα ακολουθήσει για τα βιολογικά, που πιθανολογείται, αυτές είναι οι πληροφορίες.
6: Άλλα 350 εκατομμύρια που
4: ότι θα γίνει 100% ανάκτηση. Ξέρετε, κύριε Σαχίνη και Κώστα και Βάιε, ότι από το 2017 μέχρι το 2024 υπήρξαν 5 προκηρύξεις. Πόσο σύνολο είναι αυτό? 1 δις. Τι σημαίνει λοιπόν ανάκτηση? 1 δις. Και 1,50 που έχουμε μέχρι τώρα, πόσο πάμε? 2 δις. Στο τέλος θα πληρώσουμε και από πάνω.
0: Λοιπόν, τα είπε όλα ο κ. Καβάς. Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά και πάλι μαζί.
7: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
8: Το άκουσες, το είπες.
9: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
8: Εφέστο.
5: Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
9: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
5: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα. FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.
0: Όταν έχεις τέτοιους συνεργάτες, Τέλης Αναστασιάδης και Βέβαια. Σοφία Ξανθοπούλου αμέσως βρήκαν το ηχητικό. Θέλω να το ακούσετε αυτό το ηχητικό. Είναι το ηχητικό όταν στις 4 Οκτωβρίου του 1974 ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ανακοίνωνε με τα φτωχά τότε μέσα επικοινωνίας που υπήρχαν στον τόπο, μια τηλεόραση και ένα ραδιόφωνο, κρατικά υπήρχαν, δεν υπήρχε τίποτα άλλο, ανακοίνωνε την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Ακούστε τι έλεγε τότε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
10: Ελληνίδες, Έλληνες, θα επιχειρήσω να σας εξηγήσω σήμερα τους λόγους για τους οποίους σύντρασα μαζί με τους συνεργάτες μου τη Νέα Δημοκρατία. Και θα προσπαθήσω να αποδείξω πόσο αυτή η πολιτική παράταξη είναι και νέα και αναγκαία για τον τόπο. Έχει μεγάλη σημασία να το πιστέψετε. Γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν ζητεί μόνο τον ψήφο σας στις επικείμενες εκλογές. Ζητεί την ενεργό συμπαράστασή σας και ύστερα από αυτές. Ζητεί, θα έλεγα, μακροπρόθεσμα την αγάπη και τον ενθουσιασμό σας, που είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση των κρισίμων προβλημάτων που θα κληθεί να αντιμετωπίσει μετά τις εκλογές η Νέα Δημοκρατία. Ελληνίδες, Έλληνες, αντί να παρατείνω την παραμονή μου στην εξουσία, άνοιξα αποφασιστικά το δρόμο ως λαϊκή ετοιμιγωρία για την ολοκλήρωση της δημοκρατικής νομιμότητας. Έκανα δηλαδή ό,τι επιβάλλεται για να αποδείξω ότι μου ήταν ξένη κάθε προσωπική ή κομματική επιδίωξη. Αλλά αν δεν είχα επιδιώξεις του είδους αυτού, είχα ωστόσο καθήκοντα. Καθήκοντα που με επέβαλαν να δημιουργήσω μια νέα και μεγάλη πολιτική δύναμη που θα συνέβαλε θετικά στην εδραίωση της δημοκρατίας στον τόπο μας. Ελληνίδες, Έλληνες, την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας την επέβαλε εθνική ανάγκη. Νέες ιδέες, νέα προβλήματα, νέες ανάγκες έχουν ανακύψει τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς κατά την δεκαετία που μας χωρίζει από τις τελευταίες εκλογές. Τα παλιά πολιτικά σχήματα είχαν χάσει την επαφή τους με το λόγο, εις τρόπον ώστε να είναι αισθητό το κενό που άνοιξε στην πολιτική μας ζωή. Και το κενό αυτό έπρεπε να πληρωθεί για να αποτραπεί ο κίνδυνος του χάους. Επίστευα άλλωστε ανέκαθεν και η πίστη μου αυτή ενισχύθηκε κατά τη διάρκεια της τυραννίας, ότι ήταν ανάγκη να εξυγχρονιστεί η δημοσία μας ζωή τόσο από απόψεις ιδιών όσο και από απόψεις θεσμών και προσώπων. Ελληνίδες, Έλληνες, έκρινα ως εκ τούτου ότι ο καθήκον μου επέβαλε να συμβάλλω θετικά στη διαμόρφωση της νέας πολιτικής μας ζωής. Έκρινα ότι όφελα να δημιουργήσω μια μεγάλη πολιτική δύναμη που θα ήταν ικανή να κατακτήσει την εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Πλειοψηφίας η οποία θα επέτρεπε να κυβερνηθεί η χώρα στις κρίσιμες αυτές στιγμές κατά τρόπο σταθερών και αγώνιμων. Να δημιουργήσουν μια παράταξη που θα απέτρεπε τον κατακαιρματισμό των πολιτικών δυνάμεων της χώρας και την πολιτική αστάθεια που είναι ο πρόδρομος της χρεοκοπίας της δημοκρατίας. Μια δύναμη που θα δημιουργούσε νέο πολιτικό κλίμα και θα επέτρεπε την επάνωδο στην οτροπία και τα σέξεις του παρελθόντος. Μια δύναμη τέλος που θα είναι ικανή να δώσει στη χώρα ένα σύνταγμα ελληνικό. Ένα σύνταγμα δηλαδή που χωρίς να αντιγράφει ξένα πρότυπα θα ανταποκρίνεται στις ειδικές συνθήκες του τόπου. Ελληνίδες, Έλληνες, αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους ίδρυσα τη Νέα Δημοκρατία. Σας καλώ να τους εκτιμήσετε και να την βοηθήσετε. Η Νέα Δημοκρατία είναι απροκατάληπτη εθνική παράταξη. Τοποθετείται έξω και απάνω από τις παραπολιτικές ετικέτες της δεξιάς, του κέντρου ή της αριστεράς. Και αντιμετωπίζει τα προβλήματα του τόπου με μοναδικό κριτήριο το συμφέρον του έθνους και του λαού, που ταυτίζεται με το συμφέρον του δικού σας. Γι' αυτό και σας καλώ να την ψηφίσετε.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Και μόνο που τον ακούς, καταλαβαίνεις ότι ήταν ένας πολύ μεγάλος ηγέτης.
2: Ειλικρινής ηγέτης. Έχει μια ειλικρίνεια και μια...
0: Και μόνο που τον ακούς, με τον τρόπο που μιλάει, και αν δει αυτό το δει ο κόσμος, γιατί υπάρχει και το σχετικό βίντεο στο διαδίκτυο, ήταν ένας άνθρωπος ηγέτης. Ο οποίος το 1974 ίδρυσε, κάνοντας και αυτός μια υπέρβαση και του πολιτικού του παρελθόντος, ίδρυσε τη Νέα Δημοκρατία για να γίνει κάτι καινούριο στον τόπο. Και αυτό το καινούριο το είδαμε στην εξαετία την πρώτη Καραμαλή, 74-80, όπου άλλαξαν σχεδόν τα πάντα. Από το Σύνταγμα, σε συνταγματικό επίπεδο, την νομιμοποίηση του ΚΚΕ, τη θεσμική δημοκρατία την οποία επέβαλε, τα όσα έκανε, τώρα να μην μιλήσουμε για το έργο Καραμαλή. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν του Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία τη σημερινή? Είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα αυτό. Αυτό που είπε ο Καραμαλής πριν από λίγο, ότι ιδρύω αυτό το κόμμα για να ξεπεράσω τις ταμπέλες δεξιού, κέντρου, κεντρώου, αριστερού, ισχύει σήμερα? Έγινε κατά τη διάρκεια αυτών των 52 ετών? Μεγάλα ερωτήματα τα οποία δεν θα τα απαντήσουμε τώρα, γιατί θα μας φάει όλη την εκπομπή.
2: Υπάρχει το κριτήριο συμφέρον του ελληνικού λαού? Υπάρχει στην Ελλάδα του 26?
0: Να πω απλώς ότι στις εκλογές, οι οποίες έγιναν ένα μήνα μετά την ανακοίνωση, περίπου ένα μήνα και κάτι μετά την ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας στις 4 Οκτωβρίου, 17 Νοεμβρίου του 1974 έγιναν οι πρώτες εκλογές μετά την Χούντα των Συνταγματαρχών, η Νέα Δημοκρατία πήρε 52,72% και εξέλεξε 171 βουλευτές. 52,72%. Και η... Όχι, 52,72% και εξέλεξε 171 βουλευτές, ναι. Και η Ένωση Κέντρου με 20,42% εξέλεξε 60 βουλευτές. 54,37% ήταν ο αριθμός ψήφων της Νέας Δημοκρατίας. Συγγνώμη, έκανα λάθος. 54,37%. Ενώ το Πασόκ ήταν τρίτο κόμμα με 11,80%. Αυτά λοιπόν από τα όσα συνέβησαν 52 χρόνια, ναι, πριν. Πάμε στο σήμερα.
2: Λοιπόν.
0: Πάμε στο σήμερα. Έχουμε ετοιμάσει ένα θεματάκι.
2: Δεν είναι θεματάκι, Βασίλη, είναι θέμα. Είναι θέμα. Να καλέσουμε.
0: Θεματάρα.
2: Θεματάρα είναι, εντάξει, διότι.
0: Εγώ δεν το είναι... είπα έτσι για να, ναι, γλυκάνω τον
2: θεματάρα,
0: τον κόσμο.
2: Θεματάρα, το λέω με την έννοια πια. Εν έτη 2026, και έχω εδώ και την ανάρτηση της Μαρία Χεκιμιάν, είπα χθες το βράδυ, αφού τελείωσα τις δουλειές και τις φροντίδες όλων, τέλος πάντων, λέω ας σκρολάρω λίγο. Καλό, τι έπαθα. Να δω τι γίνεται στα social media, και να που τα social media μου έβγαλαν την υπόθεση της μεταφοράς μαθητών, όπου εν έτη 2026 πολλά παιδιά στα βασιλικά, πάνω από 10 παιδιά, δεν μπορούν να πάνε στο σχολείο, και υπάρχει η εξής ιστορία, ότι δυστυχώς δεν υπάρχει λεωφορείο να τα μεταφέρει. Παρά το ότι υποτίθεται ότι λύθηκε το θέμα της μεταφοράς μαθητών, δεν λύθηκε το θέμα της μεταφοράς μαθητών. Η απάντηση είναι, δυστυχώς έγιναν επτάγωνοι διαγωνισμοί, δεν βρέθηκε ανάδοχος, γι' αυτό δεν υπάρχει λεωφορείο. Μπορούν όμως...
0: Μόνο για τα βασιλικά ισχύει αυτό?
2: Στα βασιλικά και σε άλλες περιοχές, και στην Πηλαία υπάρχει αυτό το πρόβλημα σε κάποιες περιοχές της Πηλαίας, αλλά συγκεκριμένα στα βασιλικά υπάρχει μεγάλο θέμα. Παρουσιάζει η Μαρία Χεκιμιάν, εργαζόμενη μητέρα και ως ιδιωτική υπάλληλος, αλλά και σκηνοθέτης και ηθοποιός, το Γολγοθά που τραβάει από τις 18 Σεπτεμβρίου για να μπορέσει το παιδί της να πάει στο σχολείο. Η γυναίκα εξάντλησε τις άδειες για να μπορεί να μεταφέρει το παιδί της και να το πάρει και να το πάει στο σχολείο. Την εξυπηρετούν συγγενείς και φίλοι.
0: Καλύτερα.
2: Την έχουμε τη Μαρία Χεκιμνά. Καλημέρα,
0: Μαρία. Να μας τα πει η ίδια.
11: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Καλημέρα, Μαρία Χεκιμνά μου. Έχουμε ξαναμιλήσει στο παρελθόν πολλές φορές. Γνωριζόμαστε και προσωπικά, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία.
11: Λυπάμαι πάρα πολύ που βρίσκομαι στην εκπομπή αυτή για έναν τέτοιο λόγο.
0: Ναι, Μαρή. Πες μας λοιπόν τι ακριβώς σημαίνει.
11: Λοιπόν, αφορά την περιοχή Βασιλικών, όπως είπατε, αλλά δεν αφορά σε όλα τα σχολικά δρομολόγια που γίνονται. Δηλαδή, τα παιδιά των γύρω περιοχών όπως Σουρωτή, Περιστερά κτλ. Βρέθηκε λύση, εξυπηρετούνται. Ήταν τις πρώτες μέρες. Συνήθως τις πρώτες μέρες αργεί αυτή η διαδικασία να πάρει μπρος και να μπει σε έναν δρόμο. Όμως τα παιδιά που μένουν προς τους οικισμούς της Αγίας Αναστασίας και προς το Γαλαρινό, και τα οποία παιδιά δεν είναι πολλά δυστυχώς, είναι 10-12 παιδάκια, δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν, διότι δεν υπάρχει κάποιος ανάδοχος στους διαγωνισμούς που έγινε για να αναλάβει την μεταφορά τους με κάποιο πούλμαν. Από τις 18 του μηνός λοιπόν άρχισα να επικοινωνώ με το σχολείο, αναρωτιέμαι πότε θα λυθεί αυτό το θέμα. Αρχίζω και θέτω τις απορίες μου και τις ερωτήσεις μου στο σχολείο, το οποίο δεν είναι αρμόδιο. Με παραπέμπει στην περιφέρεια χωρίς να μου δίνει στοιχεία, κάποιο email που ζήτησα, κάποιο τηλέφωνο. Μου είπε ότι το ίδιο επικοινωνεί με τη δευτεροβάθμια. Στέλνω λοιπόν email στη δευτεροβάθμια και βρίσκω και ένα τυχαίο email στο ίντερνετ, ψάχνοντας μόνη μου ποιος μπορεί να είναι υπεύθυνος αυτό το πράγμα. Δεν παίρνω καμία απάντηση. Παρ' όλα αυτά, σε λίγες μέρες διαβιβάζουν σε μια εσωτερική δική τους υπηρεσία το αίτημά μου να βρεθεί μια λύση άμεσα για αυτά τα παιδιά. Δεν παίρνω μια απάντηση. Το παιδί κάποια στιγμή έκανε απουσίες, γιατί δεν γινότανε πραγματικά. Δηλαδή αυτό που είπε και η Σοφία πριν, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή να φεύγεις από τη δουλειά σου, να πηγαίνεις, να την παίρνεις, να την γυρίζεις στο σπίτι, και τι, εγώ μπορώ και να την πηγαίνω το πρωί να την αφήνω. Δεν μπορώ να την επιστρέφω όταν σχολάει από το σχολείο.
0: Αυτό τώρα γιατί συμβαίνει, δεν κατάλαβα. Ειδικά για τα βασιλικά, γιατί συμβαίνει, δεν βρέθηκε ανάδοχος?
11: Ειδικά για τα βασιλικά, και ναι. Λένε ότι έχουν προκηρύξει 7 φορές διαγωνισμό για να αναλάβει κάποιος.
0: Δεν συμφέρει δηλαδή να αναλάβει κάποιος το δρομολόγιο?
11: Κοίταξε, έχω μάθει, όχι από επίσημη ενημέρωση γραπτή, ότι ο προηγούμενος που το είχε και το έτρεχε τα προηγούμενα χρόνια συνταξιοδοτήθηκε. Και τώρα πια δεν συμφέρει κάποιον που μένει, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη να βάλει λεωφορείο, να έρθει στα βασιλικά, να πάρει τα παιδάκια, να τα πάει για 5 λεπτά εκεί και να ξανακατεύει στη Θεσσαλονίκη. Αλλά αυτό δεν βρίσκω που αφορά τους γονείς. Και τι λύσεις μπορεί να προτείνει η περιφέρεια ή κάποιος πάνω από την περιφέρεια, αν η περιφέρεια όντως είναι μπλοκατισμένη με βάση τους κανονισμούς της, να λυθεί το θέμα. Η τελευταία απάντηση που πήρα χθες ήταν, γιατί επιμένω πάρα πολύ, πρέπει να έχω γίνει πολύ κουραστική, δηλαδή πρέπει να βλέπουν οι mail μου και να λένε «Όχ, πάλι αυτή», αλλά δεν είναι κάτι που με απασχολεί. Η τελευταία απάντηση λοιπόν που πήρα είναι ότι συμμερίζονται πάρα πολύ την αγωνία μου και το προβληματισμό μου, αλλά δεν υπάρχει δυστυχώς δυνατότητα, το δρομολόγιο παραμένει άγωνο. Παρόλα αυτά, λέει, προκειμένου να διασφαλίσουν την πρόσβαση του παιδιού μου στο σχολείο, με βάση μια υπουργική απόφαση, προβλέπουν τη χορήγηση επιδότησης στους μαθητές για τις μετακινήσεις τους.
2: 35 λεπτά το χιλιόμετρο που σου είπανε. 35 λεπτά
11: πρόσεξε, Σοφία, δεν είπανε τίποτα απολύτως. Άφησαν μια κοινή υπουργική απόφαση στο email, έτσι. Έψαχνα μετά εγώ να μπω να βρω τι είναι αυτή η υπουργική απόφαση, τι λέει, τι προϋποθέσεις θέτει. Και μέσα από ψάξιμο δικό μου είδα ότι αυτή επιδοτεί για καθημερινές μέρες σχολείου και μέχρι ένα ποσό με 0,35 ευρώ το χιλιόμετρο.
0: Αυτό δηλαδή, τι σημαίνει πρακτικά για τον κόσμο?
11: Παιδιά, δεν υπάρχει μεταφορικό μέσο και μου λένε «ΟΚ, να σας δώσουμε μια μικρή αποζημίωση».
2: Μάλιστα.
11: Και να ρωτιέμαι εγώ τώρα, η επόμενη επιστολή μου ήταν ακριβώς αυτή. Δηλαδή μου λέτε να βρω εγώ κάποιο ιδιωτικό μεταφορικό μέσο ταξί, δεν ξέρω, αυτό είναι δικό μου ερώτηση, τι άλλο μπορώ να βρω άραγε. Να το μισθώσω εγώ, να οργανώνω εγώ καθημερινά, το σήμερα θα πας εκείνη την, θα το γυρίσεις, θα τα πας, θα τα φέρεις, δεν ξέρω τι, και να το πληρώσω εγώ από την τσέπη μου και στο τέλος της χρονιάς να γίνει μία εκαθάριση και να μου δώσετε μία επιδότηση με αυτό το ποσό που σας είπα ότι βρήκα.
2: Σήμερα το παιδί πώς πήγε σχολείο και πώς θα γυρίσει?
11: Σήμερα το παιδί, όπως και την προηγούμενη εβδομάδα, επειδή και εγώ και ο σύζυγός μου, ο οποίος είμαστε εν διαστάση και δουλεύει, μένει στη Θεσσαλονίκη, δουλεύει Περαία, φεύγει από εκεί, δηλαδή γίνονται τρελά πράγματα κάθε μέρα. Άλλες οικογένειες σκέφτονται, α, αύριο τι θα μαγειρέψουμε, εμείς σκεφτόμαστε αύριο πώς θα πάμε
2: στο σχολείο
11: και πώς θα βγάλουμε τη μέρα μας ακριβώς.
2: Πήρε και η αδερφή σου άδεια για αυτό το λόγο.
11: Ακριβώς, ναι, γιατί δεν γίνεται να λείπω συνέχεια από τη δουλειά, ούτε μπορώ να ζητάω συνέχεια εξυπηρετήσεις και χάρες. Εντάξει, και στον ιδιωτικό τομέα εργάζομαι και οι εργοδότες έχουν και ένα.
2: Και ένα όριο, μια ανοχή.
11: Ναι, βέβαια. Γίνεται. Ναι, λοιπόν, μας εξυπηρετούν διάφορος κόσμος.
2: Κατάλαβες ποιο είναι το θέμα, Βασίλη?
0: Μάλιστα. Τι να πω, καλά ξεμπερδέματα. Καλή δύναμη.
11: Δεν παίρνουμε από κανένα.
2: Μου κάνει εντύπωση και η συμπεριφορά

0: ουσίας γιατί δεν μπορούσε να πάει.
1: Και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Και όταν με πήρε η διευθύντρια τηλέφωνο δείχνοντας κάποιο ενδιαφέρον γιατί έβλεπε τις συνεχείς αγωνιώδεις επιστολές μου, μου είπε ότι ανησυχώ και για την κοινωνικοποίηση του παιδιού αν σταματήσει να έρχεται σχολείο. Δεν είμαστε σε αυτό το στάδιο. Δηλαδή, εν έτη 2026, 20 λεπτά από την πόλη, να συζητάμε ότι ένα παιδί δεν μπορεί να έρθει σχολείο και θα ανησυχήσουμε και για την κοινωνικοποίηση.
0: Ναι,
1: εγώ
0: ναι,
1: θέλω
0: ναι.
1: Λέω, να μάθω τι θα γίνει με τις αναπληρώσεις, γιατί έχω ήδη πάρει κάποιον για ιδιαίτερα για τις ειδικές επιστήμες και έναν για τις αντιπτυστικές επιστήμες, έτσι ώστε σε περίπτωση που μείνουμε πίσω να προλάβουμε. Και κανένας δεν μου απαντάει ούτε από το σχολείο, ούτε από τη δευτεροβάθμια, επίσημα, με μια γραπτή ενημέρωση, τι θα γίνει και με αυτές τις απουσίες. Δηλαδή, εγώ στέλνω ενημερωτικό, το παιδί θα απουσιάσει γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Και την επόμενη μέρα μου έρχεται email, το παιδί απουσίασε, χρεώθηκαν 7 απουσίες. Λέω, εντάξει, αυτό είναι πραγματικά κοροϊδία.
0: Μάλιστα. Άρα, στην ουσία, στην κεντρική Μακεδονία δεν έχει λυθεί το θέμα της μεταφοράς μαθητών, έτσι όπως παρουσιάζεται το τελευταίο διάστημα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρή. Θα είμαστε σε επικοινωνία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.
2: Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτά λοιπόν για το Γολγοθά της Μαρή και Χιμιάν, για το όσα συμβαίνουν στα Βασιλικά με 10 παιδιά. Τώρα, πάμε στο επόμενο θέμα. Αποκαρδιωτικά στοιχεία, οικονομική ασφυξία για 6 στα 10 νοικοκυριά. Έρευνα του ΕΟΒΕ δείχνει για μια ακόμη φορά ότι η κατάσταση των οικοκυριών είναι απογοητευτική, όπως επίσης απαισιόδοξη είναι και η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων για το μέλλον. Μόλις τα βγάζει τα πέρα το 58% των ρωτηθέντων για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση, αυτό δείχνει πάρα πολλά. 6 σχεδόν στους 10 μόλις που τα βγάζει πέρα. Το ακούσατε αυτό, κύριε Τσιάρα, που λέτε ότι δεν υπάρχει κρίση διότι οι εθνικές οδοί είναι γεμάτες από αυτοκίνητα. Τα ακούσατε αυτά, κύριε Θεοχάρη, όπου αποκαλείτε κακομύριδες όσους τέλος πάντων έχουν πρόβλημα επιβίωσης σήμερα και δεν είναι νοικοκυρέοι. Λοιπόν, κακομύριδες λοιπόν 6 στους 10 Έλληνες, σύμφωνα με τον κύριο Θεοχάρη φυσικά. Γιατί κάποια στιγμή η αλαζονία περισσεύει και σε σχέση με το, και με το θέμα που είχαμε πριν από την Μαρή και Χιγκιάμεάν για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Τέλος πάντων, το θέμα δεν είναι και πολιτικό, είναι και οικονομικό, είναι και κοινωνικό. Το 12% των ρωτηθέντων αναφέρουν ότι αντλούν από τις αποταμιεύσεις τους. Ενώ οι καταναλωτές που δήλωσαν ότι αποταμιεύουν λίγο ή πολύ αποτελούν μόλις το 22% του συνόλου. Ενώ το ποσοστό όσων δήλωσαν ότι έχουν χρεωθεί διαμορφώθηκε στο 7% όσο για το προηγούμενο διάστημα. Το 60% των οικογενειών εκτίμησε ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης, ενώ μόλις το 3%, 3% λοιπόν, θεωρεί πως επήλθε μικρή βελτίωση τους προηγούμενους 12 μήνες. Για να συζητήσουμε λοιπόν για αυτά τα στοιχεία με τον καθηγητή χρηματοοικονομικών του Πανεπιστημίου Πειραιά, τον κύριο Μιχάλη Γκλεζάκο. Κύριε Γκλεζάκο, κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα από το ΦΜΕΚΑΤΟ. Πώς είστε, τι κάνετε?
3: Καλημέρα σας, κύριε Κοντογουλή. Ευχαριστώ θελά.
2: Λοιπόν, την άποψή σας για τα αποκαρδιωτικά στοιχεία τα οποία βλέπουν το φως δημοσιότητας, που δεν χρειαζόταν δηλαδή να υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, τα βλέπουμε και στην πράξη. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτή η κατάσταση με τον πληθωρισμό να κατατρώει τα εισοδήματα του κόσμου και με το 60% του κόσμου να λέει ότι μόλις τα βγάζει πέρα?
3: Πιστεύω ότι οι δυσκολίες θα συνεχιστούν και θα ενταθούν, γιατί να σκεφτούμε ότι πέρα από το έλλειμμα προσφοράς που υπάρχει στο αργό πετρέλαιο, διότι είναι γύρω στα 5 εκατομμύρια βαρέλια λιγότερα κάθε μέρα που έρχονται από τη Μέση Ανατολή, έχουμε και μεγάλο έλλειμμα στο ντίζελ, δηλαδή εκεί που το αργό διυλίζεται και μετατρέπεται σε βενζίνη, ντίζελ κλπ. Η δυναμικότητα των εγκαταστάσεων για ντίζελ, όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίως, έχει περιοριστεί, κυρίως στη Μέση Ανατολή και στη Ρωσία και Ουκρανία λόγω των πολέμων εκεί, και υπάρχει ένα έλλειμμα γύρω στα 1,5 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ, τώρα μιλάμε έτσι, που πάει για τα αυτοκίνητα, πάει για τις μηχανές, τις βιομηχανίες κτλ. Άρα, όπως και να έχει, αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί, που σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτον, υψηλές τιμές, και δεύτερον, από ένα σημείο και μετά, εάν κρατήσει για πολύ καιρό αυτή η κατάσταση, ίσως να έχουμε και ελλείψεις που θα επιδεινώσουν την κατάσταση.
2: Ελλείψεις σε ποια προϊόντα?

0: στο ντίζελ κατά βάση.
1: Στα καύσιμα, ναι. Αλλά ναι, μπορεί ναι. Οι ελλείψεις αυτές λόγω και του προβλήματος που θα υπάρξει στις μεταφορές από την άδεια του κόστους των μεταφορών να φτάσουν και σε κάποια προϊόντα ενδεχομένως.
0: Μα προφανώς, όπως το λέτε είναι, γιατί αν φτάσουμε να έχουμε ελλείψεις στο ντίζελ πέρα από τις υψηλές τιμές, θα έχουμε πρόβλημα στις μεταφορές, άρα πρόβλημα στο ράφι αφού κάποια προϊόντα δεν θα φτάνουν. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση και η ελπίδα μας είναι ότι θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, που έχει τις περισσότερες πιθανότητες εκεί να ομαλοποιηθεί με κάποιο τρόπο, και πολύ περισσότερο να ομαλοποιηθεί και στο μέτωπο της Ουκρανίας. Διαφορετικά, είναι δεδομένο ότι θα υποφέρουμε. Γιατί? Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει αποθέματα κατά 15% λιγότερα από ό,τι πέρυσι τον ίδιο καιρό. Που σημαίνει, έρχεται χειμώνας, χρειαζόμαστε πετρέλαιο θέρμανσης, μεταξύ των άλλων, και φυσικά για την παραγωγή των ντίζελ. Άρα εδώ θα πρέπει να προετοιμαστούμε για υψηλότερες τιμές και, όπως είπα πριν, για ενδεχόμενα για ελλείψεις. Είναι δύσκολος χειμώνας.
1: Πολύ δύσκολος ο χειμώνας, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ, γεια σας.
1: Καλή σας ημέρα. Αυτά από τον κύριο Μιχάλη Γκλεζάκο. Θα πάμε σε ένα τραγούδι, στη συνέχεια δελτίο ειδήσεων και μετά και πάλι μαζί με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μείωση του κυκλοφοριακού φόρτεως 8% και του χρόνου διάρκειας των διαδρομών από το κέντρο της Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά και αντίστροφα κατά 13%. Καταγράφει έρευνα του ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ για τον πρώτο μήνα λειτουργίας της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά. Οι μεγαλύτερες μειώσεις χρόνου καταγράφονται στη διαδρομή Βούλγαρη Δωδεκανήσου μέσω Εγνατίας. Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί σε αποθήκη στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όταν 54χρονος καταπλακώθηκε από κοντέινερ. Με τη συνδρομή της πυροσβεστικής, ο 54χρονος απεγκλωβίστηκε και μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ με κακούς τηλεκάνη και τα πόδια στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Την παρέμβαση του Υπουργού Υγείας προκειμένου να βρεθεί η δομή όπου θα μεταφερθούν οι 45 ασθενείς της κλινικής που λειτουργούσε παράνομα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη και κλείνει τις επόμενες ημέρες, ζητούν οι συγγενείς τους. Υπενθυμίζεται ότι στις 13 του μήνα η κλινική θα πρέπει να εγκαινωθεί η παρουσία της αστυνομίας και υπό την εποπτεία των εισαγγελικών αρχών. Πανελλαδική στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι ως τη λήξη του ωραρίου θα πραγματοποιήσουν οι εργαζομένοι στον ΕΦΚΑ με αιχμή τα προβλήματα στις νέες εφαρμογές του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος. Ζητούν επίσης προσλήψεις προσωπικού, ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας και καλύτερη οργάνωση των ραντεβού με τους ασφαλισμένους. Την πρόθεση διάταξη ώστε να μετατραπεί σε ιδιώνυμο με επιβαρυντικές διατάξεις εκμετάλλευση και απάτη σε βάρος ηλικιωμένων προαγγείλει ο Μιχάλης Χριστοχοίδης με στόχο, όπως είπε, να τους αποδίδονται μεγαλύτερες ποινές. Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτηρίζει την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών Μαρκ Ρούμπιο εν ώψη της επίσκεψής του στη χώρα μας για τον 6ο στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων που ξεκινούν το πρωί της Τετάρτης, μετά τις διαδοχικές συναντήσεις Ρούμπιο με Γιώργο Γεραπετρέκη και Κυριάκο Μητσοτάκη, θα βρεθούν η αμυντική συνεργασία, η ενεργειακή και περιφερειακή ασφάλεια αλλά και οι οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών. Δύο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας θα πραγματοποιηθούν το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Στις 7, Παλαιστίνη και Αλληλέγγυο οργανώνουν συγκέντρωση στην Καμάρα και την ίδια ώρα φοιτητικοί σύλλογοι και μέλη του ΠΑΜΕ θα διαδηλώσουν στο άγαλμα του Βενιζέλου. Τρόμος επτήρησης της British Airways. Αεροπλάνο έχασε 27.000 πόδια μέσα σε 7 λεπτά και έκανε αναγκαστική προσγείωση στο Heathrow. Το περιστατικό σημειώθηκε 30 λεπτά μετά την απογείωση του αεροσκάφους από το Λονδίνο με προορισμό το Σικάγο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήταν οι ειδήσεις στις 11 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12. Σε λίγο και πάλι κοντά σας ο Βασίλης Κοντογουλίδης και εκπομπή Θέσεις και Απόψεις.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Τικ τακ, τικ τακ.
7: Μεσημέρι στην πόλη.
6: Λα, μπλα, μπλα.
7: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
6: Λα, λα.
7: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
6: Πο, πο, πο.
7: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
6: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
7: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
8: FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.

0: Λοιπόν, ακούτε πάντα FM 100, ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Θέσεις και απόψεις, σήμερα Τρίτη 6 Οκτωβρίου, όπως κάθε μέρα στο μικρόφωνο αυτής της εκπομπής ο Βασίλης Κοντογουλίδης, δίπλα του η Σοφία Ξανθοπούλου, στην αίθουσα σύνταξης η Ευδοξία Δένη και στην ηχοληψία ο Τέλης Αναστασιάδης. Είπαμε πριν στην πρώτη ώρα της εκπομπής, σχολιάσαμε πάρα πολλά θέματα. Να ξεκινήσουμε πολιτικά και τη δεύτερη ώρα, όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, όπου φιλοξενούμε στον αέρα του FM 100 τον αρθρογράφο, πολιτικό αναλυτή και σχολιαστή, το Σάκη το Μουμτζή, καλό φίλο. Σάκη μου, καλημέρα, πώς είσαι, τι κάνεις?
1: Καλημέρα, καλά, μια χαρά. Ψηλό καλοκαιράκι και πάλι, συνεχίζουμε.
0: Όχι, καλοκαιράκι κανονικό, και μέχρι και την Παρασκευή η θερμοκρασία θα είναι καλοκαιρινή. Αυτό δείχνει ότι ο Θεός είναι μαζί μας.
1: Ναι, ήρθε και ένα τεράστιο κουραζιερόπλιο σήμερα. Θα δουλέψει λίγο η εστίαση. Είναι και καλός ο καιρός. Εντάξει, πολύ μεγάλο το πλοίο που ήρθε.
0: Εντάξει, η Θεσσαλονίκη έχει τουρισμό 12 μήνες το χρόνο. Δεν το συζητάμε. Είμαστε ένας προορισμός πάσης εποχής. Και μιας και μιλάμε για τον τουρισμό, πώς είδες τα πράγματα φέτος, πώς κατά την άποψή σου έδωσε ο τουρισμός στο ΑΕΠ που αναμενόταν στη χώρα? Στο ΑΕΠ.
1: Ναι, με το παραπάνω. Το ΑΕΠ το έδωσε και με το παραπάνω, όπως και η αφήξη και με το παραπάνω. Απλώς δεν δούλεψαν όλοι.
0: Και πρέπει να πούμε ότι στα νησιά, αυτή τη μέρα που τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε, έχει τουρίστες, έτσι.
1: Φυσικά,
0: σε πάρα πολλά νησιά. Και θα έχει και τον Οκτώβριο. Δηλαδή, η τουριστική σεζόν ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο εκεί. Αυτό το μήνα.
1: Τέλειο Οκτωβρίου, ναι. Και συγχρόνως πρέπει να πούμε ότι και πολλοί τουρίστες οι οποίοι έρχονται εδώ, κάποιες ηλικίες βέβαια, σκέφτονται να επιλέξουν την Ελλάδα ως μόνιμο τόπο για να περάσουν τα υπόλοιπα τους χρόνια. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά στο εισόδημα, στη σύνταξη. Δηλαδή, παίρνουν μια πολύ καλή σύνταξη με την οποία δύσκολα τα βγάζουν πέλα στη Γερμανία, στο Βέλγιο, στην Ολλανδία. Αλλά η Ελλάδα ακόμα είναι φθηνή για αυτούς και με τα λεφτά αυτά μπορούν να περάσουν πολύ καλά στην Ελλάδα.
0: Μα οι Γερμανοί μας λέγανε όταν πετσοκόβονταν οι συντάξεις εδώ ότι είχαμε πολύ καλές παροχές στις συντάξεις. Τώρα δεν ισχύει αυτό.
1: Πέταξε. Η συνταξιούχη ήταν η πρώτη. Πληγέντες από την υπόθεση των μνημονίων.
0: Μου έλεγε ένας φίλος εκπαιδευτικός με 35 χρόνια στην εκπαίδευση και τώρα σκέφτεται ο άνθρωπος στα 68 του να δούμε αν θα μπορέσει να βγει στη σύνταξη. Πήγε σε εργατολόγο και του είπε ότι αν βγει τώρα και δεν βγει στα 40 χρόνια θα πάρει σύνταξη 1200 ευρώ πλην 200 ευρώ που θα χρειαστεί να δώσει στην εξαγορά που θα κάνει της πενταετίας, 200 ευρώ το μήνα, δεν φτάνει το χιλιάρικο η σύνταξή του. Και ο άνθρωπος, επειδή παίρνει 1,5 χιλιάρικο, επειδή έχει 35 χρόνια προϋπηρεσίας, σου λέει: γιατί να φύγω, να χάσω 500 ευρώ, πώς θα ζήσω με 1,000 ευρώ, στα 62 του, έτσι.
1: Ναι,
0: για να καταλάβουμε το μέγεθος των συντάξεων, ναι, πόσο έχει πετσοκοπεί. Ναι.
1: Πρόσεξε όμως ότι η συνολική δαπάνη παραμένει στα επίπεδα που ήταν ακριβώς πριν μπούμε στα μνημόνια.
0: Ναι, γιατί αυξήθηκε ο αριθμός των συνταξιούχων.
1: Φυσικά,
0: ναι.
1: Φυσικά. Οπότε, όταν η πίτα δεν μεγαλώνει, τι μένει, περικοπή.
0: Και συμβαίνει αυτό το οποίο είπαμε χθες. Συμβαίνει αυτό το είπαμε χθες, το αναδείξαμε χθες στην εκπομπή. 350.000 συνταξιούχοι εργάζονται, γιατί ο άλλος σου λέει: με το χιλιάρικο δεν μπορώ να βγω. Θα φύγω από την εκπαίδευση ως δημόσιος υπάλληλος, θα φύγω από την υπηρεσία μου ως ιδιωτικός υπάλληλος, θα παίρνω τη σύνταξή μου, θα παίρνω το χιλιάρικο και θα παίρνω κι άλλο ένα χιλιάρικο εργαζόμενο στον ιδιωτικό τομέα.
1: Αυτό δεν είναι κατά ανάγκη κακό.
0: Όχι, λέω ότι κάνει ο κόσμος. 350.000 είναι συνταξιούχοι εργαζόμενοι, έτσι. Ναι. Μεγάλος αριθμός.
1: Αποκτά και ένα πρόσθετο ενδιαφέρον στη ζωή και είναι ένα επιπλέον εισόδημα. Εντάξει. Και νομίζω έχει και μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές στη συνέχεια.
0: Ναι. Και η σύνταξή του απλώς, αν είναι μισθωτός, παρακρατείται το 10% των αποδοχών του επειδή είναι συνταξιούχος. Αυτή είναι η μόνη υστέρηση που παρατηρείται. Αλλά αν κάποιος παίρνει ένα χιλιάρικο και του γίνεται παρακράτηση 10% 900 ευρώ, το θεωρεί και φυσιολογικό αυτό, οπότε συνεχίζει και εργάζεται. Μάλιστα. Λοιπόν, πώς ήταν να είδεστε στην φιέστα στα εγγένεια της Νέας Δημοκρατίας?
1: Κοιτάξτε, δεν...
0: Των 52 ετών εγγένεια, έτσι.
1: Εντάξει, είναι μια επέτειος. Υπήρξαν πολλές απουσίες και δεν αναφέρομαι στο Μιναράκη, στο Σαμαράκη, στο Καραμαλή. Αναφέρομαι και σε υπουργός ενεργείας, οι οποίοι
0: δεν
1: παρέστησαν
0: και
1: άλλοι ήταν, και γι' αυτό και αυτοί αποτέλεσαν και, και το κριτικό σχόλιο του Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος είπε, εγώ το πρωί ήμουν κάπου στην Κάρπαθο, κάπου που ήταν εκτός, μακριά από την Αθήνα, και έσπευσε για να παραστώ στα εγγένεια. Δεν κατάλαβα γιατί οι άλλοι δεν κάνουν αυτό το ίδιο. Λοιπόν, υπάρχουν προβληματάκια, γκρίνια υπάρχει. Υπάρχει ένας διαγωνισμός για μια καλή σειρά στο εκλογής. Μια καλή σειρά εκλογής προδιαθέτει και ένα ακόμα καλύτερο μέλλον, έτσι. Αλλιώς είναι να βγαίνεις πρώτος, δεύτερος στην περιφέρειά σου ή στον τομέα σου.
0: Σάκη, πες μου λίγο κάτι με την πολύχρονη εμπειρία σου στα πολιτικά πράγματα. Mm. Έχεις κάνει πάρα πολλές εκλογές. Δεν θεωρείς ότι αυτό το οποίο συμβαίνει με μια πολύμηνη προεκλογική περίοδο, γιατί αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, έτσι, να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και πολλοί υπουργοί, αντί να ασχοληθούν με τα υπουργικά τους καθήκοντα, ασχολούνται με τις εκλογές. Και λογικό είναι. Ειδικά όταν, όταν υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός, στον οποίο αναφέρθηκες και πριν, στις εκλογικές περιφέρειες και στην Αθήνα και στην περιφέρεια. Δηλαδή εδώ στη Θεσσαλονίκη θα γίνει το άλλο να δει στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Πρόσεξε, ναι, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, πολύ μεγάλη σημασία θα έχει και πώς θα καταταγούν από την τέταρτη θέση και κάτω, εν ώψη μιας πιθανής δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης, όπου θα είναι η λίστα, αλλά και εκεί η Νέα Δημοκρατία θα προσδοκά να βγάλει 7 με 8 βουλευτές, αν όλα πάνε καλά για αυτήν.
0: Ναι, εγώ άλλο ήθελα να σε ρωτήσω. Εκτιμάς ότι αυτό τελικά κάνει καλό στη χώρα, δηλαδή να είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο από το Σεπτέμβριο, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, αν οι εκλογές γίνουν Μάιο, 8 μήνες προεκλογική περίοδος, ή πρέπει να μπει ένα τέλος σε όλα αυτά και να πάμε σε πρόορες εκλογές, γιατί κυκλοφορεί τις τελευταίες μέρες εντόνως το σενάριο για εκλογές το Νοέμβριο. Πάλι.
1: Οι εκλογές τον Νοέμβριο είναι η τελευταία λύση, έτσι, των πρόωρων εκλογών μετά. Γενάρη δεν υπάρχει περίπτωση να γίνουν εκλογές.
0: Μέσα στο χειμώνα αποκλείεται.
1: Αποκλείεται και μέσα σε αγροτικές.
0: Μετά πάμε Μάρτιο και μετά.
1: Μάρτιο και βάλε. Συνεπώς, όπως σωστά το είπες, το Νοέμβριος είναι το τελευταίο χρονικό περιθώριο για έναν εκλογικό ευνηδιασμό. Εκλογές Νοέμβριο έχουν γίνει πολλές φορές, έτσι. Οπότε μπορεί να περιμένουμε να δούμε την κάνει την έκπληξη ο Πρωθυπουργός, περιμένει κάτι να πάρει, κάτι απτό, κάτι θετικό, κάτι συγκεκριμένο, και να το εκμεταλλευτεί. Διότι νομίζω ότι όντως 6-7 μήνες προεκλογική περίοδος είναι πάρα πολύ βαριά. Δεν ξέρω αν μπορεί να την αντέξει η οποιαδήποτε κυβέρνηση και η οποιαδήποτε αντιπολίτευση, έτσι.
0: Όχι μόνο αυτό. Δηλαδή, δεν είναι μόνο το εξάμηνο, εφτάμηνο της προεκλογικής περίοδου που όντως θα έχει ξεφύγει από κάθε μέτρο. Είναι και το γεγονός ότι δεν τελειώνει η ιστορία στη Μέση Ανατολή, ίσα-ίσα κλιμακώνεται, και πόσο θα αντέξει η κυβέρνηση 6-7 μήνες να παίρνει μέτρα. Γιατί πρέπει κάθε μήνα να παίρνει και νέα μέτρα. Θα αντέξει.
1: Ναι. Γι' αυτό ακριβώς και έστειλε αυτή την επιστολή στη Βάντερ Λάιεν ο Μητσοτάκης πριν από μερικές μέρες, την οποία υιοθέτησε και η Μελόνη, ότι πρέπει να υπάρξει δημοσιονομική, πρέπει να πάρουν δημοσιονομικά μέτρα κεντρικά οι Βρυξέλλες για το ενεργειακό πρόβλημα και να αφήσουν αυτή την πολιτική της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Διότι απλώστατα δεν μπορεί να κρυώσουν οι Ευρωπαίοι πολίτες, και αυτό το πρόβλημα το έχουν πολύ πιο έντονο οι Ευρωπαίοι. Λοιπόν, το πρόβλημα του βαρύ χειμώνα. Να δούμε τι θα γίνει. Αλλά και από μια άλλη μεριά είναι και αυτό που λες εσύ, δηλαδή οποιαδήποτε αύξηση θα απορροφάται από την άμεση ανατίμηση του προϊόντος. Οπότε δεν κάναμε τίποτα.
0: Αν δεν είδες τι έγινε με τον ντίζελ, δηλαδή ανακοινώθηκε η επιδότηση, η αύξηση της επιδότησης στην Αντλία για το πετρέλαιο κίνησης, και η τιμή από 2,10 ανέβηκε στο 2,20, έπεσε 20 λεπτά και είναι στα 2 ευρώ πάλι. Δεν έγινε τίποτα. Πάλι 2 ευρώ πληρώνουμε το πετρέλαιο κίνησης.
1: Έτσι θα πάει αυτό το πράγμα. Όταν ένα προϊόν ανατιμάται συνεχώς, η οποιαδήποτε παροχή είναι, γίνεται η καθίσταση άσπερη. Δεν έχει κανένα νόημα. Δηλαδή ανακουφίζει προσωρινά, το λέω προσωρινά, σε επίπεδο μια εβδομάδα 10 ημερών τον καταναλωτή, και μετά βλέπει πάλι να έρχονται στα ίδια τα επίπεδα. Θα μου πεις ότι εάν δεν υπήρχε αυτή η παροχή θα ήταν πολύ πιο αυξημένο το πρόβλημα. Σωστό. Όμως ο κρατικός προϋπολογισμός πόσο αντέχει? Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε υπό δημοσιονομική επιτήρηση, έτσι. τυπικά βγήκαμε από το μνημόνιο. Ουσιαστικά όμως πρέπει να τηρούμε κάποιους κανόνες, να τηρούνται κάποια ποσοστά σε σχέση για το έλλειμμα και το χρέος. Κυρίως για το έλλειμμα.
0: Εσύ τι πιθανότητες δίνεις για πρόορες εκλογές τον Νοέμβριο?
1: Αυτή τη στιγμή, και έτσι όπως έχουν τα πράγματα και αν δεν προκύψει κάποια έκτρωση από το καθεστώς, καμία.
0: Καμία λες. Άρα πάμε για Μάρτιο τουλάχιστον. Και Απρίλιο, μπορεί και Μάιο, έτσι, σύμφωνα με.
1: Η πληροφόρηση που έχω,
0: ναι,
1: έτσι, είναι ότι νέες σκέψεις του Μαξίμου θέλουν οι ελληνικές εκλογές να προηγούνται των γαλλικών. Διότι μία νίκη της Λεπέν δεν θα την ήθελε ο Πρωθυπουργός να την έχει, να την κουβαλάει στην πλάτη του. Μία νίκη της Λεπέν θα ήταν ούριος άνεμος στα μπανιά των κομμάτων που βρίσκονται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε είναι μία πρώτη σκέψη αυτή τη στιγμή να κάνει εκλογές πριν τις γαλλικές εκλογές, οι οποίες γίνονται τον Απρίλιο.
0: 16 Απριλίου νομίζω ότι είναι οι γαλλικές εκλογές.
1: Ο πρώτος γύρος.
0: Ναι, αλλά μισό λεπτό λίγο. 16 Απριλίου 2 και το Μάιο θα γίνουν ένα δεύτερος γύρος. Οπότε να έχει τελειώσει μέχρι τέλη Απριλίου η εκλογική αναμέτρηση στην Ελλάδα. Δηλαδή Μάρτιο και Απρίλιο να γίνουν οι εκλογές.
1: Οι εκλογές στην Ελλάδα οι πρώτες θα γίνουν τον Μάρτιο και αν χρειαστεί να γίνουν δεύτερες θα γίνουν αρχές Απριλίου πριν τον πρώτο γύρο των γαλλικών.
0: Άρα αρχές Μαρτίου. Για αρχές Μαρτίου. Αρχές Μαρτίου, αρχές Απριλίου.
1: Αρχές Απριλίου, ναι.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Για να δούμε τι θα γίνει και μετά.
1: Ναι, αυτά είναι σενάρια. Δεν ξέρουμε, θα δούμε τώρα. Άλλοι λένε θα το πάει τέλος, μέχρι το τέλος της θητείας, θα το πάει δηλαδή μέχρι τέλος Μαΐου. Δεν ξέρω. Ώστε εκεί να είναι και πιο έντονο το.
0: Ο Σαμαράς πότε θα κάνει το κόμμα?
1: Τώρα θα σου πω να είναι και πιο έντονο το δίλημα τέλος Μαΐου. Ποιος θέλετε να είναι πρόεδρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το επόμενο εξάμηνο. Ο Σαμαρά θα κάνει κόμμα λίγο πριν τις εκλογές.
0: Α, έτσι θα το πάει μέχρι τότε.
1: Μα δεν αντέχει. Μα δεν έχει θέλει. Ποιος θα βγει να κάνει προπαγάνδα? Με ποιος θα βγει να κάνει να προβάλλει τις απόψεις?
0: Ενώ έτσι βγαίνει με τον Τζούσκια κάθε Σαββατοκύριακο και προκαλεί θέμα.
1: Είδε ω έλεγχο ότι να μην το έχει τίποτα. Δεν μπορεί να του βγάζει τηλεόραση.
0: Ναι, αλλά για τα κοιμήλια που την συμφωνία μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας για την επιστροφή των κοιμηλίων που φυλάσσονταν στις δύο χώρες ήταν πολύ αιχμηρός και νομίζω ότι έχει δίκιο σε αυτά που είπε. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου.
1: Αυτά τα θέματα δεν τα κατέχω. Έγραψα ένα άρθρο στο Λίμπερα σήμερα γι' αυτό. Και λέω τώρα ο κόσμος καίγεται από άλλα προβλήματα, με άλλα προβλήματα, πολύ πιο ζέοντα και ασχολούμαστε με ένα θέμα το οποίο και αμφιλεγόμενο είναι, έτσι, γιατί η Ιερά Σύνοδος τοποθετήθηκε υπέρ της ανταλλαγής των κοιμηλίων. Λοιπόν, αυτά είναι ζητήματα που αφορούν ένα περιορισμένο κύκλο.
0: Τώρα εντάξει, η Ιερά Σύνοδος τι θα κάνει? Εδώ η Εκκλησία της Ελλάδας έχει μετατραπεί σε γραφείο τύπου της κυβέρνησης.
1: Πάντα ήταν αυτό. Πρόσεξε, μένει τη μεριά όμως, αλλά και όλες οι κυβερνήσεις θέλουν να το έχουν καλά με την Ιερά Σύνοδο. Λοιπόν, σκέψου, ο Ανδρέας Παπανδρέου, έτσι, έδιωξε τον Τρίτσο. Ο Τσίπρας έδιωξε τον Φίλη.
0: Εδώ υπάρχει το εξής θέμα με τα κοιμήλια. Είναι δυνατόν να μιλάμε για χιλιάδες κοιμήλια τα οποία κυριολεκτικά εκλάπησαν από το 1917 και να μιλάμε για 48 τα οποία θα επιστραφούν, ότι αυτός είναι ικανοποιητικός αριθμός και δεν ξέρουμε και το πόσο σημαντικά είναι αυτά τα κοιμήλια. Όταν από την άλλη πλευρά αυτό το οποίο δίνεται στη Βουλγαρία, καταλαβαίνεις πόσο μεγάλο είναι, διότι τα λείψανα του Τσάρου Σαμουήλ για τους Βουλγάρους θεωρείται ότι είναι ο Μέγας Αλέξανδρος για μας τους Έλληνες.
1: Ωραία, λοιπόν, υπάρχει και η αντίστροφη λογική, την οποία την υιοθετώ, ότι όταν κατέχεις ένα τέτοιο ιστορικό κοιμήλιο, όπως τα λείψανα ενός ιστορικού ηγέτη της Βουλγαρίας, πρέπει να το δώσεις. Πρέπει να το δώσεις και χωρίς να πάρεις τίποτα. Ανήκει εκεί αυτό. Είναι μια κίνηση υψηλής διπλωματίας. Τώρα πήραμε και 48 κοιμήλια, ανοίγει ο διάλογος για την επιστροφή των υπόλοιπων, τα οποία δεν ξέρω αν είναι καταγεγραμμένα ή όχι. Γιατί έγινε μαζική λαϊλασία το 1916-1917. Λοιπόν, ανοίγει ένας διάλογος, ανήκουν αυτά τα 48 κοιμήλια που επιστράφησαν, ήταν στη δικαιοδοσία της βουλγαρικής κυβέρνησης. Τα υπόλοιπα ανήκουν στο Βουλγαρικό Εθνικό Μουσείο. Κάτι ανάλογο με τα γλαγγικά του Παρθενώνα που ανήκουν στο Βρετανικό Μουσείο. Λοιπόν, οπότε εκεί θα ξεκινήσει μια άλλη συζήτηση, η αρχή έγινε, εγώ το θεωρώ θετικό αυτό το βήμα που έγινε. Έτσι όπως έγινε. Το να κρατάς ένα τέτοιο σημαντικό ιστορικό κειμήλιο για μια γειτονική χώρα, το βρίσκω υπερβολικό. Δηλαδή σκέψου τώρα να ήταν στη Βουλγαρία τα ορθά του Μέγα Αλέξανδρου ή κάποιου άλλου και να καθόταν οι Βούλγαροι και να διαπραγματεύονταν 100 χρόνια, 70 χρόνια, αν θα μας το δώσουν ή όχι. Ξέρω εγώ, δεν θα ήταν και πολύ ωραίο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα με τους Τούρκους. Τι γίνεται μέσα στα εθνικά. Εδώ τώρα τι προβλέπεις.
1: Εκεί προβλέπω. Δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα τα πράγματα για το Αιγαίο, έτσι. Τώρα, αν η ελληνική κυβέρνηση τηρήσει αυτά τα οποία λέει, ότι θα προχωρήσει στις πρόδρομες εργασίες όπως ακριβώς είχαν προγραμματιστεί και δεν θα υπαναχωρήσει, δεν θα ζητήσει άδεια ή έγκριση ή συντονισμό. Γιατί και οι Τούρκοι βάλαν νερό στο κρασί τους, εκεί που ζητούσαν άδεια, τώρα ζητούν συντονισμό. Όμως συντονισμός τι είναι? Είναι ουσιαστικά συμμετοχή στην χάραξη της γραμμής. Λοιπόν, εάν η κυβέρνηση τηρήσει αυτά τα οποία έχει πει, αυτή την εθνική στάση, κανένα πρόβλημα, πάει καβάλα στο άλογο. Θα έχει και τους Γάλλους δίπλα, υποθέτω, αλλά αν δεν τους έχει, νομίζω ότι έχει τα μέσα επί του πεδίου να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα, τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Εάν υποχωρήσει, δεν θα είναι μόνο μια εθνική ήττα που είναι το πρώτιστο, γιατί πάνω απ' όλα είναι η πατρίδα, θα είναι και μια σημαντική πολιτική ήττα για τη Νέα Δημοκρατία σε προεκλογική περίοδο. Και επειδή αυτά τα καταλαβαίνει ο Μητσοτάκης, και έχω πει και έχω γράψει πολλές φορές ότι είναι ένας πολιτικός με υψηλό το αίσθηκτο της αυτοσυντήρησης, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει πίσω. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Αλλά ούτως ή άλλως η κατάσταση είναι κρίσιμη. Αν βάλουμε μέσα στην παράμετρο και τις αφιταλαντεύσεις της κυπριακής ηγεσίας, η οποία προσπαθεί να εξισορροπήσει μεταξύ του εθνικού συμφέροντος και της εξυπηρέτησης τοπικών ολιγαρχών, έτσι, οι οποίοι δεν θέλουν αυτό το καλώδιο, γιατί είναι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι τοπικοί πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας. Άλλη περίπτωση και η κυπριακή οικονομία. Έχουμε μπλέξει δηλαδή.
0: Μάλιστα. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Εκτιμάς ότι υπάρχει κίνδυνος ακόμα και θερμού επεισοδίου το επόμενο διάστημα?
1: Βέβαια. Φυσικά. Φυσικά. Μα μόλις ιστορία και στο θερμό επεισόδιο.
0: Ήδη πολύ, ξέρεις, με αφορμή την κινητοποίηση των ψαράδων αυτές τις μέρες που έχουν εγκαταστήσει τις μηχανότρατές τους στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, συνομίλησα με πολλούς αλλοίς οι οποίοι ψαρεύουν στο Αιγαίο και μου είπαν ότι το τι συμβαίνει με τους Τούρκους ψαράδες στο Αιγαίο δεν έχει προηγούμενο. Και κάθε μέρα είναι σε πόλεμο, ας το πούμε. 100 Τούρκοι, 2 Έλληνες ψαράδες να δίνουν τη μάχη για τα ψάρια στο Αιγαίο, έτσι.
1: Ναι, φυσικά. Είναι μια πολύ μεγάλη μάχη αυτή που αφορά την εμπορική εκμετάλλευση των θαλασσίων υδάτων. Όσο παραμένουν αχαρτογράφητες αυτές οι περιοχές, ενώ νομικά από άποψη διεθνούς δικαίου, λοιπόν, τόσο θα έχουμε αυτά τα φαινόμενα της αυθαιρεσίας. Το λιμενικό δεν μπορεί να παρέμβει, οπότε είναι αλλιευτικά εναντίον αλλιευτικών. Ναι. Είναι ένας ακήρυκτος πόλεμος, εμπορικός πόλεμος.
0: Και μιας και μιλάμε για ψαράδες, ο πρόεδρος των αλλιέων της Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, ο Δημήτρης ο Τσιπούρας, ο οποίος προέρχεται από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά τώρα έχει διαχωρίσει τη θέση του, μου είπε σε επανειλημμένες συνεντεύξεις, και μια από αυτές ήταν και η χθεσινή, ότι δεν περίμενα άνθρωποι από το δικό μου πολιτικό χώρο, τον πρώην πολιτικό χώρο, να μας στρέψουν έτσι την πλάτη τους. Δεν πέρασε ούτε ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, λέει, αυτές τις μέρες που είμαστε εδώ. Ενώ ο Σκηνάς, ο αρμόδιος υπουργός, μας ηρωνεύεται και μας λέει: σιγά, μην σας δώσω περισσότερα λεφτά για την επιδότηση στο πετρέλαιο. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό για την βιωσιμότητα του επαγγελματός τους, διότι οι άνθρωποι λένε και είναι αποφασισμένοι, ήδη υπάρχουν ελλείψεις και στην αγορά για φρέσκα ψάρια. Είναι ελάχιστα πλέον αυτά που έχουν απομείνει. Είναι αποφασισμένοι να φτάσουν μέχρι τέλος, γιατί πολύ απλά δεν βγαίνουν αριθμητικά τα δρομολόγια με τέτοιο πανάκριβο πετρέλαιο.
1: Ναι, λοιπόν, όπως οι αγρότες και οι αλλοίς θέλουν ένα φτηνό καύσιμο, έτσι, λογικό δεν είναι? Τώρα, για τη συμπεριφορά του Μαργαρίδη Σκηνά, δεν γνωρίζω, είναι έτσι όπως θα λέει ο συνδικαλιστής, αλλά και για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, που κι άλλοι μου το έχουν πει ότι είναι άφαντοι από την κινητοποίηση αυτή, νομίζω δεν κάνουν καλό και στον εαυτό τους και στο κόμμα Οι άνθρωποι είναι μεροκαματιάριδες, δεν είναι εφοπλιστές, είναι μεροκαματιάριδες, θέλουν μία ενίσχυση, θέλουν μία συμπαράσταση. Οι περισσότεροι από αυτούς, όλοι σχεδόν ανήκουν στον χώρο των οικοκυρέων, σε αυτούς που υποτίθεται ή θα πρέπει να εκφράζει ιδεολογικά και πολιτικά η Νέα Δημοκρατία. Συνεπώς, το να μην έχει εμφανιστεί, όπως λένε και τους πιστεύω, δεν ξέρω αν λένε ψέματα οι άνθρωποι, δεν έχει εμφανιστεί ένας βουλευτής της Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας στο πλευρό τους. Αυτό εμένα μου προκαλεί πολύ αλγινή εντύπωση και δεν το προχωρώ παρακάτω. Απλώς θα πρέπει να ξαναπούν κάποια πράγματα και, να μην δει, και μετά να μην διαρωτώνται γιατί ο κόσμος στρέφεται σε άλλα κόμματα. Ο κόσμος ενώ που κοινωνικά ανήκε στη Νέα Δημοκρατία. Έτσι. Δηλαδή όλη αυτή η τάξη των αλλιέων και πολλών άλλων επαγγελμάτων που ζητούν μία ενίσχυση. Ζητούν την ενίσχυση για να επιβιώσουν. Δεν ζητούν την ενίσχυση ούτε για να γίνουν πλουσιότεροι, ούτε γιατί είναι μπαταξίδες, ούτε για τίποτα άλλο. Θέλουν το καύσιμο είναι το βασικό τους υλικό με το οποίο κινούνται. Όπως και οι αγρότες. Και οι αγρότες έχουν και άλλα προβλήματα. Έτσι. Αν πάμε στο αγροτικό θέμα που υπάρχει και υπάρχει μεγαλύτερη διαρροή του κυβερνώντος κόμματος, εκεί θα δούμε σωρία προβλημάτων που ξεκινούν από το ΠΚΠ και καταλήγουν σε άλλα ζητήματα, τα οποία εάν δεν λυθούν με άμεσο τρόπο και μέχρι το Νοέμβριο-Δεκέμβριο, θα δούμε το Γενάρη πρωτοφανείς αγροτικές κινητοποιήσεις. Γιατί είναι συσσωρευμένα τα προβλήματα. Δεν είναι μόνο που θα είναι προεκλογική χρονιά, είναι συσσωρευμένα και τα προβλήματα. Και τα λεφτά που περιμένουν να πάρουν οι αγρότες είναι πάρα πολλά.
0: Μάλιστα. Εγώ αναρωτιέμαι αν έχεις απέναντί σου τους αγρότες, τους αλλιείς, τους επαγγελματίες που κι αυτοί βογκούν. Από πού προκύπτει τόσο υψηλό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, δεν ξέρω. Δηλαδή οι συνταξιούχοι αποτελούν τη βάση πλέον του κόμματος, τη ραχοκοκαλιά του κόμματος. Οι ψηφοφόροι είναι, δηλαδή είναι.
1: Είναι και οι συνταξιούχοι, αλλά κυρίως είναι όλοι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν πολύ να πάνε. Δηλαδή κοιτάνε και δεξιά, κοιτάνε αριστερά, δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή αυτό που έχει πει ο Μητσοτάκης, ή εγώ, όχι το χάος, πρόσεξε, είπε ή εγώ ή ο Τσίπρας, ή εγώ ή ο Ανδρουλάκης, ή εγώ ή Καρισιανού. Έτσι το έθεσε. Και αυτό το δίλημα είναι υπαρκτό. Δηλαδή ο ψηφοφόρος, ο οποίος είναι απογοητευμένος από το Μητσοτάκη, κοιτάζει, απαντά στο δίλημα και σου λέει, όχι και με τον Τσίπρα, όχι και με τον Ανδρουλάκη, όχι και με την Καρισιανού. Οπότε μοιραία ένα μέρος από αυτούς καταλήγει πάλι στη Νέα Δημοκρατία και ένα μέρος πάλι στην κρίζα ζώνη. Έτσι διαμορφώνεται η κατάσταση, Βασίλη μου. Αν υπήρχε μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση στη Νέα Δημοκρατία, δεν θα ήταν και αυτά τα νούμερα μετά από 8 χρόνια διακυβέρνησης. Το να κυβερνάς 8 χρόνια, να έχεις περάσει μύρια όσα, θετικά και αρνητικά, έτσι, και να βρίσκεσαι μπροστά 15 μονάδες από το δεύτερο, αυτό κάτι δείχνει. Κάτι δείχνει και για σένα, αλλά κυρίως για τους υπόλοιπους.
0: Μάλιστα. Εντάξει, Σάκη μου, σε ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία και τη σημερινή. Θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη. Καλή σου μέρα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα. Γεια.
0: Σάκης Μουμτζής, τον ακούμε κάθε Τρίτη στο μικρόφωνο του FM 100. Θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και μετά και πάλι μαζί.
2: Θεσσαλονίκη, FM 100.
3: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
4: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
5: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

Στη Γαλλία, όπως σας είπαμε χθες και σήμερα, γίνεται χαμός, κλιμακώνονται κινητοποιήσεις και ραντεβού στους δρόμους δίνουν σήμερα πάλι χιλιάδες μαθητές, φοιτητές, καθηγητές πανεπιστημίου, αλλά και τα συνδικάτα, σε μια κατάσταση η οποία παίρνει την εικόνα, μια μορφή δηλαδή, παίρνει τη μορφή γενικού ξεσηκωμού κατά της κυβέρνησης και κατά του Μακρόν. Και χθες είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα για την κατάσταση στη Γαλλία, να δούμε τι θα γίνει σήμερα, όπου χιλιάδες μαθητές, επαναλαμβάνω, παίρνουν μέρος στις κινητοποίησεις, στις οποίες προστίθενται και τα εργατικά συνδικάτα. Χθες περίπου 500 γυμνάσια και λύκεια και 40 πανεπιστημιακά κτίρια παρέμειναν υποκατάληψη ή αποκλεισμό με κάδους απορριμμάτων και άλλα εμπόδια σε όλη την επικράτεια. Ενώ η κυβέρνηση Λεκορνή, που είναι πραγματικά κρέμεται σε ένα σκηνή η ύπαρξη αυτής της κυβέρνησης, σε δεδομένο σκηνή σκηνοβατή, υποστηρίζει ότι 24 σχολεία έχουν υποστεί εμπρισμούς ή βανδαλισμούς από την έναρξη των διαδηλώσεων. Οι εξεγερμένοι μαθητές απαιτούν από τον Μακρόν, τον πρόεδρο Μακρόν και τον πρωθυπουργό της χώρας τους να πάρουν μέτρα για την παιδεία, καταγγέλλοντας την άθλια κατάσταση πολλών κτηρίων, ιδιαίτερα στις λαϊκές συνοικίες, τα μεγάλα κενά τα οποία υπάρχουν στη στελέχωση των εκπαιδευτικών και τις υπεράτιμες τάξεις. Καταλαβαίνετε ότι πλέον, όταν αυτή η κατάσταση είναι η κατάσταση της παιδείας στη Γαλλία, κάποιοι λένε ότι εντάξει, εδώ είμαστε καλά. Δεν είμαστε καλά και εδώ, αλλά τέλος πάντων δεν είμαστε σε τόσο χάλια όπως στη Γαλλία, η οποία Γαλλία έχει και σοβαρό πρόβλημα στην οικονομία της, τεράστια ελλείμματα. Γενικά περνάει μια φάση όπου εν ώψη των επόμενων εκλογών έχω την αίσθηση ότι θα παιχτεί το μέλλον της Γαλλίας στις επόμενες εκλογές, κυριολεκτικά θα έλεγα, θα εξαρτηθεί από το ποιος θα κερδίσει τις εκλογές για το μέλλον αυτής της χώρας. Και όταν μιλάμε για Γαλλία, μιλάμε για τη δεύτερη ηγέτητα δύναμη της Ευρώπης. Η πρώτη είναι η Γερμανία, όπου και εκεί τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά και η γερμανική οικονομία περνάει πολύ δύσκολες στιγμές. Ποιος θα το περίμενε δηλαδή, η κρατεά γερμανική οικονομία να παρουσιάζει τέτοια προβλήματα, να υπάρχουν πάρα πολλές απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα, να υπάρχουν τεράστια προβλήματα στη στέγαση και στη Γερμανία, στα καύσιμα, όπου οι τιμές εκεί είναι πιο υψηλές από ό,τι στην Ελλάδα. Εδώ η τιμή της βενζίνης φτάνει στα 2,20, 2,17, 2,20, εκεί ξεπερνά τα 2,30, 2,40 είναι η τιμή της αμόλυβδης στην Γερμανία. Βέβαια, εντάξει, η μισθή είναι μεγαλύτερη, αλλά όταν στεγαστικό και καύσιμα παίρνουν τέτοιες διαστάσεις, καταλαβαίνετε ότι και η ζωή των ανθρώπων εκεί πέρα δεν είναι αυτή που ήταν. Και όταν οι άνθρωποι περνούν αυτά τα οποία περνούν, καταλαβαίνετε ότι αμφισβητούν, το πρώτο τον οποίο αμφισβητούν είναι αυτό που κυβερνά. Και κυβερνούν οι Χριστιανοδημοκράτες με τους Σοσιαλδημοκράτες χρόνια τώρα, σε μια συνύπαρξη, σε μια σύμπραξη που είτε βγάζει καγκελάριο Σοσιαλδημοκράτη, είτε βγάζει καγκελάριο Χριστιανοδημοκράτη. Μετά την παντοδυναμία Μέρκελ, μάλιστα, τα πράγματα εκεί εναλλάσσονται. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το ακροδεξιό κόμμα να έχει πολύ μεγάλη άνοδο, να είναι αυτή τη στιγμή το πρώτο κόμμα στις δημοσκοπήσεις. Στη Γαλλία όλα δείχνουν ότι θα έχουμε επικράτηση της Μαρί Λεπέν, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, και καταλαβαίνετε ότι Γαλλία και Γερμανία θα κρίνουν εν πωλής το αυτό που λέμε ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Βέβαια, υπάρχει και άλλη άποψη που λέει ότι η Λεπέν θα αναγκαστεί μετά την εκλογή της, αν τελικά εκλεγεί, να βάλει νερό στο κρασί της σε πολλά θέματα. Ήδη το έχει κάνει αυτό, δεν είναι η Λεπέν της προηγούμενης 20ετίας, η σημερινή Λεπέν. Και η κατάσταση θα εξελιχθεί κανονικά, γιατί η Γαλλία έχει θεσμικούς λειτουργούν οι θεσμοί εκεί, έστω και αν υπάρχουν αυτά τα προβλήματα τα οικονομικά τα οποία υπάρχουν και τα κοινωνικά, μετά μάλιστα και από αυτή τη διάσταση που παίρνει η κινητοποίηση των μαθητών, των φοιτητών, του εκπαιδευτικού κόσμου μαζί με τα εργατικά συνδικάτα, που παίρνει μια διάσταση γενικότερου ξεσηκωμού. Αυτά λοιπόν για την κατάσταση και στη Γαλλία. Να πάμε σε ένα τραγούδι και μετά θα συζητήσουμε πώς η Θέρμη ντύνεται με έναν διαφορετικό τρόπο. Θα μιλήσουμε για μια ξεχωριστή βραδιά μόδας από την Ένωση Επαγγελματιών και Εμπόρων Θέρμης και θα κλείσουμε όπως κάθε μέρα την εκπομπή με τα αθλητικά νέα και το Σάκη Γκίνα.

0: Αύριο, φίλες και φίλοι, στις 7 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία της Θέρμης, μια πολύ ωραία πλατεία, η λεγόμενη Παραμάνα, θα υπάρχει μια βραδιά γεμάτη μόδα, στυλ, λάμψη και εκπλήξεις. Περισσότερα θα μας πει ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Επαγγελματιών και Εμπόρων Θέρμης, ο κύριος Στάθης Πιστέλας. Κύριε Πιστέλα, καλή σας ημέρα
1: από το Θέρμη. Να σας διορθώσω λίγο με ο πρόεδρος.
0: Ο πρόεδρος, εντάξει, σας υποβαθμίσαμε. Εντάξει.
1: Δεν πειράζει, όλοι μαζί το ίδιο είμαστε, αλλά για τα τυπικά.
0: Λοιπόν, ο πρόεδρος της Ένωσης Επαγγελματιών λοιπόν, Θέρμης. Κύριε Πιστέλα, για πέστε μου λοιπόν, τι ακριβώς θα γίνει αύριο το βράδυ στην πλατεία της Θέρμης.
1: Λοιπόν, ετοιμάζουμε μια επίδειξη μόδας με προϊόντα ένδυσης, υπόδεισης, αξεσουάρ που έχουν τα καταστήματά μας για την ανάδειξη της αγοράς και των προϊόντων που έχουμε, για να ξέρει ο κόσμος τι προϊόντα έχουμε, τι ποιοτικά προϊόντα έχουμε και σε τι τιμές τα έχουμε. Πραγματικά, γιατί θα τα δουν διαζώσεις, θα τα δουν φορεμένα και είναι πολύ πιο άμεση η διαφήμιση αυτή των μαγαζιών.
0: Πέστε μου λίγο, θα πάρουν μέρος και κάποια επώνυμα στελέχη σε αυτή την επίδειξη.
1: Αυτά είναι τα μαγαζιά που έχουν ένδυση,
0: ναι,
1: υπόδειση, αξεσουάρ, τσάντες και γυαλιά, όλα είναι επώνυμα αυτά, και καταστήματα τα οποία θα μετέχουν για την καλοπισμό των συμμετοχών των μανικέν, για το χτένισμά τους, το βάψιμό τους, θα είναι όλα από τα καταστήματα τα δικά μας, από μέλη δικά μας.
0: Η αγορά της Θέρμης είναι μια πολύ καλή αγορά για περιφερειακό δήμο. Νομίζω ότι πάτε πολύ καλά, αλλά φυσικά θέλετε το καλύτερο και προφανώς με αυτή την εκδήλωση θέλετε να στείλετε το μήνυμα για τον τοπικό κόσμο, όχι μόνο της Θέρμης και της ευρύτερης περιοχής, να στηρίξετε την αγορά σας, έτσι.
1: Φυσικά αυτό φαίνεται και από τις λευκές νύχτες που κάναμε, γιατί είμαστε οι πρώτοι που ξεκινήσαμε το 2014 και συνεχίζουμε. Μέσα από αυτές τις διαδικασίες που κάνουμε είναι για να κάνουμε πιο αναγνωρίσιμη την αγορά μας, γιατί είναι μια περιοχή που και αναπτύσσεται οικιστικά, έχει και πολλά στοιχεία του πολιτισμού μέσα της, έχει το ΕΚΕΤΑ, το ΝΟΙΣΙΣ, έχει το Διεθνές Πανεπιστήμιο, έχει την αγορά μας που είμαστε 500 μέλη, είναι καταστήματα εμπορικά, υγειονομικού ενδιαφέροντος και υπηρεσίες, τα οποία πλαισιώνουν όλες τις κεντρικές οδούς και περιλαμβάνει η αγορά μας και τα μέλη μας και Ρεδεστό, Ρίσιο, Ταγαράδες και Τριάδη. Είμαστε πάνω από 500 μέλη και προσπαθούμε μέσα από ενέργειες τέτοιες προθετικές να βοηθήσουμε και τον κόσμο να μας μάθει, γιατί όταν δοκιμάσει τις υπηρεσίες μας και τα προϊόντα μας θα καταλάβει γιατί μιλάμε. Γιατί το μεγάλο μας όπλο εδώ πέρα είναι η προσωπική επαφή που αναπτύσσεται χρόνια τώρα με τους πελάτες μας. Και το ωραίο είναι ότι μεγαλώνουμε μαζί με τους πελάτες μας, οι παλιότεροι που είμαστε πολλά χρόνια εδώ πέρα, βλέπουμε τα παιδιά τους να έχουν κάνει τα ίδια παιδιά. Δηλαδή να συνεχίζεται αυτό το πράγμα και το πελατολόγιο να αυξάνεται από τις ίδιες οικογένειες και από τις νέες που έρχονται εδώ πέρα.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό, η προσωπική επικοινωνία, να υπάρχει μια προσωπική σχέση μεταξύ πελάτη και επαγγελματία. Σε μια εποχή δύσκολη, όπου ακόμα και τα προϊόντα αυτά της ένδυσης που είπατε πριν περνάνε σε δεύτερη μοίρα σε σχέση με τις επιλογές των ανθρώπων. Αν κάποιος παραδείγματος χάρη έχει φέτος να επιλέξει μεταξύ πετρελαίου, διατροφής και ένδυσης, μάλλον θα αφήσει τελευταίο την ένδυση.
1: Το διαθέσιμο εισόδημα είναι πάρα πολύ λίγο και μικραίνει συνεχώς και ο καταναλωτής θα απευθυνθεί περισσότερο σε προϊόντα άμεσης ανάγκης και σίγουρα έρχεται σε δεύτερη μοίρα η ένδυση και η υπόδειση και αυτό δεν φταίμε εμείς. Φταίει αυτό το σύστημα που υπάρχει χρόνια στην Ελλάδα. Και εδώ να φανταστείτε ότι είμαστε 226.000 περίπου επιχειρήσεις λιανεμπορίου. Το λιανεμπόριο δεν έχει σχέση με τον ελεύθερο επαγγελματία που λένε συνεχώς και λένε συνεχώς τα κανάλια. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες. Δεν είμαστε εμείς οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Εμείς είμαστε το λιανεμπόριο. Το λιανεμπόριο το οποίο στηρίζει στην οικογένεια, σε προσωπική επαφή, στηρίζεται στη γειτονιά για να κρατηθεί και να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις συνθήκες που δημιουργούνται από τις κάθε κυβερνήσεις, χώρια από τις εξωτερικές επιρροές που υπάρχουν λόγω των συνδικών αυτών πολέμων, υγειονομικών και ενεργειακών προβλημάτων που δημιουργήθηκαν τα τελευταία 10-15 χρόνια και χτυπάνε όλα πάνω στο δικό μας το σβέρκο. Το θέμα είναι ότι εμείς σαν επιχειρήσεις έχουμε πολλές υποχρεωτικότητες και με το POS και με τα Iris και με τις ταμιακές μηχανές και όλα αυτά που μας επέβαλαν να τα αλλάξουμε και να συνδεθούμε και με τον πάροχο που μας βάλανε, δηλαδή στέλνουμε τιμολόγια τώρα στην εφορία, αλλά σου λέει δεν το στέλνεις εσύ, θα το στέλνεις μέσω του πάροχου. Ποιοι είναι αυτοί οι πάροχοι, γιατί να τους πληρώνω αυτούς τους πάροχους? Δηλαδή μειώνεται συνεχώς το δικό μας εισόδημα και μαζί με την αδυναμία που έχει ο καταναλωτής να καταναλώσει, είναι ένα εκρηκτικό μείγμα πλέον. Γι' αυτό και προσπαθούμε να κάνουμε την ψυχολογία να αλλάξουμε με τις ενέργειες αυτές και με την, με την επίδειξη μόδας που θα κάνουμε, αλλά και με τη Λευκή Νύχτα που θα κάνουμε το Δεκέμβριο, που συνεχίζουμε από το 14 να τις κάνουμε τις Λευκές Νύχτες, μόνο και μόνο για να δώσουμε μια διασκέδαση, μια νότα χαράς στους καταναλωτές, γιατί και η ψυχολογία παίζει μεγάλο ρόλο.
0: Ναι. Αύριο λοιπόν στις 7 το απόγευμα, όλοι οι δρόμοι της ευρύτερης περιοχής ανατολικά οδηγούν στη Θέρμη, σε μια βραδιά η οποία θα έχει το δικό της ενδιαφέρον, το Fashion Walk Show, που διοργανώνεται από τους επαγγελματίες της Θέρμης. Ευχόμαστε καλή επιτυχία, να μας συγκεντρωθεί κόσμος, να στηρίξει αυτό το οποίο διοργανώνεται.
1: Σας καλούμε να έρθετε κι εσείς πραγματικά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δώσετε βήμα να μιλήσουμε κι εμείς, οι μικροί επιχειρηματίες.
0: Μα εσείς είστε, εσείς είστε η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας σε τοπικό, περιφερειακό αλλά και πανελλαδικό επίπεδο.
1: Χωρίς... και ραχοκαλιά της φορολογίας όμως, αυτό είναι το κακό.
0: Ακριβώς, γιατί την πίτα θέλουν κάποιοι να την πάρουν όλο και περισσότερο, να μην μοιραστεί σε πολλούς, να μοιραστεί σε λίγους. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
1: Εμείς έχουμε μάθει να τρέχουμε για το ότι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε για τα μέλη μας και τις οικογένειές μας.
0: Σας ευχαριστώ και πάλι. Καλή επιτυχία, κύριε Πιστέλη.
1: Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
0: Αυτά από τον πρόεδρο της Ένωσης Επαγγελματιών και Εμπόρων Θέρμης, τον Στάθη τον Πιστέλα, για αυτή τη βραδιά μόδας από την Ένωση Επαγγελματιών και Εμπόρων Θέρμης, αύριο το απόγευμα στις 7, στην πλατεία της Θέρμης, την Παραμάνα, κεντρική πλατεία της Θέρμης. Μια βραδιά γεμάτη μόδα, στυλ, λάμψη και πολλές εκπλήξεις από τους επαγγελματίες της Θέρμης. Και πάμε τώρα στα αθλητικά μας, όπου σήμερα το ενδιαφέρον είναι μπασκετικό. Ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει μέχρι το Σεράγεβο, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει στις 8.30 ώρα στη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup την Μπόσνα Σεράγεβο. Μια ομάδα η οποία είναι καλή, αλλά σίγουρα είναι στα μέτρα του ΠΑΟΚ και ο στόχος είναι η δεύτερη νίκη στο EuroCup μετά την επιτυχία που έκανε στην πρεμιέρα της νίκης στο γήπεδό του με την Μανρέσα, όπου την κέρδισε 93-78, και μετά και την επιτυχία της πρεμιέρας στο πρωτάθλημα, έστω και με δυσκολία, στη Μύκονο. Θέλει ακόμα μία νίκη. Γενικά ο φετινός ΠΑΟΚ στοχεύει μόνο στη νίκη, και όπως και να το κάνουμε, φέτος όλο και περισσότεροι φίλοι του θέλουν να βλέπουν αυτούς τους αγώνες, εν αντιθέσει με τα προηγούμενα χρόνια, διότι αυτή η ομάδα έχει πρωταγωνιστικές βλέψεις. Και ποιος είναι ο πρωταγωνιστικός στόχος του ΠΑΟΚ στο φετινό EuroCup? Είναι να

0: Και όπως διαβάζω εδώ, πλην του τραυματία Χουγκάς, ο οποίος είναι τραυματίας και μένει στη Θεσσαλονίκη, και του Μοτεγιούνας, ο οποίος ακόμα δεν είναι έτοιμος να προσφέρει στην ομάδα, όλοι οι άλλοι παίκτες είναι στην αποστολή. Περισσότερο θα μας πει ο Σάκης Γκίνας. Σάκη μου, καλημέρα. Τι γίνεται, πώς είσαι?
1: Καλημέρα, Βασίλη. Μια χαρά. Ο ΠΑΟΚ είναι από χθες στο Σεράγεβο με 12 παίκτες στην αποστολή. Να πούμε ποιοι βρίσκονται στην αποστολή του ΠΑΟΚ, ποιους έχει πάρει ο Ανδρέα Τρικέρη, ο Μωρούγι Χάτζινς, Αλεξάνδερ Όσμαν, Φίλιος Ταϊρή, Καλάθης, Μπαζίνας, Κακλαμανάκης, Μουρ Φώστερ και Γκρέι. Η Μπόσνα, η οποία είναι μια ομάδα από το Σεράγεβο, δεν είναι εύκολη ομάδα. Άρα χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή σήμερα ο ΠΑΟΚ για να μην πέσει θύμα κάποιας δυσάρεστης έκπληξης. Εκτός είναι, όπως είπε, ο Βασίλειο Χουγκάς και ο Μοτεγιούνας, ο οποίος χρειάζεται ένα διάστημα για να επανέλθει σε φυσική κατάσταση και να μπει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ. Να πούμε ότι στην πρεμιέρα η Μπόσνα προέρχεται από ευρία νίκη επί της Σπαρτακ Σουμπότιτσα στην Αδριατική Λίγκα, στην πρεμιέρα της Αδριατικής Λίγκας, ενώ στο Euro Cup στην πρώτη αγωνιστική τήθηκε στις λεπτομέρειες από την Λιτερκαμπέλης με 75-72 εκτός έδρας. Άρα είναι μια ομάδα η οποία είναι αξιόμαχη, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Είδαμε και πόσο πάω κέρδισε στη Μύκονο τελευταία στιγμή, στα τελευταία λεπτά κυριολεκτικά. Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 8.30. Το ΠΑΟΚ θέλει την τρίτη νίκη σε πρωτάθλημα και Ευρώπη, ούτως ώστε να συνεχίσει χωρίς κλειδονισμού στην την πορεία του. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά την περίφημη συνεδρίαση της Ευρωλίγκας που γίνεται στο Κόμο.
0: Στην Ιταλία, στο Κόμο.
1: Σε αυτό το μαγευτικό τοπίο, πρέπει να πούμε ότι δεν έχουν διαρρεύσει πολλά πράγματα μέχρι τώρα. Αυτό που όμως που συζητείται από την πρώτη μέρα και έγινε γνωστό είναι ότι γίνεται κουβέντα για τη διέμβριση της Ευρωλίγκας, δηλαδή από τη νέα σεζόν, και σε αυτό κολλάει όσα είπες προηγουμένως για συμμετοχή του ΠΑΟΚ, δηλαδή η αύξηση των ομάδων από 20 σε 24. Συζητιούνται και κάποια άλλα θέματα για μονιμοποίηση αδειών κάποιων βασικών εταίρων της Ευρωλίγκας, όπως μεταξύ των οποίων είναι και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Και βέβαια σε αυτή τη διεύρυνση υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος ανταγωνισμός, γιατί θέλει να μπει ο ΠΑΟΚ και ο Άρης στις 4 επιπλέον ομάδες, αλλά έχουν κατατεθεί αιτήσεις από 13 συνολικά ομάδες. Άρα από τις 13 θα επιλεγούν 4, οι οποίες θα προσθεθούν στις 20 και θα συγκροτήσουν ουσιαστικά την Ευρωλίγκα.
0: Ναι, υπάρχει και πρόταση του NBA. Βέβαια, για να δούμε τι θα αποφασίσουν οι εταίροι.
1: Εδώ τι ζητά το NBA, και γι' αυτό γίνεται περίπλοκη διαδικασία. Το NBA ζητάει την εξαγορά της Ευρωλίγκας, θέτοντας τον εξής έναν όρο, υπάρχουν και άλλοι. Να μην γίνει καμία αναδιάρθρωση, ούτως ώστε, δηλαδή καμία αύξηση των ομάδων, καμία αλλαγή του συστήματος διεξαγωγής της Ευρωλίγκας, ούτως ώστε να μην δεσμεύεται το ίδιο, εάν και εφόσον αγοράσει την Ευρωλίγκα και την ενσωματώσει στο δικό του σχήμα, να μην δεσμεύεται με καμία ομάδα για τίποτα, ούτως ώστε να μπορεί από να εφαρμόσει το δικό του σύστημα, εάν και εφόσον ουσιαστικά αφομοιώσει την Ευρωλίγκα. Περιμένουμε μέχρι αύριο, αυτό νομίζω ότι είναι και το κρίσιμο σημείο, Βασίλη, διότι η αύξηση των ομάδων είναι σχεδόν η λυμένη απόφαση από 20 σε 24. Το κρίσιμο σημείο είναι αν δεχθεί η Ευρωλίγκα να εξαγοραστεί από το NBA. Τότε έχουμε
0: θα έχουμε κάτι πολύ διαφορετικό τότε, αν και όλες οι πληροφορίες λένε ότι η πλειοψηφία των ομάδων τάσσεται κατά της πρότασης του NBA. Βέβαια δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότεροι ιδιοκτήτες, 11 από τους 13 ιδιοκτήτες, θα δώσουν το παρόν. Θα απουσιάσουν μόνο ο Πέρεθ της Ρεάλ και ο Τούρκος της, ο Γκιλντιρίμ της Φενέρμπαχτσε. Όλοι οι άλλοι θα είναι παρόντες, και μεταξύ αυτών και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εκπροσωπώντας τον Παναθηναϊκό και η αδελφή Αγγελόπουλη εκπροσωπώντας τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, είναι ήδη παρόντες όλοι αυτοί που προανέφερες, Βασίλη, γιατί είναι πολύ κρίσιμο το διήμερο και οι αποφάσεις που θα πάρθουν. Επαναλαμβάνω ότι εάν αποφασιστεί, που όπως όλα δείχνουν δεν είναι ασθενές αυτό το ενδεχόμενο, και το προανέφερες και έτσι είναι, αυτό λένε οι πληροφορίες, αν συνενέσει η Ευρωλίγκα στην εξαγορά της από το NBA, τότε μιλάμε για τεκτονικές αλλαγές, δεν ξέρουμε που θα οδηγήσουν.

0: σε ό,τι σχετίζεται με την διεξαγωγή του κορυφαίου διασυλλογικού πρωταθλήματος της Ευρώπης. Θα δούμε τι αποφασιστεί. Το πιθανότερο είναι ότι δεν θα υπάρξει συνένεση σε αυτή την πρόταση του NBA για εξαγορά της Ευρωλίγκας, διότι οι νέες προτάσεις που έχουν κατατεθεί, θέλω να πω, δεν υπάρχει οικονομική ανάγκη, και δεν φαίνεται ότι η Ευρωλίγκα είναι πάρα πολύ εύρωστη. Οι νέες προτάσεις που έχουν κατατεθεί από τις 13 ομάδες που θέλουν να γίνουν μόνιμα μέλη ή εν πάση περιπτώσει νέα μέλη της Ευρωλίγκας, αγγίζουν, οι εγγυητικές επιστολές που έχουν κατατεθεί αγγίζουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, ένα τεράστιο ποσό από όσες ομάδες θέλουν να μπουν, όχι από τις ίδιες υπάρχουσες. Άρα δεν φαίνεται ότι υπάρχει κάποια αιτία που να οδηγήσει τους μετόχους της Ευρωλίγκας στην απόφαση να συνενέσουν στην εξαγορά της Ευρωλίγκας από το NBA Europe. Σε κάθε περίπτωση περιμένουμε να δούμε, Βασίλη, ποιες θα είναι οι αποφάσεις. Σήμερα ολοκληρώνεται η συνεδρίαση στο κόμμο της Ιταλίας και φαντάζομαι το βράδυ θα υπάρχουν ανακοινώσεις ή το αργότερο αύριο για το τι έχει αποφασιστεί.
1: Εντάξει, Σάκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε στην αυριανή εκπομπή για τα περισσότερα. Ευχαριστώ και πάλι. Περισσότερα στην αθλητική εκπομπή του FM100 το απόγευμα, στην κερκίδα του FM100 με το Σάκη Γκίνα. Να είσαι καλά, Σάκη μου. Λοιπόν, αυτά και από το Σάκη Γκίνα. Να πω ότι μεγάλη αίσθηση και πολιτική, αν και εντάξει, μιλάμε για πολύ έτσι μικρού βεληνικές πλέον κόμμα. Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός δεν έχει καμιά σχέση με τον πρώην Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό του Καρατζαφέρη. Πρόεδρος του είναι ο Φίλιππος Καμπούρης, ο οποίος πήρε μέρος και στις εκλογές. Γιατί τα λέμε αυτά? Διότι φέρεται ο Καμπούρης και η σύζυγός του να είναι αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε για απάτη σε βάρος του ΙΕΦΚΑ. Ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων. Με αρχηγικά μέλη της οργάνωσης φέρονται να είναι ο δημοσιογράφος, παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 μέλη της οργάνωσης, λογιστές, επιχειρηματίες και διάφοροι άλλοι, τα οποία θεωρούνται αρχηγικά μέλη, και σύμφωνα με πληροφορίες η οργάνωση άνοιγε και έκλεινε εταιρείες σε αχυρανθρώπους που δεν πλήρωναν τον ΕΦΚΑ και ύστερα τις έκλειναν. Καταλαβαίνετε τι γινόταν, έτσι. Δρούσε από το 2021 σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία και έχει προκληθεί ζημιά στον ΕΦΚΑ άνω του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Και μέσω της φοροδιαφυγής συνολικά έχει προκληθεί ζημιά στο ελληνικό δημόσιο άνω των 5 εκατομμύριων ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για εταιρείες διαφήμισης, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και καταστήματα ένδυσης που άνοιξαν τα αρχηγικά μέλη με βιτρίνα αχυρανθρώπους. Αυτά συμβαίνει όταν ζει στην Ελλάδα. Λοιπόν, και με αυτή την είδηση φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστώ πολύ που και σήμερα επιλέξατε FM100 για την ενημέρωσή σας. Μείνετε στο ραδιόφωνο μας, ακολουθούν οι ειδήσεις με την Ευδοξία Δένη και στη συνέχεια το Blender με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί, αν θέλει ο Θεός, λίγο μετά τις 10. Να είστε καλά και να προσέχετε.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μεγάλη απάτηση βάρος του ΕΦΚΑ αποκαλύφθηκε μετά από οργανωμένη επιχείρηση της Ελλάς. Συνελήφθησαν ο γνωστός παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και άλλα 6 άτομα, τα οποία κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, καθώς, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, άνοιγαν εταιρείες με υπαλλήλους άχυρα ανθρώπους, χωρίς να καταβάλουν ασφαλιστικές φορές, προκαλώντας ζημιά στον ΕΦΚΑ ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Πανελλαδική στάση εργασίας. Από αυτή την ώρα ως τη λήξη του ωραρίου πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ με αιχμή τα προβλήματα στις νέες εφαρμογές του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος. Οι εργαζόμενοι ζητούν επίσης προσλήψεις προσωπικού ενίσχυσης των μέτρων ασφαλείας στις υπηρεσίες και καλύτερη οργάνωση των ραντεβού με τους ασφαλισμένους. Η παρέμβαση του Υπουργείου Υγείας προκειμένου να βρεθεί δομή όπου θα μεταφερθούν οι 45 ασθενείς της κλινικής που λειτουργούσε παράνομα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη και κλείνει τις επόμενες μέρες, του συγγενείς τους. Υπενθυμίζεται ότι στις 13 Οκτωβρίου η κλινική θα πρέπει να εκενωθεί παρουσία της αστυνομίας και υπό την εποπτεία των εισαγγελικών αρχών. Δεμένο στο θερμανικό παραμένουν για έκτη μέρα καΐκια και μηχανότρατες, καθώς οι αλλοί συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, διεκδικώντας μεταξύ άλλων επιδότηση στο πετρέλαιο. Αδειάζουν στο μεταξύ πάγκοι της κεντρικής ψαραγοράς, καθώς διακινούνται μόνο θαλασσινά έχθη τροφίου και κατεψυγμένα, ενώ ελλείψεις φρέσκων ψαριών παρατηρούνται ήδη και στις ταβέρνες της Θεσσαλονίκης. Παράθυρο για πρόσθετη οικονομική βοήθεια στους αλλοί, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, άφησε χθες ο Πρωθυπουργός. Την πρόθεση διάταξης ώστε να μετατραπεί σε ιδιώνυμο με επιβαρυντικές διατάξεις εκμετάλλευση και απάτη σε βάρος ηλικιωμένων προανήγγειλε ο Μιχάλης Χριστοχοίδης με στόχο, όπως σημείωσε, να τους αποδίδονται μεγαλύτερες ποινές. Χαρακτήρισε δε επιδημία τις ηλεκτρονικές απάτες, τις οποίες απέδωσε κυρίως σε συμμορίες Ρωμά. Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτηρίζει την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών Μάρκ Ρούμπιο εν ώψη της επίσκεψής του στην Αθήνα για τον 6ο στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων που ξεκινούν το πρωί της Τετάρτης μετά τις διαδοχικές συναντήσεις Ρούμπιο με Γεραπετρίτη και Μητσοτάκη θα βρεθούν η αμυντική συνεργασία, η ενεργειακή και περιφερειακή ασφάλεια αλλά και οι οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών. Δύο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας θα πραγματοποιηθούν το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Στις 7, Παλαιστίνη και Αλληλέγγυη οργανώνουν συγκεντρώσεις στην Καμάρα για την ίδια ώρα. Φοιτητικοί σύλλογοι και μέλη του ΠΑΜΕ καλούν σε διαδήλωση στο άγαλμα του Βενιζέλου. Μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου έως 8% και του χρόνου διάρκειας των διαδρομών από το κέντρο της Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά και αντίστροφα κατά 13% καταγράφει η έρευνά του ΕΚΕΤΑ ΕΜΕΤ για τον πρώτο μήνα λειτουργίας της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά. Μεγαλύτερες μειώσεις χρόνου καταγράφονται στη διαδρομή Βούλγαρη Δωδεκανήσου μέσω Εγνατίας. Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί σε αποθήκη στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης όταν 54χρονος καταπλακώθηκε από κοντέινερ. Με τη συνδρομή της πυροσβεστικής ο απεγκλωβισμός του μεταφέρθηκε με κακώς τη λεκάνη και τα πόδια στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Στα προβλήματα των δηληστήριων αποδίδει ο Ντόναλντ Τραμπ την ανδό των τιμών της βενζίνης. Υποστηρίζει ότι το στενό του ορμούς δεν αποτελεί πλέον το βασικό παράγοντα πίεση στην αγορά και συνδέει τις αυξήσεις με τις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια, ενώ παράλληλα κατηγορεί τους δημοκρατικούς για κλείσιμο δηληστήριων στις ΗΠΑ. Ήταν οι ειδήσεις στις 12 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στη 1. Μείνετε συντονισμένοι. Στο στούντιο βρίσκεται ήδη ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης. Ξεκινάει η εκπομπή Blender.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας.
3: Στη Magenta TV,
2: κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση, TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
4: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
5: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
6: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.

Τον έψαχνα εδώ στους διαδρόμους, τον βρήκα κάποια στιγμή, τον μάγκωσα, του έβαλα μια σιδερένια μπάλα στο πόδι και τον έβαλα να ρυθμίσει τον ήχο, γιατί τα πάει περίφημα. Είναι ο Αριστοτέλης Αναστασιάδης μαζί μας. Και στο μικρόφωνο ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης. Και σας λέμε μαζί πολύ πολύ καλησπέρα. Ήρθε η ώρα να βάλουμε τον Blender στην πρίζα του FM 100 του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τη μία, έτσι κάνουμε καθημερινά. Θες δεν το κάναμε. Το είχαμε προαναγγείλει, έτσι. Είναι 3η 6 Οκτωβρίου του 2026 και δεν πιστεύω ότι βλέπω στο θερμόμετρο, το νιώθουμε. Και έξω 22 βαθμούς Κελσίου έχει αυτή την ώρα η Θεσσαλονίκη. Μια χαρά το πάμε, έτσι. Μπορεί να πάει έτσι και μέχρι κατά εκεί το Μάιο. Και το λέω αυτό γιατί θα έχουμε βαρύ χειμωνιά, έτσι. Αστειεύομαι, γιατί αν πάει έτσι θα είναι η κλιματική αλλαγή εδώ και ό,τι συνεπάγεται αυτό σημαίνει όχι μόνο στις τσέπες, παντού. Μας ακούτε και διαδικτυακά πέρα από τα FM, στη γνωστή διεύση της τηλεόρασης, TV100, FM100 κτλ. Στην αντίστοιχη ενότητα μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο email μου www.3laz67@gmail.com. Μηνύματα, σχόλια, σκέψεις, ό,τι εσείς, ό,τι τραβάει αρρωξή σας μπορείτε να μου τα στείλετε επίσης στο Messenger. Λατινικοί χαρακτήρες, Λάζαρος Θεοδωρακίδης, τόσο στο Facebook όσο και στο Instagram. Φυσικά δεν μας ακούτε μόνο εσείς, σας ακούμε και εμείς στο 231-0261-100 και 231-0285-106. Δεν θέλω να ξεχάσω γιατί χθες ήταν μια ειδική μέρα, ήταν η Παγκόσμια ημέρα των εκπαιδευτικών και επειδή πολλά λέμε για τους εκπαιδευτικούς δασκάλους και τα λοιπά, εγώ θα ήθελα να δώσω τις ευχές μου για καλή χρονιά σε όλα τα επίπεδα και θέλουμε να το λέμε αυτό γιατί οι εκπαιδευτικοί ουσιαστικά φροντίζουν τα παιδιά μας όχι σαν ταντάδες αλλά σαν παιδαγωγοί. Και επειδή το Facebook είναι καρφί μου, κάρφωσε ότι δύο αγαπημένοι έχουν γενέθλια σήμερα, θέλω να τους ευχηθώ και από εδώ. Ο Θωμάς ο Κοροβίνης, πολύχρονος Θωμά, και ο Σπύρος ο Κουζινόπουλος, ο κύριος Σπύρος ο Κουζινόπουλος, ο δημοσιογράφος, ο αξιοσέβαστος εδώ της Θεσσαλονίκης. Σας εύχομαι και τους δυο χρόνια πολλά και καλά. Και έναν ακόμη θα πω χρόνια πολλά, μπορεί να με ακούει και διαδικτυακά, είναι ο αγαπημένος φωτογράφος, ο Λευτέρης ο Δαμιανίδης που είναι στη Ρόδο.

Όπως ξέρετε πολύ καλά, θα προσπαθήσουμε να αλέσουμε αρκετά πράγματα έτσι κάνει το Blender. Αλέθει πολύ μουσική, εμείς τη φτιάχνουμε, η λίστα είναι handmade κυριολεκτικά. Μας βγαίνουν τα μάτια και τα αυτιά για να τη δημιουργήσουμε, γιατί πονάμε. Και για πολλές φορές γι' αυτό πονάει και η ψυχή μας όταν κόβουμε τα τραγούδια. Ας ακούσουμε.

Να σας κάνω και μια γρήγορη ξενάγηση. Ποιους σχεδιάζουμε να φιλοξενήσουμε στα επόμενα λεπτά στο Blender? Να όλα πάνε καλά, θα πάμε να μιλήσουμε με τον Βασίλη τον Φεύγα, ο οποίος είναι γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Πρωτίστως να τους δώσουμε ευχές. 52 χρόνια κλείσανε. Μετά θα πεταχτούμε μέχρι τη Μαγνησία. Νομίζω εκεί θα τον πετύχουμε. Αν δεν τον πετύχουμε εκεί, κάπου θα είναι στη Βουλή. Θα είναι μαζί μας ο ανεξάρτητος βουλευτής Μαγνησίας, ο Αλέξανδρος Μαϊκόπουλος. Και ό,τι άλλο προκύψει, εδώ είμαστε. Ζωντανή εκπομπή είναι το Blender, ξέρετε. Και θυμίζω για άλλη μια φορά, τα λέθη όλα.

Θέλω να κάνω μια ξεχωριστή αναφορά, κράτησε κάποιες σημειώσεις, θέλω να τις μοιραστώ μαζί σας και σας φάω λίγο χρόνο από το Blender, αλλά νομίζω αξίζει να τα ακούσουμε. Θα σας πάω κατευθείαν σε αυτό που λέγεται οπτογενετική. Μην τσιμπάτε, δεν πρόκειται να διαφημίσω κανένα ιατρικό κέντρο, τίποτα περισσότερο, τίποτα άλλο λιγότερο, με όλα αυτά που αυτές τις μέρες βλέπουμε να σκάνε στο χώρο της υγείας, στις παρυφές του χώρου της υγείας, σε αυτά που λέμε ιδιωτικό χώρο της υγείας, που δεν σταματάνε. Νωρίς διάβαζα το ρεπορτάζ της Φωτεινής Στεφανοπούλου στη Βόρεια.gr, πως τώρα υπάρχει και ένα ζήτημα που θα πάνε όλοι αυτοί οι 45 τρόφιμοι νοσηλευόμενοι στην κλινική που θα βάλει λουκέτο σε 13 μέρες και τι θα γίνει. Ξέρετε, αρχίζει ένας μήλος απίστευτος τώρα για όλα αυτά. Και βέβαια οι λεπτομέρειες που προκύπτουν για το τι συνέβη εκείνη τη μοιραία ημέρα για τον Γιώργο Μαζονάκη στο ιατρείο, σε πολλά εισαγωγικά ιατρείο, είναι απίστευτα. Όταν, για παράδειγμα, γιατρός ψάχνει με το AI πως επαναφέρεις κάποιον στη ζωή, εντάξει, δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο. Αυτό όμως που θα ήθελα να πω και να μοιραστώ μαζί σας έχει να κάνει με την οπτογενετική. Το ξαναπάω από την αρχή. Είναι η μέθοδος που επιτρέπει να χρησιμοποιούμε το φως για να ενεργοποιηθούν και να απενεργοποιηθούν κύτταρα, ώστε να χαρτογραφούμε τον εγκέφαλο, να ανακαλύπτουμε τα κυκλώματα των νευρώνων που ελέγχουν αναμνήσεις, συναισθήματα, συμπεριφορές κτλ. Κάπως έτσι δηλαδή που λειτουργεί ο εγκέφαλος. Και εμείς έχουμε και ένα δράμα μυαλού, να το πούμε έτσι. Γιατί όλα αυτά όμως, σας τα λέω, γιατί ουσιαστικά σε δύο τέτοιους επιστήμονες, σε τρεις μάλλον επιστήμονες, πήγε το Νόμπελ Ιατρικής χθες. Για αυτή την ανακάλυψη ουσιαστικά δόθηκε το Νόμπελ Ιατρικής και Φυσιολογίας και νομίζω πρέπει να τους ευγνωμονούμε όλους όσους παίρνουν Νόμπελ Ιατρικής, γιατί πάνε την ιατρική επιστήμη βήματα μπροστά και αυτά όλα κάποια στιγμή έχουν αντίκτυπο στις ζωές όλων μας. Και τα υπόλοιπα μεταξύ των κρατηδίων που διαλύθηκαν από τη Σοβιετική Ένωση, τα Στεστάν που τελειώνουν όλα και το Λαμογιστάν όπου ζούμε αυτή τη στιγμή, προσπεράστε τα. Πάμε σε αυτούς που προχωρούν την ιατρική.

Εγώ το είπα του Τέλη του Αναστασιάδη, του συναδέλφου εδώ στον FM 100, να πάρει ένα κουστούμάκι, ένα γυλαίκο, κάτι να υποδεχθεί τον Μάρκο Ρούμπιο, τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ που έρχεται στην Ελλάδα. Αλλά δεν με πίστευσε. Έρχεται. Είχε προαναγγελθεί, ξέρετε, καιρό πριν. Πήγε στην Ισλανδία, έρχεται εδώ και μετά πηγαίνει στην Πορτογαλία, αν έχω σημειώσει εσά το πρόγραμμα. Φυσικά, μια επίσκεψη ενός Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτών έχει τεράστια σημασία. Αυτή τη φορά έχει και την εξής ιδιαιτερότητα, γιατί ουσιαστικά η ατζέντα έχει να κάνει περισσότερο με οικονομία, γεωπολιτικά και τα υπόλοιπα, αλλά δεν έχει να κάνει με εκείνο το συνηθισμένο πρόγραμμα που λέγαμε σήμερα έρχεται στην Αθήνα, αύριο πάει στην Άγκυρα ή πάει στην Άγκυρα και έρχεται στην Αθήνα. Τώρα δεν πάει. Τώρα το τι δείχνει αυτό θα το δείξει η ιστορία και όλα που θα προκύψουν με τις συναντήσεις με τον κύριο Γεραπετρίδη, τον ομόλογό του και τον Πρωθυπουργό. Ψηλά στην ατζέντα φυσικά είναι αυτό που σκεφτόμαστε και όλοι μαζί, το αέριο, το φυσικό αέριο, το υγροποιημένο αέριο εν προκειμένου, το LNG που καταλήγει στην Τερεβιθούσα και στην Αλεξανδρούπολη και από εκεί πάει πιο ψηλά και τα έχουμε πει πολλές φορές. Έχει ενδιαφέρον μια επίσκεψη τέτοια και δεν το προσπερνάμε.

Για μένα ο Μεσχέ Μενιμάλ, αυτό να ακούμε τώρα, είναι ένας από τους καλλιτεχνάρες που λένε στην πιάτσα. Γιατί γράφει πολύ ωραία τραγούδια, τα λέει πολύ ωραία. Ξεκίνησε από τα Γέννησα, στην Αθήνα δημιούργη, πηγαίνει έρχεται και Θεσσαλονίκη στις συναυλίες και εμείς διαλέξαμε ένα να ακούσουμε τραγούδι. Θα προσπαθήσουμε τέλος πάντων.

0: Τον έχουμε στη γραμμή, οπότε να του πούμε μια καλησπέρα. Τον ευχαριστώ πολύ που είναι για άλλη μια φορά μαζί μας. Είναι ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Βασίλης Φεύγας. Κύριε γραμματέα, σας ευχαριστώ. Καλησπέρα από τον Blender και Θεσσαλονίκη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα από την Αθήνα, καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη στους ακροατές.
0: Χαίρομαι που τα λέμε για άλλη μια φορά.
1: Να είστε καλά.
0: Κύριε Φεύγα, να πω καταρχήν χρόνια πολλά, έτσι. 52 χρονών η Νέα Δημοκρατία. Ευχές κρατήστε και εύχομαι τα καλύτερα σε όλους σας και αυτό που προσπαθείτε να φτιάξετε να το προχωρήσετε όπως εσείς νομίζετε. Αλλά χθες, πάντως, αν υπήρχε απουσιολόγος, θα σημείωνε τρεις απουσίες, έτσι. Φαντάζομαι και εσείς το σκέφτεστε αυτό. Ο κύριος Μημαράκης, ο κύριος Καραμαλής, ο κύριος Σαμαράς. Ο κύριος Σαμαράς φυσικά δεν είναι πια στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά τρεις σημαντικές απουσίες είχαμε. Τρεις προέδρους δηλαδή που υπηρέτησαν τον κόσμο.
1: Νομίζω και ο κύριος Μημαράκης είχε αλληλημένες υποχρεώσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Ναι. Αλλά για μένα σημασία δεν έχουν οι απουσίες. Σημασία για μας έχουν οι παρουσίες.
0: Ωραία.
1: Και ήταν εκεί πέρα τα χιλιάδες στελέχη μας από όλη την Ελλάδα, μπορώ να πω, όχι μόνο από την Αθήνα. Ξέρετε, η ψυχή της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι τα κορυφαία στελέχη, δηλαδή αυτοί που είτε έχουν διατελέσει πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας ή έχουν βρεθεί σε υπουργικές θέσεις όταν βρισκόμαστε στη διακυβέρνηση της χώρας. Η ψυχή της Νέας Δημοκρατίας και διαχρονικά αυτοί που έχουν στηρίξει το κόμμα από την ίδρυσή του, από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή μέχρι και σήμερα, είναι τα απλά στελέχη, είναι οι ψηφοφόροι μας, της Νέας Δημοκρατίας, που δείχνουν μετά από τη μεταπολίτευση η Νέα Δημοκρατία να έχει παραμείνει, παρότι έχει καταρρεύσει όλο το υπόλοιπο κομματικό σύστημα. Αν ρίξει κάποιος μία ματιά το τι συμβαίνει στον χώρο της κεντροαριστεράς, η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να είναι μια κρατεία παράταξη κεντροδεξιά.
0: Ναι.
1: Η οποία,
0: αυτό είναι αλήθεια. Συνεχίζει.
1: Αυτή τη στιγμή. Και αυτός
0: δεν... Εσείς και το ΚΚΕ είστε. Που δεν έχετε, να το πω έτσι, χωριστεί σε κομμάτια.
1: Ακριβώς, και αυτό δείχνει ότι η δύναμή μας δεν προέρχεται από τα κορυφαία στελέχη. Ξέρετε, σε όλη αυτή την πορεία των 52 χρόνων,
0: ναι,
1: ίσως η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο έχει και τις περισσότερες, αν θέλετε, ας το πούμε, διασπάσεις, για να συνεννοηθούμε. Έχουν δημιουργηθεί κόμματα αυτής γενομένης από τη Διανά του κυρίου Στεφανόπουλου και στη συνέχεια και στην πορεία υπήρχαν πάρα πολλά κόμματα.
0: Ναι.
1: Ο Νεοδημοκράτης όμως παρέμεινε πάντοτε στη Νέα Δημοκρατία, στις αρχές και στις αξίες τις οποίες πρεσβεύει η Νέα Δημοκρατία, και δεν κοίταξε ποτέ τι κάνουν τα κορυφαία τους στελέχη.
0: Μάλιστα.
1: Έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία για την παράταξή μας και είναι η δύναμή μας. Οπότε εγώ θα δώσω σημασία όχι στις απουσίες, βέβαια το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον.
0: Φαντάζομαι όχι μόνο, είναι, κύριε γραμματέα, ναι, τώρα είμαστε ειλικρινείς. Όταν μιλάμε μαζί, ειλικρινά μιλάμε. Δεν είναι μόνο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Δεν θα δίνει άλλο ένα στίγμα αν ήταν ο κύριος Καραμαλής, για παράδειγμα. Δεν θα δίνει κάτι περισσότερο. Τουλάχιστον εγώ αφελέστατα μπορώ να το σκεφτώ.
1: Όλοι θα θέλαμε να είναι και ο Κώστας Καραμαλής, αλλά πιστέψτε με, ο κόσμος που βρέθηκε εκεί πέρα δεν βρέθηκε ούτε για τον Κώστα Καραμαλή, ούτε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Βρέθηκε εκεί πέρα για τη Νέα Δημοκρατία, για το πιστό της, για τις αρχές και τις αξίες που προσβαίνει.
0: Ναι. Είπατε, είπατε για την ψυχή και για τον κόσμο.
1: Αυτή είναι η ψυχή μας και χαιρόμαστε πάντοτε όταν αυτοί οι άνθρωποι με τα παράπονα τα οποία υπάρχουν και τις γκρίνιες οι οποίες μπορεί να υπάρχουν.
0: Αλίμον. Είναι αυτό που λέμε ένας ζωντανός οργανισμός, δηλαδή, έτσι.
1: Ακριβώς. Στις κρίσιμες στιγμές όμως και στις κρίσιμες μάχες είναι εκεί πέρα και δεν βλέπουν ποιος είναι αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Ξέρετε, εμείς έχουμε περιποιήσει όλους τους πρόεδρους της Νέας Δημοκρατίας. Δεν κοιτάζουμε ποιος είναι πρόεδρος. Λοιπόν,
0: κύριε Φεύγα, πόσα χρόνια είστε στη Νέα Δημοκρατία, να φανταστώ από πολύ νέος.
1: Προσέξτε, είμαι πάρα πολύ νέος, από 14 χρόνων.
0: Εντάξει.
1: στη Νέα Δημοκρατία. Οπότε μπορώ να πω από την εποχή του Αβέρο και μετά έχω δει τη Νέα Δημοκρατία. Άλλοτε ασχολούμουν ως πιο ενεργά, άλλοτε λόγω επαγγελματικών, οικογενειακών υποχρεώσεων.
0: Και σπουδών και φανταζόμουν και τον
1: υπόλοιπο.
0: Και
1: οικογενειακών. Απόσταση.
0: Ναι.
1: Κύριε... Έχω παρακολουθήσει όλη την ιστορική πορεία της Νέας Δημοκρατίας από το 1984 και μετά. Λοιπόν, και
0: γι' αυτό και τυχαία δεν σας κάλεσα, κύριε Γραμματέα. Ξέρω πολύ καλά με ποιον μιλάω, επειδή ξέρω τι. Λοιπόν, λοιπόν πάω λίγο τώρα σε δύο θέματα που μου έκανε εντύπωση χθες, δηλαδή, για παράδειγμα. Να μείνω στη χθεσινή, γιατί ξέρετε, η σημειολογία, όπως έλεγε και ο Έκο, είναι έτσι, πολύ σημαντική γενικά στα πράγματα. Έχω ξαναβλέπω να ξανανάβει ο Πυρσός.
1: Ο Πυρσός πάντοτε υπήρχε ως σύμβολο της Νέας Δημοκρατίας ακόμη και σήμερα. Σε πιο εξελιγμένη, αν θέλετε, γραφιστική εποχή, ο Πυρσός εξακολουθεί να είναι το κυρίαρχο σύμβολο.
0: Ξέρετε, πολλοί λένε όλα αυτά λειτουργούν στο θυμικό, να το πω έτσι, ότι εσείς εκφράζετε, η Νέα Δημοκρατία εκφράζει αυτόν όλο τον χώρο, γιατί και όλο αυτό το σχέδιο που φαίνεται να υπάρχει σε εξέλιξη από τον κύριο Σαμαρά, έχει τη σημασία το ότι εμείς είμαστε εκφραστές και ότι δεν θα φύγει κανένας από κοντά μας. Και ξέρετε, το συνδυάζω αυτό και με όσα είπε ο πρόεδρός σας χθες. Δηλαδή, ουσιαστικά μίλησε έτσι για πολύ καθαρά. Είπε ότι είναι μια δύσκολη εκλογική αναμέτρηση αυτή που συζητάμε τώρα, αυτή που έρχεται, την άνοιξη, ας πούμε. Αλλά την ίδια στιγμή, αυτό μου έκανε εντύπωση ότι είπε ότι, βέβαια είναι κάλεσμα, έτσι, ότι θα ξαναπάτε στα ποσοστά στις εκλογές του 23, δηλαδή το 40, να το πω έτσι πολύ καθαρά. Στις δημοσιοποιήσεις όμως δεν αποτυπώνεται κάτι τέτοιο. Και έχετε απόσταση ακόμη και από την αυτοδυναμία που σημαίνει με το 3 μπροστά, έτσι το 30. Εσείς πώς το διαβάζετε όλο αυτό στο σχεδιασμό σας?
1: Η Νέα Δημοκρατία και στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα πριν τις εκλογές του 2023.
0: Και τότε τα λέγαμε, αν θυμάστε, κύριε Φίλε.
1: Ακριβώς, πάνω κάτω ήταν στα ίδια ποσοστά. Η Νέα Δημοκρατία σήμερα και το 23 αλλά και το 19 είχε την ευκαιρία να απευθυνθεί σε ευρύτερα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας.
0: Τώρα οι δημοσκοπήσεις όμως δείχνουν μια απόσταση από εκείνη τα ποσοστά, το βλέπετε.
1: Μα αυτή η απόσταση, αυτό θέλω να σας πω, ότι αυτή η απόσταση υπήρχε και το 23 και το 19. Δηλαδή το 2019... στην προεκλογική περίοδο, μάλλον πριν ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος και πριν τις ευρωεκλογές, η Νέα Δημοκρατία δεν φανόταν ότι θα ήταν αυτοδύναμη κυβέρνηση και πάλι υπήρχε αυτή η συζήτηση. Το ίδιο συνέβαινε και το 2023, να σας πω, πριν τις...
0: Ναι, για κάποιοι λέγανε και για στήθος, αλλά τελικά δεν υπήρχε τέτοιο στήθος.
1: Λοιπόν, ναι. Ακριβώς. Οπότε υπάρχει το επόμενο χρονικό διάστημα να απευθυνθούμε στο κοινό εκείνο που είτε είναι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, είτε είναι το χώρο του κέντρου. Η Νέα Δημοκρατία πάντοτε μπορούσε να το κάνει αυτό. Οι αρχές και οι αξίες μας από τις ιδρύσεις του κόμματος, ναι, όπως τις διατύπωσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ήταν από τη δεξιά μέχρι τις παρυφές της σοσιαλδημοκρατίας. Λοιπόν, για να διευρύνει το κοινό της. Το ίδιο θα συμβεί και αυτό και είμαι πάρα πολύ αισιόδοξο ότι το αποτέλεσμα των εκλογών, και αυτό το βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις, αν θέλετε, έτσι, για πολλούς λόγους, αν θέλετε, μπορώ να σας το εξηγήσω στη συνέχεια.
0: Θέλω να θέσω και άλλα ζητήματα.
1: Πολύ θετικό, έτσι, και η Νέα Δημοκρατία θα είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση. Γιατί αν θέλετε ένα σημαντικό ποσοστό, σχεδόν οι μισοί Έλληνες, αυτό το οποίο επιζητούν από τις επόμενες εθνικές εκλογές είναι να υπάρξει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση με την έννοια της σταθερότητας.
0: Ναι. Θα έρθω και σε αυτό, κύριε Γραμματέα. Θα έρθω και σε αυτό. Αλλά αφού διαβάζετε έτσι τις δημοσκοπήσεις, να κάνουμε και έναν παραλληλισμό, να το πω έτσι, την ελπίδα που τρέφει και το Πασόκ και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ότι θα δούμε τι θα γίνει μέχρι τις εκλογές. Γιατί και εσείς μέσα στις δημοσκοπήσεις δεν φαίνεται η αυτοδυναμία αυτή τη στιγμή. Είναι όλο αυτό το σενάριο που συζητάμε, έτσι δεν είναι? Άρα και εκεί μπορεί να γίνει. Αλλά επειδή λέτε για αυτοδυναμία, ας πάρω και το σενάριο το οποίο μπορεί να μην υπάρξει αυτοδυναμία. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό στην έκθεση, έδωσε απαντήσεις. Αλλά και θα ήθελα και τη δική σας ανάγνωση σε όλο αυτό, γιατί τρέχει το πράγμα. Εάν δεν υπάρχει αυτοδυναμία και θα χρειαστεί να συζητήσετε με άλλους, Μέχρι που φτάνει αυτή η συζήτηση.
1: Αυτό θα μας τα ορίσει και δεν το λέω για να υπεκφύγω.
0: Όχι, δεν είπα εγώ. Εσείς δεν υπεκφεύγετε ποτέ.
1: Ξέρετε, πάλι είναι πολύ ναι. ειλικρινής.
0: Με ποιον θα συζητήσει, μέχρι πού θα πάει δηλαδή. Το Πασόκ σας έχει αποκλείσει.
1: Αυτό θα μας το υποδείξει ο ελληνικός λαός με το αποτέλεσμα και το πολιτικό σκηνικό το οποίο θα διαμορφωθεί το βράδυ των εκλογών. Αυτό δεν το γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή. Οπότε νομίζω ότι είναι λίγο άκερο να μπαίνουμε σε τέτοιου είδους συζητήσεις. No. Προφανώς θα μπορούσε να συζητήσει κάποιος με το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ το έχει αποκλείσει. Μάλλον να σας το πω διαφορετικά. Όλα τα κόμματα έχουν αποκλείσει και εδώ ότι θέλουν να συνεργαστούν με τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, το βράδυ των εκλογών όμως θα υπάρχει ένα δεδομένο εκλογικό αποτέλεσμα. Το οποίο θα δείχνει ποιο είναι το πρώτο κόμμα ναι. από ό,τι φαίνεται τη Νέα Δημοκρατία και με τι ποσοστά θα είναι πρώτο κόμμα.
0: Η πηξίδα λέτε η κάλπη θα είναι. Αυτό λέτε. Εντάξει.
1: Θα είναι η κάλπη. Ξέρετε και το 2012 που είχε γίνει η κυβέρνηση συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ και της ΔΙΜΑΡ του κυρίου Κουμπέη.
0: Ναι.
1: Το αποτέλεσμα των εκλογών ήταν αυτό που οδήγησε σε αυτή τη συνεργασία.
0: Ναι.
1: Και τις εκλογές όλοι λέγανε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστούμε.
0: Μετά το είδαμε όλο αυτό το σενάριο, είδαμε και την υλοποίησή του, να το πω έτσι.
1: Διαμορφώθηκε μια δυναμική, γιατί η πολιτική διαδικασία είναι δυναμική διαδικασία, αλλάζουν τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Δεν μένει τίποτα σταθερό στις πολιτικές εξελίξεις. Οπότε το βράδυ των εκλογών θα είναι πιο συγκεκριμένα τα πράγματα.
0: Άλλη μόνο. Λοιπόν, δύο πράγματα ακόμη θέλω να σας ρωτήσω, γραμματέα. Το ένα είναι, επειδή είστε τα 14 στην Δημοκρατία, το σχεδιασμό το ξέρετε, να το πω έτσι απ' έξω. Δεν σας προβλημάτισε αυτό το δίλημα που μπήκε κάποια στιγμή από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ότι Μητσοτάξη χάος, Μητσοτάξη θα έρθει ο Ερντογάν? Το ακούσαμε και αυτό και προκάλεσε μια μεγάλη συζήτηση. Σε ένα τέτοιο σχεδιασμό, σε μια τέτοια επικοινωνία, δεν πιστεύετε ότι αυτό δεν ήταν σωστό?
1: Δεν υπάρχει τέτοιου είδους σχεδιασμό και νομίζω ότι στην...
0: Δηλαδή είναι λογικό στις εκλογές να μπαίνουν διλήμματα, αλλά αυτό δεν σας προκάλεσε ένα προβληματισμό εσάς προσωπικά?
1: Το Μητσοτάκη ή χάος το έχει απορρίψει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ναι. τηλεοπτική του συνέντευξη. Δεν υφίσατε κανένας τέτοιου είδους στρατηγική. Στη Δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Στη Δημοκρατία οι πολίτες είναι ελεύθεροι να ψηφίσουν το κόμμα το οποίο επιθυμούν και που ελπίζουν μέσα από την ψήφο τους να δικαιώσει τις προσδοκίες τους. Προφανώς όμως αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα σύνθετο πολιτικό σκηνικό στη χώρα μας. Σύνθετο με ποια έννοια? Ότι ακόμη και από το χώρο της αντιπολίτευσης δεν βλέπουμε κάποιον ή κάποιο πολιτικό κόμμα ή κάποιον πολιτικό αρχηγό που να έχει πάρει κεφάλι, να το πούμε κάπως έτσι για να συνεννοούν είμαστε και να καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας,
0: ναι.
1: Και να δημιουργεί κάποια δυναμική. Έχουμε μια πολυδιασπασμένη αντιπολίτευση,
0: ναι.
1: Η οποία ακόμη και αν δεν μπορεί να σχηματίσει η κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να σχηματίσει η αντιπολίτευση η κυβέρνηση.
0: Αλίμονο. Άρα στη συζήτησή μας εσείς... Δεν προσπαθώ να εκμεύσω τέτοια απάντηση, αλλά κύριε Φεύγα, αν καταλαβαίνω καλά, απορρίπτετε εσείς τα διλήμματα... Απορρίπτετε διλήμματα του είδους... Η Μητσοτάξη θα έχουμε επίθεση από απέναντι, να το πω έτσι πολύ απλά.
1: Προσέξτε, αυτό αναφέρεστε στην έκφραση και σε αυτό το οποίο διατύπωσε ο κύριος Φλωρίδης.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ο κύριος Φλωρίδης αναφερόταν πάντοτε, φαντάζομαι ιστορικά, ότι όποτε υπήρχαν πολύ μεγάλες πολιτικές κρίσεις στην Ελλάδα, και αυτό
0: είναι
1: ιστορικά αποδεδειγμένο, η Τουρκία αναλάμβανε πρωτοβουλίες. Έτσι. Δεν νομίζω ότι ο κύριος Φλωρίδης εννοούσε ότι αν η Νέα Δημοκρατία δεν είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση θα μας επιτεθεί η Τουρκία. Αλλά πάντοτε
0: ναι.
1: Η Τουρκία ιστορικά, όταν υπήρχαν πολιτικές κρίσεις και πολιτική ανομαλία στη χώρα μας, έβρισκε χώρο να δημιουργήσει διάφορα γεγονότα.
0: Εντάξει, ο λύκος στην Αντάρα χαίρεται που λέμε. Okay. Ναι, κύριε Γραμματέα, κάτι τελευταίο, γιατί θα...
1: Αλλά αυτό όμως, ναι. αλλά αυτό μια περίπτωση. Δεν είναι προεκλογική στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς θα πάμε στις εκλογές με τα όσα έχουμε κάνει μέχρι σήμερα.
0: Καθαρό, καθαρό, ξεκάθαρο.
1: Θα θέτουμε το ζήτημα της σταθερότητας της χώρας, γιατί η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί και σε ταραγμένους καιρούς και εσωτερικά, αν δούμε την κατάσταση που υπάρχει στην αντιπολίτευση, αλλά και στο διεθνές περιβάλλον, βλέπετε το τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή.
0: Το βλέπω. Κύριε Γραμματέα, κάτι τελευταίο, επειδή με πιέζει ο χρόνος, αλλά θα με εύχομαι τον εαυτό μου αν δεν σας το ρωτήσω, και επειδή είστε άνθρωπος που δεν μένετε στο σπίτι, γυρίζετε, κυκλοφορείτε, ψωνίζετε, αγοράζετε, βλέπετε τι γίνεται. Και αυτό όλο που περιγράφουμε
1: περί...
0: Άρα, αυτό που λέμε για σταθερότητα, σε αυτό το πλαίσιο της σταθερότητας βλέπουμε ότι υπάρχει και τεράστια, μεγάλη σταθερότητα, να το πω έτσι, στην ακρίβεια, την οποία αντιμετωπίζουν οι πάντες. Ένα κομμάτι είναι εισαγόμενο, να το δεχτούμε αυτό. Αλλά στο υπόλοιπο δεν θα έπρεπε να λειτουργήσει διαφορετικά η κυβέρνηση, ώστε να προχωρήσει, να στηρίξει έστω για κάποιο διάστημα και να μην μένουμε μόνο στις επιστολές προς τις Βρυξέλλες, που είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο, δεν το συζητάω. Σας το λέω έτσι πολύ καθαρά, γιατί τα μηνύματα που παίρνουμε συνέχεια, αυτά είναι και εσείς φαντάζομαι το ζείτε.
1: Ασφαλώς, κανείς δεν ισχυρίστηκε ότι μία επιστολή στην κυρία Φόντερ Λάιν θα λύσει το θέμα της ακρίβειας. Έχει να κάνει όμως η επιστολή αυτή με τη δυνατότητα που μπορεί να δοθεί τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν πιο χαλαρούς δημοσιονομικούς κανόνες, γιατί λειτουργούμε στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής οικονομίας, ώστε να μπορέσουν να δώσουν περισσότερα στους πολίτες, δίχως να απειλείται η δημοσιονομική σταθερότητα μιας χώρας. Αυτό, ξέρετε, έχει συμβεί και στην εποχή του κορονοϊού. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει και δεν είναι η πρώτη φορά που είχε αναλάβει πρωτοβουλία ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για κάτι τέτοιο. Και είδαμε ότι στην περίοδο του κορονοϊού είχε αποδώσει αυτή η δημοσιονομική χαλαρότητα από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Αυτό είναι μια πλευρά του τριγώνου, να το πω έτσι.
1: Ναι, από μια πλευρά. Από εκεί και πέρα όμως, στο εσωτερικό επίπεδο, η κυβέρνηση προσπαθεί να εκμεταλλευτεί όλα τα δυνατά εργαλεία ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική στο ζήτημα αυτό. Δεν είναι εύκολη εξίσωση το να λυθεί, το να έχεις δημοσιονομική σταθερότητα, δημοσιονομική υγεία και από την άλλη να μπορείς να ενισχύσεις και τους Έλληνες πολίτες, και πρέπει να βρεθούν και τα κατάλληλα μέτρα από τα οποία πραγματικά θα ωφεληθούν οι Έλληνες πολίτες. Γιατί υπάρχουν οι σιρήνες του λαϊκισμού, ότι η πλευρά της αντιπολίτευσης που μιλάνε, ας πούμε, για τη μείωση του ΦΠΑ σε κάποια είδη. Λοιπόν, αυτό έχει εφαρμοστεί και σε άλλες χώρες της Ευρώπης και στην Ισπανία. Δεν έχει αποδώσει και το έχουν πάρει πίσω. Η κυβέρνηση έχει επιλέξει μια στρατηγική για την αντιμετώπιση αυτής της δύσκολης κατάστασης με το τι μπαίνει κατευθείαν στην τσέπη του καταναλωτή.
0: Μάλιστα.
1: Κατευθείαν.
0: Λοιπόν.
1: Αυτή τη λογική έχουν τα μέτρα της κυβέρνησης. Να μην πάμε με έμεσους τρόπους το πώς θα ωφεληθεί ο καταναλωτής. Μας ενδιαφέρει ο πολίτης να κερδίζει άμεσα στην τσέπη του, δίχως να υπάρχουν διάφοροι ενδιάμεσοι που συνήθως εκεί πέρα χάνονται και πάρα πολλά.
0: Και φαντάζομαι όλο αυτό έχει μια δυναμική, είναι μια δυναμική διαδρομή την οποία την παρακολουθεί η κυβέρνηση κάθε 15 μέρες, όπως είπαμε, τα κάψουμε.
1: Οπότε την παρακολουθούμε σε δεκατεμφήμερο και έχουμε κατηγορηθεί και για την αντιπολίτευση γι' αυτό. Γιατί, για παράδειγμα, ας πούμε, δεν ανακοινώνουμε το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Ανάλογα πώς θα κλείσουν εκείνες τις μέρες, θα το ανακοινώσετε. Δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο. Σας κυνηγάω, γιατί με κυνηγάει το ρολόι, κύριε Φεύγα.
1: Και τελειώνουμε αυτό, γιατί σημερώνουμε το πρωί με 100 δολάρια το βαρέλι.
0: Αφήστε.
1: Και κοιμόμαστε το
0: με 103.
1: 105 δολάρια. 103, 104. Έτσι. Το βράδυ ήταν στα 105 δολάρια.
0: Πέστε μου λίγο το πρόγραμμά σας, θα ανεβείτε Θεσσαλονίκη καθόλου το επόμενο διάστημα. Αν ανεβείτε, το Blender είναι φιλόξενο να είστε από κοντά. Να τα πούμε
1: με
0: από κοντά.
1: Με χαρά, όταν έρθω στη Θεσσαλονίκη, να βρεθούμε και στο στούντιο να τα πούμε από κοντά.
0: Κρατήστε τις ευχές που είχα πει στην αρχή. Να είστε γερός, κύριε Φεύγα. Σας ευχαριστώ
1: καλά,
0: θερμά.
1: Σας ευχαριστούμε. Να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία πάνω.
0: Να είστε γερός. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Happy birthday, εντάξει, 52 χρόνια. Πρέπει να τα πούμε λίγο περισσότερο και μετά μπήκαμε στα θέματα. Ήταν μαζί μας ο Βασίλης Φεύγας, ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω πολύ χρήσιμα πράγματα μπήκαν στη συζήτηση. Τα συμπεράσματα απλώς ανήκουν σε εσάς.

0: Πώς το κόβεις τώρα αυτό το τραγούδι που είναι καταπληκτικό, φαντάζομαι θα αρέσει και στον επόμενο καλεσμένο, αλλά θα το κόψουμε. Είναι Joy Division, έτσι το αξέχαστο. Η αγάπη θα μας χωρίσει σε δύο μέρη, λέει. Πάμε όμως να πούμε μια καλησπέρα. Τον ευχαριστώ πολύ που ανταποκρίθηκε στο καλεσμά μας. Είναι ο ανεξάρτητος βουλευτής Μαγνησίας, ο Αλέξανδρος Μαϊκόπουλος. Κύριε Μαϊκόπουλε, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ θερμά από τον Blender από τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλησπέρα. Πολύ ωραία μουσική επιλογή. Ναι. Καλησπέρα και στα πράγματα.
0: Οπότε πάμε να τα ακούσουμε, μην τα ακούσουμε, να μην μιλήσουμε.
1: Καλύτερα να ακούσουμε το τραγούδι.
0: Κύριε Μαϊκόπουλε, ξέρετε, ανοίξα την ατζέντα μου να σας καλέσω. Έχουμε και αρκετό καιρό να τα πούμε από κοντά και ραδιοφωνικά. Σας είχα ΣΥΡΙΖΑ, μετά πάμε στο Ανεξάρτητος. Τώρα για πόσο καιρό ακόμα Ανεξάρτητος?
1: Μέχρι να οριμάσουν τις συνθήκες για το επόμενο πολιτικό βήμα.
0: Το οποίο, αν θέλετε να μου δώσετε κάποια κατεύθυνση, να το πω έτσι πολύ απλά, ή εγώ αφαιρετικά θα το πάω προς την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Δεν έχω χρηστεί άλλωστε ποτέ. Η πολιτική μου στήριξη είναι δεδομένη προς τον Αλέξη Τσίπρα. Άλλωστε ήμουν από τους πρώτους που ζήτησα την επανεμφάνισή του στο πολιτικό προσκήνιο δημόσια πριν καν δημιουργήσει κόμμα. Ναι. Χάρηκα πολύ που το έπραξε. Νομίζω ότι δημιούργησε συνθήκες εισπύρωσης στον προοδευτικό χώρο, κάτι που έλειπε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Δημοσκοπικά είναι δεύτερη δύναμη. Και νομίζω ότι ο ίδιος αποδεικνύει ότι διαθέτει ένα πολιτικό κεφάλαιο το οποίο είναι αρκετά ισχυρό. Φυσικά θα χρειαστεί και ενισχύσεις στη συνέχεια.
0: Ναι. Αν ισχύει αυτό που έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας, ότι δεν θα πάρουμε βουλευτές που είναι εν ενέργεια, αυτοί που είναι εκτός κοινοβουλίου. Εσείς σκέφτεστε να παραδώσετε την έδρα, ας πούμε, στο επόμενο διάστημα για να ενταχθείτε πιο ενεργά, να το πω έτσι, και επίσημα? Είναι στα σχέδιά σας?
1: Είναι γνωστός όρος που έχει θέσει. Εγώ δεν αποκλείω τίποτα για τη συνέχεια. Απλά οφείλω να ξεκαθαρίσω και προς εσάς και προς τους ακροατές ότι η δική μου επιλογή το προηγούμενο χρονικό διάστημα σε σχέση με την ανεξαρτητοποίηση δεν είχε να κάνει με το βλέμμα στην επόμενη κάλπη, αλλά ανεξαρτητοποιήθηκε διότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπήκε σε μια τροχιά σύγκρουσης με τον πρώην Πρόεδρό του και πρώην Πρωθυπουργό. Αυτό ήταν ο δικός μου απαράβατος και κόκκινος όρος, να μην στραφεί ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι. Ο Αλέξη Τσίπρα, όταν αυτό έγινε με την παράτηση του κύριου Φάμουλου, δεν είχα άλλη επιλογή από το να αποχωρήσω, ότι δεν μπορούσε να στηρίξει μια τέτοια πολιτική στρατηγική τόσο απλά.
0: Άρα τώρα, δηλαδή, αυτόν τον πολυκερματισμό, να το πω έτσι, στην αριστερά, γίνει και σε αυτό το κομμάτι έτσι, που συζητάμε, βλέπουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στις δημοσκοπήσεις είναι πολύ χαμηλά. Είπατε νωρίτερα για τον Αλέξη Τσίπρα ότι είναι δεύτερη δύναμη και θα δούμε τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Άρα αυτή η συγκρότηση, να το πω έτσι, ενός ενιαίου μετόπου είναι όνειρο απατηλό, όπως λέει και η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου.
1: Για να είμαστε ειλικρινείς, χάσαμε πολύτιμο χρόνο. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αντί να διαμορφώνουμε συνθήκες σύγκρισης, χτίζαμε διαφορές. Ψάχναμε να βρούμε τα χάσματα, ψάχναμε να βρούμε τι μας χωρίζει. Το ζήτημα όμως, κατά τη γνώμη μου, είναι το εξής, ότι στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση νομίζω ότι θα είναι καταστροφικό η πρώτη μάχη να δοθεί για το ποιος θα είναι στη δεύτερη θέση. Δηλαδή ποιος θα ηγηθεί της κεντροαριστεράς. Δηλαδή να βάλουμε τον κόσμο να ψηφίσει δύο φορές. Μία για κυβέρνηση και μία για αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτό είναι καταστροφικό. Έχουμε λοιπόν πολύ συγκεκριμένα δεδομένα μπροστά μας. Το πρώτο είναι μία δύναμη από τον Αλέξη Τσίπρα, η οποία φαίνεται ότι μπορεί να συσπηρώσει το προοδευτικό ακροατήριο με ανοίγματα και προς το χώρο του κέντρου, γενναία τα ανοίγματα. Νομίζω ότι έχει έναν πολιτικό επαναπροσδιορισμό αρκετά εμφανή ο Αλέξης στην στρατηγική του. Και το δεύτερο είναι ότι μέχρι στιγμής όλα τα κόμματα του προοδευτικού τόξου δεν φαίνεται να φτάνουν το πολυπόθητο 20%, ειδικά τα δύο μεγάλα, δηλαδή η Ελλάς και το ΠΑΣΟΚ, από την άλλη που έχει πάει στην τρίτη θέση. Ναι. Άρα νομίζω ότι το... Ναι, πείτε μου.
0: Ναι, ολοκληρώστε τη σκέψη σας.
1: Ναι. Άρα νομίζω ότι αυτό που πρέπει να επενδύσει αυτή τη στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας πολιτικός προγραμματισμός και μια προγραμματική στρατηγική η οποία θα αλλάξει τη σύνθεση του εκλογικού σώματος. Εάν πάει το εκλογικό σώμα δεν είναι να ψηφίσει ως έχει, αυτοί που απαντούν στις δημοσκοπήσεις, είναι δεδομένο το αποτέλεσμα. Αν καταφέρουμε να κινητοποιήσουμε κόσμο ο οποίος είτε αποστρέφεται την εκλογική διαδικασία, είτε θεωρεί ότι κανένα δεν το εκπροσωπεί, είτε είναι αρκετά απογοητευμένος για να πάει να ψηφίσει, τότε μιλάμε για αλλαγές σύνθεσης και άρα θα ανεβάσουμε και τα ποσοστά. Αυτό για να συμβεί, κύριε Θεοδωρακίδη, χρειάζεται οπωσδήποτε να διαμορφωθεί συνθήκη προοδευτικού προσφυγητηρίου μέσα από την Ελλάδα. Αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Πάντως, μέχρι στιγμής, γιατί και εσείς αναφερθήκατε στις δημοσκοπήσεις, φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία φυσικά δεν έχει τα ποσοστά που είχε στις τελευταίες εκλογές, αλίμονο, αλλά και το προσκλητήριο που έκανε χθες ο Πρωθυπουργός γιορτάζοντας τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, λέει πως είναι δύσκολη η εκλογική αναμέτρηση, αλλά εμείς θα τα καταφέρουμε και θα είμαστε αυτοδύναμοι κτλ. Αυτό αποτυπώνεται εν μέρη στις δημοσκοπήσεις, δεν έχει αυτοδυναμία, αλλά και η υπόλοιπη, ο πολυκαιρεματισμός δείχνει ότι. Ενώ έχετε κοντινές, να το πω έτσι, σχέσεις στα προγράμματά σας, δεν είστε κοντά μεταξύ σας. Και όλο αυτό και δημιουργεί, αυτό νομίζω... να το πω έτσι, μια όθηση, συγχωρέστε με για τη φράση, προς το κυβερνόν κόμμα αυτή τη στιγμή.
1: Εντάξει, και αυτό αν αμφίβολο είναι κάτι το οποίο το πληρώνουμε.
0: Ναι, αλλά ξέρετε, δεν σας ανησυχεί όλο αυτό, γιατί όταν τρεις στους τέσσερις, για παράδειγμα, σταθερά σε όλες τις δημοσκοπήσεις βάζουν την ακρίβεια πρώτο θέμα. Και αυτό γιατί δεν αποτυπώνεται, συγγνώμη, στα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Είχε γράψει ένας συνάδελφός στο προηγούμενο χρονικό διάστημα κάτι πάρα πολύ έξυπνο. Ναι. Ότι ξέρετε τι σημαίνει ιδεολογική ηγεμονία, Μητσοτάκη. Να μην μπορείς να πληρώσεις τη βενζίνη και το ρεύμα στο σπίτι σου και από την άλλη να βρίζεις τον τζίπερ και τον ανδρουλάκι. Αυτό είχε γράψει και τον βρήκα πάρα πολύ έξυπνο. Συνεπώς, ναι, είναι μια πραγματικότητα ότι έχει κατορθώσει μια επικοινωνιακή υπεροπλία ο κ. Μητσοτάκης να έχει μια ηγεμονία αυτή τη στιγμή στον χώρο του εκλογικού σώματος. Νομίζω ότι όμως αυτό. Μόνιμα χαρακτηριστικά. Διότι πιστεύω ότι είναι πολύ μεγαλύτερο ποσοστό των πολιτών το οποίο ζητά πολιτική αλλαγή. Άλλωστε, αυτό αποτυπώνεται και σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Το ζήτημα είναι η πολιτική στέγη. Πώς αυτός ο κόσμος θα εκφραστεί μέσα από μια αξιόπιστη πολιτική δύναμη.
0: Και τώρα...
1: αυτά τα φόντα τα συγκεντρώνει μέχρι στιγμής,
0: ναι.
1: Η Ελλάδα. Χρειάζεται όμως να πολλαπλασιάσει την απέστησή της στο εκλογικό ακροατήριο και να προσπαθήσει να φέρει κοινωνικές ομάδες καινούργιες προς την κάλπη. Αυτή νομίζω ότι είναι η στρατηγική νίκης για το επόμενο χρονικό διάστημα. Όχι να αναμοχλεύσουμε ψήφους μέσα από το ίδιο εκλογικό ακροατήριο.
0: Μάλιστα. Ο παρανομαστής είναι η ενεργοποίηση και το σταματώ εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Κύριε Μεϊκόπουλε, επειδή δεν είναι μια οποιαδήποτε επίσκεψη ενός Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας, ανεπιφύλακτα στο δυναικές της ιστορίας το βλέπουμε, στο διάβα, ότι έχουν τη σημασία τους. Τώρα περιμένουμε τον Μάρκο Ρούμπιο. Τι σηματοδοτεί για σας αυτή η επίσκεψη?
1: Κοιτάξτε, προφανώς δεν είναι μια δημοτική επίσκεψη, έτσι.
0: Ποτέ δεν ήταν δημοτικές επισκέψεις.
1: Ακριβώς. Όταν θα συζητήσουμε για αμυντική συνεργασία, για περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια, είναι νομίζω βασικοί άξονες αυτοί. Όταν όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Ζωρακίδες μιλούν για περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια, νομίζω ότι εμείς δικαιούμαστε να θέσουμε ένα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα. Ασφάλεια από ποιον, τι φορά. Γιατί δεν γίνεται να μιλάμε γενικώς και αορίστως για σταθερότητα. Τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, οι απειλές απέναντι στην Κύπρο, αμφισβητούνται συστηματικά μόνο από μια χώρα, από την Τουρκία. Έχουμε το καλώδιο για ηθική διασύνδεση Ελλάδα-Κύπρου, έχουμε τις έρευνες και τα ενεργειακά σχέδια Νοτίου Κρήτης, έχουμε και το ζήτημα των θαλάσσιων ζωνών. Έχουμε βεβαίως και ολόκληρο το πλέγμα των τουρκικών διεκδικήσεων στο Αιγαίο. Και όπως παραδέχτηκε με γενναιότητα, θα έλεγα εγώ, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Συρίγος, υποχωρήσαμε δύο φορές στην Κάσο. Δεν ποτίσαμε δηλαδή το καλώδιο γιατί μας απέτρεψε το τουρκικό πολεμικό ναυτικό. Βεβαίως έχουμε και από την άλλη τον κύριο Τραμπ να πλέκει με κάθε ευκαιρία το εγκόμενο του κύριου Ερντογάν, να μας λέει τι μεγάλος ηγέτης και τι καλός φίλος είναι. Και η Κάζο από την άλλη θα έχουμε τον κύριο Ρούμπιο να μας λέει πόσο σημαντικός σύμμαχος είναι η Ελλάδα. Εγώ νομίζω, κύριε Θεοδωρακίδη, εδώ βρίσκεται το πραγματικό τεστ και εδώ θα κρυφθεί η κυβέρνηση μετά την επίσκεψη του Ρούμπιο. Ας μην σταθούμε στο πόσο θερμές ήταν οι δηλώσεις μια φορά, ούτε στο πόσες φορές ακούσαμε ότι η Ελλάδα είναι σημαντικός σύμμαχος. Να σταθούμε στο τι πήρε η Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί
0: τώρα.
1: Οι Αμερικάνοι καλά κάνουν τη δουλειά τους, υπερασπίζουν τα δικά τους συμφέροντα. Η Ελλάδα όμως που έχει επενδύσει στο στρατιωτικό και οικονομικό κεφάλαιο σε αυτή τη σχέση, τι ζητάει, τι κερδίζει. Αξιοποιούμε τα στρατηγικά μας πλεονεκτήματα ή απλώς τα παραχωρούμε.
0: Τώρα, γιατί... επειδή έχετε ουσιαστικά και σπουδές σας πολιτικές επιστήμες, είναι έτσι το Πάντιο Πανεπιστήμιο, μην ξεχνιόμαστε. Το προσεγγίζετε και όλο αυτό, καθαρά πολιτικό είναι. Εσείς πιστεύετε ότι μπορεί να ανάψει εισαγωγικά, έστω κάτω από το τραπέζι, κάποιο πράσινο φως για να ποντίσουμε το καλώδιο που λέμε τόσο καιρό μετά όλο αυτό το διάστημα που έχουμε συνεργασία και με την Ισπανική Πολιτεία και με
1: τα
0: Γαλλία? Τι περιμένετε,
1: ναι. Έτσι, τα προηγούμενα χρόνια, κύριε Θεοδωρακίδη, ναι, συνέβη να πριν... κόσμος,
0: ναι.
1: Έχουν ποντιστεί τουλάχιστον 7 φορές καλώδια την περιοχή. Τουλάχιστον 7 φορές. Δηλαδή είναι πρωτοφανές αυτό που συμβαίνει από την πλευρά της Τουρκίας. Και ξέρετε γιατί συμβαίνει. Συμβαίνει γιατί θέλει να μετατοπίσει το ζήτημα από την απλή γνωστοποίηση ότι ξέρεις θα ποντίσει το καλώδιο όπως γίνονται τα προηγούμενα χρόνια,
0: ναι,
1: στην όντισης.
0: Δεν άκουσα την τελευταία σας φράση, κύριε Μικρόπουλε. Αν έχει καλοσύνη, επαναλάβετε την.
1: Στην άδεια απόντισης. Ναι. Δηλαδή, να ζητάμε την άδεια για να αποντήσουμε το καλώδιο. Αυτό προσπαθεί να επιδιώξει και να πετύχει η Τουρκία.
0: Μάλιστα.
1: Και νομίζω, ότι, νομίζω ότι αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει και να τεθεί επιτάπητος στη συζήτηση με τον κύριο Ρούμπεο, αλλά και να ζητηθεί και συγκεκριμένη δέσμευση.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει και το ζήτημα και των F-35, έτσι, μην ξεχνιόμαστε.
0: Όχι, όχι, δεν ξεχνιόμαστε και το πρόγραμμα είπαμε. Έχουμε πει πολλές φορές. Κύριε Μικρόπουλε, κάτι τελευταίο. Η βενζίνη πόσο έχει στο Βόλο?
1: Έχει πάει στα 2,173. Στο Θεό.
0: Ναι. Με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν μόλις πρόσφατα, βλέπουμε μια επιδότηση κτλ. Εσείς τι λέτε?
1: Έφτα, ανακοίνωσε ότι θα μειώσει κατά περίπου 0,20 ευρώ ανά λίτρο την τιμή του πετρελαίου κίνησης και με μια επιδότηση 0,15 ευρώ ανά λίτρο που θα υπάρξει και μια μικρή έκπτωση από τα διελιστήρια. Αυτό θα διαμορφώσει μια τιμή στο πετρέλαιο κίνησης περίπου πάνω από τα 2 ευρώ. Με την προοπτική να ανέβει ακόμη περισσότερο, έτσι, αν υπάρξει οποιαδήποτε επιδείνωση στα γεωπολιτικά.
0: Ναι.
1: Πράγμα με τη σειρά του που σημαίνει ότι οι πολίτες θα συνεχίσουν να είναι αντιμέτωποι με την αύξηση του κόστους καυσίμων. Αλλά και συνολικά του κόστους ζωής, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι δεν είναι καθόλου δεδομένο ότι συμφωνίες κυρίων που ανακοινώθηκαν πριν τον καλοκαίρι για τη συγκάλυψη τιμών σε μια σειρά προϊόντα θα συνεχιστούν.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί βλέπουμε ότι οι επιχειρήσεις ήδη βλέπουν μια αύξηση του κόστους παραγωγής τους.
0: Θα δούμε τι θα γίνει. Εσείς μάλλον τη βενζίνη τη συναντήσαμε τώρα στην Ιάσονος, έτσι. Δεν πήγαμε στην Αργαλαστή να δούμε εκεί πέρα πόσο έχει, που είναι πιο ακριβή, να το πω έτσι πολύ απλά.
1: Α, καλά.
0: Έτσι,
1: ναι,
0: ναι. Ναι, λοιπόν. Έτσι. Κύριε Μικρόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά που ήσταν σήμερα στο Blender. Σας εύχομαι καλή συνέχεια και θα παρακολουθούμε και το βηματισμό σας για τα επόμενα που θα κάνετε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Θεοδωρακίδη. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ. Ακούσατε τον Αλέξανδρο Μικρόπουλο, ανεξάρτητο βουλευτή Μαγνησίας. Μπήκαν πολιτικά θέματα στη συζήτηση για εστίες, ανέστιους, έτσι. Τα είπαμε, τα συμπεράσματα φυσικά δικά σας.

Τα ακούσατε και στις προηγούμενες εκπομπές και στα δελτία ειδήσεων, αλλά θέλω και εγώ δύο σκέψεις να μοιραστώ μαζί σας, γιατί χθες ήταν μια σημαντική συνέντευξη που έδωσε ο πρόεδρος του Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, στην ΕΡΤ και στον συνάδελφο τον Παναγιώτη Στάθη. Δεν την προσπερνάς, δεν είναι οποιαδήποτε συνέντευξη και δεν γίνεται καθημερινά. Μεταξύ άλλων, ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι θα είμαστε πρώτοι, ή δεν θα είμαστε πρώτοι. Για να έχουμε την πρωτοβουλία για να σχηματίσουμε κυβέρνηση για να πάει η Νέα Δημοκρατία σε αντιπολίτευση, ή θα σχηματίσει η κυβέρνηση στην Δημοκρατία. Καθαρά πράγματα όπως τα καταλαβαίνουμε. Και ουσιαστικά απάντησε στα σενάρια που συγκυβέρνησε με την Νέα Δημοκρατία, δήλωσε ότι δεν υπάρχει κανένα άλλο σενάριο στο μυαλό μου, είπε ο κ. Ανδρουλάκης, και στη σκέψη του ΠΑΣΟΚ πέρα από την πολιτική αλλαγή. Τελεία.

Ακούσατε νωρίτερα και στο δελτίο είδησαν την Ευδοξία τη Δένη. Τα ψαροκάικα είναι εδώ δεμένα ακόμη στο Θερμαϊκό. Είναι έκτη μέρα των κινητοποιήσεων. Το έχουμε ξαναπεί, είναι πολύ σημαντικό θέμα. Δεν βγαίνουν οικονομικά τόσο απλά. Δηλαδή, όσες συνεντεύξεις και αν ακούσετε, όσες δηλώσεις και αν είδατε από τους εκπροσώπους του κλάδου, είναι ότι μπαίνουν μέσα. Και μπαίνουν μέσα, άρα δεν μπαίνουν στη θάλασσα και όλα αυτά έχει να κάνουν με το κόστος της ενέργειας. Βλέπουμε όμως διάφορα παρατράγουδα που κάποιοι στη Ζούλα προσπαθούν να πάνε ψάρια στην Ιχθιόσκαλα κτλ. Που έρχονται μπενταλίκες από την Τουρκία, δίνουν ραντεβού σε βεζινάδικα, μαθαίνουμε. Αυτό δεν θα μας βγει σε καλό, να το ξέρετε.

Συγκεκριμένη ξέρει που το πάει. Δέστε ένα ακόμη δείγμα, γιατί λέγαμε ότι αυτή η συμφωνία της ΜΕΚΑ δεν είναι και πολύ κάτι σημαντικό μεταξύ του Πακιστάν, της Σαουδικής Αραβίας και της Τουρκίας. Ναι, αλλά χθες ανακοινώθηκε ότι θα αναπτύξουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία. Όλα αυτά σε έκταση συνεδρίαση που έκαναν τρεις χώρες, Τουρκία, Πακιστάν, Σαουδική Αραβία, αυτές δηλαδή που απαρτίζουν τη συμμαχία της ΜΕΚΑ.

Λοιπόν, η είδηση που κάνει φυσικά το γύρο των μέσων ενημέρωσης τις τελευταίες ώρες είναι όλο αυτό το κύκλωμα που το τσίμπησαν. 1,5 εκατομμύριο η ζημιά, 1,5 εκατομμύριο ευρώ έτσι η ζημιά. Συνελήφθησαν ο πρόεδρος του Λάους, ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του, ως αρχηγή του κυκλώματος που ουσιαστικά εξαπατούσε τον ΕΦΚ. Τι έκανε αυτή η οργάνωση, άνοιγε, φέρεται να άνοιγε εταιρείες αχυρανθρώπους, άφηνε απλήρωτες ασφαλιστικές φορές και στη συνέχεια και τις έκλεινε. Τι ωραία. Τι ωραία, ρε φίλε. Και είναι ακόμη σε εξέλιξη η μεγάλη επιχείρηση της δίωξης οικονομικών εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής. Θα δούμε τι άλλο θα βγει στη διάρκεια της ημέρας. Συντονισμένοι στον FM 100 θα ενημερώνεστε.

Επειδή νωρίτερα αναφερθήκαμε στον Υπουργό Δικαιοσύνης για άλλο θέμα, βέβαια, όμως να σας πω αυτό που είπε σήμερα, ότι κακούργημα, λέει ο κ. Φλωρίδης, ακόμη και για ένα ευρώ, οι τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες, και ουσιαστικά όλα αυτά θα είναι στη ρύθμιση που κατατέθηκε στη Βουλή. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, πως ουσιαστικά αυτό το αδίκημα θα γίνει ιδιώνυμο. Να δούμε. Γιατί ξέρετε, όλες αυτές οι καταγγελίες που βλέπουν το φως της δημοσίας είναι τρελές, έτσι τρελές, να τρελαθούμε. Έχουν χτυπήσει τηλέφωνα, κάπου θα κάτσει λένε, αυτό γίνεται. Αλλά με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης έχει απογειωθεί το ζήτημα. Όταν παίρνει τη φωνή μου και παίρνει στο σπίτι το γονιό μου, βέβαια στο δικό μου δεν απαντάει κανένας τώρα, πια δεν ζουν οι άνθρωποι, αλλά καταλαβαίνετε τι γίνεται.

Δεν είναι ούτε για το αγοριό απέναντι του Τέλη, ούτε το αγοριό απέναντι του Λάζαρου. Για κάποιον άλλο το τραγούδισε. Το τραγούδισε η αξέχαστη Μέρη Χρονοπούλου, που έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή πριν από 3 χρόνια. Διαλέξαμε να σας αποχαιρετήσουμε με αυτό, για να βγάλουμε το Blender από την πρίζα, για να τιμήσουμε και αυτόν που έγραψε το τραγούδι, τη μουσική, το Μίμι Πλέσα, που έφυγε από τη ζωή πριν από 2 χρόνια, σαν χτες. Τώρα μην μου πείτε, υπάρχει κάποιος που δεν το χόρεψε αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, αυτά. Καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους. Ο Τέλης Αναστασιάς ρύθμισε τον ήχο, τον ευχαριστώ πολύ και του εύχομαι καλή συνέχεια. Έρχεται το δελτίο ειδήσεων με την Ευδοξία τη Δένη για το τι συμβαίνει εντός εκτός Θεσσαλονίκης, εντός εκτός χώρας. Και μετά ο Πόλης ο Μαυρόπουλος με πολλή μουσική στα μικρόφωνα του FM 100 του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Μέχρι τώρα στο μικρόφωνο όμως ήταν ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης και σας λέει πολύ πολύ καλησπέρα. Σε 23 ώρες πάλι μαζί θα είμαστε, όταν θα ξαναβάλουμε το Blender στην πρίζα. Καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Αποκαλύφθηκε μετά από οργανωμένη επιχείρηση της Ελλάδας. Συνελήφθησαν ο γνωστός παρουσιαστής και πρόεδρος του λαού Φίλιππος Καμπούρης, σεισμός και λαϊκή άτομα, τα οποία κατηγορούνται για σύσταση κλιματικής οργάνωσης, καθώς όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, άγιαν εταιρείες με υπαλλήλους αχαιρανθρώπους που να καταβάλουν ασφαλιστικές φορές, προκαλώντας μια στον ΕΠΚΑ ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Δεμένα στο θερμαϊκό παραμένο για τη μέρα, καίκια και μηχανότρατες, καθώς οι αυλοί συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, διεκδικώντας μεταξύ άλλων επιδότηση στο πετρέλαιο. Αδειάζονται μεταξύ πάγκοι της κεντρικής ψαραγοράς, αναλήψεις φρέσκων ψαριών, παρατηρούνται ήδη και στις ταβέρνες της Θεσσαλονίκης.
2: Την ίδια ώρα πάντως, επειδή διέσπευσαν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση και προχώρησαν σε παράνομες αγοραπολισίες εισαγόμενων και όχι μόνο ψαριών σε εγκαταλειμμένο βενζινάδικο στη Νέα Μηχανιώνα, καθώς η ηχθείος καλά παραμένει αποκλεισμένη. Την παρέμβαση του Υπουργού Υγείας, προκειμένου να βρεθεί δομείο που θα μεταφερθούν στις 13 Οκτωβρίου, το αργότερο στις 13 Οκτωβρίου, οι 15 ασθενείς της κλινικής που λειτουργούσε παράνομα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη και κλείνει τις επόμενες ημέρες, ζητούν οι συγγενείς τους. Την πρόθεση διάταξη ώστε να μετατραπεί σε ιδιώνυμο με επιβαρυντικές διατάξεις εκμετάλλευση και απάτη σε βάρος ηλικιωμένων, προανήγγειλε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με στόχο, όπως τόνισε, να τους αποδίδονται μεγαλύτερες ποινές. Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτηρίζει την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών Μαρκ Ρούμπι εν ώψη της επίσκεψή του στην Αθήνα για τον 6ο στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων που ξεκινούν το πρωί της Τετάρτης, η αμυντική συνεργασία, η ενεργειακή και περιφερειακή ασφάλεια αλλά και οι οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών. Δύο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας θα πραγματοποιηθούν το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη με αφορμή την έλευση Ρούμπιο στην Αθήνα. Στις 7 Παλαιστίνη και Αλληλέγγυο οργανώνουν συγκέντρωση στην Καμάρα και την ίδια ώρα φοιτητικοί σύλλογοι και μέλη του ΠΑΜΕ θα διαδηλώσουν στο άγαλμα του Βενιζέλου. Σε ισχύ και σήμερα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιφερειακή οδό λόγω εργασιών για τον flyover από τις 11.30 το βράδυ ως τις 5.30 αύριο το πρωί θα διακοπεί κυκλοφορία στο τμήμα μεταξύ των κόμβων Κωνσταντινουπολιτικών και Τούμπα στο ρεύμα προς τα δυτικά. Ήταν οι ειδήσεις τη μία από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στις 2, σε λίγο κοντά σας ο Πόλης Μαυρόπουλος, ξεκινάει η εκπομπή «Μεσημέρι στην πόλη με τον Πόλη».
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
5: Το άκουσες, το είπες.
6: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
5: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
6: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
5: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
7: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
8: Αγαπημένες, ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
9: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
8: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
10: Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
9: Άκου δυνατά. Πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
11: Μεσημέρι στην πόλη.
12: Λα, λα, λα.
11: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
12: Λα, λα.
11: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
12: Πο, πο, πο.
11: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
12: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
11: Καθημερινά στη μία στον FM 100.

0: Πολύ καλό σας μεσημέρι, 10 λεπτά μετά τη μία. Είμαστε στο μεσημέρι της Τρίτης, μία ακόμα πολύ ωραία μέρα που ξεκίνησε το πρωί με ψοφόκριο. Καλό σας μεσημέρι, καλώς ήρθατε. Ο Πόλης Μαυρόπουλος στο μικρόφωνο, μαζί μου Γιώργος Μάγκος, ο ανεβασμένος Γιώργος Μάγκος.
1: Καλησπέρα
0: σε όλους. Μου το λένε κουρατέρ, ανέβηκε και το αγόρι αυτό, ναι.
1: Από τότε που έπιασα δίσκους στα χέρια μου, μάλλον.
0: Μία άσπρη τρίχα πετάει και
1: πολλές,
0: ένα σχετικό, δηλαδή όταν...
1: Πολλές. Είναι στα, κληρονομικό στα έτσι, πέντε.
0: Τέλος πάντων, τέλος πάντων. Δεν τα λέμε αυτά. Έπιασε το βινίλιο χθες το αγόρι και τρελάθηκε το βινίλιο αυτό, το Disco Dynamite το 86. Γενικώς τα βινίλια έπιασε, τώρα εγώ λέω τα δικά μου, αλλά ναι. Το Disco Dynamite το 86, το οποίο χθες με ποστάρισες και το ανεβάσαμε στα story μας.
1: Βέβαια, βέβαια.

0: στρανιέρο.
1: Καλησπέρα και στην Ελένη μας εδώ. Εδώ, πιστή στο ραντεβού μας. Που κάνει το κορίτσι και come back.
2: Come back.
1: Come back. Que sea al mio fianco dovunque, mi porta il destino. Με το καλό, με το καλό. Σήμερα να σου πω κάτι, ακούγοντας αυτές τις υπέροχες μουσικές, αυτές τις κομματάρες, θα ήθελα έτσι να ξεκινήσω από το μετρό, από αυτό το πιο σύγχρονο μετρό της Ευρώπης. Και θέλω να σχολιάσω μερικά πράγματα, γιατί καθόμουν σήμερα και έβλεπα κάτω και σκεφτόμουν να λέω, είναι δυνατόν, το έχουν εγκαταλείψει, τι έχουν κάνει, τι έχουν πάθει αυτοί. Ήτανε για δεύτερη μέρα το βαγόνι μέσα στη βρωμιά. Κάτω. Κοιτούσα κάτω και δεν πίστευα τα μάτια μου. Πρώτη φορά το είδα τόσο βρωμικό. Και χθες. Και πριν στο σειρμό, γιατί πάλι σήμερα το έχασα για 2-3 δευτερόλεπτα, κλείσαν οι πόρτες και περίμενα 8 λεπτά. Και τι να κάνω, καθόμουν να πήγαινα ερχόμουν. Κοιτούσα εκεί. Τις τζαμαρίες και έχουν να πω πως ήταν και αυτές μέσα στις δαχτυλιές. Δεν περνάνε εκεί υπεύθυνοι, δεν τα βλέπουν, δεν καθαρίζουν. Τι είναι αυτό το πράγμα? Συμφωνεί και το κορίτσι μας. Γεια σου, Νασούλα μου, το δικό μας το κορίτσι στο τηλεφωνικό κέντρο του FM 100 και της TV 100.
2: Να πω εγώ κάτι.
1: Περίμενε.
2: Ναι, περίμενε.
1: Είναι σοβαρό αυτό που θέλεις να πεις?
2: Είναι ότι ας λειτουργήσουν πρώτα οι κυλιόμενες και μετά το.
1: Κάτσε να σου πω, τώρα θα πάμε στις κυλιόμενες. Δεν προσέχω. Κάποια στιγμή που γυρνάω το κεφάλι μου και προσέχω και είμαι στον Ευκλήδη, βλέπω στον σταθμό του Ευκλήδη που σταματάμε δύο κυλιόμενες, οι οποίες και οι δύο ήταν στο ίδιο ρεύμα, πρέπει να ήταν προς την ανέβασμα, ας πούμε, και οι δύο κλειστές, χαλασμένες.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και βλέπω, γυρνάω και βλέπω, βλέπω και το ανσασέρ και εκείνο κλειστό γύρω-γύρω και εκείνο χαλασμένο. Λέω, δεν είναι δυνατόν. Προχωράμε τώρα, λέω, μέχρι να φτάσουμε στο τέλος, μέχρι εκεί δεν πρόσεχα τι γινότανε, ναι. Γιατί πρόσεχα την πίχλα που ήταν κάτω. Λέω, από εδώ και πέρα θα προσέξω να δω τι γίνεται με τις άλλες κυλιόμενες. Προχωράμε λοιπόν. Μετά τον Ευκλήδη. Πάμε στο σταθμό Παπάφη. Μία χαλασμένη κυλιόμενη.
2: Ρεπορτάζ.
1: Πάμε στο Σεντριβάνι. Έβλεπα, γιατί με μπήκε στο μυαλό και με γύρισαν οι λάμπες, άναψε το αμπαζούρ και λέω, για να δω. Στο Σεντριβάνι, μία κυλιόμενη χαλασμένη. Στην Αγία Σοφία, ότου θαύματος δουλεύαν όλες. Στη Βενιζέλου, πάλι χαλασμένη κυλιόμενη. Στο σταθμό Δημοκρατίας, πάλι χαλασμένη κυλιόμενη. Και βέβαια έχουμε και εδώ το αποκορύφωμα στον σιδηροδρομικό σταθμό, στον Τερματικό, όπου η μία αυτή η κυλιόμενη που βγαίνει προς τα έξω εδώ, σε εμάς, που βγαίνει στη Γιαννιτσόν, είναι χαλασμένη εδώ και 7-8 μήνες.
2: Πάντως,
1: όλα αυτά στο πιο σύγχρονο μετρό της Ευρώπης.
2: Εγώ να
1: τρομάρα
2: μα. Να σου πω κάτι.
1: Κάποιο
2: δηλαδή που πάει γυμναστήριο με το μετρό, το ζέσταμα το έχει κάνει ήδη. Του το γλίτωσε το μετρό το ζέσταμα.
1: Ναι. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Και ακόμα δεν κλείσαμε 2 χρόνια. Ε. Κλεισιάζουμε να κλείσουμε 2 χρόνια. Τι θα γίνει μετά?
2: Θα δούμε.
1: Αυτά τα σύγχρονα μας φάγανε. Time to go. Αυτό το τραγούδι με έβγαλε μια ωραία φωτογραφία και την ανέβασα, Γιώργο, λίγο πριν στα social. Γιατί είμαστε και social media ράδες. Και εσείς οι social media ράδες, μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας στο Πόλης Μαυρόπουλος στα λατινικά, στο Messenger και στο Instagram. Αυτό, ας πούμε, το προτείνουμε. Απολαύστε το.

0: Και τώρα κοντά σε αυτά που έλεγα, μου έστειλε φωτογραφία η Νάση που έβαλε και μια τράβηξε μια φωτογραφία μέσα από τον σειρμό. Δηλαδή, τι να πω, δεν έχω λόγια. Είναι αυτό που έλεγα για τη βρωμιά. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Α, να το κορίτσι μας.
1: Τι κάνεις, πολύ μου.
0: Καλά, καλά, πολύ καλά, εδώ.
1: Λοιπόν, για το μετρό που λες.
0: Για το μετρό που λέω.
1: Πήγα, πάμε εμείς συνήθως, γιατί ο γιος μου μένει στο Παπάφη, εδώ δεν ταιριάζει το μετρό από εμάς.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, η μία σκάλα λειτουργούσε, η άλλη όχι. Μήπως το κάνουνε για επίτηδες. Οικονομία.
0: Και εγώ το σκέφτηκα, αλήθεια, και το συζήτησα με τον Γιώργο.
1: Αλλά από τις 11 η ώρα που ήμουνα στο σταθμό, τα φώτα όλα στο δρόμο ήταν αναμένα. Καίγανε. Και λέω σε μια υπάλληλος εκεί στο μετρό, με ακούς?
0: Ακούω, ακούω. Σε ακούω να τα πεις.
1: Λοιπόν, και λέω σε μια υπάλληλος, καλά, είναι δυνατόν να μην υπάρχει ένα καλάθι να ρίχνουν τα χαρτιά αυτοί που βάζουν μονάδες, λεφτά?
0: Ναι, ναι, και είναι, τα πετάνε όλοι κάτω και είναι μια πολύ ωραία εικόνα.
1: Μια ωραία ταπεθαρία στο δάπεδο.
0: Μια πολύ ωραία εικόνα, τα πετάνε όλοι κάτω εκεί πέρα και είναι μια πολύ ωραία εικόνα. Δεν ξέρω, δεν έχω λόγια πραγματικά. Είναι ιστορίες και καταστάσεις που εμένα προσωπικά με ξεπερνάνε. Και αυτό μεταξύ σοβαρού και αστείου το είχα σχολιάσει με τον Γιώργο. Λέω, μήπως το κάνουν για οικονομία, με τις σκάλες. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί. Τα φώτα
1: δρόμο.
0: Όλα καίνε, ναι, όλα, όλα.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, έτσι.
1: Τι να κάνουμε, επειδή μίλησες για το μετρό.
0: Καλά έκανες. Καλά, καλά, καλά, καλά το
1: κορίτσι
0: μας.
1: Καλό μήνα με υγεία και ευτυχία.
0: Επίσης, επίσης.
1: Ναι. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα, καλησπέρα και στο δικό μας το κορίτσι. Μέρι Μερούλα Μαράκι Μαριό. Γιατί το βλέπουμε πάντα από άλλη μεριά, με τη Μέρι Λεργία κάθε απόγευμα 7 με 9. Ακούσατε τι γίνεται, με Καρβέλα και Βύση. Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Και σύμφωνα με πληροφορίες, το ποσό που φέρεται να ζήτησε με το εξώδικο που έστειλε ο Καρβέλας στη Βύση, αγγίζει, λέει, 200.000 με 300.000 ευρώ. Και τα δύο μέρη συζητούν για εξωδικαστική διευθέτηση. Και το επιβεβαίωσε και ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ο δικηγόρος της απόλυτης. Να δούμε τι θα γίνει και με αυτή την ιστορία. Και φαντάζομαι όλοι το είχαμε πληροφορηθεί από την εδώ και μέρες, από εδώ που έγινε η συναυλία. Απλά δεν θέλαμε να το πιστέψουμε. Κάποιοι λέγανε ότι ο φήμες είναι, και τελικά καπνός χωρίς φωτιά δεν υπάρχει, είναι νόμος.

0: Γιώργος στις τελευταίες ειδήσεις. Πολύς δώρος μέχρι και εδώ έξω τώρα. Όλοι αυτό συζητούσαν. Με αυτό το φιλί έχει γίνει δώρος. Δώρος. Γιώργος δεν το πήρε χαμπάρι.
1: Γιατί
0: ακόμα
1: είμαι
0: τώρα το ψάχνω.
1: Εγώ όλα αυτά.
0: Γιατί
1: φίλοι?
0: Σήμερα άργησες, Γιουργάκη.
1: Άργησα, τι έγινε.
0: Ένα φυλάκι στο στόμα. Αθώο φυλάκι στο στόμα. Γίνεται. Τι λέτε, τι λες εσύ για πες. Γίνεται. Γίνεται. Γίνεται.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Με αυτό ολοκλήρωσαν, λέει, ο Αλέξης Γεωργούλης και η Ναταλία Δραγούμη τη σεζόν της θεατρικής παράστασης που συμμετείχαν. Και είδαμε το βιντεάκι που εμφανίζονται στον δρόμο πάνω σε δύο μηχανές φορώντας τα κράιν τους. Και ακούγεται να λέει ο ηθοποιός «Καρολάιν, σ' αγαπώ». Η Ναταλία Δραγούμη του απαντά «Κι εγώ Δημήτρης». Oh my god.
1: Ω Δημήτρης.
0: Και πλησίασαν ένα τον άλλον και αντάλλαξαν ένα φυλάκι αθώο στο στόμα. Τι ψάχνει στο βίντεο.
1: Το βρήκα εγώ το βίντεο.
0: Είσαι γρήγορο, είσαι γρήγορο.
1: Παντού παίζει.
0: Παντού, παντού. Μωρά, αν δεν υπήρχε αυτό το βίντεο τώρα και αυτό το φίλο στο στόμα θα το συζητήσαμε. Όχι βέβαια. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις απ' την άλλη, Γιωργάκη.

τις άλλες τις πολύ πρόσφατες ειδήσεις. Παντού πρώτη είδηση είναι αυτή η μεγάλη επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη από τη δίωξη οικονομικών εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής και που τσακώσαν αυτόν τον Φίλιππο τον Γκαμπούρη, ο οποίος εντάξει έγινε γνωστός από τις τράσεις εκπομπές τότε με τον Μίστερ Μπούτια και με όλους αυτούς και με τον Ευαγγελόπουλο και όλους αυτούς, και ξαφνικά κατέβηκε για δημοτικό σύμβουλος, μετά έγινε αυτοανακηρύχθηκε αρχηγός του ΛΑΟΣ και δεν το είχα, η αλήθεια είναι. Έχει συστήσει οργάνωση που φέρεται να δρούσε από το 2021 και τα μέλη της άνοιγαν εταιρείες χρησιμοποιώντας αχυράνθρωπους χωρίς λύση, στη συνέχεια να καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές που όφυλαν στο EFCA. Και η ζημιά αποτιμάται στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Εγώ να σας υπενθυμίσω πως ξεκίνησε για το νέο πρόγραμμα της TV100. Να βλέπετε και να στηρίζετε τη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκη στη TV100 και γενικώς τα δημοτικά μέσα και το ραδιόφωνο μας. Δεν ξέρω, θα πήρατε χαμπάρι τι γίνεται. Έχουν παγωθεί μαζί μας όλοι αυτοί οι ανεκδιήγητοι τύποι που λένε όλα αυτά που λένε και μας καταλογίζουν εδώ.

0: εδώ το πρωί έχουμε πάρα πολύ κινητικό εδώ στο μοναστηρίο, στην Κανατάκη. Έχω χαμός γίνεται. Νάση μου, Νάση κάτω, εκεί. Παρατηρητήριο, όλοι από εκεί περνάνε, ξέρεις.
1: Κανείς δεν ξεφεύγει. Κανείς λέω δεν ξεφεύγει από την Νάση.
0: Ποτέ.

0: άλλο ετούτο πάλι. Τι έγινε Γιώργο, για πες μας.
1: Διαβάζω τώρα ένα άρθρο όπου λέει ότι Θεσσαλονίκη, άνω κάτω τελεία, βρέθηκαν 1000 βόμβες στο βυθό του λιμανιού. Άμεση συνδρομή της πολιτείας ζητάει ο Όλφ.
0: 1000 βόμβες.
1: Ναι, στο σημείο όπου φτιάχνεται η προβλήτα, από ό,τι φαίνεται τώρα που φτιάχνεται, εκεί βρέθηκαν.
0: Τι να πω. 1, 2, 3, 4, 1. Χθες δεν ξέρω, έχουμε τα σύρια, αλλά έχουμε και φοβερούς αγώνες. Χθες κάθισα λίγο να δω. Αργά. Πέστρεψα αργά. Πήγα να τα φάει ένα σουβλάκι εδώ, ρε παιδί μου, στο Μίμι. Το τάχτηκα. Και έβλεπα Γαλλία-Βέλγιο 0-1. Τι γίνεται, δυσκολευόντουσαν οι Γάλλοι και ξαφνικά σε χρόνο ρεκόρ, μέσα σε 10 λεπτά, 4 του ρίχναν. 4-1. Τι ομάδα αυτή. Απίστευτη.
1: Ναι. Τι άλλο τώρα να σου πω κάτι. Πετάχτηκες, δεν το λες.
0: Πετάχτηκα.
1: Σε λίγο καιρό θα πετάγες. Πάνε δίπλα.
0: Θα πάμε στη Θέρμη, ναι. Μην ξεχνάτε, μια και πάμε Θέρμη. Αύριο εκεί έχουμε Fashion War. Πώς μ' αρέσει
1: αυτές
0: οι εκφράσεις. Fashion War. Στην πλατεία Παραμάνα. Συμμετοχή όλου του επαγγελματικού κόσμου. Ωραία θα είναι.

0: μια και μιλήσαμε για ποδόσφαιρο. Στις σημερινές αθλητικές μεταδόσεις όλα τα βλέμματα σίγουρα είναι στραμμένα στο τελευταίο παιχνίδι του Λιονέλ Μέση με την Εθνική Αργεντινής που θα μεταδοθεί και στην Ελλάδα. Και ο ποδοσφαιρικός πλανήτης ετοιμάζεται να ζήσει κάτι το οποίο θα μνημονεύεται για πάντα, διαβάζω εδώ. Θα φορέσει για τελευταία φορά τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής ο σπουδαίος, δεν είναι σπουδαίος απλά, είναι ο κορυφαίος κάθε με όλων των εποχών, ο Λιονέλ Μέση. Και το Last Dance θα είναι παντού πρώτο θέμα. Δύο τα ξημερώματα σήμερα.
1: Δύο.
0: Στο Earth Sports 2. Εκεί θα το δούμε. Θα καθίσω να το δω. Μέση ένα είναι και πρέπει να καθίσω. Πρέπει, Γιώργο, επιβάλλεται να το
1: δύο
0: δω.
1: Δύο το πρωί.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Θα κοιμηθούμε κατά τις 4. 7.30 σηκωνόμαστε. Μια χαρά είναι. Φορτώνουμε και τον ύπνο μας. Έτσι είμαστε εμείς οι μικρούλιδες.
1: Δεν κοιμάσαι, δεν κοιμάσαι ποτέ. Τι

0: Ήδη ξεπεράσαμε τη μία και μισή. Ώρα για το πακετάκι μας. Μικρούλ και αυτό. Και επανερχόμαστε σε λίγο.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Άκου. Η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Δείπνο ηλιθίων. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που αγαπήθηκε και βραβεύθηκε με το πρώτο βραβείο κοινού στα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης συνεχίζει από τις 3 Οκτωβρίου στο Metropolitan, The Urban Theater. Δείπνο ηλιθίων. Σκηνοθεσία Πασχάλης Αραμπατζής. Προπόληση more.com.
3: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
5: Όταν υπάρχει πολύ ανεβασμένη διάθεση,
6: πολύ ευχάριστη ραδιοφωνική συντροφιά,
5: πολύ ενδιαφέρουσες κουβέντες,
6: πολύ καλή μουσική,
5: τότε το πολύ γίνεται πόλη.
6: Μεσημέρι στην πόλη με τον Πόλη.
5: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
7: Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò e anche senza ali, in cielo mi portò.

0: Ο Γιώργος πριν από ένα-ενάμιση λεπτό μου είπε ότι ταξιδεύει με αυτές τις μουσικές. Ναι. Κάπως έτσι εύχομαι να αισθάνεστε κι εσείς.
1: Ναι, αλλά δεν
0: ταξιδεύετε
1: το
0: μαζί μας νοερά.
1: Ταξιδεύω με ένα μαρτίνι.
0: Α, μαρτίνι δεν θέλω.
1: Ναι. Θέλω ένα μαρτίνι.
0: Α, το Γιωργάκι. Τους πήγε μαρτίνι ακριβώς. Καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήρθατε εσείς που ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.

0: μεταξύ διαβάζω συνέχεια, μας έρχονται για το μετρό συμπεράσματα από εργασίες, από γκάλωπα, από δεν ξέρω εγώ τι, για τη μείωση του χρόνου, για όλα αυτά τα καλά. Για ό,τι γίνεται. Το μετρό που πάει πάρα πολύ καλά. Έτσι, δηλαδή έχει ανταποκριθεί πλήρως τις απαιτήσεις και σε όλα αυτά που είχαν στο μυαλό του σχεδιάσει. Οικονομικά πάει πολύ καλά. Ας κοιτάξουν επιτέλους να το βελτιώσουν σε όλες αυτές τις συνθήκες που είπαμε και πριν. Το πιο σύγχρονο. Ενώ διάβαζα ότι οι περισσότερες από 14.000 παραβάσεις για παράνομη στάθμευση βεβαίως η τροχιά Θεσσαλονίκης μόνο το Σεπτέμβριο. Συγκεκριμένα καταγράφηκαν, διαβάζω, 14.373 παραβάσεις. 18.320 τον Αύγουστο και 8.466 τον Ιούλιο. Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Ράδιο Δημοτικό Θεσσαλονίκης, Παρή.
0: Ναι, εδώ πήρατε.
1: Μ' είχατε πάρει τηλέφωνο, είμαι ο Γιώργος ο Μισίκος, έχω στείλει το βιογραφικό μου στην ακμή.
0: Λοιπόν, κατάλαβα. Ο Γιώργος ο Μισίκος, ο οποίος έστειλε βιογραφικό και πήρε. Ακούει τώρα και πήρε αυτό το νούμερο να μας πει. Για να κάνει πρακτική το αγόρι μας. Βλέπετε εδώ τι γίνεται. Αυτά γίνονται σε μια ζωντανή εκπομπή. Τι ωραία, τι ωραία, τι ωραία, ωραία, έτσι.
2: Θα επικοινωνήσουμε μαζί του.
0: Αυτός ζει, πού ζει, αλλού ζει. Και αυτό το αγόρι τώρα θέλει να έρθει να κάνει εδώ πρακτική. Εδώ, συνεχίζοντας αυτό για τις παραβάσεις, διαβάζω ότι στο επίκεντρο των ελέγχων βρέθηκαν η υπερβολική ταχύτητα, η παραβίαση κόκκινου σηματοδότη και η χρήση κινητού κατά την οδήγηση. Είπαμε, κλείστε το ρημαδοκίνητο. Μεγάλη γάγκρινα, μεγάλο κακό, Γιώργο. Πάλι στην περιφερειακή προχθές έναν τον κορνάριζα, πήγαινα δίπλα του και έστελνε μηνύματα, εκεί ήταν στον κόσμο του. Μετά λέμε πώς γίνονται. Πώς να μην γίνονται, πείτε μου.

Μιας και ακούει και μου έστειλε μήνυμα τώρα η Ρίτα η Σύσυγο, η αγαπημένη μου η Ρίτα. Τελευταίες παραστάσεις στο Radio City για την πριγκίπισσα των Αγίων 40 έως και αυτή την Κυριακή 11 του μηνός. Μην τη χάσετε. Πολύ ωραία παράσταση. Θα γελάσει το χιλάκι σας. Και είπαμε πόσο πολύ και πόσο αναγκαίο είναι να γελάει το χιλάκι μας αυτές τις δύσκολες μέρες που ζούμε, αυτές τις δύσκολες εποχές που ζούμε.

0: Εγώ γελάω και με άλλα πράγματα, κύριε Γελά. Α πούμε και βλέποντα τη Ματίνα, το κορίτσι μα αυτό.
1: Τι Ματίνα.
0: Παγώνει, μία είναι η Ματίνα. Δεν λε πια Ματίνα.
1: Γιατί τι έγινε πάλι.
0: Ε,
1: τι έγινε.
0: Έδωσε
1: πάλι
0: συνέντευξη και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον Άδωνη Γεωργιάδη. Και εξέφρασε ιδιαίτερα θετική άποψη, λέει. Είπε πάρα πολύ και ο καλύτερος υπουργός υγείας που πέρασε.
1: Βέβαια.
0: Και τόνισε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ιδιαίτερα τυχερός που τον τοποθέτησε στο συγκεκριμένο υπουργείο. Τι Ματίνα. Άρα, τι φάση έχουν όλοι, σαν καρτούν, δηλαδή δεν υπάρχει θείασος κανονικός.

0: μεταξύ, άλλο χαμό γίνεται, Γιώργο, ναι, με τον Γονίδη. Ο οποίο υποδέχθηκε πώ και πώ τον Κασιδιάρη. Του είπε, θα χαιρετήσω και τον φίλο μου τον Κασιδιάρη, λέει. Είπε ότι που με επέλεξε, λέει. Ευχαριστώ που επέλεξε σε μένα, λέει, για να κρατάει την αποφυλάκησή σου. Έχουμε ό,τι ονειρεύεσαι να το δει μπροστά σου. Και έχει προκαλέσει ένα κύμα σφοδρών αντιδράσεων. Αυτά και με εκείνα, εντάξει.
1: Πάντως,
0: συνειδητοποιήθηκε ο Γονίδης, αλλά νομίζω για τον λάθος λόγο.
1: Έχει και δηλώσει ο Πλή, δεν ξέρω, λέει, εγώ δεν σχετίζομαι με την πολιτική, απλά λέει τον ευχαρίστησα που ήρθε στο μαγαζί.
0: Τώρα, και απάντησε σε αυτό το σάλο, προκλήθηκε για, το, για αυτό το γκάρδιο καλωσόρισμα το, προς τον Κασιδιάρη. Και είπε ότι όλους τους επώνυμους είπε τους καλωσορίζω και τους χαιρετάω και πάει. Αχ, βρε στα μάτια μου. Είναι και στα άλλα τα δικά σου εκεί που κοιτάς εκεί τα μεταλλικά τα αντικείμενα και όχι μόνο και τα πηγαινοφέρνεις. Και τα βλέπεις όλα τρεις διάστατα. Έχει ξεφύγει, έχει πάει σε άλλη διάσταση σου στα μάτια, να ξέρεις.
1: Ναι, αλλά γεμάτος.
0: Μεγάλος καλλιτέχνης, δεν λέω. Σήμερα δεν ξέρω, η μέρα το έχει για πολλά γλυψίματα. Διάβασα για τη Φέη τη Σκορδά που επιστρέφει στον Αντένα και μίλησε και είπε ότι αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα, λέει, που επιστρέφω στον Αντένα. Νιώθω ότι επιστρέφω στο σπίτι μου. Είναι, λέει, ένα οικείο κανάλι και για μένα και αυτά. Πώς αυτά δεν τα μπορώ, πώς με κουράζουν. Γυρνάει ξανά και τώρα νιώθει στο σπίτι της κλπ.
1: Αν το νιώθει, ρε Πόλε. Αν το νιώθει.
0: Άμα πέσει τον Μπερεκέτη, ξέρεις πως θα νιώθεις, Γιωργάκη. Επαναλαμβάνω μηνύματα μόνο στο Πόλης Μαυρόπουλος, στο Messenger και στο Instagram. Διαβάσα μόλις και την είδηση ότι χώρισε και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος με τη Λίνα Πρίντζου. Μετά από αρκετά χρόνια, δεν ξέρω, στεναχωριέμαι όταν διαβάζω. Δηλαδή, πλέον οι χάμοι, δεν ξέρω, δεν μπορούν να κρατήσουν. Κάτι γίνεται. Κάτι κάνουμε λάθος. Ζούμε σε τρελές εποχές. Είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα για να μπορέσουν τα ζευγάρια να επιβιώσουν και να κρατηθούν στον χρόνο. Εμείς μάλλον ήρωες είμαστε, Γιώργο.
1: Μάλλον.
0: Εμείς, εγώ δηλαδή. Εγώ και εμείς λέγοντας και όλοι αυτοί που μπόρεσαν να κρατήσουν
1: τη φουρνιά.
0: Τους γάμους τους, τέλος πάντων. Φτάσαμε σε ένα σημείο να λέμε ότι αυτοί που μπόρεσαν να κρατηθούν και κρατάνε τους γάμους τους ότι είναι πλέον ήρωες. Εκεί φτάσαμε, εκεί καταντήσαμε.

0: λέμε.
1: Άρα Δημήτρη μου, και εσύ ήρωας είσαι. Από το 2001 παντρεμένος, μισή ζωή. Και βάλε Δημήτρη μου. Καλησπέρα εκεί στην καλοκαιρινή Αχαΐα. Θέλει τη γνώμη μας, θέλω, δεν ξέρω, εγώ δεν έχω πάει και θέλω να μου στείλετε κάποιο μήνυμα αν έχετε πάει. Τη γνώμη σας λέει για την Κρακοβία στην Πολωνία. Άκου εγώ, πρόσεξε, θέλει να πάει την άλλη εβδομάδα για καφεδάκι το αγόρι μας.
0: Για καφεδάκι στην Κρακοβία.
1: Είναι λάρτζο Δημήτρη, να ξέρεις. Πάντως εγώ έχω ακούσει τα καλύτερα και θέλω να πάω κι εγώ. Δημήτρη, να ξέρεις, το έχω στο μυαλό μου, το έχω στα σχέδιά μου. Και θέλω να πάω Κρακοβία. Κάτσε να δω εδώ αν μου στείλανε μηνύματα, να δω τι γίνεται. Κρακοβία.
0: Κεντρική Ευρώπη δεν είναι.
1: Πολωνία.
0: Αλλά είναι κάτω-κάτω νομίζω της Πολωνίας.
1: Όχι. Όχι. Κάτω είναι. Μπες στο χάρτη να δεις αν είναι κάτω ή πάνω, ρε Γιώργο.
0: Ναι, ναι, είναι κάτω-κάτω.
1: Κάτω-κάτω λέει ο Γιώργος, κάτω-κάτω είναι.
0: Άρα δεν έχει τόσο κρύο εκεί αφού είναι κάτω-κάτω.
1: Έχει κρύο, έχει.
0: Πολωνία, έχει, αλλά έχει. Όχι τόσο έχει. Όσο πάνω.
1: Να είδες, επέστρεψε λέει η Άντζη Σαμίου στη σκηνή μετά από πόσα χρόνια. Για καλό σκοπό όμως, τραγούδησε σε φιλανθρωπική συναυλία το βράδυ της Δευτέρας και ερμήνευσε την παράλληλη αγάπη, η οποία πρόσφατα ξανά έγινε μεγάλη επιτυχία και από τη Χριστίνα Σάλτη και από την Ανδρομάκη, και οι δύο το είπανε και είχαν και μία κόντρα τότε και, και οι δύο στην ίδια εταιρεία. Και κοντραριστήκαν, τα είχαμε πει τότε.
0: Ναι, νομίζω η Ανδρομάχη είχε νικήσει εδώ.
1: Λες.
0: Εγώ την Ανδρομάχη το ξέρω το τραγούδι.
1: Δεν σα αρέσει, σου γκάλει η Ανδρομάχη και λες την Ανδρομάχη.
0: Όχι, τότε ήμουν στρατό.
1: Α,
0: τότε ήμουν στρατό.
1: Η Άντση που είχε φανατικά υποστηρίξει τον Τιτάνα αυτό της πολιτικής κοινής, τον Αλέξιο. Που ήρθε με φόρα και γκρεμοτσακίστηκε με φόρα. Γι' αυτό χάθηκε, να ξέρεις, το κορίτσι πικράθηκε από όλα αυτά. Λέσε. Και γι' αυτό ξαφανίστηκε.
0: Ναι, αλλά τώρα...
1: Είστε έτοιμοι, πάμε. The unspoken truth, unspoken truth, unspoken truth, unspoken truth. It caused me now, it caused me now, it caused me now. Να σας πω ότι και σήμερα θα συναντήσετε δυσκολίες στη Μουδανίων. Στο κατέβασμα από το Ρήσιο προς Θεσσαλονίκη. Είναι ακριβώς εκείνο το γνωστό σημείο που σας είπαμε, γιατί πάλι κάνουν εργασίες και είπαμε και μάλλον επιτέλους θα στρώσουν αυτό το κομμάτι που είναι σαν καρόδρομο σε εκείνο του δρόμου, καμία 500 μέτρα, λίγο πριν την έξοδο για Πολύγυρο. Είναι το δεξί ρεύμα, ερχόμενη από Ρήσιο προς Θεσσαλονίκη.

0: Εν τω μεταξύ να πούμε πως και σήμερα ο δρόμος Ελληνική εκεί η Παθέ στα Μάλγαρα είναι ανοιχτή. Μας ειδοποίησαν μέσω ανακοινώσεων ότι από χθες θα έκλεινε και θα κάνανε εργασίες ξανά στη συντήρηση του οδοστρώματος. Ούτε και σήμερα ξεκινήσε, ούτε χθες ούτε και σήμερα, και είναι ανοιχτός ο δρόμος, δηλαδή η κυκλοφορία διεξάγεται ομαλότατα. Ενώ για μία ακόμα μέρα έχουμε μεγάλο μποτιλιάρισμα στη Βασίλη Όλγα, εκεί από την Εθνική Αντιστάσεως και στην Όλγα μέχρι την Πέτρου.
1: Κάνα μήνα πρέπει να είναι αυτό.
0: Είναι μεγάλο το έργο. Λόγω των έργων της ΕΙΑΘ.

0: εκεί το πρωινό στο Μέγα έχουν και χιούμορ και ξέρεις, ε. Καμιά φορά είναι ωραίες αυτές τις τηλεοπτικές στιγμές, να ξέρετε.
1: Τι έγινε.
0: Είχαν μια πρόσμενη συνάντηση, λέει, με έναν αρχιφύλακα της Δίας, ο Χασαπόπουλος και οι αρχοί Βούλγαροι. Με ένα κοράκι. Είχε ένα κοράκι.
1: Α, το είδα. Το είδα το βίντεο, δεν είδα το Μέγα. Το σχολείο.
0: Σημειώθηκε, λέει, το περιστατικό κατά τη διάρκεια περιπολίας όταν το πτηνό κάρσε στη μηχανή του αστυνομικού.
1: Και δεν έφευγε.
0: Και τράβηξε την προσοχή αλλά και από τους περαστικούς και από τους χρήστες στο social media. Και το σχολιάσανε εκεί στο Μέγκα και είπανε έτσι αυθόρμητα ότι το πουλί είναι κοράκι. Και είναι χαμό. Α, τους πονηρούλιδες, ε. Μην λένε μόνο εμάς. Πονηρούλιδες.

0: τους έχω ακούσει τα καλύτερα. Δημήτρη μου, και πρέπει να προγραμματίσουμε να πάμε Κρακοβία. Τέλος, τι γίνεται εκεί. Πυρκαγιά τώρα μου δείχνει ο Γιώργος. Πού, Γιώργο?
1: Στη Λεωφόρο Καραμαλή, στο σημείο πυροσβεστικές δυνάμεις.
0: Σε ποιο σημείο της Καραμαλή είναι?
1: Με Κωνσταντίνου Καραμαλή με Μεγάλου Αλεξάνδρου.
0: Κωνσταντίνου Καραμαλή με...
1: Στη συμβολή της Λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμαλή με τη Μεγάλου Αλεξάνδρου.
0: Κάτσε ρε, γιατί θα τρελαθώ τώρα να μπω να δω οι παράλληλες. Πώς γίνεται αυτό τώρα? Η Μεγάλου Αλεξάνδρου είναι παραλία.
1: Έχει και φωτογραφία.
0: Για να πούμε, να δούμε εδώ τι γίνεται. Εγώ πραγματικά σοκαρίστηκα με αυτό που διάβασα για την αναστάθμιση που συνέβη σε μια πτήση για τη Θεσσαλονίκη, από Αθήνα για Θεσσαλονίκη, όπου 57χρονος, ακούστε το, είναι από αυτά που λες δεν γίνονται, ρε παιδί μου, και να που γίνονται. 57χρονος επιβάτης έβαλε ερωτική ταινία στο κινητό και αυνανίστηκε και έγινε χαμός. Πήγαν κατευθείαν, βέβαια μετά το συλλάβανε, ένα ανεκδίγητο, αυτός ψυχοπαθής, δεν είναι, για μέσα, για τη βαθιά πτέρυγα που λέω κι εγώ είναι.

0: Γιώργο, πολύ γρήγορα και σήμερα πέρασε η μέρα. Είμαστε στα 4 λεπτά πριν από τις 2 η ώρα. Πώς γίνεται, γιατί λέω τελευταία ημέρα, τι
1: κάτι
0: γίνεται.
1: Κάτι θες να κάνεις μετά, μήπως.
0: Τι να κάνω,
1: δεν ξέρω.
0: Τέλος πάντων.
1: Μία όμορφη μέρα σε όλους.
0: Καλή συνέχεια να έχετε. Αύριο, πρώτα Θεός, μετά τη μία εδώ θα είμαστε. Να χαμογελάτε, να αισιοδοξείτε και να θυμάστε ότι όλα μα όλα παίρνουν καλή συνέχεια.

0: μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
1: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
0: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
1: Ρώμας, Γαλαλοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
2: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com. Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV100 μέσα από τους δέκτες σας.
5: Στη Magenta TV,
4: κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση, TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.

0: Κοίτα ψηλά. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Ενημερωτικό μαγκαζίνο στον FM 100. Επικαιρότητα, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου και Κωνσταντίνο Λουτζιούδη.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τρίτη 6 Οκτωβρίου σήμερα είναι το ενημερωτικό μαγκαζίνο από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο Κωνσταντίνος Λουτζιούδης, στην παραγωγή ο Γιώργος Μάγκος. Στα μοντάζ ο Αντώνης Παπαδόπουλος. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις. Δεμένα στο Θερμαϊκό παραμένουν για έκτη μέρα καΐκια και μηχανότροντες, καθώς οι αλλοί συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, διεκδικώντας μεταξύ άλλων επιδότηση στο πετρέλαιο. Αδειάζουν στο μεταξύ πάγκοι της κεντρικής ψαραγόρας, ενώ ελλείψεις φρέσκων ψαριών παρατηρούνται ήδη και στις ταβέρνες της Θεσσαλονίκης. Την ίδια ώρα, πάντως, επιτίδη έσπευσαν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση και προχώρησαν σε παράνομες αγοροπολισίες εισαγόμενων ψαριών σε εγκαταλελειμμένο βενζινάδικο στη Νέα Μηχανιώνα, καθώς η ιχθυόσκαλα παραμένει αποκλεισμένη. Την παρέμβαση του Υπουργείου Υγείας προκειμένου να βρεθεί δομή όπου θα μεταφερθούν οι 45 ασθενείς της κλινικής που λειτουργούσε παράνομα στην Θεσσαλονίκη και κλείνει τις επόμενες μέρες, ζητούν οι συγγενείς τους. Υπενθυμίζεται ότι στις 13 Οκτωβρίου η κλινική θα πρέπει να εκενωθεί παρουσία της αστυνομίας και υπό την εποπτεία των εισαγγελικών αρχών. Μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ αποκαλύφθηκε μετά από οργανωμένη επιχείρηση της αστυνομίας. Συνελήφθησαν ο γνωστός παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και άλλα 6 άτομα, τα οποία κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, καθώς όπως προέκυψε, άνοιγαν εταιρείες με υπαλλήλους άχυρα ανθρώπους χωρίς να καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές, προκαλώντας ζημιά στον ΕΦΚΑ ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Την προώθηση διάταξης ώστε να μετατραπεί σε ιδιώνυμο με επιβαρυντικές διατάξεις η εκμετάλλευση και απάτη σε βάρος ηλικιωμένων προανήγγειλε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με στόχο, όπως είπε, να τους αποδίδονται μεγαλύτερες ποινές. Χαρακτήρισε επίσης επιδημία τις ηλεκτρονικές απάτες, τις οποίες απέδωσε κυρίως σε συμμορίες Ρωμά. Πολύ σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ χαρακτηρίζει την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μαρκ Ρούμπιο εν ώψη της επίσκεψής του στην Αθήνα για τον 6ο στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ. Δύο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο στη χώρα μας. Στις 7 Παλαιστίνοι και αλληλέγγυοι οργανώνουν συγκέντρωση στην Καμάρα. Την ίδια ώρα φοιτητικοί σύλλογοι και μέλη του ΠΑΜΕ θα διαδηλώσουν στο άγαλμα του Βενιζέλου. Μείωση του κυκλοφοριακού φόρτος 8% και του χρόνου διάρκειας των διαδρομών από το κέντρο της Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά και αντίστροφα κατά 13%, καταγράφει έρευνα του ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ για τον πρώτο μήνα λειτουργίας της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά. Οι μεγαλύτερες μειώσεις χρόνου καταγράφονται στη διαδρομή Βούλγαρη-Δωδεκανήσου μέσω Εγνατίας. Προβληματισμό προκαλεί στη διοίκηση της ΟΛΦΑΕ ο εντοπισμός στο βυθό του Λιμένα και συγκεκριμένα στο σημείο που κατασκευάζεται η επέκταση της έκτης προβλήπτας περίπου 1.000 βομβών του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου με εκτιμόμενο βάρος 20.000 τόνους. Νέα πίεση προς την Βρετανία για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αποκαλύπτοντας ότι οι συζητήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα δεν απέδωσαν. Στις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές στο οροπέδιο Λασιθίου περιοδεύει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σοβαρό εργατικό ατύχημα το πρωί σε αποθήκη στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, 54χρονος καταπλακώθηκε από κοντέινερ. Με τη συνδρομή της πυροσβεστικής απεγκλωβίστηκε και μεταφέρθηκε με κακώσεις στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Εντός της ημέρας αναμένεται να ανοιχθεί στην υποδιεύθυνση ασφαλείας Αθηνών παρουσία εισαγγελικού λειτουργού το χρηματοκιβώτιο που κατασχέθηκε από την κατοικία του Γιώργου Μαζονάκη στην Βούλα στο πλαίσιο των ερευνών για το θάνατό του. Στη διαδικασία θα παρίσταται ο δικηγόρος του ενώ πιθανή θεωρείται η παρουσία των αδελφών του. Σε ίσχυε και σήμερα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιφερειακή οδό λόγω εργασιών για τον flyover. Από τις 11.30 το βράδυ έως τις 5.30 το πρωί της Τετάρτης θα διακοπεί η κυκλοφορία στο τμήμα μεταξύ των κόμβων Κωνσταντινοπολίτικων και Τούμπας στο ρεύμα προς δυτικά. Έφυγε από τη ζωή η Νίκη Μάνου Ανδρεάδη, πρώην πρόεδρος του ΔΣ του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, αρχιτέκτονας και καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

0: Αυτή ήταν η τίτλη των κυριότερων ειδήσεων μέχρι και αυτή την ώρα. Πάμε στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι γίνεται με τους αλλοείς. Καλησπέριζουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Αλλιέων Γρηγρή, τον κύριο Κωνσταντή Παγώνη. Καλησπέρα σας, κύριε Παγώνη.
1: Καλησπέρα και καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Για έκτη μέρα συνεχίζετε και δεν φαίνεστε διατεθειμένοι να κάνετε πίσω.
1: Δεν είναι θέμα διάθεσης, είναι θέμα ανάγκης, όπως το έχουμε τονίσει και το έχουμε πει. Αν δεν βγει μια απόφαση ξεκάθαρη για το τι θα γίνει αύριο, μεθαύριο για την Αλλία, αυτή τη στιγμή εμείς δεν είμαστε, όχι διατεθειμένοι, είμαστε αναγκασμένοι να μην πάμε στη δουλειά.
0: Επειδή είναι η έκτη μέρα, τουλάχιστον εδώ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης που είναι σε εξέλιξη κινητοποίησης, είναι ένα εύλογο διάστημα. Είχατε κάποια ανταπόκριση από την κυβέρνηση, από κάποιο υπουργείο? Εγώ άκουσα για παράδειγμα μόνο τον Πρωθυπουργό σε μια αποστροφή του λόγου του, σε μια συζήτηση, εν πάση περιπτώσει, στις κοινέ δηλώσεις που είχε με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, να αναφέρεται απλά σε εσάς και να λέει ότι ξέρουμε το πρόβλημα και πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό.
1: Αυτό ακριβώς είναι, όπως το είπατε. Δεν έχουμε τίποτα άλλο. Μόνο αυτή τη δήλωση, μια πρόταση του Πρωθυπουργού. Καμία επίσημη ενημέρωση ακόμη δεν έχουμε, παρότι μπορεί να κυκλοφορούμε κάποιες φήμες. Όλα είναι ακόμη στον αέρα. Αν δεν δούμε και πρακτικά κάτι γράφος και τα λοιπά, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το οτιδήποτε.
0: Να θυμίσουμε ότι βασικό, έχετε μια σειρά από αιτήματα, αλλά βασικό είναι το θέμα του πετρελαίου, έτσι, επιδότηση στο πετρέλαιο.
1: Το βασικό, ναι, εννοείται. Ναι, επιδότηση στο πετρελαίο, ναι.
0: Τώρα, τι γίνεται με το θέμα αυτό της παράνομης αγοροπολισίας, γιατί είχαμε ένα τέτοιο περιστατικό εδώ στη Μηχανιώνα.
1: Αυτό όπως μαθεύτηκε, ναι, και έγινε και σε άλλες περιοχές, έγινε και στο Κερατσίνι, στον Πειραιά, έγινε και και στην Καβάλα, είχαμε περιστατικά τέτοια, τα οποία αυτά θα μπορούμε να πούμε κιόλας ότι θα πρέπει να τα έχουμε ένα παραπάνω το νου μας, γιατί κάποιοι πάνω στην απεργία τη δικιά μας προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν κάποιες καταστάσεις, δυστυχώς, και θα πρέπει να έχουμε και πάρα πολύ το νου μας ότι αυτά τα φαινόμενα μήπως συνέβαιναν και ακόμα και όταν ήμασταν στη δουλειά. Γιατί εδώ μιλάμε ότι κρίνεται η επιστημιστική ασφάλεια. Το να μεταφέρονται ψάρια σε δρόμους, να φεύγουν από το φυσικό τους περιβάλλον και να ακουμπάνε και να γίνονται μεταφορές σε βενζινάδικα ή σε όπου αλλούδήποτε, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα πράγμα που είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί το ψάρι είναι ένα ευπαθές προϊόν.
0: Ναι, και μιλάμε για εισαγόμενα ψάρια, έτσι, από Τουρκία, αν δεν κάνω λάθος, τουλάχιστον για το περιστατικό αυτό εδώ στη Μηχανιώνα που είχαμε.
1: Τώρα, ναι, ειδικότερα αυτό ήταν και η σταγόνα που ξεχύλισε και στο ποτήρι, να το πω απλά, γιατί μας εκνεύρισε πάρα πολύ το γεγονός αυτό, ότι κάποιοι, όπως ξαναείπα, και ειδικότερα όταν είναι τα εισαγόμενα τουρκικά ψάρια, με τα οποία ξέρετε πολύ καλά όλος ο κόσμος το τι συμβαίνει στο Αιγαίο με τους Τούρκους, είναι ευρέως γνωστό ότι μπαίνουν και μέσα και μας σε εισαγωγικά και εκτός και εντός και εισαγωγικών, ότι μας κλέβουν τα αλλιεύματα. Άρα είναι ένα παραπάνω πράγμα το οποίο μας έχει στεναχωρήσει.
0: Τώρα, για να ολοκληρώσουμε, πώς σκοπεύετε να συνεχίσετε τις κινητοποιήσεις? Ενδεχομένως να υπάρξει κάποια κλιμάκωση?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν είμαστε επαγγελματίες, ούτε απεργοί ούτε συνδικαλιστές. Ο ψαράς αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ανάγκη μεγάλη. Δεν το συμφέρει αυτή τη στιγμή να πάει μέσα στη θάλασσα να δουλέψει. Είναι πολύ προτιμότερο να το έχει δεμένο το σκάφος του, όπως τα βλέπετε και κάθε μέρα στην παραλιακή εδώ πέρα της Θεσσαλονίκης και σε άλλα μεγάλα λιμάνια. Κλιμάκωση, οι ικθυόσκαλες είναι κλειστές. Τις έχουμε αποκλείσει και τις ικθυόσκαλες. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν τίθεται κάτι περαιτέρω. Η αγορά έχει στεγνώσει. Ναι. Το φρέσκο ψάρι ελληνικό εδώ και 6 μέρες. Οτιδήποτε άλλο κυκλοφορεί είναι αμφιβόλου προελεύσεως, όπως το ξέρουμε πολύ καλά. Δεν μας μένει κάτι άλλο να κάνουμε. Είμαστε ελαίου Θεού αυτή τη στιγμή.
0: Και περιμένετε μια κίνηση καλής θέλης από την κυβέρνηση.
1: Να
0: κάτσε στο τραπέζι να συζητήσετε.
1: Εμάς η δουλειά μας είναι να είμαστε μες στη θάλασσα. Ναι. Δεν μας αρέσει να καθόμαστε και στέρια, δεν μας αρέσει όλο αυτό που γίνεται. Όπως καταλαβαίνετε, θέλουμε να πάμε για δουλειά. Αλλά θέλουμε και το κίνητρο για να μπορούμε να πάμε να δουλέψουμε, να ταΐσουμε τις οικογένειές μας και να συντηρήσουμε και τα εργαλεία μας. Θέλουμε το κίνητρο το ανάλογο.
0: Ωραία. Κύριε Παγώνη, σας ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία στις διεκδικήσεις που έχετε.
1: Να είστε καλά.
0: Έκτη μέρα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, που συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των αλλιέων και βέβαια αυτό σημαίνει, όπως ακούσαμε και τον ίδιο τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Αλλιέων, τον κύριο Παγώνη, να λέει πριν από λίγο, ότι ουσιαστικά οι πάγκοι της κεντρικής ψαραγοράς έχουν αδειάσει, τουλάχιστον από ελληνικά ψάρια, ενώ ελλείψεις φρέσκων ψαριών παρατηρούνται και στα μαγαζιά εστίασης της Θεσσαλονίκης, όπως είναι φυσικό. Ρεπορτάζ λοιπόν για το θέμα των ελλείψεων έχει η συνάδελφος Ευελίνα Κεχαγιά που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Ευελίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε, κυρίες και κύριοι. Χωρίς φρέσκο ψάρι μένουν οι ψαροταβέρνες, καθώς οι κινητοποιήσεις των αλλιέων έχουν περιορίσει σημαντικά την τροφοδοσία της αγοράς. Η έλλειψη λοιπόν περνάει από τα δίχτυα των αλλιέων στα τραπέζια των καταστημάτων, με τους επαγγελματίες της εστίασης να βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρές δυσκολίες στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Για τους επαγγελματίες της εστίασης το πρόβλημα είναι άμεσο, όπως καταλαβαίνετε, γιατί τα ψάρια αποτελούν βασικό κομμάτι του μενού τους και χωρίς τις απαραίτητες ποσότητες η λειτουργία των καταστημάτων γίνεται όλο ένα και πιο δύσκολη. Οι ιδιοκτήτες ταβερνών αναγκάζονται είτε να περιορίσουν τα πιάτα που προσφέρουν στους πελάτες, είτε ακόμα και να μην ανοίξουν τα καταστήματά τους. Αναφέρομαι ειδικά σε ταβέρνες που εστιάζουν στο ψάρι το φρέσκο, το λαϊκό ψάρι όπως λένε, καθώς δεν μπορούν να το εξασφαλίσουν πλέον. Αναφέρουν ότι δεν μπορούν να ψωνίζουν ψάρια για αρκετό καιρό, όπως φαίνεται. Mm-hmm. Θα γίνει μια αντίστοιχη κατάσταση όπως αυτή με τα μύδια που είχε προκύψει ένα άλλο ζήτημα τα προηγούμενα χρόνια και αυτή τη στιγμή λέει αγοράζουν 9 με 10 ευρώ το κιλό τη σαρδέλα και την πουλάνε ήδη 15 ευρώ. Πού θα φτάσει αυτή η κατάσταση, πού θα φτάσει η αύξηση των τιμών στα ψάρια που ήδη για πολλούς πελάτες, όπως μας λένε ιδιοκτήτες, είναι είδος πολυτελείας. Πληρώνουν δηλαδή ήδη ένα αλφα ποσό για να καταναλώσουν ψάρι, οπότε δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση αυξάνοντας τις τιμές των προϊόντων. Θα πρέπει να τις κρατήσουν σταθερές και συγκρατημένες για να μην χάσουν τον κόσμο τους. Όπως καταλαβαίνεις, Κωνσταντίνε, το ζητούμενο είναι απλό, να μπορούν και πάλι να ανοίγουν την πόρτα της ταβέρνας τους και να γεμίσουν το τραπέζι με βασικό προϊόν της δουλειάς τους, που είναι το φρέσκο ψάρι.
0: Ακριβώς. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Εξαρτάται βέβαια από το πόσο θα τραβήξει αυτή η κινητοποίηση των αλλιέων. Σε ευχαριστώ πολύ, Ευελίνα, για το ρεπορτάζ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Και σε σένα το ίδιο. Εμείς θα δούμε τώρα τι γίνεται με τα στοιχεία για την κατάσταση των Ελλήνων που είναι καρδιωτικά, καθώς 6 στους 10 ζουν σε οικονομική ασφυξία. Σύμφωνα με έρευνα του ΙΟΒΕ, περισσότερα από τα μισά νοικοκυριά δηλώνουν ότι τα οικονομικά τους χειροτέρεψαν. Τα στοιχεία αυτά παρουσίασε ο καθηγητής χρηματοοικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, ο κύριος Μιχάλης Γκλεζάκος, που μίλησε στον FM100.
3: Πιστεύω ότι οι δυσκολίες θα συνεχιστούν και θα ενταθούν, γιατί να σκεφτούμε ότι πέρα από το έλλειμμα προσφοράς που υπάρχει στο αργό πετρέλαιο, διότι είναι γύρω στα 5 εκατομμύρια βαρέλια λιγότερα κάθε μέρα που έρχονται από τη Μέση Ανατολή, έχουμε και μεγάλο έλλειμμα στο ντίζελ, δηλαδή εκεί που το αργό διυλίζεται και μετατρέπεται σε βενζίνη, ντίζελ κλπ. Η δυναμικότητα των εγκαταστάσεων για ντίζελ, όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίως, έχει περιοριστεί, κυρίως στη Μέση Ανατολή και στη Ρωσία και Ουκρανία, λόγω των πολέμων εκεί, και υπάρχει ένα έλλειμμα γύρω στα 1,5 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ, τώρα μιλάμε, έτσι, που πάει για τα αυτοκίνητα, πάει για τις μηχανές, τις βιομηχανίες κτλ. Άρα, όπως και να έχει, αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί, που σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτον, υψηλές τιμές, και δεύτερον, από ένα σημείο και μετά, εάν κρατήσει για πολύ καιρό αυτή η κατάσταση, ίσως να έχουμε και ελλείψεις που θα επιδεινώσουν την κατάσταση.
4: Ελλείψεις σε ποια προϊόντα?
3: Στο ντίζελ κατά βάση.
4: Στα καύσιμα, ναι. Αλλά ναι, μπορεί ναι. Οι ελλείψεις αυτές, λόγω και του προβλήματος που θα υπάρξει στις μεταφορές, από την άδεια του κόστους των μεταφορών, να φτάσουν και σε κάποια προϊόντα ενδεχομένως.
3: Μα προφανώς, όπως το λέτε, είναι. Γιατί αν φτάσουμε να έχουμε ελλείψεις στο ντίζελ, πέρα από τις υψηλές τιμές, θα έχουμε πρόβλημα στις μεταφορές, άρα πρόβλημα στο ράφι, αφού κάποια προϊόντα δεν θα φτάνουν.
0: Να γυρίσουμε τώρα σελίδα, να πάμε να δούμε τι γίνεται με τους 45 ασθενείς στην κλινική, η οποία λειτουργούσε παράνομα, πραγματοποιούταν παράνομα είχε παράνομο αγκολογικό τμήμα, έχει αποφασιστεί να σφραγιστεί τις επόμενες μέρες. Τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους? Το ρεπορτάζ έχει συνάδελφος Ελίνα του Κουσμπαλίδου που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Ελίνα.
5: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Λίγη προθεσμία στις 13 του Οκτώβρη να μεταφερθούν με ασφάλεια όλοι αυτοί οι ασθενείς, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται σε πολύ βαριές κλινικές περιπτώσεις, να μεταφερθούν και να έχουν την ασφαλή φροντίδα και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που χρειάζονται, πράγμα το οποίο είναι αρκετά δύσκολο, ανάγεται σε εξίσωση για δυνατούς λύτες. Βρεθήκαμε σήμερα το πρωί έξω από την κλινική, όπου συγγενείς ασθενών περίμεναν για να παραλάβουν τους ανθρώπους τους. Όλες αυτές τις μέρες ήταν πολύ δύσκολο να βρεθούν κλίνες είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα μιας συγγενούς ασθενή, η οποία είναι 83 ετών, ζούσε ένα χρόνο στην κλινική αυτή, είναι κατάκητη. Και ανέφερε ότι πλέον θα πάρω τη μητέρα μου και θα την έχω στο σπίτι, γιατί δεν μπορεί να βρεθεί κάποια άλλη δομή. Όμως υπάρχει αγωνία, υπάρχει ανησυχία. Κάποιοι, να πούμε, από τους ασθενείς ήταν ευχαριστημένοι. Η κυρία αυτή που μας μίλησε τόνισε ότι τον ένα χρόνο που έμεινε η μητέρα της στην κλινική δεν είχε κανένα παράπονο. Όμως υπάρχουν και πολλοί άλλοι, όπως για να υπενθυμίσω, τις προηγούμενες ημέρες είχαν καταγγείλει τραγικές συνθήκες νοσηλείας, αλλά και υπέρογκα νοσήλια που καλούνται να πληρώσουν οι συγγενείς. Να πούμε ότι η προθεσμία εκπνέει και για πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους δεν υπάρχει με βεβαιότητα το τι θα γίνει την επόμενη μέρα.
0: Πρέπει να βρεθεί μια λύση, να παρέμβει και το Υπουργείο Υγείας ενδεχομένως. Ευχαριστώ πολύ, Ελίνα, για τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Καλή συνέχεια, σου εύχομαι. Και να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι σε σταθερά επίπεδα θα παραμείνουν και για το 2027 τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού στο Δήμο Θεσσαλονίκης, καθώς η διοίκηση αποφάσισε για δεύτερη χρονιά να μην προχωρήσει σε καμία αύξηση στα ανταποδοτικά τέλη, προκειμένου να μην επιβαρυνθούν κάτοικοι και επαγγελματίες, εν όψει βέβαια και ενός δύσκολου, όπως προδιαγράφεται, χειμώνα που αναμένεται να είναι όσον αφορά στις τιμές της ενέργειας. Ήδη το οικονομικό επιτελείο με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο επεξεργάζεται καθημερινά τα οικονομικά στοιχεία για τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού του 27. Και πάμε και στα αθλητικά μας τώρα. Ο Σάκης Γκίνας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Σάκη.
6: Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα. Ο ΠΑΟΚ σήμερα στο μπάσκετ αντιμετωπίζει στις 8.30 για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup την Μπόσνα στο Σεράγεβο και θέλει να διπλασιάσει τις νίκες του στο EuroCup, ούτως ώστε να συνεχίσει με αυτοπεποίθηση την διοργάνωση, η οποία έχει θέσει ως στόχο φέτος, υπενθυμίζω, την κατάκτηση του τροπαίου, ούτως ώστε να πάρει και ένα εισιτήριο για την Ευρωλίγκα, το οποίο βέβαια μπορεί να το πάρει και με άλλο τρόπο, μέσω της πρότασης που έχει καταθέσει για να πάρει άδεια franchise. Πρέπει να πούμε ότι στην συνεδρίαση της Ευρωλίγκας, η οποία πραγματοποιείται από χθες το κόμμο και θα τελειώσει σήμερα το βράδυ η όλη διαδικασία, αποφασίστηκε μέχρι τώρα η πρώτη απόφαση που λήφθηκε και μάλιστα είναι και επίσημη, είναι η άρνηση στην πρόταση του NBA για εξαγορά της Ευρωλίγκας. Έτσι, συνεχίζεται το πλάνο που υπάρχει για επέκταση και αύξηση των ομάδων στη νέα σεζόν της Ευρωλίγκας από 20 σε 24, μεταξύ των τεσσάρων ομάδων υποψήφιων. Ισχυρή είναι η υποψηφιότητα του ΠΑΟΚ. Βέβαια, έχουν θέσει υποψηφιότητα άλλες 13 ομάδες με εγγυητικές επιστολές που αγγίζουν συνολικά το ηλικιώδες ποσό του 1 δις ευρώ. Περιμένουμε να δούμε τις αποφάσεις οριστικές μέχρι το βράδυ για να μάθουμε και τα νεότερα όσον αφορά τις αιτήσεις που έχουν κάνει ο ΠΑΟΚ και ο Άρης για την συμμετοχή τους στην Ευρωλίγκα της επόμενης περίοδου. Και κλείνουμε με ποδόσφαιρο. Η Εθνική Ομάδα αντιμετωπίζει την Ιρλανδία, τη Βόρεια Ιρλανδία σήμερα, η Εθνική Ομάδα των Ελπίδων, και με νίκη με 2 γκολ διαφορά περνάει στο Euro 2027.
0: Ωραία. Περισσότερα στις 6 βέβαια στην αθλητική εκπομπή εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Σε ευχαριστούμε, Σάκη. Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και σήμερα το μεσημεριανό ενημερωτικό μαγκαζίνο από τον FM 100. Εσείς μείνετε εδώ. Ακολουθεί σύνδεση με το Deutsche Welle για δελτίο ειδήσεων. Και στις 2.30 όπως κάθε μέρα κοντά σας η Παλμύρα Αρσλάνογλου με τη βιταμίνη P.
7: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
8: Πρόωρες εκλογές ανακοίνωσε ο Πέδρο Σάντσες για τις 29 Νοεμβρίου στην Ισπανία. Με τοπική σύγκρουση των φιδωλών και των φύλων της συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσφυγή κατά της Υπουργού Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε υπέβαλε η αριστερά στη Γερμανία. Γεια σας κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, στο μικρόφωνο ο Κώστας Αργύρος. Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, ανακοίνωσε την προκήρυξη πρόωρων εκλογών για τις 29 Νοεμβρίου, μετά την ήττα που υπέστη την περασμένη εβδομάδα κοινοβουλευτικά και την απόρριψη της κυβερνητικής πρότασης για το στεγαστικό. Ο μαέστρος της επιβίωσης, όπως τον αποκαλεί μερίδα του τύπου και στη Γερμανία, αντιδρά έτσι στο εσωτερικό πολιτικό αδιέξοδο και περνά στην αντεπίθεση εναντίον της δεξιάς που ματέωσε την πρότασή του. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα πάντως στις δημοσκοπήσεις υστερεί σε σχέση με τη συντηρητική αντιπολίτευση. Στην ομιλία του ο Σάντσες στάθηκε στα οικονομικά και κοινωνικά επιτεύγματα της κυβέρνησής του, μίλησε για την πρόοδο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στα κοινωνικά δικαιώματα και τη μείωση των ανισοτήτων. Υπενθύμησε ότι αντιμετώπισε πρωτοφανείς κρίσεις, πολέμους, γεωπολιτικές αναταραχές, ότι μίλησε ενάντια σε τέχνο-ολιγάρχες και γενοκτονικά καθεστώτα. Επέκρινε επίσης το γεγονός ότι είχε τη χειρότερη δυνατή αντιπολίτευση, δηλαδή αυτή των συντηρητικών του Λαϊκού Κόμματος και του ακροδεξιού Vox. Στις Βρυξέλλες κορυφώνεται η σύγκρουση μεταξύ των 6 φιδωλών που ζητούν περικοπές στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών φύλων της συνοχής που τονίζουν ότι οι αυξημένες δαπάνες σε τομείς όπως είναι η άμυνα δεν θα πρέπει να αποβούν σε βάρος της συνοχής και τομέων όπως η κοινή αγροτική πολιτική. Επικεφαλής των φιδωλών η Γερμανία, στην ομάδα των 17 της συνοχής η Ελλάδα. Η Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες έχει τις λεπτομέρειες.
9: Σε τροχιά ανοιχτής σύγκρουσης μπαίνουν τα δύο αντίπαλα στρατόπεδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον επόμενο επταετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, λίγες μόλις ημέρες πριν η Ιρλανδική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσιάσει τη νέα συμβιβαστική πρότασή της. Από τη μία πλευρά, 17 χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, ζητούν να προστατευθούν τα κονδύλια για τη συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική. Από την άλλη, 6 δημοσιονομικά φιδωλές χώρες, με πρώτη τη Γερμανία, πιέζουν για περικοπές αρκετών εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ από την αρχική πρόταση της Κομισιόν που φτάνει σχεδόν τα 2-3 εκατομμύρια. Οι 17, με την καθοδήγηση κυρίως της Ιταλίας και της Ρουμανίας, περνούν τώρα στην αντεπίθεση με επιστολή προς τον Ιρλανδό Πρωθυπουργό Μίχολ Μάρτιν. Το βασικό τους μήνυμα είναι πως οι νέες ανάγκες της Ευρώπης για άμυνα, ασφάλεια και ανταγωνιστικότητα χρειάζονται επιπλέον χρήματα, όχι όμως εις βάρος των κονδυλίων για τη γεωργία και την ανάπτυξη των περιφερειών. Προτείνουν μεταξύ άλλων να αποπληρωθεί πιο σταδιακά το χρέος του Ταμείου Ανάκαμψης και αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο περιορισμένου, στοχευμένου και νέου κοινού δανεισμού, κάτι που απορρίπτουν εντελώς οι φιδωλές χώρες. Το βάρος πέφτει πλέον στην Ιρλανδική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αναμένεται σε λίγες ημέρες να καταθέσει νέα διαπραγματευτική πρόταση, που στη συνέχεια θα περάσει στα χέρια των Ευρωπαίων ηγετών στη Σύνοδο Κορυφής που ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου. Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες για την Deutsche Welle.
8: Η Die Linke, η αριστερά στη Γερμανία, αποφάσισε να προσφύγει στο ανώτατο συνταγματικό δικαστήριο κατά της χριστιανοδημοκράτησας Υπουργού Οικονομίας, Κατερίνα Ράιχε, κατηγορώντας την για καταπάτηση της αρχής της θεσμικής ουδετερότητας που θα έπρεπε να τηρεί ως υπουργός. Η Ράιχε ανέβασε στο Instagram του Υπουργείου βίντεο με δηλώσεις της κατά της αριστεράς, προειδοποιώντας για αρνητικές συνέπειες από μια νίκη της στο Βερολίνο, ενώ κατηγορούσε το κόμμα και για αντισημιτισμό. Ο Γιάννης Παπαδημητρίου θα μας δώσει τώρα το ρεπορτάζ.
10: Το κόμμα της αριστεράς, Die Linke, προσφεύγει στο ανώτατο ομοσπονδιακό συνταγματικό δικαστήριο της Γερμανίας εναντίον της Υπουργού Οικονομίας, Κατερίνα Ράιχε. Αιτία, ένα βίντεο από ομιλία της Ράιχε σε επιχειρηματικό φόρουμ που ανέβηκε στο Instagram του Υπουργείου Οικονομίας και στο οποίο ο Υπουργός χαρακτηρίζει την αριστερά επικίνδυνη για την οικονομία και τη Γερμανία ως επενδυτικό προορισμό, επιπλέον την κατηγορεί για αντισημιτισμό. Κάθε τόσο επανέρχονται αυτές οι αιτιάσεις. Όταν όμως προέρχονται από την Υπουργό σε επίσημο λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομίας, υποστηρίζει η αριστερά, τότε παραβιάζεται υποχρέωση θεσμικής ουδετερότητας των κρατικών οργάνων στην κομματική αντιπαράθεση. Σε παλαιότερες αποφάσεις, το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο είχε αποφανθεί ότι ένας ή μία υπουργός δεν έχει το δικαίωμα να ταυτίζεται με συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα σε...
8: Ακούτε πάντα την Deutsche Welle, συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις. Ημέρα μεγάλων κινητοποιήσεων σήμερα στην Γαλλία, καθώς χιλιάδες μαθητές αναμένεται να κατέβουν στους δρόμους σε μια κλιμάκωση των διαμαρτυριών τους και εν μέσω φόβων για πιθανά επεισόδια. Μαζί τους και τα συνδικάτα που συμμετέχουν σε αυτή την ημέρα κινητοποίηση, ζητώντας καλύτερες συνθήκες στα σχολεία, καλύτερη στελέχωση με διδακτικό προσωπικό και λιγότερο φόρτο εργασίας. Νέα κλιμάκωση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αντάρτες Χούθη από την Ιεμένη πραγματοποίησαν επιθέσεις σε κρίσιμες εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία. Την ίδια ώρα, Πακιστάν και Τουρκία ενεργοποίησαν, όπως φαίνεται, τη Συμφωνία Αμοιβαίας Άμυνας, γνωστή ως Συμφωνία της Μέκκας, αποφασίζοντας να στείλουν δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία. Τέλος, σε βαρύ πένθος από χθες το Ισραήλ, εν ώψη της αυριανής επετείου της επίθεσης στις 7 Οκτωβρίου. Ήταν η ειδήσεις της Deutsche Welle. Πολλούς χαιρετισμούς από τη Βόνη. Γεια σας.
10: Το θέμα της ημέρας.
8: Έρχονται στιγμές που όλα τα κοινωνικά κατακάθια, όλη η λάσπη, όλα τα κακά σε μια κοινωνία βγαίνουν στην επιφάνεια, είπε κάποτε ο Αλεξάνδαρ Βούτσιτς, ο πρόσφατα παρετηθής πρόεδρος της Σερβίας. Η 5η Οκτωβρίου του 2000 είναι και παραμένει το μεγαλύτερο πολιτικό τραύμα του επί σειρά ετών. Εκείνη την ημέρα οι πολίτες βγήκαν στους δρόμους για να αναγκάσουν τον ηγεμόνα και πολέμαρχο Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς να αναγνωρίσει την εκλογική του ήττα από έναν ετερόκλητο συνασπισμό δημοκρατικών κομμάτων. Το 2000 ο Βούτσιτς βρισκόταν στην άλλη πλευρά, ως μέλος του εταίρου του Μιλόσεβιτς, του εξτρεμιστικού σερβικού ριζοσπαστικού κόμματος και υπουργός πληροφοριών στο Βελιγράδι, ήταν βασικός υπεύθυνος για τη λογοκρισία. Δεν είναι περίεργο που η δημοκρατική μετάβαση της Σερβίας πριν από 26 χρόνια παρέμεινε μελανό σημείο για τον σημερινό ισχυρό άνδρα της χώρας. Πόσο μάλλον που ο ίδιος ο Βούτσιτς θα μπορούσε να βρεθεί σήμερα στη θέση του Μιλόσεβιτς. Στις 27 Σεπτεμβρίου παρετήθηκε από την Προεδρία. Τις εκλογές που έχουν προγραμματιστεί για τις 25 Οκτωβρίου θα επιδιώξει να εκλεγεί πρωθυπουργός ως επικεφαλής υποψήφιος του Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος. Αυτή τη φορά η πρόκληση για τον Βούτσιτς δεν προέρχεται από μια ενωμένη δημοκρατική αντιπολίτευση, προέρχεται από τους φοιτητές. Η λίστα των φοιτητών προέκυψε από το μεγάλο κίνημα διαμαρτυρίας κατά της κατάχρησης εξουσίας και της διαφθοράς. Η αφορμή ήταν η κατάρρευση του στεγάστρου στο πρόσφατα ανακαινισμένο σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ στα τέλη του 2024. Οι φοιτητές έχουν επιλέξει ως υποψήφιους αναγνωρισμένους καθηγητές, ακτιβιστές και γνωστές προσωπικότητες. Οι πολιτικοί καριέρας απουσιάζουν από τη λίστα τους. Η στρατηγική φαίνεται να λειτουργεί. Σε μια πρόσφατη δημοσκόπηση, η λίστα των φοιτητών φτάνει το 44,4% ενώ το στρατόπεδο του Βούτσιτς το 41,7%. Τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν αποσυρθεί από την κούρσα και υποστηρίζουν τους φοιτητές. Η απογοήτευση από την αντιπολίτευση είναι ένας λόγος για την άνοδο του φοιτητικού κινήματος. Ο άλλος έγκυται στον ίδιο το Βούτσιτς. Ο ηγεμόνας, ο οποίος ισορροπεί μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ρωσίας και Κίνας, κατηγορείται ότι ελέγχει τα μέσα ενημέρωσης, ξεπουλάει φυσικούς πόρους και έχει δεσμούς με το οργανωμένο έγκλημα. Το σημερινό κίνημα διαμαρτυρίας έχει ξεπεράσει κατά πολύ εκείνο του 2000. Οι αντίπαλοι της σερβικής κυβέρνησης φοβούνται εκλογική νοθεία, ίσως ακόμα και ανοιχτή βία όπως αυτή που χρησιμοποιήθηκε επανειλημμένα κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων. Ο Γιώβο Μπάκιτς, καθηγητής κοινωνιολογίας στο Βελιγράδι και υποψήφιος στη λίστα των φοιτητών, λέει ότι ο Βούτσιτς δεν είναι έτοιμος να παραδώσει την εξουσία, αλλά οι φοιτητές έχουν ένα σχέδιο για αυτό το ενδεχόμενο. Ποιο είναι αυτό? Δεν μπορώ να το αποκαλύψω, απαντά ο Μπάκιτς. Μόνο ένα πράγμα είναι σίγουρο. Η Σερβία αντιμετωπίζει τις λιγότερο προβλέψιμες εκλογές της από το 2000. Κώστας Αργυρός για την Deutsche Welle.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Δείπνο ηλιθίων. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που αγαπήθηκε και βραβεύθηκε με το πρώτο βραβείο κοινού στα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης συνεχίζει από τις 3 Οκτωβρίου στο Metropolitan, The Urban Theater. Δείπνο ηλιθίων. Σκηνοθεσία Πασχάλης Αραμπατζής. Προπόληση more.com.
2: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο. Θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
5: Το άκουσες, το είπες.
6: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
5: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
6: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
5: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
7: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
8: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
9: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

0: Υπέροχα, υπέροχη και η σημερινή μέρα, ηλιόλουστη, έτσι με χαρά και με χαρά εύχομαι να σας βρίσκω όλους εσάς, να είστε χαρούμενοι, να έχετε ευκολία σε ό,τι και αν κάνετε. Αυτή είναι η βιταμίνη P που μόλις ξεκίνησε, ούλετε και μαλαχέρε, εύχομαι πραγματικά να σας βρίσκω καλά και αν δεν έχει συμβεί αυτό, μη μου στεναχωριέστε καθόλου, θα το αλλάξουμε σίγουρα έως και τις 4 που θα είμαστε εδώ. Δεν ξέρω για εσάς, εγώ είμαι έτοιμη να πάμε να ρίξουμε μια ματιά στους δρόμους της πόλης μας.
1: Και τώρα, η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τη βιταμίνη P.

0: Thank you very much.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης μας και έρχομαι γρήγορα στην περιφερειακή μας, φυσικά από εκεί που ξεκινάμε πάντα. Δεν έχουμε ιδιαίτερες καθυστερήσεις, κάποιες χαμηλές ταχύτητες εκεί στην, λίγο πριν την έξοδο της Πολύχνης. Μετά το τέτο γενικό, μετά το Παπαγεωργίου έχουμε κάποιες καθυστερήσεις, όχι κάτι το άξιο αναφοράς. Αυτό σας λέω μόνο. Μια χαρά είναι η περιφερειακή μας, κούκλα είναι και η Εγνατία, κούκλα η Τσιμισκή, κούκλα η Λεωφόρος Νίκης, κούκλα και η Κωνσταντίνου Καραμαλή. Κάποιες μικροκαθυστερήσεις έχει εκεί στα φανάρια της Μπότσαρη, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Μικροκαθυστερήσεις και αναμενόμενο είναι έτσι ένα φανάρι να περιμένεις, ρε παιδί μου, εκεί που σε πιάνει κόκκινο. Και στα φανάρια Βαρδαρίου και στα φανάρια των δικαστηρίων. Μίκη Θεοδωράκη με αρκετά καλή εικόνα. Γενικώς πολύ πολύ ευχάριστο όλο αυτό που βλέπω και χαρούμενο και καλό και τι άλλο να πω, πολύ πολύ μεγάλη χαρά βλέπω. Λοιπόν, μιας και έχω τον Γιώργο Μάγκο, ο οποίος είναι στο στούντιο και μαστορεύει εδώ τα δικά του κάνει για να είμαστε σε ακόμα καλύτερη κατάσταση, νομίζω ότι μπορούμε να το αφιερώσουμε ένα τραγούδι από αυτά τα αγαπημένα του, έτσι να ξεκινήσουμε και με φόρα. Ο τείχος στο Facebook έχει ανοίξει. Παλμύρα Αρσλάνογλου με ελληνικούς χαρακτήρες. Ανταμώνουμε στο Facebook. Σας περιμένω εκεί. Αφήστε τα αποτυπώματά σας και θα έρθω μετά τις 3 να δω που είστε και τι κάνετε.

Έτσι, ευχόμαι να τον ικανοποίησαμε και τον Γιώργο να πήρε το ηχητικό του έτσι ανέβασμα και να συνεχίσει αυτό που έχει να κάνει. Γιατί μέχρι εδώ, μέχρι αργά εδώ τον έχουμε έτσι κι αλλιώς. Είναι οι μέρες του αυτές. Οπότε εύχομαι έτσι κι εσείς να είστε ανεβασμένοι και ό,τι χρειάζεται θα το κάνουμε για να είμαστε όλοι ανεβασμένοι. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Ρε τον άτιμο. Βρε τον πρόεδρο του λαός, βρε τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του. Αρχηγοί κυκλώματος, έτσι φέρεται να έτσι παρουσιάζονται ως αρχηγοί κυκλώματος, εξαπατούσαν τον Εύκα. Είναι αυτή η υπόθεση που αναφέραμε προχθές. Άνοιγαν εστιατόρια, διαφημιστικές, μαγαζιά, καταστήματα ρούχων και ζημίωναν το δημόσιο. Έχει αποκαλυφθεί το πώς δρούσε το συγκεκριμένο κύκλωμα με αρχηγό τον Φίλιππο Καμπούρη. Άνοιγαν εταιρείες σε ονόματα αχυρανθρώπων, χωρίς να αποδίδουν ασφαλιστικές εισφορές, και όταν τα χρέη συσσωρεύονταν, τις έκλειναν, προκαλώντας τον Εύκα ζημιά εκατομμυρίων.

Απλά το θέμα είναι αυτό που έχουμε πει άπειρες φορές μέχρι τώρα και κάθε φορά επιβεβαιωνόμαστε ότι ρε παιδί μου, έβγαλες ένα ποσό α, έβγαλες και ένα άλλο ποσό β. Δεν χορταίνεις. Ποτέ δεν θα χορτάσεις. Δηλαδή, τι να πω, δεν χορταίνουν. Από το 2021 ξεκίνησαν να κάνουν αυτές τις κινήσεις. Άνοιγαν εταιρείες, είπαμε, σε ονόματα αχυρανθρώπων. Ουσιαστικά, οι αχυράνθρωποι τι είναι, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι, αν έχει να κάνει με το πολιτικο-οικονομικό χώρο, είναι ένας άνθρωπος που εμφανίζεται να πρωταγωνιστεί σε ενέργειες ή επιχειρήσεις, αλλά ουσιαστικά εκτελεί έντολες άλλων. Υπάρχει δηλαδή σαν άνθρωπος, αλλά κρύβει κάποιον άλλον από πίσω. Αυτός είναι ο αχυράνθρωπος. Τώρα έχουν μπει στο μικροσκόπιο να δούμε τι ακριβώς κινήσεις έχουν κάνει, τι γινόταν με τα τιμολόγια και με όλα αυτά. Η απάτη έχει αποκαλυφθεί. Αλλά λες ρε παιδί μου, να έχουμε φτάσει στο σημείο εκείνο που λες ότι ναι, πραγματικά σε ποιον μπορείς να έχεις εμπιστοσύνη? Σε κανέναν.

Αχ, γίνονται πάρα πολλά στον κόσμο και δυστυχώς πολλά δεν τα βλέπουμε και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Συνελήφθησαν ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του ως αρχηγή κυκλώματος για απάτη κατά του ΕΦΚΑ με πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ τη ζημιά που προκάλεσαν. Διαβάζω και πρέπει να διαβάζουμε μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναρτήσεις ανθρώπων που ευτυχώς τώρα με τον αλγόριθμο που δουλεύει το ΜΕΤΑ μας φέρνει άλλες αναρτήσεις κάποιων ανθρώπων που δεν είναι φίλοι μας, ούτε τους γνωρίζουμε, μπροστά μας.

Και διαβάζω την ανάρτηση του Κώστα Πανταζόπουλου, που είναι παραγωγός από τη Μεσσηνία και δείχνει φωτογραφίες από ένα κομμάτι γη στο οροπέδιο Λασιθίου, το οποίο φαίνεται σαν να έχει πλημμυρίσει. Αλλά τελικά έχει πλημμυρίσει δηλαδή, αλλά όχι γιατί έβρεξε εκεί πάρα πολύ, αλλά γιατί είχε βλάβει μία έξοδο του νερού. Αν δείτε τις φωτογραφίες, θα τρομάξετε. Συγκριτικά, λέει, με τον κάμπο της Λάρισσας, είναι ένα μικρό κομμάτι. Η διαφορά εδώ είναι ότι αυτό το κομμάτι φυτεύεται εξ ολοκλήρου με ντομάτες, αγκούρια, μελιτζάνες, πιπεριές και γενικά ό,τι πέθρια λαχανικά βρίσκεται στα σούπερ μάρκετ αυτή την εποχή. Η καταστροφή είναι ολοκληρωτική. Οι άνθρωποι καταστράφηκαν, έχασαν όλο τον εξοπλισμό τους και τις καλλιεργίες τους. Γιατί, λέει, τον αγροτικό τομέα τον διοικούν άνθρωποι με πτυχία που ούτε μία σχέση έχουν με τον αγροτικό τομέα, δεν γνωρίζουν ούτε τα βασικά, δεν μπορούν να κατανοήσουν ούτε τη σωματική, ούτε την ψυχολογική πίεση που απαιτείται στο χωράφι, ούτε τα έξοδα, ούτε καν τη διαδικασία για να πουληθούν τα προϊόντα. Επίσης, λέει, οι αγροτικές καλλιέργειες που ανέφερε δεν επιδοτούνται από κανέναν όπου και πριν. Ασφαλίζονται από τους ίδιους τον ΕΛΓΑ με τιμή στρέμματος, αλλά αποζημιώνονται κατά την κρίση κάποιου που ανέφερε πιο πάνω. Έτσι είναι, λέει. Προσδεθείτε λοιπόν και απολαύσετε την αύξηση των τιμών και την εισαγωγή σαβούρας με απαγορευμένα φυτοφάρμακα. Γιατί έτσι έχει ανοίξει και η συνδιαλλαγή με τη Mercosur και ξαφνικά μπορεί να μας έρθει ό,τι δεν φανταζόμαστε στο πιάτο μας. Γι' αυτό λέμε πάντα να προσέχουμε και να στηρίζουμε τους παραγωγούς, τον πρωτογενή τομέα, να πηγαίνουμε στις λαϊκές, να στηρίζουμε τους ανθρώπους που χώνουν βαθιά τα χέρια τους μέσα στη γη. Να έχουμε καλή σχέση μαζί τους για να ξέρουμε και τα προϊόντα που θα πάρουμε τι θα είναι. Γενικώς υπάρχει ένας πόλεμος γενικώς στην Ελλάδα και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Εμείς έτσι θα βγούμε τώρα να πιούμε τον καφέ μας, έτσι να είναι και φρέντο και κρύο, γιατί είχαμε και στο χωριό μας και όταν μεγαλώναμε με φρέντο μεγαλώναμε εδώ πέρα και τις κρέμες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αυτή είναι η ώρα που πρέπει να αρχίσουμε να αντιδράμε και να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει γύρω μας, με ανοιχτά μάτια και ανοιχτά αυτιά.

Σας την κοινοποίησα την ανάρτηση στην ομάδα μας στη Βιταμίνη, γιατί πραγματικά, αν δεν δείτε τη φωτογραφία, δεν μπορείτε να καταλάβετε το μέγεθος της καταστροφής που προέκυψε επειδή κάποιος αποφάσισε, έπρεπε κάτι να καθαρίσει κάπου. Και έτσι λοιπόν έμεινε. Μια βλάβη έγινε στην έξοδο του νερού και έχει καταπλημμυρίσει. Πλημμύρισε, δεν υπάρχει μέρος να βλέπεις και να πεις: α, αυτό εδώ πέρα σώθηκε. Όλο το Λασίθι. Το οροπέδιο Λασιθίου και όλη η παραγωγή των ανθρώπων που με τόσο κόπο κόπιασαν οι άνθρωποι για να το φτιάξουν και ο κόπος τους πήγε μέσα στα νερά και πνίγηκε.

Ήταν εκεί η καταστροφή πλημμυρική που σε άλλα μέρη πήγε και έκανε μεγάλη ζημιά. Και βλέπουμε κατεστραμμένη γη στην Κρήτη, σε ένα από τα πιο ωραία νησιά της Ελλάδας μας, σε ένα από τα πιο όμορφα νησιά του κόσμου θα πω, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Και όλα μας τα νησιά και όλη η Ελλάδα μας είναι πανέμορφη. Και όμως βλέπεις κάθε μέρα και κάθε τρεις και λίγο κάτι γίνεται και βλέπεις κατεστραμμένη γη, όχι με τις φωτιές, όχι με τις πλημμύρες. Αλλά παρόλα αυτά λέγανε, ας πούμε, ότι στην συναυλία

I can hear your heartbeat, μπορώ να ακούσω το χτύπο της καρδιάς σου. Και ο ρυθμός και η καρδιά της πόλης χτυπάει εδώ στο Δημοτικό Ραδιοφωνό Θεσσαλονίκης. Αυτή είναι η Βιταμίνη Πι, ως τις 4 θα είμαστε μαζί. Και εκεί σε λίγο θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων, όπου θα έρθει ο Κωνσταντίνος Λουζιούδης με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και αμέσως μετά θα μπούμε στην κανονική μας, στο κυρίως μενού μας. Θα έρθω και από τον τοίχο μας να δω που είστε και τι κάνετε. Περάστε, αφήστε αποτυπώματα και έρχομαι κι εγώ σε λίγο.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, απομακρύνονται από το μεσημέρι ασθενείς που παρέμεναν νοσηλευόμενοι στην κλινική της Θεσσαλονίκης που λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα και στις 13 Οκτωβρίου θα πρέπει να εκκαινωθεί και να σφραγιστεί. Με απόφαση των οικογενειών τους, πολλοί ασθενείς μεταφέρονται στα σπίτια τους σήμερα με ιδιωτικά ασθενοφόρα και λευκά ταξί με δικά τους έξοδο, ώστε να βρεθούν άλλες κλινικές για να νοσηλευτούν. Οι περισσότεροι πάντως δεν μπορούν να βρουν ανάλογη δομή, δεδομένου ότι πρόκειται για ανθρώπους με βαριές παθήσεις. Δεμένα στο θερμαϊκό παραμένουν για έκτη μέρα καΐγια και μηχανότρατες, καθώς αλλοίς συνεχίζουν τις κινητοποίησεις τους, διεκδικώντας μεταξύ άλλων επιδότηση στο πετρέλαιο. Αδειάζουν στο μεταξύ πάγκοι της κεντρικής ψαραγοράς, ενώ ελλείψεις φρέσκων ψαριών παρατηρούνται και στις ταβέρνες της Θεσσαλονίκης. Την ίδια ώρα, επιτίδη έσπευσαν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση και προχώρησαν σε παράνομες αγοροπολισίες εισαγόμενων ψαριών στη Νέα Μηχανιώνα, καθώς η ιχθυόσκαλα παραμένει αποκλεισμένη. Σε σταθερά επίπεδα θα παραμείνουν και για το 2027 τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Η διοίκηση αποφάσισε για δεύτερη χρονιά να μην προχωρήσει σε αύξηση στα ανταποδοτικά τέλη, προκειμένου να μην επιβαρυνθούν κάτοικοι και επαγγελματίες, εν ώψη και του δύσκολου χειμώνα που αναμένεται σε ό,τι έχει να κάνει με την ενέργεια. Μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ αποκαλύφθηκε μετά από οργανωμένη επιχείρηση της ΕΛΑΣ. Συνελήφθη ο γνωστός παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και άλλα 6 άτομα που κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτηρίζει την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μαρκ Ρούμπιο εν ώψη της επίσκεψής του στην Αθήνα για τον 6ο στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Δύο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Στις 7 το απόγευμα, Παλαιστίνοι και αλληλέγγυοι οργανώνουν συγκέντρωση στην Καμάρα, την ίδια ώρα φοιτητικοί σύλλογοι και μέλη του ΠΑΜΕ στο άγαλμα του Βενιζέλου. Μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου έως 8% και του χρόνου διάρκειας των διαδρομών από το κέντρο προς Καλαμαριά και αντίστροφα κατά 13% καταγράφει έρευνα του ΕΜΕΤ και ΤΑ για τον πρώτο μήνα λειτουργίας της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Εντός της ημέρας αναμένεται να ανοιχθεί στην υποδιεύθυνση ασφαλείας Αθηνών παρουσία εισαγγελικού λειτουργού το χρηματοκιβώτιο που κατασχέθηκε από την κατοικία του Γιώργου Μαζονάκη στη Βούλα στο πλαίσιο των ερευνών για το θάνατό του. Στη διαδικασία θα παρίσταται ο δικηγόρος, ενώ πιθανή θεωρείται και η παρουσία των αδερφών του. Νέα πίεση προς τη Βρετανία για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αποκαλύπτοντας ότι οι συζητήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα δεν απέδωσαν. Να παραμερίσει τη γραφειοκρατία και να δράσει γρήγορα με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, ζήτησε από την κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, που βρέθηκε σήμερα στο οροπέδιο Λασιθίου, πραγματοποιώντας αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV100 μέσα από τους δέκτες σας.
3: Στη Magenta TV,
2: κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
4: Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
5: Βιταμίνη P. Με την Παλμύρα.

Βλέπω την ανάρτηση που για ακόμη μια φορά έχει ανεβάσει ο φίλος ο Ανδρέας ο Τουρναβίτης και έχει να κάνει με την γύρωση. Και τι γίνεται στον οργανισμό όταν αγγίζεις ένα δέντρο ξυπόλυτος και γράφει «Η θεραπεία της φύσης είναι κρυμμένη». Θα το διαβάσω το κείμενο έτσι για εισαγωγή για να το έχουμε. Όταν στέκεσαι ξυπόλυτος στη γη και ακουμπάς το χέρι σου σε ένα δέντρο συμβαίνει κάτι αξιοσημείωτο. Οι επιστήμονες το αποκαλούν γύρωση ή earthing όπως το λένε στα αγγλικά, μια φυσική μεταφορά των ηλεκτρονίων της γης στο σώμα μας. Αυτή η απλή πράξη έχει συνδεθεί με μειωμένο στρες, με χαμηλότερη φλεγμονή και βελτιωμένο ύπνο. Τα δέντρα ενισχύουν την εμπειρία, λειτουργώντας ως ζωντανή αγωγή που είναι μεταξύ εδάφους και ουρανού. Δεν μας δίνουν απλά σκιά και οξυγόνο, μεταφέρουν λεπτές ηλεκτρικές φορτίσεις μέσα από τις ρίζες και τα φύλλα τους. Αγγίζοντας τα ξυπόλυτη, συνδεόμαστε απευθείας με αυτή τη ροή, συγχρονίζοντας τους ρυθμούς του σώματός μας, με τους ρυθμούς της φύσης. Η σύγχρονη ζωή μας, λέει, περιβάλλεται από τσιμέντο, οθόνες και τεχνητό φως. Ωστόσο, μόλις 15 λεπτά αυτής της αρχαίας σύνδεσης μπορούν να ηρεμήσουν το νευρικό μας σύστημα, να χαμηλώσουν τα επίπεδα κορτιζόλης και να μας κάνουν να νιώθουμε επίκεντρο, λες και ο θόρυβος του κόσμου έχει τελικά φύγει μακριά. Στην Ιαπωνία αυτή η πρακτική ονομάζεται Shinrin Yoku ή λουτρό στο δάσος και οι γιατροί μερικές φορές, ακούστε τώρα, στην Ιαπωνία οι γιατροί τη συνταγογραφούν ως μια μορφή φυσικής θεραπείας για το άγχος και την κούραση. Αυτά λοιπόν έτσι για το ξεκίνημα, εύχομαι πραγματικά να σας βρίσκω πάρα πολύ καλά, ουλετέ και μάλα χαίρε, και αν δεν μου είστε πάρα πολύ καλά, γιωθείτε κι εσείς, πάτε πιάστε ένα δέντρο, βγάλετε τα παπουτσάκια σας και καθίστε ξυπόλυτε αγκαλιά με αυτό, να δείτε τι όμορφα που φεύγουν όλα και τι όμορφα που αλλάζουν όλα. Εδώ είμαστε, δεν βλέπω ιδιαίτερα προβλήματα στους δρόμους της πόλης μας, ίσως κάποιον όγκο μετακίνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή για αυτούς που έχουν μέτωπο προς τα ανατολικά. Έχει στα φανάρια της Μπότσαρη κάποιες καθυστερήσεις, όχι κάτι ιδιαίτερο στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα. Γύρω από την Καμάρα και από τα δύο ρεύματα έχουμε καθυστερήσεις. Πολύ όμορφη είναι η εικόνα στην Τσιμισκή, πολύ όμορφη είναι η εικόνα και στην Λεωφόρο Νίκης, η οποία θα την πω κούκλα τη Λεωφόρο Νίκης. Έτσι είναι, μπάμπη μου, κούκλες είναι οι οδοί. Τώρα έτυχε σε μέρα που είχε πολλή κίνηση. Στην Ανοπόλη τα πράγματα είναι υπέροχα και εκεί βλέπω κάποιες καθυστερήσεις στην είσοδο της περιφερειακής από την Ευκαρπία. Όχι κάτι άλλο, κάτι που να μας ζορίζει και να μας στεναχωρεί. Λοιπόν, πάμε τώρα στον τοίχο μας. Εκεί όπου σας έχω χαλαρούς. Ξέρω, βλέπω σας έβαλα και την ωραία τη φωτογραφία. Θα ξεκινήσω λοιπόν από την Ξάνθη με τον Μπάμπη μας και τη Μαρία μας. Να στείλουμε πολλά φιλιά. Μαρθούλα γειτόνισσα είναι εδώ, πολλά φιλιά. Ο Τσάτσος μας είναι εδώ, ο Παντελής. Άννα και Φάνη Κτενίδου, πολλά φιλιά και στις δυο σας. Στη Σοφία. Από τη Βέρεια θα στείλουμε πολλά φιλιά και στη Βέρεια θα στείλουμε, όπως και στην Ευγενία μας εκεί. Ο Δημήτρης και τα Σούλα μου είναι και αυτοί εδώ, στην Τούμπα εκεί πολλά φιλιά. Η Ευγενία μας στο κέντρο, ο Παντελής μας στο κέντρο που έχει γράψει κάτι πάρα πολύ ωραίο και θα το αναφέρουμε και αυτό στη σημερινή μας εκπομπή. Ο Γιάννης Καρδιάς μας είναι εδώ, εσείς είμαστε στην Τούμπα, πολλά φιλιά και στους δυο σας. Στη Μαρία και στο Γιάννη στο Γαλάτσι επίσης πολλά φιλιά, να τους Παντελάκους μου είναι εδώ. Η Έλενα μας και ο Μπάμπης από την Καλαμαριά, η Γεωργία μας και φυσικά η υπεραγάπη μας. Κάτσε να πάω λίγο από τον τοίχο του Παντελή, ο οποίος ανέβασε κάτι πάρα πολύ σημαντικό και έχει να κάνει με την τοποθέτηση της Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν, η οποία θέλει να πει ότι υπάρχει μακεδονική γλώσσα. Τι είπε? Καλωσορίζουμε, λέει, τη Βόρεια Μακεδονία με την ταυτότητα και τη γλώσσα της. Πιστεύουμε ότι η μακεδονική κουλτούρα και γλώσσα μπορούν να κάνουν την ένωσή μας πλουσιότερη. Την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Σκοπιανοί θα την κάνουν πλουσιότερη. Και αυτό μας το είπε δηλαδή μέσα σε όλα. Και φυσικά λέει ο Παντελής μου ξεκάθαρα ότι υπάρχει ελληνική και νοτιοσλαβική ιδίωμα της βουλγαρικής γλώσσα. Ούτε μακεδονική ταυτότητα υπάρχει των Σκοπίων, ούτε τίποτα. Αυτά έτσι για να τα ξεκαθαρίζουμε από το ξεκίνημα, γιατί δεν μπορώ, ανάβουν και τα λαμπάκια μου, ανεβάζω και τους φυγμούς της βιονικής μας και γίνεται χαμός εδώ. Μιας και ήμασταν έτσι κοντά με τον Παντελή, να του στείλουμε και ένα τραγούδι για τις ωραίες αναρτήσεις του, για την παρέα του που είναι πάντα εδώ με την ενέργειά του. Cure, η θεραπεία μας.

Δεν ξέρω για εσάς ρε παιδί μου, αλλά εγώ ώρες αισθάνομαι πάρα πολύ χαζή. Και λέω τώρα Μήπως ρε παιδί μου έχεις παρεξηγήσει τον εαυτό σου και τον περνούς για κάνα φυσιολογικό, αλλά τελικά είσαι λίγο χαζούλα. Πραγματικά έτσι, με αυτά που διαβάζω και με αυτά που βλέπω να μας λένε και να κάνουν, γιατί άλλα μας λένε και άλλα κάνουν, εντυπωσιάζομαι.

Δεν θα σας πω ακόμη το λόγο για τον οποίο το λέω αυτό. Θέλω να βρω τις ανακοινώσεις και όλα μπροστά μου, να τα μπορούμε να τα βλέπουμε όλα αναλυτικά. Α, ήρθε από μόνο του μπροστά μου, δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, με αποκλειστική αρμοδιότητα τον πολιτισμό την περίοδο του 2012 και 2013, Κώστας Τζαβάρας, μίλησε για την ανταλλαγή που έγινε του Τσάρου Σαμουήλ με τα 48 κοιμήλια που θα έρθουν πίσω στην Ελλάδα και λέει ξεπλένουν την ιστορία. Γιατί έτσι βλέπω από τη μία τις δηλώσεις Μητσοτάκη για τα γλυπτά του Παρθενώνα, όπου βέβαια λέει ότι ήρθε η ώρα, θα εντείνουμε τις διεκδικήσεις μας, ότι είναι η εποχή κατάλληλη. Και λες, ρε παιδί μου, επιτέλους, ας πούμε, μια κυβέρνηση ασχολείται με αυτό το θέμα πάρα πολύ ζεστά. Θα εντείνουμε τις διεκδικήσεις μας. Ήταν μέρος ενός ενιαίου μνημείου, το οποίο διαμελίστηκε και ξεκάθαρα εκλάπη. Αυτές είναι οι δηλώσεις Μητσοτάκη και φυσικά είμαστε με τα μπούνια μαζί του, όλα μέσα. Αλλά, γιατί είπε κιόλας ότι ο Παρθενώνας δεν ήταν απλώς ένας ναός αφιερωμένος στην προστάτητα θέα της Αθήνας, αλλά αφηγείται για την ιστορία της πρώτης δημοκρατίας. Πολύ πολύ σωστές είναι οι τοποθετήσεις, πάρα πολύ σωστές, και εμείς είμαστε, είπαμε, με τα μπούνια μαζί του, δεν το συζητάμε. Αλλά ήρθανε και μου υπόγραψαν μία συμφωνία ανταλλαγής του Τσάρου Σαμουήλ με τη Βουλγαρία, όπου ενώ θα μπορούσαν να το κρατήσουν ως ένα ισχυρό χαρτί για να ζητήσουν ό,τι έχουν κλέψει οι Βούλγαροι από την Ελλάδα, γιατί δεν υπάρχει η χώρα που έχει περάσει από, και κατακτητές και οποιοδήποτε έχει περάσει από τη χώρα μας, κάτι κλέβει και το παίρνει στη χώρα του. Δηλαδή αυτό είναι κοινώς αποδεκτό και παραδεκτό. Γιατί λοιπόν να κρατήσουμε αυτό το ισχυρό χαρτί που έχουμε, γιατί οι Βούλγαροι τρελαίνονται με τα οστά του Τσάρου Σαμουήλ. Έτσι εμείς πήγαμε και υπογράψαμε μια ωραία συμφωνία, θα πάρουμε 48 κοιμήλια πίσω και όλα τα υπόλοιπα που έχουν κλέψει οι Βούλγαροι παραμένουν στην διάθεσή τους. Και πετάξαμε ακόμη ένα καλό χαρτί που είχαμε στα χέρια μας, έτσι στον κάδο των αχρήστων ουσιαστικά.

Εν τω μεταξύ, είχαμε και το αβαντάζ ότι. Γιατί έχουμε ένα ισχυρό φυσικά διαπραγματευτικό χαρτί στα χέρια μας. Αλλά είχαμε το αβαντάζ ότι η Βουλγαρία θα αναγκαζόταν να εκπληρώσει επιτέλους τις υποχρεώσεις της από τη συνθήκη του ΝΕΙΓΙ και να επιστρέψει όλους τους ανεκτήμητους ελληνικούς θησαυρούς που κατέκλεψε από τη χώρα μας. Αυτά έτσι για την ιστορία, για να ξέρετε και περίπου τι γίνεται. Γιατί πολλές φορές δεν μας τα λένε, δεν μας τα αναλύουν και εμείς. Πρέπει να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει από πίσω, όπως συνήθως. Πρέπει να ψάχνουμε πάντα από πίσω, από κάτω, να σκάβουμε, να δούμε τι κρύβεται από πίσω και τι δεν μας λένε. Αλλά το παρουσιάσαμε σαν μια πολύ μεγάλη έτσι, επιτυχία που τα δώσαμε όλα πίσω. Έτσι, πάρτε, είμαστε και γενναιόδοροι. Εμείς οι Έλληνες ανέκαθεν ήμασταν.

Πάλι με την έκτη προβλήτα του λιμανιού μας. Τι να σας πω τώρα, ότι βρέθηκε πλήθος βομβών και οβίδων από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο στον βυθό του Θερμαϊκού. Ναι, επιβεβαιώνεται από την έρευνα που έχει γίνει. Βρίσκονται εν εξελίξη εργασίες για την επέκταση της έκτης προβλήτας στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Τώρα υπάρχουν βόμβες και οβίδες διαφόρων μεγεθών στο χώρο. Ήταν αυτό γνωστό εδώ και δεκαετίες, αλλά πριν από την έναρξη των εργασιών για την επέκταση της έκτης προβλήτας είχε γίνει μια χαρτογράφηση. Τώρα έρχονται και νέα στοιχεία από νέα έρευνα, η οποία έγινε έτσι με μαγνητική μέθοδο από ειδικό μελετητή σύμβουλο σε παραγγελία της κοινοπραξίας που τρέχει το έργο και έτσι έπρεπε να γίνει. Τώρα, ο αριθμός των οβίδων ή των βοβών που βρίσκονται στο βυθό είναι κατ' εκτίμηση και δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί, καθώς να πούν ακριβή αριθμό δηλαδή, γιατί η συγκεκριμένη μέθοδος εντοπίζει όλα τα μεταλλικά υλικά, οπότε δεν μπορεί να δηλωθεί απόλυτα και το πόσο από αυτά είναι πράγματι βόμβες. Παρ' όλα αυτά, έτσι είναι εκρηκτική η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη. Δεν ανησυχούμε και δεν έχουμε, δεν κινδυνεύουμε από κάτι, αυτό να το ξέρετε. Απλά υπάρχει μια έτσι, επικίνδυνη ζώνη εκεί, στην έκτη προβλήτα, που θέλει την προσοχή της.

Είπαμε χτες για τις παραβάσεις που σημειώθηκαν το τελευταίο τρίμηνο του 26 Ιούλιου, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, δηλαδή, όπως μας δόθηκαν τα στοιχεία. Τώρα έχω να σας πω και άλλα στοιχεία για τις 14.000 παραβάσεις για παράνομη στάθμευση που έχουν βεβαιωθεί στην Θεσσαλονίκη μόνο για το Σεπτέμβριο. Πάρα πολλές.

Θέλει πάρα μα πάρα πολύ προσοχή για το πώς κινούμαστε όταν είμαστε μέσα στο αυτοκίνητο, αλλά και βεβαίως πού θα το αφήσουμε, πού θα το σταθμεύσουμε. Εάν δεν μπορούμε να, και δεν είμαστε βέβαιοι ότι θα βρούμε κάπου να το σταθμεύσουμε ή να πάμε σε έναν χώρο στάθμευσης ειδικό, που μπορεί και να πληρώσουμε σε αυτόν, καλό είναι να μην το πάρουμε καν το όχημά μας εκεί που θέλουμε να πάμε και να πάμε με άλλον τρόπο. Γιατί από ό,τι βλέπετε τα πράγματα είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολα. Βεβαίως οι κλήσεις και για υπερβολική ταχύτητα είναι αυξημένες, βλέπω. Πάρα πολλές κλήσεις για υπερβολική ταχύτητα, για αντικανονικά προσπεράσματα, για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα, για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη αρκετές. Για οδήγηση χωρίς κράνος. Πού πάτε χωρίς κράνος? Χωρίς κράνος και χωρίς ζώνη δεν πάμε πουθενά όταν είμαστε στα οχήματά μας, ανάλογα με το τι οδηγούμε βέβαια. Χρήση κινητού τηλεφώνου δεν το συζητώ, ευτυχώς έχει αρχίσει να μειώνεται λίγο ο αριθμός. Και τα δίκυκλα στα πεζοδρόμια και αυτά έχουν πήραν αρκετές κλήσεις. Και η κίνηση με τα δίκυκλα στο πεζοδρόμιο. Και έχουμε ακόμα κάποιους φανατικούς με τις εξατμίσεις, ρε παιδί μου, που προκαλούν υπερβολικό θόρυβο. Και γι' αυτά είχαμε κλήσεις, να ξέρετε. Υπενθυμίζουμε ότι όταν πίνουμε δεν οδηγάμε, ή αν θέλουμε να πιούμε, ή αν δεν θέλουμε να πιούμε, εντάξει, οδηγάμε πολύ άνετα, κρατάμε έναν από την παρέα να έγινε καθαρός και οι υπόλοιποι μπορούν να κάνουν, να περάσουν καλά. Δεν χρειάζονται και καταχρήσεις, δεν χρειάζεται να είμαστε υπερβολικοί και σε αυτό, έτσι, με μέτρο πάντα. Έτσι θα πάμε στο... Ευχαριστώ. Στο τελευταίο μαζευστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.

0: Βιταμίνη P.
1: Ακούγεται δυνατά.
2: Θεσσαλονίκη. FM 100.
3: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
5: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
4: Μόνο χαρίζεται.
5: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
4: Δώσε αίμα.
5: Αιμοπετάλια.
4: Μυελό των οστών.
5: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
5: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
5: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
6: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
0: Βιταμίνη P.
1: Μόνο.

με αυτή την υπέροχη μελωδία και τη μελωδική φωνή του Black μπήκαμε στην τελική μας ευθεία. Το στείλω και στην Έλενά μας και στον Πάπη στην Καλαμαριά που ξέρω ότι της αρέσει πάρα πολύ. Εντάξει, πρέπει επιτέλους να τα βάλουμε κι εμείς σε μία σειρά. Αυτό που έγινε με το σπάσιμο της απεργίας των αλλιέων από τα τουρκικά φορτηγά που έρχονται με ψάρια και με κάποιους που πήγαν να αγοράσουν μέσα σε βενζινάδικο. Αυτό είναι απαράδεκτο. Το είπαμε ότι θα το κάνουν κάποιοι πονηροί. Ορίστε που βγήκανε, αμέσως τους βρήκανε. Ευτυχώς τους βρήκανε. Ελληνικό ψάρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στην αγορά, να ξέρετε. Οπότε δεν θα πρέπει να υπάρχουν ούτε και εισαγωγής. Και οι καταστηματάρχες και οι έμποροι στηρίζουν την απεργία των αλλιέων και έτσι πρέπει να γίνει. Αλλά μην πας εσύ βρε πονηρέ, γιατί είσαι και κουτοπόνηρος, δεν είσαι απλά πονηρός. Να πας να φέρεις ψάρι, γιατί ξέρεις ότι οι άλλοι δεν θα έχουν, οπότε εσύ να έχεις να πουλήσεις τους πελάτες σου. Μην είμαστε τέτοιοι, φτάνει πια. Δηλαδή πότε θα γίνουμε Έλληνες όπως ήταν οι πρόγονοί μας και να στηρίξουμε ένας τον άλλον? Πότε θα καταλάβουμε ότι το πρόβλημα του ενός είναι και δικό μας πρόβλημα? Κατ' επέκταση είναι σε εμάς το πρόβλημα και ουσιαστικά σε εμάς θα καταλήξει, γιατί ένας ψαράς θα βρει τον τρόπο που έχει μάθει να μάχεται με τη θάλασσα να ζήσει την οικογένειά του. Εσύ και εγώ όμως, όταν δεν θα έχουμε προϊόντα από τη γη, όταν δεν θα έχουμε ψάρια, όταν δεν έχουμε κτηνοτρόφους, όταν δεν θα έχουμε αλλιείς, όταν δεν θα έχουμε αγρότες, εσύ και εγώ θα το έχουμε το πρόβλημα. Αυτό πρέπει κάποια στιγμή να το καταλάβουμε και να μην λειτουργούμε του πονηρού, γιατί πρέπει να λειτουργήσουμε έτσι σαν άνθρωποι. Πρέπει να στηρίξεις αυτόν που παλεύει για να μπορεί να συνεχίσει να ταΐζει την οικογένειά του, γιατί παλεύει για τη ζωή του αρχικά. Έχουμε αυξημένη κίνηση στην περιφερειακή μας. Το ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα δυτικά από την είσοδο του ΚΑΠΑ 12 έχουν ξεκινάμε με χαμηλές ταχύτητες. Το μποτιλιάρισμα είναι μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα. Μετά ανοίγει ο δρόμος και κάποιες μικροκαθυστερήσεις δεν είναι άξιες αναφοράς. Από τα δυτικά έχουμε τις γνωστές καθυστερήσεις μέχρι την Πολύχνη, αλλά ξεκινάνε και πάλι από την Τριανδρία μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα. Η εικόνα στην Ανοπόλη είναι πάρα πολύ καλή, στην Εγνατία το ίδιο, στην Τζιμισκή επίσης. Η Λεωφόρος Νίκης από την πλατεία Αριστοτέλους και μετά έχει καθυστερήσεις. Μίκη Θεοδωράκη με καθυστερήσεις και αυτή στα φανάρια τα γνωστά Δαβάκη και Ακριτών. Και όπως καταλάβατε, μπήκαμε για τα καλά στην τελική μας ευθεία. Συνεχίστε να αφήνετε αποτυπώματά σας στον τοίχο μας. Παλμύρα Αρσλάνογλου με ελληνικούς χαρακτήρες ανταμώνουμε εκεί. Αυτή είναι η βιταμίνη P και το θέμα σου στις 4.

άλλο θέμα πιάνονται οι αρχές τώρα. Και τι έχουμε μπει στο μικροσκόπιο των αρχών? Έχουν μπει 18 influencers, ανάμεσά τους γνωστοί ράπερ και μοντέλα, για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media. Περίπου 15.000 ιστότοποι, μας λέει ο Κυριάκος Πιερακάκης, είχαν ενταχθεί στη μαύρη λίστα και αποτυπώνουν το μέγεθος της πρόκλησης για την αντιμετώπιση του παράνομου τζόγου. Ο παράνομος τζόγος αλλάζει συνεχώς μορφή και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτά. Αξιοποιεί πλέον το διαδίκτυο, τα κινητά τηλέφωνα, τις πλατφόρμες και τα κοινωνικά δίκτυα. Ένας παράνομος ιστότοπος μπορεί να αλλάξει διεύθυνση και να επανεμφανιστεί πολύ γρήγορα, ενώ ένα παράνομο παιχνίδι μπορεί να φτάσει σε μεγάλο κοινό μέσω ενός link, ενός βίντεο ή ενός influencer. Μιλάμε για μια παράνομη αγορά του 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτά παίχτηκαν πέρυσι, το 25. Μακριά από όλες αυτές τις... αυτούς τους τρόπους διαφυγής που ψάχνει κάποιος να βρει, άλλος το κάνει με τα ναρκωτικά, άλλος τα κάνει με το τζόγο, εξαρτήσεις, μακριά από κάθε είδους εξάρτηση. Και το μόνο σίγουρο είναι ότι είσαι πάντα κερδισμένος. Αυτό να μην ξεχνάμε, ότι δεν χάνεις, αλλά κερδίζεις πάρα πολλά όταν δεν μετέχεις όλα αυτά. Κερδίζεις αρχικά την ψυχική σου υγεία και την υγεία των ανθρώπων της οικογένειάς σου.

Δεν ξέρω πώς ενδιαφέρεστε. Φαντάζομαι ότι επειδή όταν μιλάμε για μπάλα οι περισσότεροι γνωρίζουν και κατέχουν. Απόψε το βράδυ, ουσιαστικά ξημερώματα Τετάρτη στις 2 το βράδυ, η Αργεντινή πρόκειται να δώσει ένα φιλικό. Και αυτό θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Sport, αν θέλετε να το δείτε, γιατί ο Λιονέλ Μέσι, είναι η τελευταία φορά που θα χορέψει με τη φανέλα της Εθνικής. Είναι η τελευταία φορά που θα παίξει με το εθνόσημο της χώρας σου στο στήθος, σε μια φιλική κόντρα στο Μπενίν. Οπότε εσείς που είστε φαν και ακολουθείτε τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, θα έχετε την ευκαιρία να το δείτε από την ΕΡΤ 2 αυτό απόψε.

Κοιτάξτε, εμείς ψέματα δεν ξέρουμε να λέμε, αλλά βλέπω εδώ πέρα η είδηση η οποία αφορά στον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βύση. Και λέει ότι υπάρχει μία μεταξύ τους κόντρα, μία έτσι ίσως και διαμάχη να γίνει, να υπάρξει και περαιτέρω. Δεν ξέρω αν υπάρχει περαιτέρω εξέλιξη αυτό. Πάντως, ο Νίκος Καρβέλας λέει, ζητάει 200 με 300 χιλιάδες ευρώ από την Άννα Βύση. Πολλά έγιναν το βράδυ της συναυλίας. Παρ' όλα αυτά, ο δικηγόρος της Άννας Βύση λέει ότι οι σχέσεις της Άννας και του Νίκου είναι καλές και εξελίσσεται ένας καλόπιστος διάλογος ανάμεσά τους σε θέματα οικονομικής φύσεως. 200-300 χιλιάδες ευρώ, ε!

Η αλήθεια είναι ότι στο ΆΚΑ η Αναβίση δεν έκανε εκείνες τις μεγάλες και πομπόδεις δηλώσεις για τον Νίκο Καρβέλα που κάνει συνήθως, που κρατούν τουλάχιστον 5 λεπτά. Έτσι ήταν πολύ πιο σύντομη σε αυτή την αναφορά. Ίσως να φταίει και ο καυγάς που είχαν στα Καναρίνια νωρίτερα από τη συναυλία.

Νέα απάτη με SMS και τις κλήσεις της τροχέας. Μπορεί να σας έρθει μήνυμα να έχετε το νου σας. Υπάρχει ένα μήνυμα που έρχεται με μέσω gov.car, έτσι λέγεται. Οπότε λες, α, είναι gov.gr, αλλά κάνε και το gov.car. Το όχημα, λέει, αυτό παρεύει τους κανόνες κυκλοφορίας και έχει ένα link το οποίο το πατάς και πατώντας το βρίσκεσαι σε ένα άλλο περιβάλλον το οποίο σου ζητάει να βάλεις τον αριθμό της πινακίδας σας, της πινακίδας σου. Και μετά σε παραπέμπει σε ένα άλλο link όπου σου λέει εκεί να πληρώσεις 10 ευρώ αν τα βάλεις και αν βάλεις τους κωδικούς της κάρτας σου. Καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα μετά θα είναι χωρίς επιστροφή.

μεταξύ σύμμαχος του Δήμου Θεσσαλονίκης ο καιρός, γιατί όσο κρατάει καλά ο καιρός και έχουμε αυτές τις θερμοκρασίες, θα συνεχίζεται και το πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης χωρίς προβλήματα. Αυτή την εποχή είμαστε στην 5η Δημοτική Κοινότητα. Αύριο θα είμαστε στην Οδό Σόλωνος και σε παρακείμενες οδούς.

0: Ξανά έχεις τα φορά πολλά κεντρικά και σημαντικά μνημεία της πόλης. Έτσι θα έχει τον πύργο Τριγωνίου, τα τείχη, πλατεία Καλυθέας. Γενικώς είναι μια πολύ ωραία ξενάγηση η οποία θα πραγματοποιηθεί από διπλωματούχο ξεναγό. Θα διαρκεί τρεις ώρες, θα διαρκέσει τρεις ώρες. Στις 10.30 το πρωί θα ξεκινήσουν. Σημείο συνάντησης είναι ο πύργος Τριγωνίου. Και οι δηλώσεις συμμετοχής τώρα, αν θέλετε να πάτε να παρακολουθήσετε τη συγκεκριμένη ξενάγηση, πρέπει να γίνουν στο 2313-31-82-77, είναι το τηλέφωνο της Τρίτης Δημοτικής Κοινότητας, της Θεοφύλου 25. Θα δηλώσω το ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο. 35 είναι οι διαθέσιμες θέσεις, ελπίζω να προλάβετε, γιατί από Δευτέρα ξεκίνησε, άνοιξε η τηλεφωνική γραμμή. Τώρα, αν υπάρξουν αλλαγές στον καιρό και υπάρχει αναβολή λόγω των καιρικών συνθηκών, θα ανακοινωθεί μέσα από την Τρίτη Δημοτική Κοινότητα για το πότε θα γίνει η νέα ξενάγηση. Προς το παρόν, αν θέλει να δηλώσει συμμετοχή, 2313-31-82-77, και κάπου εδώ φτάσαμε στο φινάλε και της σημερινής μας συνάντησης. Ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας βιταμίνη. Θα ανανεώσουμε όμως το ραντεβού μας για αύριο, βεβαίως, στις 2.30 για τα δικά μας 90 λεπτά. Σας θέλω εδώ. Έως αύριο τι πρέπει να κάνουμε? Να αγιωθούμε, όπως είπαμε, το ξεκίνημα της εκπομπής. Έτσι να το κάνουμε αγκαλιάζοντας ένα δέντρο και βγάζοντας τα παπούτσια μας. Να φύγουν όλα από πάνω μας, και οι αρρώστιες και ό,τι άλλο μας απασχολεί. Φρούτα και λαχανικά οπωσδήποτε, μεγάλο σύμμαχο στην υγεία μας. Να στηρίζουμε και τους παραγωγούς και τους αγρότες, μην ξεχνιόμαστε. Να καταναλώσουμε και το νεράκι μας, να τα κάνουμε όλα όπως πρέπει. Να κάνουμε και τις καλές μας πράξεις και με υγεία να ανταμώσουμε αύριο στις 2.30 εδώ, στη Μαγική Συχνότητα του FM100. Στις 4 ακριβώς θα είναι εδώ Κωνσταντίνος Λουτζιούδης με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο, και αμέσως μετά στην παρέα σας η Δέσποινα Αυγερίδου για άλλες 2 ώρες. 2 ώρες γεμάτες από αφιερωμένο για εσάς. Μέχρι αύριο θα ανταμώσουμε και πάλι στις 2.30. Έρωστε, κυρίες και κύριοι.
1: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, απομακρύνονται από το μεσημέρι οι ασθενείς που παρέμεναν νοσηλευόμενοι στην κλινική της Θεσσαλονίκης που λειτουργούσε παράνομο ογκολογικό τμήμα και στις 13 Οκτωβρίου θα πρέπει να εκενωθεί και να σφραγιστεί. Με απόφαση των οικογενειών τους, πολλοί ασθενείς μεταφέρονται σήμερα στα σπίτια τους με δικά τους έξοδα, ως ότι βρεθούν άλλες κλινικές για να νοσηλευτούν. Οι περισσότεροι πάντως δεν μπορούν να βρουν ανάλογη δομή, δεδομένου ότι πρόκειται για ανθρώπους με βαριές παθήσεις που χρειάζονται αυξημένη φροντίδα. Δεμένα στο Θερμαϊκό παραμένουν για έκτη μέρα καΐκια και μηχανότρατες, καθώς οι αλλοί συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους. Αδειάζουν στο μεταξύ πάγκοι στην κεντρική ψαραγόρα, ενώ ελλείψεις φρέσκων ψαριών παρατηρούνται ήδη και στα καταστήματα εστίασης. Την ίδια ώρα, επιτίδιοι έσπευσαν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση και προχώρησαν σε παράνομες αγοραπολισίες εισαγόμενων ψαριών στη Νέα Μηχανιώνα, καθώς η ιχθυόσκαλα παραμένει αποκλεισμένη. Σε σταθερά επίπεδα θα παραμείνουν και για το 27 τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Η διοίκηση αποφάσισε για δεύτερη χρονιά να μην προχωρήσει σε καμία αύξηση στα ανταποδοτικά τέλη, προκειμένου να μην επιβαρυνθούν κάτοικοι και επαγγελματίες εν ώψη και του δύσκολου χειμώνα που έρχεται. Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτηρίζει την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μαρκ Ρούμπιο, εν ώψη της επίσκεψής του στην Αθήνα για τον 6ο στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων που ξεκινούν αύριο το πρωί, μετά τις διαδοχικές συναντήσεις Ρούμπιο με Γεραπετρίτη και Μητσοτάκη, θα βρεθούν η αμυντική συνεργασία, η ενεργειακή και περιφερειακή ασφάλεια και οι οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών. Δύο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σήμερα στη Θεσσαλονίκη με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο. Στις 7 Παλαιστίνοι και αλληλέγγυοι συγκεντρώνονται στην Καμάρα. Την ίδια ώρα μέλη του ΠΑΜΕ και φοιτητικοί σύλλογοι στο άγαλμα του Βενιζέλου. Απολύτως άδειο ήταν το χρηματοκιβώτιο στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με τον δικηγόρο, το οποίο χαρακτήρισε περιττή ανακριτική πράξη την έρευνα στην οικία του, τονίζοντας ότι ο τραγουδιστής είναι το θύμα. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι δεν έχουν ακόμη παραδοθεί τα αποτελέσματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, ενώ εκτίμησε ότι η ανάκριση θα διαρκέσει πολλούς μήνες. Μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ αποκαλύφθηκε μετά από οργανωμένη επιχείρηση της αστυνομίας. Συνελήφθησαν ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ και γνωστός παρουσιαστής Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και άλλα 6 άτομα. Νέα πίεση προς τη Βρετανία για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αποκαλύπτοντας ότι οι συζητήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα δεν απέδωσαν. Θα εντείνουμε τις διεκδικήσεις μας, είπε, μιλώντας σε συνέδριο, ενώ χρησιμοποίησε ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα για την απομάκρυνση των γλυπτών από την Αθήνα. Ήταν μέρος ενός ενιαίου μνημείου, το οποίο διαμελίστηκε και ξεκάθαρα εκλάπη, είπε. Να παραμερίσει τη γραφειοκρατία και να δράσει γρήγορα με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, ζήτησε από την κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, που βρέθηκε σήμερα στο οροπέδιο Λασιθίου, πραγματοποιώντας αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία και ζητώντας άμεσες αποζημιώσεις για τους παραγωγούς. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα ακολουθεί εκπομπή αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
0: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Τικ-τακ, τικ-τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη.
3: Μπλα, μπλα, μπλα.
4: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
3: Λαλά.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
3: Πο, πο, πο.
4: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
3: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
5: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου. Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.

λίγο μετά τις 4 είστε, είμαστε εδώ κυρίες και κύριοι. Πού είστε εδώ, εσείς που είστε δεν ξέρω. Εμείς εδώ είμαστε. Ελπίζω εκεί που είστε να είναι ωραία, να περνάτε καλά. Να είστε κάπου χαλαρά, όμορφα, άνετα. Για να σας κάνουμε καλή παρεούλα για το επόμενο δίωρο, διότι είναι το αφιερωμένο που μόλις ξεκίνησε. Δέσποινα Βιερίδου στο μικρόφωνο και έχουμε πολλά ωραία και σημαντικά να πούμε και σήμερα. Θεάματα, εκδηλώσεις και όλα τα σχετικά που παίζουν στην πόλη και εμείς είμαστε εδώ για να τα γνωρίσουμε καλύτερα, να συνομιλήσουμε με κάποιους από τους πρωταγωνιστές τους. Γενικώς έτσι να περάσουμε όμορφα το απόγευμά μας. Μείνετε εδώ μαζί μας έως τις 6. Έχουμε πολλά να δούμε και να πούμε.

Για να ξεκινήσουμε λοιπόν τη βόλτα μας στην βραδινή Θεσσαλονίκη, τη σημερινή βραδινή Θεσσαλονίκη. Ιστορία de un amor, de l'amor μάλλον, ιστορία της αγάπης, όχι μιας αγάπης, της αγάπης. Στο Θέατρο Αυλαία σήμερα το βράδυ, στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων, μια σκηνική σπουδή πάνω στο γιατί αγαπάμε και γιατί επιλέγουμε συγκεκριμένους τρόπους για να εκφράσουμε την αγάπη. Άκου τώρα να δεις. Η αγάπη λοιπόν ως διαχρονική ανθρώπινη ανάγκη, ιστορική κατασκευή και προσωπικό βίωμα, όλα αυτά μπορεί να είναι η αγάπη, βρίσκεται στο επίκεντρο της παράστασης «Ιστορία της αγάπης, Historia de l'amour». Μία ηθοποιός επί σκηνής, αλλά και βίντεο, αντικείμενα και σωματικό θέατρο, και το έργο ως ένας δυναμικός μονόλογος συντίθεται ουσιαστικά ζωντανά μπροστά στα μάτια του κοινού. Σήμερα το βράδυ στο Θέατρο Αυλαία.

Ισπανικό Τσίρκο Μουντιάλ βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία. Στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, λοιπόν, παρουσιάζει ένα πολυδιάστατο θέαμα γεμάτο ακροβατικά, μουσική, ρυθμούς φλαμέγκο, ζογκλερικά αλλά και κωμικά νούμερα. Μικροί και μεγάλοι, λοιπόν, από την Θεσσαλονίκη αλλά και από τη Μακεδονία θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν μια διεθνή παραγωγή που συνδυάζει την δεξιοτεχνία με τη μαγεία αλλά και το έντονο μεσογειακό ταμπεραμέντο. Από την Παρασκευή που μας πέρασε έως και την Κυριακή 1η Νοεμβρίου, η καρδιά της Ισπανίας χτυπά εδώ.

Άλλη μια πολύ ωραία εκδήλωση των Δημητρίων, «Α Παρί του Λεντού». Στο Παρίσι οι δυο μας, αν με βοηθούν τα πτωχά πλυντήμια γαλλικά μου. Μια βοβή σπονδυλωτή κινηματογραφική δημιουργία με ιστορίες από το Παρίσι, η οποία προβάλλεται με ελεύθερη είσοδο σήμερα στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στις 9 το βράδυ. Ο έρωτας, ο θάνατος και η οπερατική μουσική συναντιούνται στην ταινία «Α Παρί του Λεντού», η οποία συμμετέχει, όπως είπα, στις κινηματογραφικές εκδηλώσεις των Δημητρίων. Τα γυρίσματα της ταινίας πραγματοποιήθηκαν σε φυσικούς χώρους και η Φανή Αρντάν συμμετέχει αφιλοκερδώς σε έναν απρόσμενο ρόλο. Ερμηνεύουν σπουδαίοι σολίστες, η Χρύσα Μαλιαμάνη η ψήφωνος, η Άννα Στυλιανάκη επίσης η ψήφωνος, ο Μάνος Κοκκόνης τενόρος και στο πιάνο συνοδεύει ο Χρήστος Σακελαρίδης.

Το 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης συνεχίζεται με πολλές εκδηλώσεις και δράσεις. Προσκαλεί λοιπόν μικρούς και μεγάλους, συνεχίζει να προσκαλεί σε ένα διαπολιτισμικό ταξίδι μέσα από ιστορίες, παραστάσεις αλλά και πολύγλωσσες αφηγήσεις. Με πολιτιστικούς περιπάτους, υπαίθριες δράσεις, πικνίκ, σεμινάρια και εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο που απλώνονται σε διαφορετικά σημεία της πόλης. Το πρόγραμμα για σήμερα... Είχε πολύγλωσση αφήγηση το πρωί στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Ευκαρπίας, ενώ για αύριο επίσης πρωί έχει πολύγλωσση αφήγηση στο 20ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς και την 5η στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων. Όπως καταλαβαίνετε, σε πολλές και διαφορετικές περιοχές, σε σχολεία, αλλά και σε άλλους χώρους, στο Γενή Τζαμί, στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Φέτος το Φεστιβάλ Αφήγησης απλώθηκε σε όλη την πόλη και έστειλε τα μηνύματά του σε πολλές γλώσσες.

0: αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Αγαπημένες, ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
3: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
5: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
6: Δείπνο ηλιθίων. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που αγαπήθηκε και βραβεύτηκε με το πρώτο βραβείο κοινού στα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης συνεχίζει από τις 3 Οκτωβρίου στο Metropolitan, The Urban Theater. Δείπνο ηλιθίων. Σκηνοθεσία Πασχάλης Αραμπατζής. Προπόληση more.com.
7: Θεσσαλονίκη. FM 100.

Ο Φωνιάς, μετά την μεγάλη επιτυχία που σημείωσε, συνεχίζεται στο θέατρο Αριστοτέλειων. Είναι το έργο του Βασίλη Κατσικονούρη, Ο Φωνιάς, Έγκλημα και Αθώωση, σε σκηνοθεσία Πυγμαλίων Αδαδακαρίδη. Από τις 2 έως και 17 Νοεμβρίου θα παίζει τα δευτερότριτα σε νέα διανομή και στο ρόλο του Φωνιά θα είναι ο Ηλίας Βαλάσης, ενώ τον ρόλο του Χρήστο αναλαμβάνει ο Δημήτρης Καπετανάκος, δίνοντας την δική τους ερμηνευτική διάσταση στη συγκλονιστική αυτή ιστορία του Βασίλη Κατσικονούρη. Στο ρόλο της Δήμητρας η Άννα Καλαϊτζίδου. Έτσι λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε να βλέπουμε τον Φωνιά. Για λίγο ακόμη θα τον βλέπουμε και με τον αγαπημένο Σαράντη. Αλλά η παράσταση θα μείνει και τον Νοέμβριο για να την δουν όσοι δεν τα κατάφεραν μέχρι τώρα.

τελευταίο τριήμερο, αυτό που έρχεται το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, τέλος πάντων, για την πριγκίψα των Αγίων 40. Αν θέλετε από τώρα να προγραμματίσετε να δείτε αυτή την παράσταση του Χάρη Ρώμα που υπογράφει το κείμενο και τη σκηνοθεσία μιας απολαυστικής ελληνικής κωμωδίας που συνδυάζει το αστήρευτο γέλιο με τη συγκίνηση, τον έρωτα, με την ανατροπή και τις ανθρώπινες αδυναμίες με μια τρυφερή ματιά στη ζωή. Μια παράσταση με γρήγορο ρυθμό, έξυπνες ατάκες, απρόβλεπτες καταστάσεις και χαρακτήρες που θα σας κάνουν να γελάσετε αλλά και να αναγνωρίσετε κάτι από τον ίδιο σας τον εαυτό. Άλλωστε, ο Χάρης Ρώμας έχει αυτόν τον πολύ ιδιαίτερο δικό του τρόπο να συνδυάζει όλα αυτά τα οποία ανέφερα. Πρωταγωνιστούν ο ίδιος ο Χάρης Ρώμας, η Άβα Γαλανοπούλου, η Σοφία Παυλίδου, ο Μιχάλης Ιατρόπουλος, ο Γιώργος Αμούτζας, η Κατερίνα Νικολοπούλου και ο Αλέξανδρος Θεοδωρόπουλος.

Μία σπουδαία έκθεση στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων. Η επιμέλεια της έκθεσης είναι του Γιάννη Μετζικόφ, με ιστορικά κοστούμια που εκτίθενται στο Τελόγλιο, ίδρυμα μιας συνδιοργάνωσης του Τελογλίου και της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Δόθηκε λοιπόν χθες η συνέντευξη τύπου. Τα εγγένεια θα γίνουν αύριο στις 8 το βράδυ. Την έκθεση θα εγγενιάσει η κυρία Μαριάννα Λάτσι. Ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα θα υπάρχει και για τον επιχρόνια καλλιτεχνικό διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου, τον Νίκο Κούρκουλο. Έναν θαυμαστό κόσμο λοιπόν ξεκλειδώνει ο Γιάννης Μετζικόφ στο Τελόγλιο και μας κάνει κοινωνούς ένα ταξίδι που ξεπερνά 4 δεκαετίες, με τα 43 θεατρικά κοστούμια, τα περίπου 600 αξεσουάρ, μάσκες, καπέλα, αλλά και τα 140 ζωγραφικά του έργα, μέσα από την ιστορική σημασία έκθεση που εγγενιάζεται, όπως είπα, αύριο Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη, στο Τελόγλιο, και θα διαρκέσει μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου. Γιάννης Μετζικόφ λοιπόν, ο οποίος μίλησε και στην εκπομπή μας, αλλά και χθες είπε πολύ όμορφα πράγματα. Είπε: η εικόνα του θεάτρου είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα, ακόμα και στις μέρες μας που λίγο έχει απλουστευτεί. Η εικόνα του θεάτρου προσδιορίζει κατά κάποιο τρόπο την ίδια την οντότητα του θεάτρου, γιατί το θέατρο είναι θέαμα, δεν είναι ακρόαμα. Και τόνισε πως η έκθεση στο Τελόγλιο επιχειρεί να μεταφέρει κάτι από την εμπειρία μιας θεατρικής παράστασης, έχοντας τη δική της ατμόσφαιρα, αλλά και έναν παιδαγωγικό χαρακτήρα. Θα δούμε κοστούμια. Η έκθεση του καλλιτέχνη λοιπόν απλώνεται απλόχερα και μας δίνει τη δυνατότητα να περιηγηθούμε σε διαφορετικά θεατρικά είδη, από το αρχαίο δράμα και το κλασικό θέατρο έως την όπερα και το μπαλέτο. Βαλπόνε, Μίδια, Ειδίπους Τύρανος, Προμηθέας Δεσμότης, Όρνηθες, Νεφέλες, Θεσμοφοριάζουσες, Η Λίμνη των Κύκνων, Σαλόμη, Μάκμπεθ και Σελεστίνα είναι ορισμένες μόνο από τις εμβληματικές παραστάσεις που εκπροσωπούνται μέσα από τα κοστούμια και τα αντικείμενα της έκθεσης.

Φιλοξενήσαμε τις προάλλες στην εκπομπή τον Μινά Βιντιάδη, γνωστό συγγραφέα, θεατρικό συγγραφέα, δημοσιογράφο, λογοτέχνη, ο οποίος γράφει αυτή τη φορά το Μισό του Μηδέν, που έκανε προχθές πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών. Το βιβλίο μόλις κυκλοφόρησε από την ΚΑΠΑ εκδοτική και παρουσιάζεται σήμερα σε Πανελλήνια Πρώτη στον Ιαννό στις 7 το απόγευμα, στον Ιαννό στην Αριστοτέλους. Λίγες μέρες μόλις μετά την πρεμιέρα της θεατρικής του μεταφοράς από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Στην εκδήλωση θα παρευρεθούν ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Κρατικού Θεάτρου, Αστέρης Πελιτέκης, ο σκηνοθέτης της παράστασης Γιώργος Κιουρτσίδης, ενώ οι ηθοποιοί της παράστασης θα αποδώσουν έτσι αποσπάσματα του βιβλίου ο Αλέξανδρος Ζαφυριάδης, η Ρέα Καραδέδου, η Σουά, ο Θοδωρής Πολυζώνης και η Ελευθερία Τέτουλα. Η παρουσίαση λοιπόν γίνεται έτσι κάτι περισσότερο από μία ακόμη συνάντηση γύρω από ένα καινούριο βιβλίο. Σήμερα στις 7 το απόγευμα στον Ιαννό θα είναι η στιγμή που η λογοτεχνική ιστορία συναντά τη θεατρική της εκδοχή και οι άνθρωποι που τη δημιούργησαν και τη μετέφεραν στη σκηνή βρίσκονται μαζί απέναντι σε όλους εμάς το κοινό. Γιατί τελικά το Μισό του Μηδέν δεν μιλά μόνο για έναν άνθρωπο που πίστεψε ότι κέρδισε 10 εκατομμύρια, σας έχουμε πει λίγο έτσι την ιστορία. Μιλά για εκείνη τη λεπτή γραμμή που χωρίζει αυτό που συνέβη από αυτό που θυμόμαστε ότι συνέβη. Για τα ψέματα που λέμε στους άλλους, αλλά και για εκείνα που λέμε στον εαυτό μας, για την ανάγκη να ξαναφτιάξουμε το παρελθόν όταν το παρόν δεν μας χωράει πια. Και ίσως τελικά για το πιο παράξενο στοίχημα απ' όλα, αν μπορούμε να εμπιστευτούμε την δική μας ιστορία.

0: Με όλα αυτά τα ωραία λοιπόν που συμβαίνουν και τρέχουν στην πόλη, με, όχι μόνο με θεατρικές και μουσικές εκδηλώσεις, αλλά με αυτή την πολύ ιδιαίτερη έκθεση του Μετζικόφ στο Τελόγλιο, που θα είναι εδώ για τους επόμενους μήνες, με βιβλιοπαρουσιάσεις που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όπως αυτή του Μινά Βιντιάδη σε λίγη ώρα στον Ιαννό στις 7 στην Αριστοτέλους, και με όλα αυτά τα ωραία που έρχονται με φόρα όσο έρχεται και το φθινόπωρο και ο χειμώνας. Έτσι λοιπόν θα πορευτούμε και την δεύτερη ώρα, φιλοξενώντας και αγαπημένα πρόσωπα στην εκπομπή. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων σιγά σιγά. Ο Κωνσταντίνος Λουτζιούδης πανέτοιμος να μας πει όλα τα νεότερα, και επιστρέφουμε με αφιερωμένο μέρος δεύτερο πάντα εδώ στον FM 100.
1: Μιλάνε με ακατάληπτα λόγια, ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται, μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται, μη φωνάξουν βοήθεια.

0: μες στην τρελά αυτού του κόσμου είσαι αυτό που με κράτησε.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκθεση στην περιοχή Γαλήνης Θεσσαλονίκης. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 13 οχήματα καθώς και ένα ελικόπτερο. Απομακρύνονται οι ασθενείς από την κλινική της Θεσσαλονίκης που λειτουργούσε παράνομο ογκολογικό τμήμα και στις 13 Οκτωβρίου θα πρέπει να εκενωθεί και να σφραγιστεί. Με απόφαση των οικογενειών τους, πολλοί μεταφέρονται στα σπίτια τους με δικά τους έξοδα έως ότου βρεθούν άλλες κλινικές για να νοσηλευτούν. Οι περισσότεροι πάντως δεν μπορούν να βρουν ανάλογη δομή, αφού πρόκειται για ανθρώπους με βαριές παθήσεις που χρειάζονται αυξημένη φροντίδα. Σε προληπτική εκένωση δύο πολυκατοικιών στην Καλυθέα Αττικής προχώρησαν οι αστυνομικές δυνάμεις μετά τον εντοπισμό δύο φιαλιδίων που ενδέχεται να περιέχουν επικίνδυνη ουσία. Σύμφωνα με πληροφορίες, περιέχουν πικρικό οξύ σε κρυσταλλοποιημένη μορφή. Στο σημείο έχει μεταβεί τμήμα κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών για τον έλεγχο και την περισυλλογή τους. Δεμένα στο θερμαϊκό παραμένουν για έκτη μέρα καΐκια και μηχανότρατες, καθώς οι αλλοί συνεχίζουν τις κινητοποίησεις τους, διεκδικώντας μεταξύ άλλων επιδότηση στο πετρέλαιο. Αδειάζουν στο μεταξύ πάγκοι της κεντρικής ψαραγοράς, ενώ οι ελλείψεις φρέσκων ψαριών παρατηρούνται ήδη και στα καταστήματα εστίασης. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει 18 influencers, ανάμεσά τους γνωστοί ράπερ και μοντέλα, για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media. Όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, έχουν ήδη κατατεθεί μηνύσεις και οι υποθέσεις βρίσκονται στο στάδιο της προανάκρισης. Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτηρίζει την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μαρκ Ρούμπιο εν ώψη της επίσκεψής του στην Αθήνα για το 6ο στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Δύο συγκεντρώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο. Στις 7 Παλαιστίνη και αλληλέγγυοι στην Καμάρα, την ίδια ώρα φοιτητικοί σύλλογοι και μέλη του ΠΑΜΕ στο άγαλμα του Βενιζέλου. Νέα πίεση προς τη Βρετανία για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αποκαλύπτοντας ότι οι συζητήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα δεν απέδωσαν. Να παραμερίσει τη γραφειοκρατία και να δράσει γρήγορα με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, ζήτησε από την κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, που βρέθηκε σήμερα στο οροπέδιο Λασιθίου, πραγματοποιώντας αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία. Σε ισχύ και σήμερα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιφερειακή οδό λόγω εργασιών για τον flyover. Από τις 11.30 απόψε ως τις 5.30 αύριο το πρωί θα διακοπεί η κυκλοφορία στο τμήμα μεταξύ των κόμβων Κωνσταντινοπολίτικων και Τούμπας στο ρεύμα προς τα δυτικά. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
2: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
3: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
4: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
5: Αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.

εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, λίγα λεπτά και μετά τις 5 στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, στο αφιερωμένο, στον FM 100. Και συνεχίζουμε να κάνουμε τις βόλτες μας την πρώτη ώρα. Είδαμε όλα αυτά τα ωραία που μπορούμε να απολαύσουμε σήμερα στην πόλη. Θα περιηγηθούμε και στην υπόλοιπη εβδομάδα και σε όλα αυτά τα οποία επίσης τρέχουν καθημερινά. Εδώ στο δικό μας ραντεβού και στο πρόγραμμα του FM 100 κάθε απόγευμα 4 με 6. Εχθές ξεκίνησε και το νέο πρόγραμμα της TV 100 με σχεδόν πλήρη σύνθεση πια οι καθημερινές ζωντανές εκπομπές που έχετε αγαπήσει και έχετε στηρίξει. Μπορείτε να βλέπετε φυσικά και live την TV 100 αλλά και να ακούτε live τον FM 100 μέσα από το όλο καινούριο site μας tv100.gr. Να βλέπετε ρεπορτάζ που ίσως χάσατε που αφορούν την πόλη. Φυσικά live το πρόγραμμά μας, το πρόγραμμα το οποίο παίζει και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο και άλλες πολλές χρηστικές πληροφορίες. Μπείτε στο tv100.gr για να είμαστε ακόμη πιο κοντά.

Δεν ξέρω αν έχετε κάνει αυτή την βόλτα. Αν δεν την έχετε κάνει, βάλτε την οπωσδήποτε στο πρόγραμμα να επισκεφτείτε την μόνιμη έκθεση στο Μουσείο Αρχαιοτήτων του Μετρό Θεσσαλονίκης, στο Μουσείο Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης, που αναδεικνύει τις αρχαιότητες που ήρθαν στο φως κατά την κατασκευή του μετρό, παρουσιάζοντας την μακραίωνη ιστορία της πόλης από την ίδρυσή της έως τις αρχές του 20ου αιώνα. Είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση με όλα αυτά που δεν μπορούσαν να μπουν βέβαια στους σταθμούς του μετρό και έφερε στο φως αυτή η μεγάλη έτσι, ανασκαφή για να γίνει το μετρό Θεσσαλονίκης. Το μουσείο στεγάζεται στο διατηρητέο κτίριο στρατονισμού Α3 στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελαφσικά και περιλαμβάνει αρχαιότητες που βρέθηκαν στις ανασκαφές κατά την κατασκευή του μετρό Θεσσαλονίκης όλα αυτά τα χρόνια. Η συστηματική λοιπόν αρχαιολογική έρευνα έφερε στο φως εκτεταμένα κατάλοιπα και κινητά ευρήματα που τεκμηριώνουν τη συνεχή κατοίκηση και την οργάνωση της πόλης και της γύρω περιοχής της από την ίδρυσή της το 316 π.Χ. έως και την πυρκαγιά του 1917. Στο μουσείο λοιπόν καταλαβαίνετε μιλάμε για αιώνες, έτσι, ιστορία αιώνων, όλη η ιστορία της πόλης μας. Στο μουσείο λοιπόν μέσω εκθεμάτων, αναπαραστάσεων και εποπτικού υλικού, τα οποία προβάλλονται πάρα πολύ ωραία. Είναι και ο τρόπος δηλαδή που μπαίνει σε ένα μουσείο είναι και πώς εκτίθενται τα ευρήματα. Αναδεικνύεται λοιπόν η ιστορία της πόλης και η ιστορική συνέχεια του χώρου ως ζωντανά στοιχεία της συλλογικής ταυτότητας. Βάλτε το οπωσδήποτε στο πρόγραμμα, θα σας εντυπωσιάσει.

Ξεκινά αύριο το Θεσσαλονίκη Fringe Festival, το οποίο μετατρέπει την πόλη της Θεσσαλονίκης σε μια μεγάλη σκηνή σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας. 19 παραστάσεις από 9 χώρες παρουσιάζονται σε 8 χώρους της πόλης, φέρνοντας στο κοινό θέατρο, χορό, κωμωδία, μουσική, τσίρκο, σωματικό θέατρο και άλλες πρωτοποριακές μορφές έκφρασης. Σας είπα ότι ο Οκτώβριος φέρνει πολύ ωραία πράγματα στην πόλη. Οι χώροι που φιλοξενούν το Θεσσαλονίκη Fringe Festival είναι το Θέατρο Αμαλία, το Αυλαία, το Artbox Φαργκάνη, το Γιαπί Μπάρ, ο Πολυχώρος In Situ Stage, η Μικρή Σκηνή, το Pickup Κάτω και ο χώρος τέχνης Trans Dance. Ξεκινάει λοιπόν από αύριο Τετάρτη, από το Pickup Κάτω στις 7, στο Θέατρο Αυλαία επίσης την ίδια ώρα, στις 8 στο Artbox Φαργκάνη, στις 9 στο Γιαπί Μπάρ, στις 9 επίσης στη Μικρή Σκηνή και στις 9 και 4 στο Θέατρο Αυλαία. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για πάρα πολλές παραστάσεις και σε πολλούς και διαφορετικούς χώρους. Δεν έχετε παρά να επιλέξετε αυτή που δεν θα σας πω όλο το πρόγραμμα, γιατί καταλαβαίνετε είναι πάρα πολλά, αλλά ψάξτε το έτσι να δείτε τι μπορεί να σας ενδιαφέρει, που σίγουρα κάτι σας ενδιαφέρει. Συνεχίζεται και τις επόμενες ημέρες, καθημερινά δηλαδή, έως και την Κυριακή, ξεκινώντας από αύριο.

Ξεκίνησε χθες στο φουαγέ του Δημαρχείου η έκθεση με θέμα «Τώρα τι λες», αφιερωμένη στη ζωή, το έργο αλλά και την πνευματική παρακαταθήκη του σημαντικού θεσσαλονικιού ποιητή του Μανώλη Αναγνωστάκη. Η έκθεση, να σας πω, ότι διοργανώνεται από τον Δήμο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων και για τον κοινοβουλευτισμό και τη δημοκρατία, αλλά και τον όμιλο φίλων του ποιητή Μανώλη Αναγνωστάκη, καθώς επίσης και από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Μέσα από το εκθεσιακό υλικό παρουσιάζονται σημαντικοί σταθμοί της ζωής αλλά και της δημιουργικής πορείας του ποιητή, που συνδέθηκε τόσο βαθιά με την Θεσσαλονίκη, την εποχή που και τα μεγάλα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα απασχόλησαν την σύγχρονη Ελλάδα, αναδεικνύοντας παράλληλα το ιδιαίτερο αποτύπωμά του στην μεταπολεμική ελληνική ποίηση. Στο πλαίσιο της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν και πολλές εκδηλώσεις, πολύ ενδιαφέρουσες και ανοιχτές ξεναγήσεις για το κοινό. Να σας πω ότι η είσοδος είναι ελεύθερη, αλλά ψάξτε να βρείτε και τις εκδηλώσεις και τις ιδιαίτερες ξεναγήσεις, παρουσιάζουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

0: αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
2: Τα πρωινά του Σαββάτου και της Κυριακής ξεκινούν στον FM 100. 8 με 10 το πρωί μπαίνουμε σε ρυθμό σουκού. Αγαπημένο πρωινό ξεκίνημα με τον Εμίλιο Τσαρουχά.
3: Θεσσαλονίκη, FM 100.

0: Είναι από αυτά τα τραγούδια που θέλεις να ματώσουν τα αυτιά σου από την ένταση των ακουστικών. Το έχω βάλει τέρμα τώρα, τα χαμήλωσα γιατί θα μικροφωνήσουν στο τέλος και έχω μαέστρο και άνθρωπο καλό μαθημένο στα αυτιά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και δεν θέλω να κάνω τέτοια πράγματα. Ο Παναγιώτης Κουτσούρας λοιπόν είναι ο οδηγός του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, κυρίες και κύριοι, σε έναν μαγικό προορισμό. Θα σας τα πω όλα τώρα. Ο γνωστός σολίστας του Τρίχορδου Μπουζουκιού, γνωστός και από την πορεία του βέβαια στην θρυλική Λοξή Φάλαγγα, του αγαπημένου αείμνηστου Νίκου Παπάζογλου. Μας ετοιμάζεται πολύ ωραία πράγματα λοιπόν. Μουσικές διαδρομές με το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης από την Καλαμαριά στις γειτονιές του έντεχνου. Δύο ρεπερτόρια, μία παρέα και κλείνουμε θέση λοιπόν στο Soul με τον Παναγιώτη Κουτσούρα και την αγαπημένη μου επίσης φιλιό Καζάρα που την ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Καλαμαριώτησα. Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε τον κύριο Παναγιώτη Κουτσούρα μαζί μας να μας πει περισσότερα για αυτό το Σάββατο τι θα κάνετε εκεί πέρα στο Soul. Κύριε Κουτσούρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Όλα καλά.
0: Όλα καλά, όλα τέλεια.
1: Όλα τέλεια. Να, ετοιμαζόμαστε για το Σάββατο.
0: Τι μας ετοιμάζετε λοιπόν, για πείτε μας.
1: Λοιπόν, καταρχήν τα είπες πάρα πολύ καλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Αυτές,
0: έκανα καλό πρόγραμμα... intro, καλή εισαγωγή έκανα, εντάξει.
1: Ένα πρόγραμμα με δύο ενότητες.
0: Να με πάρετε να ανοίγω το πρόγραμμα, να τα λέω κάθε βράδυ, σαν κονφερασιές.
1: Ευπρόσδεκτη.
0: Κάνω εγώ προτάσεις μόνο. Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, όπως είπες, η πρώτη ενότητα έχει να κάνει με την Καλαμαριά. Έχει να κάνει με δημιουργούς και ερμηνευτές που συνδέθηκαν με την Καλαμαριά. Για παράδειγμα, ο Σταύρος Κουλιουμτζής, ο Γιώργος Καζαντζής, ο Μίκης Θοδωράκης και ερμηνευτές. Ο Καζαντζίδης, η Λιζέτα Νικολάου, ο Βασίλης Τιτσάνης που έκανε τέτοια θητεία εκεί στην Καλαμαριά, στο γνωστό Καλαμάκι.
0: Το Καλαμάκι, να. Δυστυχώς οι περισσότεροι δεν είναι εν ζωή από αυτούς που αναφέρατε, έτσι, δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Είναι όμως εδώ με τα τραγούδια τους και με την άβρα τους και με όλες αυτές τις ιστορίες που θα μας πείτε μέσα από τη μουσική, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Λοιπόν, όπως είπες, η φιλιό η Καζάρα...
0: Για πείτε μου για τη φιλιό την αγαπημένη μου, ναι.
1: Έχει επιμεληθεί αυτό το πρώτο, την πρώτη ενότητα για την Καλαμαριά. Βέβαια είναι αγαπημένη και δικιά μου. Είμαστε γνωστοί παιδιόθεν. Και έχουμε συνεργαστεί και αρκετά. Αυτό είναι το πρώτο μέρος.
0: Ωραία.
1: Και το δεύτερο είναι Θεσσαλονίκη.
0: Για πάμε στο δεύτερο, ναι, στο καλό, το βαρύ το πρόγραμμα, ναι.
1: Η σχολή Θεσσαλονίκη, την οποία μας μεγάλωσε όλους. Σοκράτης Βάλαμας, Μανώλης Ρασούλης, Θανάσης Παπακοσταντίνου, Αργύρης Μπακριτζής. Και φυσικά του Παπάζογλου, μας μεγάλωσε.
0: Δεν το συζητώ. Ακόμη τώρα, ακόμη και σε αυτή την ηλικία που έχω φτάσει και έχω φτάσει έτσι σε αρκετά μεγάλη ηλικία πια. Λοιπόν, κάθε φορά που κάποιος λέει τη λέξη συναυλία, ξέρετε τι μου έρχεται στο μυαλό? Συναυλίες που έχω πάει στο Παπάζογλου. Δηλαδή, το έχω συνδέσει τις συναυλίες με Παπάζογλου.
1: Το θέατρο Δάσους.
0: Ναι. Κλασικά.
1: Ναι. Μεγαλώσαμε εκεί.
0: Αυτό μου συμβαίνει, ναι. Ήθελα να το πω, ναι.
1: Και πόσο μάλλον εγώ.
0: Καλά, εσείς τώρα τι να λέμε, εντάξει. Πείτε μου λίγο έτσι, ένα πράγμα που σας έρχεται στο μυαλό πρώτο έτσι με τον Νικόλα. Ό,τι σας έρχεται στο μυαλό. Μοιραστείτε το μαζί μας.
1: Το πρώτο πράγμα που μου έρχεται για τον Νίκο, τώρα που μου λείπει εδώ και πόσα, 15 χρόνια, είναι το ταξίδι. Διότι με τον Νίκο ήμασταν διαρκώς ένα ταξίδι.
0: Ναι. Δεν καθόταν ήσυχος κι αυτός, έτσι. Ναι.
1: Κανένας μας δεν καθόταν ήσυχος. Ήμασταν συνεχώς σε μια γύρα. Γυρίσαμε κάθε νησάκι της Ελλάδας και κάθε γωνιά αυτού του τόπου. Και μάλιστα το ιδιαίτερο που πολλοί δεν το ξέρουν, όταν δεν ήμασταν σε περιοδεία, ήμασταν ένα πλήρωμα ιστιοφόρου που πηγαίναμε σε ιστιοπλοϊκούς αγώνες.
0: Α, και σε αγώνες και επίσημα κιόλας, μάλιστα.
1: Ναι, ναι, και έχουμε και διακρίσεις, μάλιστα.
0: Μπράβο σας. Δεν το ήξερα αυτό.
1: Ναι. Λοιπόν, σε αυτό λοιπόν το πρόγραμμα έχω μπει από το παράθυρο και εγώ, διότι παίζουμε και δικές μου μουσικές.
0: Ε, όχι από το παράθυρο, μια χαρά από την πόρτα θα μπείτε. Τι λέτε τώρα. Πλάκα κάνετε. Ναι.
1: Και παίζουμε και ένα ρεπερτόριο δικό μου, έτσι, λίγο κάποια τραγουδάκια και κυρίως μουσικές. Ναι. Με αυτή τη φοβερή ορχήστρα, η οποία, να σας πω από ποιους αποτελείται.
0: Βέβαια να μας πείτε.
1: Η Ιωάννα Κανάτσου που είναι με απόσπαση από την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης.
0: Είναι guest που λέμε, ναι, στα ελληνικά, ναι.
1: Είναι ο Χρήστος ο Τσαπράζης από τα ιστορικά ξύλινα σπαθιά.
0: Άκου τώρα, τι έχετε μαζέψει αυτή τη βραδιά. Δηλαδή εδώ... τώρα ξύνετε πολύ πληγές εμένα. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να ακούσω όλο το πρόγραμμα, θα αντέξω. Δηλαδή αλήθεια σας λέω. Και νομίζω και αυτό σκέφτονται, συγγνώμη σας διακόπτω συνέχεια, αλλά μου έρχονται έτσι αναμνήσεις συνεχώς. Και αυτό θα σκέφτονται και πολλοί από τους ακροατές που μας ακούνε. Τώρα, μπορώ σε μια βραδιά να τα αντέξω όλα αυτά, τόσες αναμνήσεις να έρθουν μαζεμένες, δεν ξέρω.
1: Για μας το πρόγραμμα περνάει σαν αέρας.
0: Ναι.
1: Διότι φεύγουν όλα από πάνω μας.
0: Και έρχονται σε εμάς. Τι ωραία, καλή είστε εσείς.
1: Έχουμε λοιπόν τον Δημήτρη τον Μπαρτζόκα,
0: ναι,
1: ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός κιθαρίστας και τραγουδιστής. Είναι σχετικά νεότερος, ναι, αλλά και αυτός έχει πλέον το χώρο του εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ένας πάρα πολύ αξιόλογος ερμηνευτής. Πάρα πολύ, εγώ τον αγαπάω πάρα πολύ.
0: Ωραία. Αυτή είστε, συμπληρώθηκε το καρέ που λέμε.
1: Αυτή είναι η ορχήστρα και εγώ βέβαια που παίζω μπουζουκάκι και μόνο λίγο που κάνω τις ενορχιστρώσεις και έχω την τύχη να μ' ακούνε αυτοί οι άνθρωποι.
0: Πώς, ο μαέστρος είστε, αλίμονο. Στο μαέστρο σούζα όλοι, δεν το συζητώ.
1: Λοιπόν, να πω και δύο λόγια για αυτό το φοβερό χώρο που έχει ανοίξει.
0: Ναι,
1: τώρα,
0: ναι,
1: το
0: πείτε
1: show
0: μας, ναι.
1: Είναι ένας σχετικά καινούργιος χώρος μέσα στα σφαγεία. Εκεί στην 26 Οκτωβρίου. Δεν είναι σφαγείο ο χώρος.
0: Ναι,
1: είναι
0: στο
1: παλιό σφαγείο.
0: Έτσι, τα ξέρουμε όλοι όμως τα σφαγεία, ναι.
1: Και έκανε ένα πανέμορφο χώρο, ένας πολυχώρος έτσι καλλιτεχνικός, με πάρα πολύ καλά, πολύ, πολύ καλό εξοπλισμό. Και μας φιλοξενεί τώρα έτσι, με μεγάλη μας χαρά πηγαίνουμε εκεί.
0: Πολύ ωραία. Πώς το σκεφτήκατε αυτό να κάνετε αυτή τη σύνδεση της Καλαμαριάς και όλα αυτά, έτσι, ποιανού ιδέα ήταν δική σας?
1: Καταρχήν η ιδέα ήταν της Φιλιός.
0: Α, της Φιλιός.
1: Ναι. Ας πούμε, θέλω να πω, ας πούμε, για παράδειγμα, η Λιζέτα Νικολάου που δεν έχει πολύ καιρό που έφυγε από κοντά μας. Εγώ πριν από πολλά χρόνια είχα την τύχη να τις παίξω κιόλας. Αυτή ήταν το ελαττήριο έτσι, που αποφασίσαμε να κάνουμε έτσι μια αναφορά στην Καλαμαριά. Και η Φιλιό, μαζί με τη Φιλιό έτσι το εμπλουτίσαμε το πράγμα και μπήκαμε σε όλο αυτό το πράγμα που θα δείτε και θα ακούσετε.
0: Λοιπόν, αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο project, πάλι σε άπτες στα ελληνικά θα το πω, μια πολύ ωραία, ένα πολύ ωραίο έτσι πάντρεμα και εγώ θέλω να το δω αυτό, δηλαδή θέλω να παίξει ένα χειμώνα ρε παιδί μου, να ξέρω ότι μπορώ να έρχομαι μια φορά την εβδομάδα έτσι,
1: ναι.
0: με διαφορετικές παρέες, δηλαδή θα ήθελα να το βλέπω αυτό,
1: Μακάρι να ξαναγίνει.
0: Μόνο μια φορά, δηλαδή, και όποιος προλάβει.
1: Εμείς δεν παίζουμε έτσι σταθερά σε
0: γι' αυτό το λέω, έτσι, μήπως σας ψήσω να το κάνετε, ναι.
1: Είμαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή θα το φιλοξενήσει και το Μελίνα Μερκούρη της Καλαμαριάς.
0: Βέβαια. Καλαμαριά.
1: Ναι. Ήδη η Δήμαρχος μας έχει βάλει στο πρόγραμμά της.
0: Της αρέσουν τις χρήσες αυτά, οπότε είμαι σίγουρη.
1: Ναι. Είμαστε γνωστοί με τη χρήση από την ηρωική ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ναι. Και εγώ την ξέρω πολλά χρόνια, ναι. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία πράγματα ετοιμάζεται. Και χαίρομαι πάρα πολύ, κύριε Κουτσουρέτσι, που έστω και τηλεφωνικά τα είπαμε. Θέλω όμως να πείτε και στη Φιλιό ότι μου χρωστάει μία επίσκεψη στο στούντιο εδώ και χρόνια. Και ακόμη την περιμένω. Λοιπόν, μήπως ήρθε η ώρα να την πάρετε από το χέρι και να έρθετε παρέα μια μέρα εδώ να τα πούμε, να θυμηθούμε ιστορίες.
1: Βεβαίως, θα την πάρω από το χέρι, όντως.
0: Πείτε τη Συνδέσποινα ακόμη σε περιμένει. Θα καταλάβει αυτή.
1: Και θα έχω και ένα μπουζουκάκι μαζί μου.
0: Αλίμονο τώρα, δεν θα φέρετε ένα μπουζουκάκι μαζί. Θα είναι μεγάλο δώρο για μένα, το εννοώ, και πραγματικά αν γίνει θα χαρώ πάρα πολύ να το κάνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Εύχομαι να το διασκεδάσετε όσο θα το διασκεδάσουμε και εμείς, όσο αντέξουμε δηλαδή το Σάββατο. Εντάξει. Να πούμε τι ώρα θα μαζευτούμε.
1: Μαζευόμαστε σχετικά νωρίς, δηλαδή σε 8.30 ώρα αρχίζει να μαζεύεται
0: μια χαρά,
1: ο κόσμος.
0: Μια χαρά.
1: Ναι,
0: ωραία.
1: Για να μην το ξενυχτήσουμε κιόλας.
0: Εντάξει.
1: Στις 9.30 ώρα ξεκινάμε.
0: Υπέροχα. Ωραία. Λοιπόν, ραντεβού στο Soul το Σάββατο. Να ευχαριστήσω πολύ τον Παναγιώτη Κουτσούρα για αυτή την συνομιλία. Με Παπάζογλου πάλι θα κλείσω εγώ, δεν τη χάνω την ευκαιρία. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλό απόγευμα σε όλους.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια χαρά.

0: Αχ, αυτό το μπουζούκι, αυτές οι ενορχιστρώσεις. Αχ, αχ, κύριε Κουτσούρα, τι μας κάνατε σήμερα. Έτσι λοιπόν, τραγούδια όχι μόνο του Νίκου Παπάζογλου, αλλά ακούσατε. Όλοι οι Θεσσαλονικείς δημιουργοί θα περάσουν από αυτή την βραδιά. Δεν θα ξέρεις σε ποιο σημείο έτσι να πρωτοθυμηθείς, να πρωτοχτυπηθείς, να πρωτοκλάψεις, να συγκινηθείς. Νομίζω κάποιοι με καταλαβαίνετε. Λοιπόν, με αυτά και με εκείνα φτάσαμε σχεδόν στο τέλος της εκπομπής. Είμαστε λίγα λεπτάκια πριν από τις 6. Θα σας ευχηθώ να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα, να περάσετε πολύ πολύ ωραία. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, εδώ θα είμαστε. Να σας κάνουμε παρέα, να τα πούμε, να συγκινηθούμε, να θυμηθούμε. Μείνετε εδώ στην παρέα το FM 100, σε λίγο δελτίο ειδήσεων. Ο Κωνσταντίνος Λουτζιούδης θα μας ενημερώσει για όλα τα νεότερα της επικαιρότητας. Αμέσως μετά, αθλητική ενημέρωση με τον Σάκη Γκίνα. Από το αφιερωμένο και τη Δέσποινα Βιερίδου, πολλά πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά σας.
1: Πολλές φορές.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, απομακρύνονται οι ασθενείς από την κλινική της Θεσσαλονίκης που λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα και στις 13 Οκτωβρίου θα πρέπει να εκενωθεί και να σφραγιστεί.

0: Με απόφαση των οικογενειών τους, πολλοί μεταφέρονται στα σπίτια τους με δικά τους έξοδα, όσο του βρεθούν άλλες κλινικές να νοσηλευτούν. Οι περισσότεροι πάντως δεν μπορούν να βρουν ανάλογη δομή, αφού πρόκειται για ανθρώπους με βαριές παθήσεις που χρειάζονται αυξημένη φροντίδα. Σε προληπτική εκένωση δύο πολυκατοικιών στην Καλλιθέα Αττικής προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά τον εντοπισμό δύο φιαλιδίων που ενδέχεται να περιέχουν επικίνδυνη ουσία. Στο σημείο έχει μεταβεί κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών για τον έλεγχο και την περισυλλογή τους. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Γαλήνη της Θεσσαλονίκης για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 13 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Πολύ σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ χαρακτηρίζει την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μαρκ Ρούμπιο εν όψη της επίσκεψής του στην Αθήνα για τον έκτο στρατηγικό διάλογο Ελλάδα-ΗΠΑ. Δύο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σήμερα στη Θεσσαλονίκη με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο. Στις 7 Παλαιστίνοι και αλληλέγγυοι οργανώνουν συγκέντρωση στην Καμάρα. Την ίδια ώρα φοιτητικοί σύλλογοι και μέλη του ΠΑΜΕ στο άγαλμα του Βενιζέλου. Δεμένα στο θερμαϊκό παραμένουν τα καΐκια και οι μηχανότρατες από τους αλλήλους, οι οποίοι συνεχίζουν τις κινητοποίησεις τους, διεκδικώντας μεταξύ άλλων επιδότηση στο πετρέλαιο. Αδειάζουν στο μεταξύ πάγκοι της κεντρικής ψαραγοράς, οι ελλείψεις φρέσκων ψαριών παρατηρούνται και στα καταστήματα εστίασης. Αύριο Τετάρτη συνεχίζονται οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Σήμερα κατέθεσε μόνο ο Ηλίας Παπαγγελής, πατέρας της Αναστασίας, ο οποίος άσκησε κριτική σε δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών και ζήτησε την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων. Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου ανοίγει πλατφόρμα για τη διεύρυνση του προγράμματος μετεγκατάστασης, ενώ μέσα στο επόμενο δεκαήμερο ξεκινά η κατάθεση δικαιολογητικών για το ανακαινίζω. Όπως τόνισε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, στις 14 Οκτωβρίου ανοίγουμε την πλατφόρμα της μετεγκατάστασης, δίνοντας 10.000 ευρώ σε πολίτες που θέλουν να εγκατασταθούν μόνιμα σε ακριτικές περιοχές της χώρας, με το 50% του ποσού προκαταβολικά. Χρήση δακρυγόνων εναντίον διαδηλωτών που απέκλεισαν λύκεια έκανε σήμερα η γαλλική αστυνομία, καθώς μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς βγήκαν για άλλη μια μέρα στους δρόμους, τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα ημέρα των κινητοποιήσεων, στο πλαίσιο του κύματος διαμαρτυριών για τα υποστελεχωμένα και απαρχαιωμένα σχολικά κτίρια. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα. Ακολουθεί αθλητική εκπομπή στην κερκίδα του FM 100 με το Σάκη Γκίνα.
1: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας.
3: Στη Magenta TV,
2: κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη. Παντού.
4: Το Blender στην πρίζα του FM100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί με απ' όλα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
5: Δείπνο ηλιθίων. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που αγαπήθηκε και βραβεύθηκε με το πρώτο βραβείο κοινού στα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης συνεχίζει από τις 3 Οκτωβρίου στο Metropolitan, The Urban Theater. Δείπνο ηλιθίων. Σκηνοθεσία Πασχάλης Αραμπατζής. Προπόληση more.com.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.

0: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
1: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
0: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
1: στο παρκέ,
0: στην πόλη,
1: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
0: σχόλια,
1: αναλύσεις,
0: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
1: Με τον Σάκη Γκίνα.

Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στην κερκίδα του FM 100. Είμαι ο Σάκης Γκίνας, στην ηχοληψία βρίσκεται ο Γιώργος Μάγκος και σήμερα θα είμαστε μαζί για την επόμενη μία ώρα με την αθλητική επικαιρότητα.

στην εισαγωγή της εκπομπής να ξεκινήσουμε βέβαια με μια σημαντική είδηση που προκύπτει από το τέλος της συνεδρίασης της Ευρωλίγκας που έγινε στο Κόμο. Η Ευρωλίγκα απέρριψε με συνοπτικές διαδικασίες την πρόταση εξαγοράς της από το NBA, η οποία προσέγγιζε κατά τις πληροφορίες τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Θεωρήθηκαν πάρα πολύ λίγα από τους 13 ιδιοκτήτες της Ευρωλίγκας, ιδιοκτήτες ομάδων που είναι και οι βασικοί μέτοχοι της Ευρωλίγκας. Ενώ παράλληλα προχώρησε και η απόφαση της συνεδρίας της Ευρωλίγκας για διεύρυνση της διοργάνωσης από 20 σε 24 ομάδες για την επόμενη σεζόν 2027-28.

Δεν λήφθηκε κάποια συγκεκριμένη απόφαση για την διεύρυνση της Ευρωλίγκας με την μέθοδο του franchises. Οι 13 ομάδες όμως που ενδιαφέρονται και έχουν καταθέσει και εγγυητικές επιστολές θα ουσιαστικά τα παλέψουν για τις 4 επιπλέον θέσεις από τη σεζόν 27-28. Μεταξύ αυτών η υποψηφιότητα του ΠΑΟΚ είναι ισχυρή και μάλιστα λέγεται ότι όσες ομάδες μπουν, οι 4 ομάδες που θα βγουν σε πρώτη φάση στην διευρυμένη Ευρωλίγκα θα πληρώσουν κάθε μία εγγυητική επιστολή για την αδειοδότησή τους, θα καταθέσουν εγγυητικές επιστολές ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ κάθε μία. Ο ΠΑΟΚ, όπως είπαμε, θεωρείται σχεδόν βέβαιος για την συμμετοχή του στο νέο σχήμα, ενώ ο Άρης αναμένεται να μπει σε δεύτερη φάση μελλοντικά στη νέα διεύρυνση της Ευρωλίγκας, όταν 24 ομάδες θα γίνουν πολύ περισσότερες. Γιατί μέσα στο πλάνο, το νέο πλάνο της Ευρωλίγκας, που στο πλαίσιο αύξησης των εσόδων προβλέπεται και η περαιτέρω διεύρυνση με αριθμό ομάδων μεγαλύτερο από τις 24, οι οποίες θα βρίσκονται ήδη θα συμμετέχουν ήδη στη σεζόν 27-28 στο νέο φορμάτ, στο νέο σύστημα διοργάνωσης της Ευρωλίγκας. Τώρα, όσον αφορά το NBA Europe, το οποίο έχει προαναγγελθεί ότι θα κάνει πρεμιέρα τον Οκτώβριο του 2027, υπάρχουν κάποιες ομάδες που έχουν καταθέσει το ενδιαφέρον τους, όμως είναι μια διοργάνωση με πολλές ελλείψεις ακόμα, η οποία προφανώς και βρίσκεται στον αέρα, ενώ η διοργάνωση, η υλοποίησή της στην ουσία. Μεταξύ των ομάδων που έχουν καταθέσει προσφορά franchise, γιατί και στο NBA Europe θα ακολουθηθεί αυτό το σύστημα, μεταξύ των ομάδων υπάρχει και μια ελληνική ομάδα, η ΑΕΚ.

0: Τρίτη σήμερα έχουμε τις δύο θεματικές της εκπομπής, οι οποίες καθιερώθηκαν από πέρυσι. Η τεχνικοτακτική ανάλυση σε ποδοσφαιρικό επίπεδο από τον Σάκη Τσιόλη και η στατιστική ανάλυση από τον Κώστα Γαλάνη. Ξεκινάμε με τον coach, τον Σάκη Τσιόλη, τον οποίο δεν, λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων του δεν τον είχαμε μαζί μας την προηγούμενη Τρίτη. Coach, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, ένας Άγιος στους ακροάτες σου.
0: Τώρα βέβαια θα θέλαμε να μας κάνεις ένα απολογισμό της παρουσίας εθνικής στην πρώτη κατηγορία του Nations League, σε αυτά τα τέσσερα πρώτα παιχνίδια, και στη συνέχεια να περάσουμε και στην εσωτερική ποδοσφαιρική επικαιρότητα, coach, γιατί θα ξαναρχίσει το πρωτάθλημα το Σαββατοκύριακο. Ξεκινάμε από την εθνική ομάδα.
1: Πρώτα απ' όλα, η γεύση που αφήνει μετά από τέσσερα παιχνίδια είναι ότι έχει τεράστιες δυνατότητες και πραγματικά δεν ξέρω πότε, ακόμα και την εποχή που φτάσαμε να πάρουμε και το ευρωπαϊκό, νομίζω ότι είναι πιο ταλαντούχα ομάδα. Τα τελευταία τουλάχιστον 20 χρόνια, δεν μην βάλω το 2004, στα τελευταία χρόνια πιο ταλαντούχα ομάδα και πιο ομάδα, αν εξαιρέσουμε μόνο το ότι δεν υπάρχει σε αυτή την ομάδα ο παίκτης ηγέτης, ο παίκτης κλειδί, δηλαδή το νούμερο 10, ο οργανωτής, ο παίκτης που να παίζει πίσω από τον επιθετικό και να μπορεί να οργανώνει ακόμα περισσότερες επιθέσεις. Κατά τα άλλα, έχει ένα πάρα πολύ πλούσιο ταλέντο που μπορεί να ανά πάσα στιγμή να κάνει τα απίθανα και τα απίστευτα και να πάρει αποτελέσματα από οποιαδήποτε ομάδα.
0: Coach, είδαμε. Συνέχισε, coach, να μην κόβω τον ηρμό τη σκέψη σου.
1: Ναι, αυτό που έλεγα είναι ότι και όσον αφορά για να δικαιολογήσω, ας παράδειγμα πάμε με την Ολλανδία 1-2-0 και δεν υπάρχει ο παίκτης που θα κρατήσει την μπάλα, όχι μόνο να οργανώσει, να φτιάξει και να εκτελέσει, παραδείγματος χάρη με τα χαρακτηριστικά του Φουρτούνη, του Κωνσταντέλια, αλλά που θα μπορέσει να πάρει ένα φάουλ, θα ξεκουράσει λίγο την άμυνα και όλα αυτά. Αυτή η ομάδα είναι φτιαγμένη σίγουρα να πιέζει, να πρεσάρει, να τρέχει ακατάπαυστα και να βγάζει βέβαια και μια πάρα πολύ καλή ταχύτητα. Και κλείνοντας με μια ωραία αποτάκρα τελείως με τον Τζόλι και τον
0: Καρέτσα.
1: Καρέτσα να βγάζει πολύ ατομικά και ποιοτικά στοιχεία μέσα. Πιστεύω ότι στα καλά του ο Κωνσταντέλιας θα ήταν μια φανταστική, μια πλήρη ομάδα. Πιστεύω ότι σε 4-5 μήνες που θα επιστρέψει ο Τέλιας, νομίζω ότι και εκεί πάνω που θα πέσουν και θα πρέπει να πέσουν όλοι πάνω του να ξαναεπιστρέψει και να δει διαφορετικά τα πράγματα με την εθνική ομάδα. Εξάλλου η εθνική ομάδα δεν ανήκει σε ένα πρόσωπο, σε έναν προπονητή, σε έναν πρόεδρο της μιας ομοσπονδίας ή οτιδήποτε. Ανήκει σε όλους τους Έλληνες και όλοι εμείς απαιτούμε και θέλουμε να βλέπουμε τον Κωνσταντέλια στην εθνική ομάδα.
0: Mm-hmm. Νομίζω, coach, ότι αυτό θα συμβεί. Βέβαια, και θα συμπέσει και με το κυρίως πιάτο που είναι τα προκριματικά του Euro. Θέλω πριν περάσουμε στα προκριματικά του Euro, γιατί εκεί θα έχουμε ευκολότερη κλήρωση τώρα λόγω της καλής μας παρουσίας και της θέσης μας στην πρώτη τριάδα ομίλου της πρώτης κατηγορίας του Nations League, θέλω να πεις τεχνικοτακτικά τι είδαμε, μεγάλη προσαρμοστικότητα σε αυτή την ομάδα του Γιωβάνοβιτς, δηλαδή είδαμε και στυλ κατοχής μπάλας, είδαμε και άμυνα.
1: Κοίτα, νομίζω ότι αυτό που είπαμε και πριν, δηλαδή την πολυτέλεια να διαθέτει πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο και αρκετούς ποδοσφαιριστές. Δηλαδή στην τετράδα των αμυντικών έχει μια οχτάδα που όταν είναι στα καλά τους όλοι, δηλαδή να γυρίσει και ο Γιαννούλης, ο Βαγιανίδης, ο Ρώτα κτλ. Έχει μια ομάδα, που μια άμυνα από 8 παίκτες που οι 4 που θα επιλέξει να παίξουν, νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα αν λείψει ο ένας και παίξει ο άλλος. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση. Αν εξαιρέσουμε κατά κάποιο τρόπο κάτι όσον αφορά με τον αριστεροπόδαρο, το κλασικό μέσα αμυντικό χαφ που θα μπορούσε να δέσει ακόμα καλύτερα εκεί, πιστεύω ότι αυτό θα το καλύψει όταν θα γυρίσει ο επιτελικός και θα καλυφθεί αυτή η ιστορία. Τώρα κατά τα άλλα είδαμε ένα 4-4-1-1, γιατί κάπως έτσι πήγαινε το θέμα, και με τον Κοστούλα που έπαιζε πίσω από τον Παυλίδη, αλλά και γενικότερα και ο Ιωαννίδης είναι παίκτες που παίζανε πίσω από τον Παυλίδη. Αυτό αυτόματα, σαν σύστημα, σε πάει σε ένα 4-4-1-1, σε ελεύθερους χώρους να κινείται ο Ιωαννίδης, κεντρικό τηλεφόρο Παυλίδης. Κάπως έτσι όταν πέραμε την μπάλα. Γιατί όταν κάναμε άμυνα, σίγουρα όλη η ομάδα και αυτό που ήταν, αν θέλεις, με τη Γερμανία τώρα στο πρώτο ημίχρονο, δεν μου άρεσε που ήταν πολύ πίσω. Δηλαδή στο τρίτο το δικό μας μεταφέρθηκε όλη η ομάδα. Ήμασταν 10 ποδοσφαιριστές πίσω από την μπάλα. Αυτό στο δεύτερο ημίχρονο δεν μπορούσε να γίνει άλλο, γιατί δεν θα άντυχε κι άλλο η εθνική ομάδα κατά αυτόν τον τρόπο, γιατί σταθήκαμε αρκετά τυχεροί στο πρώτο ημίχρονο. Πολύ καλή μέρα του Τζουλάκη. Στο δεύτερο αποφασίσαν επιτέλους να βγουν, να πιέσουν, να τρέξουν και να πολεμήσουν πραγματικά τους Γερμανούς. Πράγμα τα καταφέραν τα παιδιά. Και το μόνο που έλειπε εκεί στο δεύτερο ημίχρονο ήταν, όπως είπα και πριν, να μπει ένα γκολ για να μπορέσουμε να κάνουμε και τεράστια και πολύ μεγάλη επιτυχία όπως κάναμε στη Γερμανία.
0: Mm-hmm. Κώστα, τώρα θέλω να σε ρωτήσω κάτι που ο κοινός θεατής του ποδοσφαίρου δεν μπορεί να το αντιληφθεί. Νομίζω ότι θα μου δώσει μια απάντηση. Το πρώτο ημίχρονο, χωρίς να είναι έτσι, να είμαστε και πλεονέκτες, απλά ρωτάω τώρα για να μάθω. Το πρώτο ημίχρονο που κάναμε με την Ολλανδία, όπου ήταν υπέρμαση η κατοχή της μπάλας απέναντι στην Ολλανδία, γιατί δεν μπορέσαμε να το κάνουμε στα άλλα τρία ημίχρονα, το δεύτερο με την Ολλανδία και τα δύο με τη Γερμανία? Ποια είναι η ειδοποιώς διαφορά εκεί?
1: Είναι δύο, όπως είπες, το δεύτερο με την Ολλανδία και το πρώτο με τη Γερμανία. Στο δεύτερο ψηλό ισορρόπησε κάπως η κατάσταση με τη Γερμανία, βγήκαν πιο ψηλά και εκεί μπορούσαμε και βλέπαμε, και αν μη τι όταν φέρναμε την μπάλα βρισκόμασταν και πιο κοντά στην ευθεία. Ποιο ήταν το θέμα? Το θέμα ήταν ότι στο 2-0 η αυτοσυντήρηση καμιά φορά και όλα αυτά μας κάνανε να πάμε περισσότερο πίσω, να δώσουμε περισσότερο χώρο στον αντίπαλο, γιατί έτσι πιστεύουμε και πιστεύαμε πάντα ότι έτσι θα κλείσουμε περισσότερους χώρους και δεν θα βρίσκουν ελεύθερους διαδρόμους οι αντίπαλοι να μπορούν να μας κάνουν καθαρές ευκαιρίες. Πράγμα που δεν έγινε όμως, γιατί αυτή η ομάδα, και αν θυμάσαι μιλήσαμε λίγο την προηγούμενη φορά, είπαμε ότι οι Ολλανδοί έχουν μια καταπληκτική ταχύτητα στην επίθεσή τους, έχουν αυτοματισμούς. Το πρόβλημά τους είναι πάντα ότι η μετάβαση στην άμυνα τους, δηλαδή να χάνουν την μπάλα, έχουν ένα πρόβλημα και κυρίως στην τετράδα των αμυντικών, πίσω στη ζώνη τους, γιατί παίζουν πολύ ψηλά. Αυτό λοιπόν έγινε στο πρώτο ημίχρονο, παίξαμε στα ίσα. Το θέμα είναι ότι στο δεύτερο η αυτοσυντήρηση καμιά φορά και η διαφύλαξη ενός τόσο σημαντικού και σπουδαίου αποτελέσματος έφεραν την ομάδα πίσω. Και νομίζω ότι εκεί πέρα δώσαμε βούτυρο στο ψωμί των Ολλανδών να κάνουν αυτό που ξέρουν καλά. Δηλαδή να παίζουν με αυτοματισμούς, με κινήσεις, με ταχύτητα στο χώρο. Και εκεί είχαμε πραγματικά. Και παίζανε και με μία, εντάξει. Είναι οι ομάδες που δεν κρατάνε δεύτερη επαφή την μπάλα στα πόδια. Παίζουν μια επαφή. Πράγμα δύσκολο για να μπορείς να προσανατολιστείς και να μαρκάρεις.
0: Mm-hmm. Και το συνεχίζουμε αυτό στο πρώτο ημίχρονο με τη Γερμανία. Δηλαδή, σαν να μην είχε τελειώσει ο αγώνας με την Ολλανδία, συνεχίζουμε στο ίδιο τέμπο αμυντικό.
1: Η αλήθεια είναι αυτή, ότι πήγαμε σε ένα...
0: Για ποιο λόγο ο coach?
1: Εντάξει, νομίζω ότι φοβηθήκαμε περισσότερο. Φοβηθήκαμε. Είχαμε τα αποτελέσματα, ήμασταν πρώτοι σε βαθμολογία. Ξέρεις, όλο αυτό μας κάνει να είμαστε περισσότερο στο μισό γήπεδο το δικό μας. Πράγμα που δεν μας βολεύει όμως, δεν γίνεται, γιατί και με τρεις να παίξουμε, γιατί κάποια στιγμή παίξαμε και με τρεις πίσω, και με τρεις να παίξουμε θα βρουν τον τρόπο αυτοί με τους αυτοματισμούς και με μια επαφή να κάνουν την καθαρή ευκαιρία. Στο δεύτερο με τη Γερμανία αποφασίσανε, και ενδεχομένως πρέπει να μιλήσαν πολύ μέσα στο ημίχρονο, ότι πρέπει να βγούμε να παίξουμε και να τα αφήσουμε πίσω όλα αυτά. Βγήκαν περισσότερο ψηλά και νομίζω ότι έτσι ήμασταν κάπως πιο βελτιωμένοι. Και θα έλεγα ότι αν και ακόμα υπήρχε αυτός ο παίκτης όπως προανέφερα, δηλαδή εκεί που έμεινε και μόνος, βγήκε ο Παυλίδης και έμεινε μόνος ο Ιωαννίδης μπροστά, θα μπορούσε αν υπήρχε ένας παίκτης πίσω τον Ιωαννίδη να κάνουμε περισσότερα πράγματα.
0: Mm-hmm. Πάντως, ως συμπέρασμα, coach, έχουμε έναν οδηγό που είναι το πρώτο ημίχρονο με την Ολλανδία. Τι σημαίνει αυτό? Μπορούμε να παίξουμε τους Ολλανδούς στα ίσα. Και έχουμε και έναν και δύο ημίχρονα που είναι το ακριβώς αντίθετο. Δεν πρέπει να ξαναπαίξουμε έτσι. Στο δεύτερο ημίχρονο με την Ολλανδία και στο πρώτο ημίχρονο με τη Γερμανία. Από εκεί και πέρα φαντάζομαι ότι είναι και θέμα εξοικείωσης, γιατί πιθανότατα τα δώσαμε όλα στο πρώτο ημίχρονο με την Ολλανδία και στη συνέχεια δεν είχαμε και τις απαιτούμενες δυνάμεις, διότι οι άλλοι παίζουν έτσι 40 χρόνια, 50. Εμείς προσπαθήσαμε να παίξουμε έτσι, coach, γιατί πάντα η εθνική ομάδα είχε ένα έτσι αμυντικογενές ύφος. Ενώ για πρώτη φορά προσπάθησε να παίξει με κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Άρα ούτως ή άλλως θα ήταν δύσκολο να διατηρήσουμε αυτό το ρυθμό για 90 λεπτά, έτσι δεν είναι?
1: Αλήθεια είναι αυτή. Το θέμα είναι όμως τώρα ότι θα βρουν ακόμα πιο ανοιχτή την άμυνα των Ολλανδών. Θέλω να πιστεύω ότι θα τους κοιτάξουμε στα μάτια. Έχουμε το μέταλλο, ξέρουμε όπως είπες και εσύ, τώρα έχουμε οδηγό για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε την Ολλανδία. Όταν χάνει την μπάλα, δηλαδή να κάνουμε καλύτερο προσανατολισμό στα μάρκινγκ. Επίσης αυτό που πρέπει να έχει ένα πολύ μεγάλο μάθημα και θα ήθελα να πω, ότι πιστεύω ότι πήραμε το μάθημά μας ότι η ζώνη άμυνας αστημένα δεν μας ευνοεί. Είδαμε εκεί και το Βαντάικ πώς έβαλε και πόσες άλλες ακόμα ευκαιρίες γίνανε. Θα πρέπει να πάμε σε προσωπικά μαρκαρίσματα πλην από ένα-δύο παίχτες που θα παίζουν σε ζώνη και θα μαρκάρουν μόνο μπάλα. Νομίζω ότι είναι μια λύση αυτή, πάντα κατά τη δική μου εκτίμηση βέβαια. Θα πρέπει να πάμε και προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν έχει να χάσει τώρα πλέον τίποτα. Νομίζω ότι μπορούμε να παίξουμε και περισσότερο απελευθερωμένα, να βγούμε περισσότερο ψηλά. Δηλαδή στη β' ζώνη θα είναι ό,τι πρέπει. Και δεν λέω για φορτσέκινγκ, δεν λέω να πιέσουμε ψηλά τους Ολλανδούς, γιατί η ταχύτητά τους και αυτή είναι πάρα πολύ καλή. Αλλά στη β' ζώνη μπορούμε να έχουμε μια ασυνετή πάνω στην μπάλα, να κάνουμε καλή άμυνα για να μπορούμε παίρνοντας την μπάλα να χτυπήσουμε στην αντεπίθεση. Θα πρέπει να παίξουμε γρήγορα. Και βέβαια αυτό που είναι πολύ σημαντικό θα είναι να έχουμε πίστη ότι μπορούμε να σκοράρουμε. Αν σκοράρουμε, τα πάντα μπορούμε να είναι μέσα στο παιχνίδι.
0: Β' ζώνη λες στο χώρο του κέντρου, κόουτς.
1: Ακριβώς. Ούτε να φύγουμε πολύ στη ζώνη της άμυνας των Ολλανδών, ούτε να παίξουμε στη ζώνη άμυνας στο δικό μας, δηλαδή μισό. Από εκεί να παίξει το παιχνίδι.
0: Και με τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό, εκεί φαντάζομαι, βέβαια δεν είναι εύκολη η Σερβία, γιατί αυτό φάνηκε και στο. Οι Ολλανδοί τους κέρδισαν 2-1. Δηλαδή δεν είναι μια ομάδα που μπορεί να την κερδίσει πολύ εύκολα. Εσύ τι λες?
1: Εγώ μ' αρέσει η Σερβία, μ' αρέσει το στυλ που παίζουν όλα αυτά τα χρόνια. Ως Σέρβους παίχτες και αν είχα ή συμπαίχτες, ήταν καταπληκτικοί. Με την μπάλα είναι δηλαδή άνθρωποι γεννημένοι για μπάλα. Πρώτα θέλω να είμαστε καλά. Θέλω να πιστεύω ότι σε αυτό το παιχνίδι θα είμαι μέσα να πάω να δω την εφηγή και να δω βέβαια και αυτό το στυλ των Σέρβων. Χρειάζεται πολύ προσοχή. Δεν χρειάζεται να βγούμε πολύ ψηλά, δεν χρειάζεται να πιέσουμε πολύ ψηλά. Αλλά καλύτερα όμως αυτό θα είναι το τι θα γίνει με το αποτέλεσμα στην Ολλανδία. Γιατί αν πάρουμε αποτέλεσμα στην Ολλανδία, ενδεχομένως θα πάμε για δύο αποτελέσματα, οπότε θα κοντρολάρουμε εμείς το μάτς.
0: Και τώρα πάμε, coach, γιατί έχουμε άλλα πέντε λεπτά. Στην εσωτερική επικαιρότητα επιστρέφουμε. Μετά από πολύ μεγάλη αποχή, δηλαδή ξεχάσαμε το ελληνικό πρωτάθλημα, τρεις εβδομάδες περίπου. Όχι περίπου, τρεις εβδομάδες. Τι σημαίνει αυτό για τις ομάδες, τρεις εβδομάδες αποχή?
1: Σίγουρα, αν μη τι άλλο, τα έχουμε χάσει από ρυθμό. Θα υπάρξει βέβαια στην αρχή μια ένταση, θα υπάρχει μια πίεση. Όλοι τώρα μείνανε τόσο καιρό, 20 τόσες μέρες χωρίς μπάλα, θα υπάρχει διάθεση. Πιστεύω ότι θα είναι και καλύτερες οι ομάδες, πιο τακτοποιημένες συστηματικά στον αγωνιστικό χώρο, γιατί και αυτοί που ήρθαν καινούριες μεταγραφές, όπως παράδειγμα πολλές μεταγραφές έκανε ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός κτλ. Νομίζω ότι θα έχουν προσαρμοστεί. Αυτοί που ήταν τραυματίες θα επανέλθουν σιγά σιγά. Και νομίζω ότι αν μη τι άλλο θα έχουμε καλύτερο συστηματικά παιχνίδι. Αλλά ο ρυθμός σίγουρα τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο, στο ξεκίνημα των παιχνιδιών, θα έχουμε κάποια θέματα πάνω σε αυτό το τομέα.
0: Και πάμε στα μάτς λίγο να μας πεις την άποψή σου. ΠΑΟΚ Καλαμάτα τη Δευτέρα, να ξεκινήσουμε από το τελευταίο χρονικά μάτς της έκτης αγωνιστικής.
1: Εντάξει, ο ΠΑΟΚ, ένας από τους παίκτες κλειδιά που είναι ο Ζίφκοβιτς, έρχεται και είναι, αν μη τι άλλο, τουλάχιστον αυτός με παιχνίδια στα πόδια του. Είναι σε καλή κατάσταση και σε καλή φόρμα. Δεν ξέρω τώρα βέβαια έναν τραυματισμό που έβγαλε, αν θα του επιτρέψει να παίξει. Τώρα και κυρίως στο παιχνίδι με την Καλαμάτα. Κατά τα άλλα, δεν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ, αν θέλεις, μπορεί να σου πω ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να είναι και ο ρηγμένος της υπόθεσης που έμεινε τόσες μέρες. Γιατί εμένα μου άρεσε ο ΠΑΟΚ, αν εξαιρέσουμε το παιχνίδι μέσα στη Λεωφόρο. Το οποίο πραγματικά τον ακύρωσε ένα γκολ που ήταν ένα μπέναλτι μάλλον. Ήταν μπέναλτι, αλλά και γενικά απόπιζε με 10 παίχτες. Πέρα από αυτό το παιχνίδι, τέλος πάντων, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έκανε ένα πολύ καλό πρώτο μέρος, έτσι, στο πρώτο αυτό μέρος του πρωταθλήματος. Και περιμένω τώρα πραγματικά να είναι, όχι μόνο να είναι το ίδιο, αλλά νομίζω ότι μπορεί να είναι και καλύτερος.
0: Πάντως και ο ΠΑΟΚ ευνοήθηκε, coach, γιατί επιστρέφουν αρκετοί τραυματίες σιγά σιγά, δηλαδή και ο Γιαννούλης που ήταν εκτός και ο Ελουστόντο και ο Ντεσπότοφ που δεν έχει παίξει καθόλου από την αρχή της σεζόν. Ήταν αυτές οι τρεις εβδομάδες πολύ σημαντικές. Ήδη και οι τρεις που σου προανέφερα έβγαλαν τις τελευταίες μέρες μέρος της προπόνησης, που σημαίνει ότι είναι στον προθάλαμο της επιστροφής. Από εκεί και πέρα, Άρης Βόλος. Ο Βόλος τιμωρημένος, πλέον έχει μείον ένα βαθμό. Ο Άρης και αυτός με ένα μουδιασμένο ξεκίνημα έχει 7 βαθμούς στο πρωτάθλημα. Εδώ τι βλέπεις?
1: Εντάξει, πρώτα απ' όλα η ανάγκη για τη νίκη του Άρη είναι μονόδρομος. Δεν μπορεί, αν θέλει να προλάβει την κούρσα αυτή των 4-5 πρώτων ομάδων και να είναι μέσα σε αυτό το γκρουπ, θα πρέπει οπωσδήποτε να πάρει αυτό το παιχνίδι. Και όπως διαβάζω και από τα ρεπορτάζ και παρακολουθώ πάντα με ενδιαφέρον βέβαια τα ρεπορτάζ του Άρη, ότι θα παρουσιαστούν κατά τη δήλωση και του προπονητή τους και των ευθύνων εκεί, ότι θα παρουσιαστούν καλύτερος ο Άρης ακόμα στο πράγμα. Αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει και απαιτείται πρωτίστως αυτή η νίκη επί του Βόλου.
0: Mm-hmm. Και απαιτείται και η ενεργοποίηση του μωρών μετά από 1-1,5 χρόνο, 2 σχεδόν.
1: Ευτυχώς φωνάζουμε τόσο καιρό και λέμε ότι αφού από τη στιγμή που τον έχεις, έχεις την πολυτέλεια να έχεις τον μωρόν, πρέπει να, με τον ΑΒ λόγο να βρεθεί η χρυσή τομή και να ενεργοποιηθεί αυτός ο παίκτης, γιατί έλειψε πάρα πολύ και ο μωρόν αλλά και τον γκολ γενικότερα από τον Άρη.
0: Ναι, βέβαια. Εάν ο Άρης είχε τα γκολ του μωρόν, μην ξεχνάμε ότι πρόπερσι ήταν πρώτος σκόρερ, πέρυσι από τους πρώτους. Δηλαδή ο Άρης έχει πετύχει φέτος μόλις 5 γκολ. Δηλαδή σε 5 αγωνιστικές, 5 γκολ. 1 γκολ την αγωνιστική. Πάρα πολύ λίγα γκολ, έτσι δεν είναι? Για μια ομάδα που θέλει να πρωταγωνιστήσει.
1: Κάτι που έτσι μένει στο μυαλό με τον Άρη, αυτά τα τελευταία χρόνια και την διετία που ήμουν εκεί στον Ηρακλείο, παρακολουθούσα τον Άρη, θα έλεγα ότι λείπουν 2-3 παίκτες από την κανονική ομάδα του Άρη που με έκαναν εντύπωση. Ένας είναι ο Νταρίντα, βέβαια, ένας απίστευτος παίκτης. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς αυτός ο παίκτης που κρατάει όλο τον Άρη. Ήταν η ραχοκαλιά, έφυγε από τον Άρη. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν πολλά τα χρήματα κτλ. Ο Μωρό ήταν σημείο αναφοράς μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Και τρίτο, που έχουμε πέρα από τον Καρσία που έφυγε κάποια στιγμή, γύρισε. Νομίζω ότι κάτι αυτό μένει από τον Άρη. Και νομίζω ότι ένα από αυτά τα όπλα είναι ο Μωρό και πρέπει οπωσδήποτε να γυρίσει και να ενεργοποιηθεί.
0: Mm-hmm. Και κλείνουμε. Ηρακλής Λεβαδιακός. Ο Ηρακλής θα παίξει το Καφτατζόγλιο για πρώτη φορά από την επιστροφή του στη Super League 1. Είναι έτοιμος ο Χλωοτάπητας.
1: Η αλήθεια είναι ότι μετά από τόσο καιρό ο κόσμος θα ξαναδεί πάλι τον Ηρακλή στην φυσική του έδρα. Μακάρι να μπορέσει να έρθει και να έχει και με νίκη για να βάλει τα πράγματα, να βλέπει πολύ καλύτερα τα πράγματα, γιατί ξεκίνησε αρκετά καλά. Νομίζω ότι χρειάζεται όμως αυτή τη νίκη για να τονώσει τον κόσμο, να πάρει καλύτερη βαθμολογία και να αρχίσει ο Ηρακλής σιγά σιγά να ξεμουδιάζει και να βλέπει προς τα πάνω και όχι προς τα κάτω.
0: Mm-hmm. Λεβαδιακός πάντως δεν είναι ο περσινός Λεβαδιακός, αλλά εξακολουθεί να είναι μια δυσκολοκατάβλητη ομάδα.
1: Δεν είναι, αλλά όταν του δοθεί η ευκαιρία για να δέσει κάποιο αποτέλεσμα κτλ. Και το έχει, είναι μια ομάδα και έμπειρη και έχει τη δυνατότητα να το κάνει και να κοντρολάρει το μάτς. Ξέρω ότι το Καφτατζόγλιο είναι ένα μεγάλο γήπεδο, τουλάχιστον έτσι δείχνει και φαίνεται για απ' έξω, μέσα οι διαστάσεις είναι πάντα ίδιες. Θα πρέπει να προσεχθεί και κυρίως αυτό που είναι μέλημα του Ηρακλή, να μην δοσιαστεί, να μην πολύ ψηλά, γιατί θα είναι δύσκολο αν δεν προηγηθεί στο αποτέλεσμα.
0: Ναι. Και κλείνουμε, coach, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, δύο κουβέντες.
1: Νομίζω ότι ένα ντέρμπι που δεν μπορείς ποτέ, ανεξάρτητα σε ποια βαθμολογική θέση βρίσκεται ο ένας ή ο άλλος, είναι ένα κλασικό ντέρμπι που τα πάντα μπορεί να γίνουν σε αυτό το παιχνίδι. Για αν θέλεις ένα πλεονέκτημα, παρότι που φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός έχει αυτά τις αγωνιστικές, αυτή την άνοδο που έχει, νομίζω όμως ότι ο Ολυμπιακός για να επιστρέψει πρέπει να πάρει αυτό το παιχνίδι.
0: Ναι, γιατί αν χάσει μένει 8 βαθμούς πίσω από τον πρώτο, coach, πολύ νωρίς.
1: Ακριβώς.
0: Και η ΑΕΚ πάντως θα έχει δύσκολο έργο με τον Όφη, την έχει ζωρίσει τα τελευταία χρόνια.
1: Όχι μόνο αυτό, αλλά πέρυσι μην ξεχνάς ότι πριν κερδίσει στον τελικό τον ΠΑΟΚ, η Όφη πέρασε και από τη Φιλαδέλφεια και έρθει μέσα στην ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Άρα μπορεί και βλέπει όλους τους αντιπάλους στα μάτια πλέον. Όφη και θα πρέπει να. Και η ΑΕΚ να είναι ιδιαίτερα προσεκτική πάνω σε αυτό το παιχνίδι.
0: Κότς, ευχαριστούμε πολύ. Καλή προπόνηση τώρα με τον Απόλλωνα Αθηνών, γιατί ξέρω ότι εκεί είσαι. Την ερχόμενη Τρίτη θα τα ξαναπούμε, γιατί θα πας σε ένα προπονητικό κάμπ στην Ιταλία. Θα μας μεταφέρεις τις εμπειρίες σου μετά από 15 μέρες. Τη μεθεπόμενη Τρίτη, όταν θα έχεις επιστρέψει και θα είμαστε ξανά στον αέρα. Ευχαριστούμε, κότς.
1: Με χαρά. Γεια σας.
0: Διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
2: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: η ζωή σου.
5: Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
6: Δώσε αίμα.
5: Αιμοπετάλια.
6: Μυελό των οστών.
5: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
6: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
5: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
5: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
7: Μεσημέρι στην πόλη.
8: Λα, λα, λα.
7: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
8: Λα, λα.
7: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
8: Πο, πο, πο.
7: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
8: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
7: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
9: Θεσσαλονίκη, FM 100. Αθλητική ενημέρωση.

0: Και περνάμε στη δεύτερη θεματική της ημέρας, την στατιστική ανάλυση με την συνδρομή του Κώστα Γαλάνη. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Την τελευταία φορά... πολύ ωραία. Εδώ προσπαθούμε να επιστρέψουμε στην πεζή καθημερινότητα της, των εγχώριων διοργανώσεων μετά από αυτή την ιδιαίτερη άβρα που άφησαν οι αγώνες της Εθνικής Ομάδας με πολύ μεγάλες σχολές του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου. Μιλήσαμε την Τρίτη. Στη συνέχεια η Εθνική έπαιξε απέναντι σε δύο υπερδυνάμεις, παγκόσμιες υπερδυνάμεις ποδοσφαίρου, την Ολλανδία την Πέμπτη και την Γερμανία την Κυριακή. Και τώρα, επειδή τα πάντα κινούνται γύρω από τους αριθμούς, όλα από...
1: Να πούμε καταρχάς μια κουβέντα. Η Τούμπα ήτανε θεά.
0: Θεά ήταν. Αυτό δεν είναι αριθμή. Και αυτό ήταν αριθμή. Είχε, 29.000 εισιτήρια, τα οποία εξαντλήθηκαν μέσα σε ελάχιστες ώρες και... Για το πρώτο μάτς τώρα σου λέω. Μια αντίστοιχη εικόνα υπήρχε και για το δεύτερο. 117.000 ανεκπλήρωτες αιτήσεις για αγορά εισιτηρίων. Δηλαδή, στο μάτς με την Ολλανδία, η ζήτηση των εισιτηρίων ήταν 150.000 περίπου. Αν είχαμε ένα γήπεδο στην Θεσσαλονίκη 150.000 θεατών, θα γέμιζε. Τόσα εισιτήρια ζητήθηκαν για πώληση. Τελικά ικανοποιήθηκε ούτε το 1/4. Ναι. Λοιπόν, κάτι αντίστοιχο και με τη Γερμανία. Αυτό είναι κάτι πρωτοφανές για τα δεδομένα της εθνικής ομάδας. Αντίστοιχη ζήτηση υπήρχε μόνο για το Euro της Πορτογαλίας, αλλά τότε ήταν στην Πορτογαλία εθνική. Δεν μιλάμε τώρα για εγχώριες διοργανώσεις και μιλάμε για Euro τώρα, όχι Nations League κτλ. Όλα αυτά, Κώστα, ξεκινούν από την... επιδόσεις της εθνικής, για τις οποίες τώρα θα συζητήσουμε, γιατί ο γνωστόν όλα είναι αριθμοί. Ακόμα και η τεχνική νοημοσύνη σε αριθμούς στηρίζεται, σε αλγόριθμους που ομαδοποιούν καταστάσεις και μας δίνουν ένα κοινό μέσο όρο για διάφορα ζητήματα. Εδώ, επιστρέφοντας στο ποδόσφαιρο, θέλω να πεις τι παρατήρησες σε αυτά τα δύο μάτς με την Ολλανδία και την Γερμανία στατιστικά.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Ένα-ένα να τα πάρουμε.
1: Ναι. Και η Γερμανία και η Ολλανδία, εγώ θα σταθώ σε ένα πράγμα, σε ένα σημείο που λέγεται άμυνα. Έτσι, η εθνική έπαιξε, θύμισε και σε καλύτερη έκδοση την εθνική του Euro στην άμυνα. Δέχεται πολύ δύσκολα γκολ. Ας βάλουμε σε μια παρένθεση τα δύο γκολ της Ολλανδίας. Έτσι. Είχαμε να κάνουμε, παίξαμε με δύο θύρια με την Ολλανδία και τη Γερμανία. Να πούμε ότι μας έκαναν οι Ολλανδοί και οι Γερμανοί 41 προσπάθειες.
0: Μαζί και οι δύο.
1: Μαζί και οι δύο. Ναι. 18 και 23. 41 προσπάθειες. Πες 40. Έτσι. Και φάγαμε δύο γκολ. Δηλαδή δεχόμαστε ένα στα 20. Αυτό θυμίζει, φέρνει μνήμες...
0: Πορτογαλίας.
1: Πορτογαλία. Που η εθνική τέλειωσε. Αντί για ένα στα 20, τέλειωσε ένα στα 25. Τότε. Δηλαδή δεχόταν ένα γκολ κάθε 25 προσπάθειες. Αυτό έχει μεγάλη αξία. Το ότι η εθνική ξεκινάει με μια βάση αμυντική πολύ πολύ σοβαρή. Ένα δεύτερο πράγμα, το οποίο το είπαμε και την προηγούμενη φορά, είναι η τεχνική κατάρτιση των παιχτών. Είναι πολύ ψηλή. Δεν συγκρίνεται αυτή η κατάρτιση με την κατάρτιση που είχαν οι παίκτες τότε. Το 4, πριν από 20 χρόνια σχεδόν. Δεν το λέω για να μειώσω τους παίκτες του 4, το λέω για να τονίσουμε ότι οι δικοί μας οι παίκτες παίζοντας στο εξωτερικό ξαφνικά έχουν βαρύ οπλισμό απάνω τους. Το βλέπουμε αυτό, το καταλαβαίνουμε. Κάνουν πολύ λίγα λάθη. Κάνουν μεγάλες πάσες ακριβίας. Έχουν μεγάλη αυτοπεποίθηση. Τώρα αυτά είναι σχόλια, έτσι γενικώς βλέποντας εγώ αυτά τα μάτς της εθνικής τα είδα όλα. Ναι. Ενώ δεν βλέπω μάτς, αυτά τα είδα όλα.
0: Και είδες και αριθμούς. Γι' αυτό μας λες.
1: Είδα και αριθμούς.
0: Εύστοχες πάσες, όλα αυτά. Συνοδεύονται από αριθμητικές αποδείξεις.
1: Βεβαίως. Να πούμε πάντα το εξής, ότι οι πάσες δεν αποτελούν συνταγή νίκης. Πραγματικά δεν αποτελούν συνταγή νίκης. Να σου πω δύο παραδείγματα που το αποδεικνύουν. Έχουμε δύο ισοπαλίες εδώ, έτσι. Η Ελλάδα έκανε 258 πάσες με την Ολλανδία και τις έκανε η Ολλανδία 607. δηλαδή πάνω από τις διπλάσιες. Έκανε 255 πάσες με την Γερμανία και η Γερμανία τις έκανε 628, πάνω από τις διπλάσεις. Κατάφεραν να κερδίσουν οι Ολλανδοί και οι Γερμανοί? Όχι. Αυτό τι δείχνει? Ότι οι πάσες δεν παίζουν. Το θέμα είναι όταν έχεις την μπάλα τι την κάνεις. Τώρα όλα τα λένε σαν χλαμάρες, έτσι. Στο δε πρώτο μάτς με τη Γερμανία, οι Γερμανοί είχαν 716 πάσες και η Ελλάδα 224.
0: Μάλιστα. Άρα...
1: Τι θέλω να πω, mm-hmm. ότι οι πάσες δεν αποτελούν συνταγή νίκης.
0: Έχουμε ένα βασικό συμπέρασμα στατιστικό που δείχνει γιατί η εθνική ομάδα κατάφερε να πάρει αυτά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα, ιδίως με την Ολλανδία και την Γερμανία. Δηλαδή μία νίκη, μία ισοπαλία με την Γερμανία, άρα αίτητη, και μία ισοπαλία με την Ολλανδία. Το γεγονός ότι πλέον και στατιστικά έχει μια άμυνα περίπου στα επίπεδα του Euro. Δηλαδή,
1: σε
0: αυτά τα παιχνίδια με την Ολλανδία και τη Γερμανία δέχτηκε ένα γκολ στις 20 προσπάθειες των αντιπάλων, ενώ στο Euro δέχονταν ένα γκολ κάθε 25 προσπάθειες. Πολύ κοντά.
1: Μοιάζει το πράγμα, μυρίζει ίδιο, καταλαβες. Mm-hmm. Μυρίζει ίδιο και μακάρι να τελειώσει με τον ίδιο τρόπο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ φιλόδοξο αυτό που λέμε, γιατί τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Είδαμε τη Γερμανία και την Ολλανδία, είναι πολύ δυνατές ομάδες, έτσι. Είναι σούπερ δυνάμεις. Τη Σερβία την γκουλαντρίσαμε όπως θέλαμε. Αυτές είναι πολύ δυνατές ομάδες. Και το ότι βγήκαμε νικητές από το μάτς με τη Γερμανία, εντάξει, είναι σοβαρό. Μας δίνει προβάδισμα.
0: Πάρα πολύ σοβαρό. Κώστα, επιθετικά, σε επίπεδο αποτελεσματικότητας, επίσης πρέπει να έχουμε υψηλό δείκτη.
1: Έχουμε, γιατί κοίταξε να δεις τώρα, η Ελλάδα έχει κάνει, δεν έχει κάνει πάρα πολλές προσπάθειες, πώς το λένε, σε αυτές τις μεγάλες ομάδες. Έχει κάνει πολλές με τη Σερβία, έκανε 26 με τη Σερβία. Mm-hmm. Και έκανε και 7 με τη Γερμανία,
0: ναι,
1: που ήταν 33. Και 8 με την Ολλανδία που ήταν 41 και 5-46.
0: Άρα κοίταξε, και στα γκολ που έχει βάλει...
1: 46 τελικές εδώ. Και τα γκολ που βάλαμε είναι 2, 3, 5. Το 5 στα 46 είναι 1 στα 10. Δεν είναι τρομερή αποτελεσματικότητα. Δηλαδή το ότι σκοράρουμε 1 στα 10 και δεκόμαστε 1 στα 20. Η διαφορά μας είναι η εξής. Ότι έχουμε τη συνταγή το ότι σκοράρουμε με διπλάσια ευκολία από ό,τι δεχόμαστε γκολ. Είναι σοβαρή συνταγή.
0: Μέσα.
1: Το... Είναι νωρίς βέβαια ακόμα, έτσι.
0: Ποσοτικοποίησες πολύ ωραία. Σκοράρουμε με την διπλάσια ευκολία από ό,τι δεχόμαστε γκολ.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Λοιπόν, αυτό είναι πολύ σημαντικό και δείχνει, είναι στατιστικός δείκτης επιτυχίας. Και τώρα φεύγουμε από την εθνική ομάδα, γιατί δεν είχαμε χρόνο την προηγούμενη φορά.
1: Και πάμε στα δικά μας.
0: Αμπελοφιλοσοφούσαμε, όχι αμπελοφιλοσοφούσαμε, κυρίως... Είδαμε μια ψυχολογική συζήτηση, κοινωνική, ενώ τώρα θα έχουμε στατιστική. Να δούμε στις προβλέψεις αυτό που είναι η συνήθεια κάθε τρίτης.
1: Ένα πολύ γρήγορο σχόλιο, έτσι ένα δίλεπτο, τρίλεπτο σχόλιο. Βέβαια. Ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή στη βαθμολογία προηγείται και έχει μια διαφορά γκολ, δηλαδή αυτά που έχει βάλει με αυτά που έχει φάει, 10.
0: Μες.
1: Και τα ίδια 10 έχει η ΑΕΚ. Και ο ΠΑΟΚ που θυμίζει τον περσινό ΠΑΟΚ, έτσι, δεν θέλω, δηλαδή, δεν θέλω να το ωραιοποιήσω, έχει 7 γκολ διαφορά. Είναι οι τρεις κορυφαίες ομάδες του πρωταθλήματος, mm-hmm. αυτή τη στιγμή. Η έκπληξη του πρωταθλήματος είναι ο Παναθηναϊκός και η αρνητική έκπληξη του πρωταθλήματος λέγεται Ολυμπιακός. Έτσι, είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Να σου πω ένα νούμερο για τον Ολυμπιακό, ότι σκοράρει 1 στα 22.
0: Oh.
1: Αυτό. Έτσι, να δεις ότι ο Παναθηναϊκός είναι 1 στα 7 και δέχεται 1 στα 18. Είναι πολύ μεγάλη η βελτίωση.
0: Ο ΠΑΟΚ
1: σκοράρει 1 στα 5 όπως πέρυσι, γι' αυτό λέω μοιάζει. Απλώς έχει ένα πρόβλημα στην άμυνα, δέχεται 1 στα 11.
0: Μέση.
1: Έτσι, είναι ωραίο πάντως. Η ΑΕΚ είναι 1 στα 6 με 1 στα 16. Κοντά στον Παναθηναϊκό.
0: Και στον ΠΑΟΚ.
1: Και στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ υστερεί λίγο στην άμυνα.
0: Σε σύγκριση με πέρυσι πάντα.
1: Σε σύγκριση με πέρυσι, ναι. Ο Όφη είναι 1-6 με 1-16, όπως και η ΑΕΚ. Δηλαδή ο Όφη δείχνει δόντια όπως τα περσινά δόντια που έδειξε. Ο Ολυμπιακός έχει την πιο αποτελεσματική άμυνα, 1-20. Έχει φάει 2 γκολ από 40, σαν την Εθνική.
0: Αλλά δεν σκοράρει με τίποτα.
1: Βέβαια, εγώ πιστεύω ότι αυτό θα διορθώσει έτσι τώρα. Είναι μαγική εικόνα, εντάξει. Θα έχουμε μία αυτή.
0: Πάμε ολοκλήρωση. Λοιπόν, έκτη αγωνιστική, για να σε κρίνουμε και την επαληθευσιμότητά σου. Λοιπόν, το ποσοστό επαληθευσιμότητας που θα
1: να επαναλάβω
0: έχεις.
1: Ότι εγώ λέω με βάση τα στατιστικά.
0: Ναι, καλά, εννοείται. Δεν είπαμε.
1: Ούτε τις έδρες, ούτε τίποτα.
0: Είναι εντυπωσιακό ότι δεν βλέπεις αγώνες εδώ και 40
1: δεν
0: χρόνια.
1: Βλέπω αγώνες, ναι.
0: Από τότε που έχεις τα στατιστικά του πρωταθλήματος, μας έχεις πει ότι δεν βλέπεις αγώνες. Δεν βλέπεις μόνο.
1: Κάτι γκολάκια έχω δει που και που, ξέρεις, σκόρπια στις ειδήσεις.
0: Εντάξει, τώρα δεν είσαι και τυφλός. Κάπου θα δεις, ας πούμε. Δεν.
1: Κάπου θα δω κάτι.
0: Πέφτει μπροστά σου. Αλλά αγώνες δεν βλέπεις για να μην επηρεάζεται η κρίση σου. Λοιπόν, Αστέρας Ατρόμητος. Έχετε αγωνιστική.
1: Αυτό είναι καθαρό χ.
0: Γιατί?
1: Γιατί, ας πούμε, σε αυτή τη φάση ακόμα που δεν έχουμε μαζέψει πολλά στοιχεία, είμαστε ακόμα στα όρια. Κοιτάμε λίγο να κρίνουμε την εικόνα με τη βάση τη διαφορά των τερμάτων. Ο Αστέρας έχει δεχθεί 5 γκολ παραπάνω από όσα έχει βάλει. Και ο Ατρόμητος 3 γκολ παραπάνω από όσα έχει βάλει. Δηλαδή είναι και οι δυο ευάλωτοι. Βλέπουμε ένα χ. Τώρα, αν παίξει ρόλο η έδρα, αν παίξει ρόλο η απόδοση, αυτά είναι τώρα, δεν μπορούμε να τα προβλέψουμε. Η εικόνα πάντως σήμερα, με βάση τα στατιστικά, είναι χ.
0: Είναι χ. ΑΕΚ Όφη.
1: Άσος, καθαρός. Άσος, καθαρός, γιατί η ΑΕΚ, ενώ έχει την ίδια εικόνα με τον Όφη, έχει μεγαλύτερη παραγωγή σε σουτ και έχει ένα στοιχείο που δεν φαίνεται στα αυτά τα στατιστικά που είπαμε τα πρώτα. Η ΑΕΚ έχει πολύ πολύ καλύτερη επίδοση στο γήπεδό της. Το γήπεδό της είναι, ρε παιδί μου, σαν να έχει ευλογία η ΑΕΚ. Mm-hmm. Το είδανε και πολλές ομάδες που δεχτήκανε πολλά γκολ, έτσι. Δηλαδή η ΑΕΚ παίζει στο γήπεδό της με έναν τρόπο που δεν παίζει εκτός έδρας.
0: Παίρνει αποτελέσματα.
1: Παίρνει αποτελέσματα και σοβαρά αποτελέσματα, μεγάλα αποτελέσματα.
0: Κηφισιά Πανετολικός.
1: Είναι δύο αυτό.
0: Είναι δύο. Γιατί?
1: Γιατί η Κηφισιά αυτή τη στιγμή είναι -3 στα γκολ. Έτσι. Ενώ ο Πανετολικός είναι -1. Είναι η ομάδα, η τελευταία ομάδα στη βαθμολογία, στο γκρουπ αυτών που έχουν θετικό πρόσωπο. Δηλαδή έχουν βάλει περισσότερα από όσα έχουν δεχτεί.
0: Και μια και το είπες αυτό, επειδή οι Έλληνες είμαστε στοιχηματζίδες, δηλαδή. Παίζει πολύ κόσμος στοίχημα και τα λοιπά. Για να μην παρασύρονται από τους αμπελοφιλόσοφους που κυκλοφορούν ευρέως στο διαδίκτυο, εφημερίδες δεν υπάρχουν πλέον, γενικότερα. Είπες ότι πρέπει όσοι θέλουν, ας πούμε, να κάνουν μια πρόβλεψη να βλέπουν ένα βασικό δείκτη, τη διαφορά, το γκολ μεταξύ των ομάδων. Στον πίνακα.
1: Τι είναι ένα πολύ ασφαλές, γιατί να σου πω κάτι, Ρησάκη. Έχουμε πει πολλές φορές ότι για να κερδίσεις ένα μάτς πρέπει να βάλεις περισσότερα γκολ από ό,τι σου βάλει ο αντίπαλος. Μα θες είναι αυτό 1-0, μα θες είναι 2-0, 2-1, ό,τι να είναι. Πρέπει να βάλεις περισσότερα. Στη βαθμολογία που είναι πολλά μάτς, για να είσαι πρώτος τελικά, πρέπει να είσαι σκοράρει περισσότερα γκολ από όσα έχει δεχτεί. Αλλιώς κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν μετράμε σωστά.
0: Μάλιστα. Και άρα λες εδώ, κοιτάξτε τις ομάδες που παίζουν.
1: Τώρα σε αυτή τη φάση
0: τι διαφορά γκολ έχουν η μία και η άλλη. Και εκεί θα καταλάβατε.
1: Σε αυτή τη φάση. Αργότερα θα βάλουμε και άλλα στο παιχνίδι.
0: Και άλλους δείκτες. Ηρακλής Λεβαδιακός.
1: Είναι άσος αυτός.
0: Μπα. Γιατί?
1: Μπού. Θα σου πω γιατί. Διότι ο Ηρακλής έχει. Καταρχάς ο Λεβαδιακός φέτος δεν είναι ο Λεβαδιακός ο οποίος ήταν παλιά, πέρσι. Είναι -9 στα γκολ. Ο Ηρακλής είναι -2. Ο Ηρακλής οφείλει να σου πω ότι έχει καλύτερα στοιχεία από τον Άρη εφέτος.
0: Ναι.
1: Έτσι. Γιατί έχει μια πολύ πολύ σφιχτή άμυνα. Δηλαδή αν θέλουμε να δούμε, να πούμε μια κουβέντα για την άμυνα του Ηρακλή, δέχεται 1-9 και στην επίθεση βάζει 1-9. Ο Άρης δέχεται 1-5.
0: Μάλιστα. Έχει καλή άμυνα ο Ηρακλής.
1: Έχει πολύ δυνατή άμυνα ο Ηρακλής. Δεν τον είχα, δεν τον περίμενα. Βεβαίως, εντάξει, αυτά είναι τώρα τα.
0: Λογικό
1: ήταν
0: έχει.
1: Μια ομάδα άγνωστη.
0: Ιταλό προπονητή. Λογικό είναι να έχει καλή άμυνα.
1: Λογικό είναι, ναι, λογικό. Εσείς εκεί πέρα τα ξέρετε καλά αυτά τα κόλπα.
0: Μα είναι Ιταλός. Ιταλός σημαίνει άμυνα.
1: Κάνω, έτσι, το καταλαβαίνω. Ναι.
0: Ιταλός σημαίνει άμυνα κυρίως. Γιαλαντζή Ιταλός μπορεί να σημαίνει πολλά. Αυτός, ο Ματζάρι είναι original Ιταλική σχολή. Ναι. Και πάμε.
1: Μόνο από αυτό το γεγονός, το μείον 2 δηλαδή του Ηρακλή με το μείον 9 του Λεβαδιακού, λέω άσο. Συν την άμυνα του Ηρακλή, βέβαια. Άρης Βόλος είναι χ. Διότι και οι δύο είναι μείον 5 στη διαφορά των γκολ.
0: Ναι.
1: Όμως ο Άρης έχει στοιχεία που πρέπει να διορθώσει. Δηλαδή δεν μπορεί με την έδρα του, όταν ας πούμε θέλεις να σκοράρεις ένα γκολ στα 15 που έχει ο Άρης και να δέχεσαι ένα στα 5, δεν μπορείς όση έδρα και να έχεις να το πάρεις το μάτς εύκολα. Μπορεί να το πάρει βέβαια, έτσι. Αλλά με βάση τα στατιστικά εγώ είμαι υποχρεωμένος να σας πω χ.
0: Τι να κάνουμε, κακοκαρδίσαμε τους φίλους μας τους Αριανούς, αλλά αυτή είναι η στατιστική ανάλυση και πρόβλεψη.
1: Ναι,
0: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Αυτό είναι χ2. Με βάση τα στατιστικά είναι 2. Έτσι.
0: Ναι.
1: Με βάση βέβαια το ότι παίζει στο Καραϊσκάκι που θα καεί ολόκληρο από τις φωνές, βλέπω χ.
0: Βλέπεις
1: χ με 2 λοιπόν. Είναι
0: ένα δεν βλέπεις πάντως.
1: Δύσκολο.
0: Δύσκολο.
1: Πολύ δύσκολο. Εντάξει, να σου πω κάτι.
0: Derby.
1: Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός είναι μεγάλο, είναι ντέρμπι και στα ντέρμπι τα πράγματα αλλάζουν. Το έχουμε δει και στα play-off. Παίζει στην κανονική περίοδο και έρχεται πρώτος ο ένας, ο αυτό, μετά ο άλλος κλπ. Και ξαφνικά πλακώνονται τα play-off που είναι μόνο ντέρμπι και αλλάζει η στατιστική των ομάδων.
0: Εντελώς.
1: Το είδαμε πέρυσι. Έτσι.
0: ΠΑΟΚ Καλαμάτα.
1: Αυτό είναι καθαρός άσος. Γιατί ο ΠΑΟΚ είναι στο συν 7, γιατί έχει πολύ καλά στοιχεία, τα είπαμε και πριν, και η Καλαμάτα είναι μείον 2 σε σχέση με τη διαφορά των γκολ. Άρα είναι καθαρός άσος.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας, και βέβαια θα δούμε την ερχόμενη Τρίτη τι, σε ποια έχεις πέσει μέσα και σε ποια όχι.
1: Ναι,
0: υπάρχει ένα πεδίο της ζωής, του ανθρώπινου είδους, για να το πω καλύτερα, στο οποίο δεν παίζουν ρόλο οι αριθμοί.
1: Εγώ πιστεύω στο συναίσθημα.
0: Ναι, σωστό.
1: Έτσι, δηλαδή, βλέπεις, λένε τα στατιστικά ότι, ρε παιδί μου, οι προδιαγραφές για να διαλέξεις έναν σύντροφο ή μία σύντροφο είναι αυτές. Ξέρω εγώ, υπάρχουν κάποια πρότυπα. Και βλέπεις κάτι άσχημους και κάτι άσχημες, ας πούμε, και πέφτουν, ας πούμε, απέναντι σε ανθρώπους που τους έχουν ερωτευτεί και λένε, δεν το πιστεύω.
0: Ναι. Άρα έχουμε...
1: Εκεί τα στατιστικά ανατρέπονται.
0: Εκεί τα στατιστικά ανατρέπονται. Κώστας Γαλάνης.
1: Υπάρχει ελπίδα για όλους. Τους ψηλούς, τους κοντούς, τους όμορφους, τους άσχημους, τα πάντα.
0: Κώστας, ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.
1: Επίσης.

Πριν κλείσουμε να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ για την δεύτερη αγωνιστική του EuroCup αντιμετωπίζει στο Σαράγεβο την Μπόσνα στις 8.30 θα γίνει το τζάμπολ και βέβαια ευελπιστεί ότι μετά την νίκη στην πρεμιέρα επί της ισπανική Μανρέσα θα κάνει το 2-2 στον ομιλό του.

Μάλιστα, πριν από λίγη ώρα η αποστολή του ΠΑΟΚ έφτασε στο γήπεδο που θα γίνει το παιχνίδι, στο Σαράγεβο, με επικεφαλής βέβαια του αγωνιστικού τμήματος, τον Ανδρέα Τρινκέρη, ενώ από πλευράς διοίκησης συνοδεύουν την ομάδα στο Σαράγεβο ο Γιάννης

0: Ευθύνη και αλληλέγγυοι έχουν δώσει ραντεβού στην Καμάρα, ενώ φοιτητικοί σύλλογοι και μέλη του ΠΑΜΕ στο άγαλμα του Βενιζέλου. Ο Ρούμπιο φτάνει απόψε στη χώρα μας επικεφαλής της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Ο ίδιος χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Αύριο θα περάσουν το κατόφλι του ανακριτή ο πρόεδρος του Λαός και τηλεπαρουσιαστής Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Έχουν συλληφθεί ως αρχηγικά μέλη φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ για περισσότερα από 5 χρόνια, με τη συνολική ζημιά για το δημόσιο να ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει 18 influencers, ανάμεσά τους γνωστοί ράπερ και μοντέλα, για υποθέσεις που αφορούν στην προώθηση παράνομου τζόγου μέσω social media. Όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, έχουν ήδη κατατεθεί μηνύσεις και οι υποθέσεις βρίσκονται στο στάδιο της προανάκρισης. Αύριο Τετάρτη συνεχίζονται οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων στη δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη. Σήμερα κατέθεσε μόνο ο Ηλίας Παπαγγελής, πατέρας της Αναστασίας, ο οποίος άσκησε κριτική σε δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών και ζήτησε την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων. Απομακρύνονται οι ασθενείς από την κλινική της Θεσσαλονίκης που λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα και στις 13 Οκτωβρίου θα πρέπει να εκενωθεί και να σφραγιστεί. Με απόφαση των οικογενειών τους, πολλοί μεταφέρονται στα σπίτια τους με δικά τους έξοδα έως ότου βρεθούν άλλες κλινικές για να νοσηλευτούν. Οι περισσότεροι πάντως δεν μπορούν να βρουν ανάλογη δομή, αφού πρόκειται για ανθρώπους με βαριές παθήσεις που χρειάζονται αυξημένη φροντίδα. Δεμένα στο θερμαϊκό παραμένουν για έκτη μέρα καΐγια και μηχανότραντες, καθώς οι αλλοίς συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους. Αδειάζουν στο μεταξύ οι πάγκοι στην κεντρική ψαραγόρα, ενώ οι λήψεις φρέσκων ψαριών παρατηρούνται και σε καταστήματα εστίασης. Έληξε ο συναγερμός που είχε σημάνει στην Καλλιθέα Αττικής, όταν σε 2 πολυκατοικίες εντοπίστηκαν φυαλίδια με ουσία που κρίθηκε ύποπτη και ενδεχομένως επικίνδυνη. Ειδικό κλιμάκιο προχώρησε σε ελέγχους και στην περισυλλογή τους. Για προληπτικούς λόγους ασφαλείας, η αστυνομία είχε κενώσει τα 2 κτίρια. Σε σταθερά επίπεδα θα παραμείνουν και για το 2027 τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Η διοίκηση αποφάσισε για δεύτερη χρονιά να μην προχωρήσει σε καμία αύξηση στα ανταποδοτικά τέλη, προκειμένου να μην επιβαρυνθούν κάτοικοι και επαγγελματίες εν όψου και ενός δύσκολου χειμώνα. Σε ισχύ και σήμερα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιφερειακή λόγω εργασιών για τον flyover. Από τις 11.30 απόψε ως τις 5.30 αύριο το πρωί θα διακοπεί η κυκλοφορία μεταξύ των κόμβων Κωνσταντινοπολίτικα και Τούμπας στο ρεύμα προς δυτικά. Τα διατάγματα για τη στέγαση που απορρίφθηκαν την περασμένη εβδομάδα από το Κοινοβούλιο, γεγονός που πυροδότησε κήρυξη πρόωρων εκλογών στις 29 Νοεμβρίου, ενέκρινε σήμερα η κυβέρνηση της Ισπανίας. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα, ακολουθεί εκπομπή «Δέστο από άλλη μεριά» με τη Μέρη Λεριά.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη. Βραδινή ώρα ενημέρωσης των FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφών Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
3: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
1: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δύο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη με αφορμή την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μαρκ Ρούμπιο στην Αθήνα.

Κάτι μου λείπει, σου λείπει κάτι και μόλις έχουμε ξεκινήσει στα 8 λεπτά μετά τις 7, εδώ μαζί παρέα FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα και καλώς ήρθες στην παρέα μας. Συντονισμένη έως και τις 9, αυτό το γλυκό απογευματάκι προς βραδάκι, Τρίτης, αρχή της εβδομάδας ακόμη. 6 Οκτωβρίου δείχνει το ημερολόγιο, με θερμοκρασίες φθινοπορεινές βέβαια, αλλά τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της ημέρας η ηλιοφάνεια έτσι μας φτιάχνει τη διάθεση και γενικότερα είμαστε ακόμη σε mood που αρνούμαστε να δεχθούμε ότι ο χειμώνας πλησιάζει. Αλλάζει και η ώρα βέβαια αυτόν τον μήνα, τέλη Οκτωβρίου. Εμείς συντονισμένοι με αγαπημένες πάντα ελληνικές μουσικές επιτυχίες, ιστορίες με νέα της πόλης αλλά και νέα ανά τον κόσμο, όσο μπορούμε και όσο μας επιτρέπεται, με ειδήσεις ευχάριστες, ουδέτερες ακόμη πιο σωστά. Είναι δύσκολο να εντοπιστούν στις μέρες μας ειδήσεις ευχάριστες. Καθημερινά βομβαρδιζόμαστε από ειδήσεις δύσκολες, δυσάρεστες, που μας θυμώνουν, μας εκνευρίζουν, μας στεναχωρούν, όσο και αν απέχουν πολύ από την δική μας καθημερινότητα ή ακόμη και αν δεν πρόκειται για ειδήσεις που σχετίζονται με τη δική μας καθημερινότητα, σαφώς μέσω της ενσυναίσθησης ενσυναισθανόμαστε. Φοβόμαστε, προβληματιζόμαστε, αγωνιούμε και όλα αυτά τα οποία αισθανόμαστε στο άκουσμα μιας δυσάρεστης είδησης. Προσπαθούμε λοιπόν να το δούμε από άλλη μεριά. Επικοινωνούμε πάντα στο 2310-285-106, είναι στη διάθεσή σου, και να σου υπενθυμίσω ότι μας ακούς πάντα και διαδικτυακά. Radio TV100.gr, όπου εκεί μέσω της συγκεκριμένης διαδικτυακής διεύθυνσης μπορείς να συνδεθείς και να μας ακούσεις live, να παρακολουθήσεις live και TV100, τις εκπομπές και το πρόγραμμα το οποίο τρέχει. Να σου υπενθυμίσω ότι μας βρίσκεις και στα social, Facebook FM100 Θεσσαλονίκη, Instagram FM100 SKG. Πάμε να υποδεχθούμε Μαρίνα Σάτι, Λιώνο Φάθενς και εδώ.

Μαρίνα Σάτι, Λίον of Athens, και εδώ θα μείνω εδώ. Τώρα σήμερα δεν γιορτάζει κάποιος, αλλά όλο και κάποιος θα έχει γενέθλια. Οπότε χρόνια πολλά, χρόνια καλά. 6 Οκτωβρίου δείχνει το ημερολόγιο, άρα βρισκόμαστε στο ζώδιο του Ζυγού. Διεθνής ημέρα γεωποικιλότητας η σημερινή, που πολύ απλά σημαίνει ότι το μη ζωντανό θεμέλιο της φύσης που στηρίζει την ζωή στον πλανήτη, έτσι μεταφράζεται η συγκεκριμένη ημέρα, Διεθνής ημέρα γεωποικιλότητας. Η γεωποικιλότητα είναι παντού γύρω μας και είναι αυτή που στηρίζει την βιοποικιλότητα και παρέχει τα θεμέλια των οικοτόπων για όλους τους ζωντανούς οργανισμούς. Αφορά λοιπόν την ποικιλία των μη ζωντανών στοιχείων της φύσης, όπως είναι τα πετρώματα, ορυκτά, απολιθώματα, εδάφη, βουνά, οροσειρές, εντυπωσιακά τοπία, όλα αυτά τα οποία βλέπουμε και αυτή την περίοδο και έχουν πραγματικά την τιμητική τους με τα σούπερ χρώματα του φθινοπόρου. Για το σπουδαίο λοιπόν ρόλο που διαδραματίζει η γεωποικιλότητα για τον πλανήτη μας, αποφασίστηκε από την 41η Σύνοδο της Γενικής Διάσκεψης της UNESCO. Το 2021 είχε πραγματοποιηθεί η 6η Οκτωβρίου κάθε έτους να γιορτάζεται ως Διεθνή ημέρα γεωποικιλότητας. Προσέχουμε για να έχουμε Παγκόσμια ημέρα για την εγκεφαλική παράλυση η σημερινή, ενώ στην Αίγυπτο γιορτάζουν την ημέρα των ενόπλων δυνάμεων με αφορμή τη νίκη τους κατά των Ισραηλινών στον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ το 1973. Ημέρα των ενόπλων δυνάμεων στο Μαυροβούνιο, αλλά και Αμερικανογερμανική ημέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Γιορτάζεται η εγκατάσταση των πρώτων Γερμανών μεταναστών στον Νέο Κόσμο, η οποία πραγματοποιήθηκε το 1683. Σαν σήμερα επίσης, στα των λοιπόν γεγονότων, να σου πω ότι το 1927 ο τραγουδιστής της jazz με πρωταγωνιστή τον Al Jolson είναι η πρώτη μεγάλη επιτυχία του ομιλούντος κινηματογράφου που κάνει πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη. 1927. Σαν σήμερα το 1951 ο Στάλιν ανακοινώνει ότι η Σοβιετική Ένωση διαθέτει ατομική βόμβα. Επίσης, σαν σήμερα γεννιέται το 1849 ο Βασίλειος Ζαχάροφ, Έλληνας μεγαλέμπορος όπλων. Το 1887 γεννιέται ο Λε Κορμπιζιέ. Ο Λε Κορμπιζιέ, ένας από τους πλέον γνωστούς δημοφιλείς πρωτοπόρους, θα λέγαμε, αρχιτέκτονες, συγκεκριμένα Le Corbusier Charles Edouard Jeanneret Gry, το πραγματικό του όνομα. Αυτά για να σου πω τη σημερινή ημερομηνία, συν το γεγονός ότι σαν σήμερα το 2023 έφυγε από τη ζωή η δική μας αγαπημένη στάρ του ελληνικού κινηματογράφου Μέρη Χρονοπούλου. Αυτά σαν τη σημερινή ημερομηνία, και την Ερμογέννη και φίλαμε.

Στα της θερμοκρασίας τώρα, να σου πω ότι αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης η θερμοκρασία είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία στο 41%. Σε υπόλοιπες περιοχές, Καλαμαριά επίσης η θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου, Δυτικά Κορδελιό 22, Άνω Πόλη 22 βαθμούς Κελσίου με την υγρασία στο 36%, Πηλαία 22 βαθμούς Κελσίου και Φίνικας 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 βαθμούς Κελσίου maximum, την Πέμπτη 24. Την Παρασκευή θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, θα φτάσουμε τους 26 βαθμούς Κελσίου, αλλά το Σάββατο έρχονται βροχοπτώσεις με κανονικές θερμοκρασίες παρόλα αυτά για την εποχή, από 19 έως 23 βαθμούς Κελσίου θα κυμανθεί η θερμοκρασία το Σάββατο. Παρόλα αυτά, εσύ κράτω ότι αύριο και μεθαύριο έχουμε ηλιοφάνεια με μια σχετική συννεφιά. Πάμε να υποδεχθούμε Dim Zack στα φωνητικά Louise, ένα τραγούδι το οποίο έρχεται από τη δεκαετία του 60, από την τότε μουσική ιστορία που άκουγε στο όνομα Νέο Κύμα, με πολλούς αγαπημένους εκπροσώπους, ανάμεσά τους και η Πόπη Αστεριάδη. Dim Zack, Louise και Έλα Μαζί Μου.

Την καλησπέρα μου να στείλω τώρα στη Φωτεινή, την καλησπέρα μου και στην Αναστασία. Ναι, Φωτεινή μου, θα συμφωνήσω ότι νομίζω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο πλέον πρέπει να μπούμε στη διαδικασία του ξεκαθαρίσματος της ντουλάπας, διότι δεν μπορούμε πλέον να κρατάμε καλοκαιρινά, και νομίζω ότι αυτό είναι λίγο έτσι υποκειμενικό, διότι ερχόμενοι έτσι εδώ το μεσημεράκι, δηλαδή γύρω στις 3.30-4, συναντάς ανθρώπους οι οποίοι φορούν και καλοκαιρινά. Και γυναίκες και άνδρες και κορίτσια και νεότερης ηλικίας και μεγαλύτερης ηλικίας. Νομίζω ότι είναι λίγο το θέμα υποκειμενικό και δεν έγκυται στο ότι κάποιος μπορεί να είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος, έγκυται στο τι σχέση έχει εσύ με τη θερμοκρασία. Είναι οι κρυουλιάριδες, είμαστε οι κρυουλιάριδες, και είναι οι άλλοι που είναι πιο θερμοί, ας πούμε, και σου λέει όχι, εγώ θα κυκλοφορώ ακόμη με πέδιλα, με καλοκαιρινά παπούτσια, θα βάλω το κοντομάνικο, θα βάλω το αμάνικο, και είναι μια χαρά το μεσημεράκι με τον ήλιο, αλλά λίγο αργότερα με το που θα δύσει ο ήλιος και είναι αυτή έτσι η όμορφη ώρα του ηλιοβασιλέματος, αγαπημένη ώρα, νομίζω ότι ανεβαίνει το ποσοστό της υγρασίας, οπότε χρειάζεσαι και το ζακέτα να πάρεις, Ελληνίδας μάνας, το εκτιμάς το ζακέτα να πάρεις και μπουφανάκι να πάρεις, μη σου πω. Λοιπόν, την καλησπέρα μου να στείλω και στον Γιώργο. Επικοινωνούμε στο 2310-285-106. Πάμε να υποδεχθούμε Νίκο Απέργη, Duff Lawrence. Μια πολύ όμορφη συνεργασία. Δεν την περιμέναμε. Ίσως αύριο.

Ίσως αύριο, ίσως αύριο να τα καταφέρω, ε. Τα Φλόρενς Νίκος Απέργης, ίσως αύριο. Πόσες φορές δεν έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία να προσπαθήσουμε να φύγουμε από κάπου, από έναν τρόπο σκέψης, από μια σχέση, από έναν άνθρωπο, από μια έτσι καθημερινότητα. Το δύσκολο βέβαια δεν είναι το να φύγεις από μια συνήθεια. Το δύσκολο αποδεικνύεται το να ξεφύγεις, να σπάσεις τον κύκλο, το φαύλο κύκλο. Πάμε να κλείσουμε αυτό το πρώτο ημίωρο έτσι με αισιόδοξες σκέψεις. Μιχάλης Καραγκούνης και Σημάδη.

0: Εγώ.
1: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
2: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
3: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
1: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
4: Η εκπομπή «Δες το από άλλη μεριά» σου προτείνει το τραγούδι της εβδομάδας.

Και έτσι έχουμε επιστρέψει από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, ακριβώς τα 24-25 ψέματα λεπτά πριν από τις 8, αυτό το βραδάκι πλέον, βραδάκι της 3ης 6 Οκτωβρίου, με το τραγούδι της εβδομάδας, η δική μας πρόταση για αυτή την εβδομάδα, από σε ένα πραγματικά εντυπωσιακό remix από τον Ζαρογιάννη και Καίγομαι. Είναι από το προηγούμενο του άλμπουμ, Ονειροπόλος, ένα τραγούδι το οποίο έχουμε ακούσει και στην αρχική του εκδοχή, αλλά συνεχίζει και γνωρίζει επιτυχία. Έχουμε επιστρέψει και στα social, μας συναντάς εκεί, FM 100 Θεσσαλονίκη, στη σελίδα μας στο Facebook, FM 100 SKG, στο Instagram, διότι επικοινωνούμε και εκεί. Λοιπόν, Χρήστος Μάστορας, το Μαργαρίτα, το οποίο πέρα από την αρχική του εκδοχή στα ελληνικά, είναι πλέον διαθέσιμο και σε Spanish version, μαζί με Cecilia Krull, αλλά και σε ένα εκπληκτικό remix από τον Αντώνη Δημητριάδη. Εμείς θα ακούσουμε την ισπανική version και Μαργαρίτα. Όχι το όνομα Μαργαρίτα, το κύριο όνομα, αλλά αυτό το λουλούδι το οποίο το μαδάς, για να δεις τελικά σ' αγαπάει, δεν σ' αγαπάει.

Χρήστος Μαστοράς, Σίλια Κρούλ και Μαργαρίτα. Τώρα, είδηση που έχει προκαλέσει έκπληξη, διότι γνωρίζουμε την άριστη σχέση μεταξύ Νίκου Καρβέλα και Άννας Βύση τόσα χρόνια και μάλιστα επαγγελματικά. Ο Νίκος Καρβέλα ζητάει 200 έως 300.000 ευρώ από την Άννα Βύση. Ένα μεγάλο χρηματικό ποσό λοιπόν τους χωρίζει αυτό το διάστημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ποσό φέρεται να αγγίζει τις 200.000-300.000 ευρώ με τα δύο μέρη να συζητούν για την εξοδικαστική διευθέτησή του. Για την διαφορά μίλησε και στο πρώτο θέμα.gr ο δικηγόρος της Άννας Βύση, ο οποίος και επιβεβαίωσε το οικονομικό θέμα που έχει προκύψει, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι οι σχέσεις της Άννας Βύση με τον Νίκο Καρβέλα είναι καλές και εξελίσσεται ένας καλόπιστος διάλογος ανάμεσά τους σε θέματα οικονομικής φύσεως. Τώρα, στο παρασκήνιο, αυτά που ακούγονται από ανθρώπους που γνωρίζουν αμφότερους τους πρωταγωνιστές κάνουν λόγο για έναν καυγά ή έντονη διαφωνία ανάμεσα στο πρώην ζευγάρι που ξεκίνησε όταν ο συνθέτης πληροφορήθηκε ότι δεν θα λάβει ένα συγκεκριμένο ποσό που φέρεται να έχει συμφωνηθεί. Θα δείξει, θα διευθετηθεί το θέμα και σίγουρα είναι ένα ζευγάρι το οποίο απασχολεί την κοινή γνώμη. Οπότε το θέμα θα μας απασχολήσει και για την συνέχεια, τι ακριβώς έχει συμβεί και κατά πόσο θα λυθεί ή όχι η διαφορά. Άννα Βύση, σε περίπτωση που

να δεις σε περίπτωση που και τώρα τα νέα αφορούν τους λάτρεις του του ποτού, του εθνικού ποτού της Σκωτίας, δηλαδή ο λόγος για το ουίσκι. Η Σκωτία λοιπόν ετοιμάζεται να στείλει ουίσκι σε τροχιά. Ουίσκι στο διάστημα με την αποστολή Space Puffin του Πανεπιστημίου της Γλασκόβης, που θα εκτοξευθεί το 2028 με πύραυλο της SpaceX. Ένας μικρός δορυφόρος θα μεταφέρει δείγματα ουίσκι με κομμάτια ξύλου βελανιδιάς σε τροχιά γύρω από τη Γη για 5 χρόνια. Οι επιστήμονες θέλουν να μελετήσουν πώς οι ακραίες θερμοκρασίες και η μικροβαρύτητα επηρεάζουν την ορίμανση του ποτού. Δεν είναι η πρώτη φορά, καθώς το 2011 γνωστό αποστακτήριο έστειλε ουίσκι στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, αποκτώντας τελικά μια ιδιαίτερη καπνιστή γεύση. Έλληνα Παπαρίζου, αλήθεια τώρα,

Έλληνα Παπαρίζου και αλήθεια τώρα το νέο της τραγούδι. Είχαμε πει και στην αρχή της εκπομπής ότι σαν σήμερα στις 6 Οκτωβρίου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών η Μέρη Χρονοπούλου, μία από τις πιο χαρακτηριστικές και αγαπημένες πρωταγωνίστριες του ελληνικού κινηματογράφου, μία πολύ όμορφη γυναίκα, ταλαντούχα, η γυναίκα που έγινε συνώνυμη με τις μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες των 60s και 70s, που τραγούδησε, χόρεψε, συγκίνησε και άφησε πίσω τις ρόλους που δεν χρειάζονται συστάσεις. Τι να πρωτοθυμηθούμε. Η Μέρη Χρονοπούλου, η οποία βέβαια κατά καιρούς έτσι είχε δηλώσει διάφορα μέσω δικό της αποφθεγμάτων που αφορούσαν σχέσεις, που αφορούσαν τους έρωτες, όλα αυτά τα οποία είχε ζήσει. Και τώρα βέβαια με το διαδίκτυο και τα social media ακόμη πιο συγκεκριμένα, είναι πολύ εύκολο έτσι να κυκλοφορήσουν ατάκες, να κυκλοφορήσουν αποφθέγματα αγαπημένων ηθοποιών, συγγραφέων πολλές φορές, ποιητών, τα οποία ίσως και πριν από, όχι ίσως, πριν από 20 χρόνια, 30, μπορεί και να αγνοούσαμε και όλα στην ύπαρξή τους. Η Μέρη Χρονοπούλου λοιπόν είχε δηλώσει κάποια στιγμή: «Δεν θέλω να γεράσω. Θέλω να έχω ένα καλό τέλος. Συχαίνομαι τα γεράματα. Θα μου πεις, δεν είσαι μεγάλη. Είμαι. Αλλά προσπαθώ να μην είμαι». Επί 20 χρόνια είχε δηλώσει: «Ήμουν στο καροτσάκι. Αλλά κάθε Δευτέρα έκανα face lifting». Ήταν γνωστή βέβαια η αγάπη της για την ζωή και το πόσο έτσι ενεργή ήταν ακόμη και στα social και στα τελευταία χρόνια της ζωής της. Αν Σερβίδης είχε πει κάποια στιγμή σε σχέση με τους έρωτες και σε σχέση με τους άντρες, στο αρσενικό ένα καλό φαΐ είναι σαν να κάνεις τρεις ερωτικές πράξεις. Απόλυτα πιστεύω ότι ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Μέρη Χρονοπούλου βέβαια μέσα από τις ταινίες και όλα αυτά που συνεχίζουν να υπάρχουν κατά καιρούς προβάλλονται στην ελληνική τηλεόραση, έχουν την ευκαιρία και οι νεότεροι να παρακολουθούν αγαπημένους πρωταγωνιστές του τότε, της χρυσής δεκαετίας του 60, του 50, του ελληνικού θα λέγαμε κινηματογράφου, και όλες αυτές τις ταινίες τις οποίες δεν ξέρω κατά ένα περίεργο λόγο βλέπουμε, ξαναπαρακολουθούμε και πραγματικά δεν βαριόμαστε ποτέ. Άσε που πολλές φορές νομίζω ότι κάποιες από αυτές τις ταινίες έτσι έχουν χαραχθεί στη μνήμη μας και όλο αυτό συμβαίνει υποσυνείδητα σε σημείο, σε βαθμό να θυμόμαστε ατάκες, να θυμόμαστε διαλόγους, τι μπορεί να φορούν οι πρωταγωνιστές, πώς μπορεί να εξελίχθηκε η ταινία. Και να σκεφτείς βέβαια, το περίεργο σε όλο αυτό είναι ότι έχουμε μεγαλώσει με αυτές τις ταινίες. Δηλαδή, είναι ταινίες τις οποίες τις παρακολουθούσαμε στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Μεγαλώσαμε και μεγαλώσαμε με αυτές τις ταινίες μαζί παρέα και δεν ξέρω πώς συμβαίνει πραγματικά. Ακόμα και τώρα, όταν έτσι πέσει στο δρόμο μας, στο τηλεοπτικό μας δρόμο, κάποια ταινία από αυτές, όσες φορές και αν την έχουμε δει, ξανακαθόμαστε πάλι, την παρακολουθούμε ξανά και ξανά και ξανά χωρίς να έχουμε βαρεθεί. Δεν ξέρω πραγματικά πώς γίνεται, μου φαίνεται περίεργο. Ίσως γι' αυτό το μοιράζομαι μαζί σας. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Να σου υπενθυμίσω το 2310-285-106, το οποίο είναι στην διάθεσή σου και θα είναι έως και τις 9 εδώ μαζί παρέα, πάντα FM 100. Και φυσικά δεν θα μπορούσαμε έτσι μετά από όλη αυτή την εισαγωγή που αφορά στην Μέρη Χρονοπούλου να μην ακούσουμε κάτι από την Μέρη Χρονοπούλου. Είναι πολλά τα τραγούδια της και συνεργασίες. Νομίζω ότι μέσα από τις Θαλασσιές Χάντρες, όπου πρωταγωνιστούσε και η Ζωή Λάσκαρη, θυμόμαστε το κλασικό του αγοριού απέναντι.

Μανοπούλου του Αγοριού απέναντι. Θυμηθήκαμε κάτι. Ένα από τα πολλά αυτά αγαπημένα τραγούδια του χρυσού ελληνικού κινηματογράφου. Πάμε σιγά σιγά στο κλείσιμο αυτή τη πρώτη μα ώρα. Αλλά πριν από αυτό, να μοιραστώ μαζί σου μία είδηση η οποία αφορά σε προειδοποίηση τη ελληνική αστυνομία για SMS απάτη με δίθεν πρόστιμα και παραβάσει του κώδικα οδική κυκλοφορία. Την προσοχή λοιπόν των πολιτών εφιστά η ελληνική αστυνομία για SMS απάτη, η οποία εμφανίζεται ως μήνυμα που σχετίζεται με το gov.gr και αφορά δίθεν παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Όπως αναφέρεται από την ελληνική αστυνομία, σε ανάρτησή της οι επιτίδιοι στέλνουν SMS για δίθεν τροχαία παράβαση ή πρόστιμο, φροντίζοντας το μήνυμα να φαίνεται αυθεντικό και σαν να προέρχεται πραγματικά από το gov.gr. Το SMS περιλαμβάνει σύνδεσμο που οδηγεί σε ψεύτικη ιστοσελίδα, όπου ζητείται από τον χρήστη να καταχωρήσει την πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος και στοιχεία τραπεζικής κάρτας. Προσοχή λοιπόν στα συγκεκριμένα SMS, προειδοποιεί η ελληνική αστυνομία και καλεί τους πολίτες να μην πατούν σε συνδέσμους που περιλαμβάνονται σε τέτοιου είδους SMS, επισημένοντας ότι το gov.gr δεν στέλνει ποτέ σύνδεσμο μέσω SMS. Πάμε να κλείσουμε λοιπόν τώρα αυτή την πρώτη μας ώρα, λίγο πριν το δελτίο ειδήσεων που έρχεται ακριβώς στις 8 με τον Κωνσταντίνο Λουτζιούδη, με μια ενδιαφέρουσα συνεργασία. Είναι ο Γιώργος Σαμπάνης με Νίκο Μακρόπουλο και Χάρτινες Αγάπες.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Πορεία διαμαρτυρίας πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με αφορμή την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα. Συμμετέχουν μέλη του ΠΑΜΕ, εργατικά σωματεία, φοιτητικοί σύλλογοι και φορείς. Οι διαδηλωτές ζητούν να σταματήσει η εμπλοκή της Ελλάδας στους πολέμους Ηνωμένων Πολιτειών ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκής Ένωσης και να σταματήσει κάθε συνεργασία με το Ισραήλ. Ο Ρούμπιο φτάνει απόψε στη χώρα μας, επικεφαλής της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας, στον έκτο στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Ο ίδιος χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Προβληματισμό προκαλεί στη διοίκηση της ΣΟΛΘ ΑΕ ο εντοπισμός στο βυθό του Λιμένα και συγκεκριμένα στο σημείο που κατασκευάζεται η επέκταση της έκθεσης προβλήτας περίπου 1.000 βομβών του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου με εκτιμόμενο βάρος στους 20 τόνους. Η εταιρεία ζητά την άμεση συνδρομή της πολιτείας για την περισυλλογή των βομβών. Αύριο Τετάρτη συνεχίζονται οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων στη δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη. Σήμερα κατέθεσε μόνο ο Ηλίας Παπαγγελής, πατέρας της Αναστασίας, ο οποίος άσκησε κριτική σε δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών και ζήτησε την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων. Αύριο θα περάσουν το κατόφλι του Ανακριτή ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ και γνωστός τηλεπαρουσιαστής Φίλιππος.

0: Καμπούρης και η σύζυγός του. Έχουν συλληφθεί ως αρχηγικά μέλη φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ για περισσότερα από 5 χρόνια, με τη συνολική ζημιά για το δημόσιο να ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει 18 influencers, ανάμεσά τους γνωστοί ράπερ και μοντέλα, για υποθέσεις που αφορούν στην προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media. Όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, έχουν ήδη κατατεθεί μηνύσεις και οι υποθέσεις βρίσκονται στο στάδιο της προανάκρισης. Απομακρύνονται οι ασθενείς από την κλινική της Θεσσαλονίκης που λειτουργούσε παράνομο ογκολογικό τμήμα και στις 13 Οκτωβρίου θα πρέπει να εκενωθεί και να σφραγιστεί. Με απόφαση των οικογενειών τους, πολλοί μεταφέρονται στα σπίτια τους με δικά τους έξοδα μέχρι να βρεθούν άλλες κλινικές για να νοσηλευτούν. Οι περισσότεροι πάντως δεν μπορούν να βρουν ανάλογη δομή, αφού πρόκειται για ανθρώπους με βαριές παθήσεις που χρειάζονται αυξημένη φροντίδα. Δεμένα στο θερμαϊκό παραμένουν για 6η μέρα καΐκια και μηχανότρατες, καθώς οι αλλοί συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους. Αδειάζουν στο μεταξύ πάγκοι της κεντρικής ψαραγοράς, ενώ ελλείψεις φρέσκων ψαριών παρατηρούνται ήδη στα μαγαζιά εστίασης. Σε ισχύ και απόψε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιφερειακή οδό λόγω εργασιών για τον flyover. Από τις 11.30 ως τις 5.30 αύριο το πρωί θα διακοπεί η κυκλοφορία στο τμήμα μεταξύ των κόμβων Κωνσταντινοπολίτικων και Τούμπας στο ρεύμα προς δυτικά. Κυρίες και κύριοι, όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στη βραδινή ώρα ενημέρωσης στις 9.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania. Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
3: Ρώμας, Γαλαλοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Από 25 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Radio City. Προπόληση more.com. Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100. Το Σαββατοκύριακο θέλει ξεκούραση αλλά και διασκέδαση. Θέλει μουσικές αποδράσεις και ταξίδια μαγικά μέσα από τις πιο όμορφες μελωδίες. Προτάσεις εντός και εκτός των τυχών της πόλης που κάνουν τη ζωή μας πιο γλυκιά, γιατί το Σαββατοκύριακο τελικά θέλει την Dolce Vita του. Dolce Vita στον FM 100. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
1: Θεσσαλονίκη, FM 100.

Κρυσταλλία γιορτή, έτσι ακριβώς έχουμε ξεκινήσει στα 8 λεπτά μετά τις 8. Εδώ μαζί παρέα, αυτό το απογευματάκι βραδάκι της 3ης 6 Οκτωβρίου, στη δεύτερη μας ώρα. Είμαι η Μέρ Λεριά, συντονισμένη έως και τις 9. Ένα όμορφο απογευματάκι, ένα όμορφο βραδάκι. Θα δούμε λίγο και στα της θερμοκρασίας, που μάλλον έχει πέσει σχετικά σε σχέση με το μεσημεράκι. Και βέβαια έχει ανέβει το ποσοστό της υγρασίας. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι, ανοιχτά φυσικά τα εμπορικά καταστήματα έως και τις 9. Ανοιχτά και τα σούπερ μάρκετ για όσους εργάζονται, για όσους περιμένουν να δείξει το ρολόι 9 και να επιστρέψουν σπίτι, να ξεκουραστούν, να χαλαρώσουν. Για όσους βρίσκονται σπίτι και είναι στη διαδικασία αυτή της χαλάρωσης, ξεκούρασης, κυρίως όσοι δεν έχουν απογευματινές επαγγελματικές υποχρεώσεις. Καλή συνέχεια λοιπόν σε όλους. Επικοινωνούμε στο 2310-285-106. Να σου υπενθυμίσω ότι μας βρίσκει στα social, Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη, Instagram FM 100 SKG. Πάμε να υποδεχτούμε Μιχάλη Χατζηγιάννη και Φωτιά στη νύχτα.

Μιχάλης Χατζηγιάννης, φωτιά στη νύχτα. Εδώ είμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 8. FM 100 Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, με τις ειδήσεις να τρέχουν. Αλλά εμείς ασχοληθούμε με ένα θέμα το οποίο έτσι ίσως να είναι και του καιρού, διότι νομίζω ο Σεπτέμβρης είναι ένας μήνας. Ο Οκτώβρης είναι ένας μήνας όπου από το Σεπτέμβριο όμως έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία. Θέλουμε έτσι ένα reset. Θέλουμε έναν επαναπροσδιορισμό. Είτε πρόκειται για εμάς τους ίδιους να ξεκινήσουμε κάτι καινούριο, είτε για να έχουμε αυτό το restart που συνηθίζουμε να λέμε. Γενικότερα έχουμε ένα ύφος, ένα concept ανανεώσεις. Είτε πρόκειται για εμάς, είτε πρόκειται για το χώρο μας. Διαβάζω λοιπόν εδώ πώς να κάνεις, λέει, ένα μικρό σπίτι να δείχνει μεγαλύτερο. 6 tips που προτείνουν οι ειδικοί. Βρισκόμαστε στο jenny.gr. Το σπίτι σου δείχνει μικρό. Τώρα θα μου πεις βέβαια αν είναι μικρό. Μικρό θα δείχνει, έτσι, το αυτονόητο. Αλλά σαφώς πάντα υπάρχουν tips, λύσεις για να δείξει ένας χώρος μεγαλύτερος ή γενικότερα για να τον διακοσμίσεις κατά αυτόν τον τρόπο, ώστε να δείχνει πιο clean, να έχει έτσι μια συγκεκριμένη αισθητική. Εάν λοιπόν το σπίτι σου δείχνει μικρό, 6 tips που δημιουργούν την ψευδέστηση περισσότερου χώρου. Υπάρχουν λοιπόν έξυπνες διακοσμητικές επιλογές που μπορούν να το κάνουν να δείχνει και να αισθάνεσαι ότι βρίσκεσαι σε έναν χώρο ο οποίος είναι πιο ευρύχωρος. Τι συμβαίνει λοιπόν τώρα? Άφησε, λέει, το φυσικό φως να κάνει τη δουλειά του. Εάν υπάρχει ένα πράγμα που μπορεί να αλλάξει αμέσως την εικόνα ενός μικρού χώρου, είναι το φυσικό φως. Δηλαδή, όσο περισσότερο φως μπαίνει σε ένα δωμάτιο και διαχέεται σε αυτό, τόσο πιο ανοιχτό και ευρύχωρο δείχνει. Οι καθρέφτες τοίχου είναι ένας εξαιρετικός επίσης τρόπος για να προσθέσεις φως στο βάθος, ενώ μπορούν να λειτουργήσουν και σαν αυτόνομο διακοσμητικό στοιχείο. Νομίζω βέβαια ότι οι καθρέφτες μεγαλώνουν ένα χώρο και κυρίως οι καθρέφτες αυτοί που είναι και μεγάλοι σε έναν τοίχο, οι καθρέφτες διακοσμητικοί δίνουν αυτή την αίσθηση, διότι σαφώς αντικατοπτρίζεται ένα σημαντικό κομμάτι από το χώρο και αυτόματα μεγαλώνει. Πες ναι στα ανοιχτά χρώματα, διότι το χρώμα στους τοίχους μπορεί να κάνει πολύ μεγαλύτερη δουλειά από όσοι φαντάζεσαι. Το λευκό, το μπέζ και οι απαλές αποχρώσεις, λεγόμενες παστέλ δηλαδή, βοηθούν έναν χώρο να δείχνει πιο φωτεινός και πιο ανοιχτός. Σίγουρα το ανοιχτό χρώμα επηρεάζει κατά πολύ και κάνει έναν χώρο να φαίνεται μεγαλύτερο σε σχέση με ένα σκούρο χρώμα. Μην αγοράζεις έπιπλα μόνο επειδή χωράνε. Σε ένα μικρό σπίτι το χωράει δεν είναι πάντα αρκετό. Το σημαντικό είναι να υπάρχει και χώρος για να κινείσαι άνετα. Δηλαδή, μπαίνουμε σε αυτή τη λογική κάποιες φορές, να στριμώχνουμε πράγματα και κάπου εκεί χάνουμε το παιχνίδι της ευρυχωρίας. Διότι όσο πιο πολλά αντικείμενα έχει ένας χώρος, τόσο πραγματικά πιο βαρύς θα δείχνει και πιο φορτωμένος και δεν θα έχεις αυτό το αίσθημα της ευρυχωρίας. Επίσης, θα πρέπει να διαλέξεις επίπλα που κάνουν περισσότερο από ένα πράγματα. Δηλαδή, ένα τραπεζάκι που θα μπορούσε να γίνει ίσως και γραφείο. Ένα σκαμπό που λειτουργεί ταυτόχρονα και ως αποθηκευτικός χώρος. Ένα επιπλό της τηλεόρασης που έχει και σιτάρια, οπότε σου προσφέρουν και λειτουργικότητα. Αυτό είναι πολύ έξυπνο, κυρίως για τους μικρούς χώρους. Και μην ξεχνάς το χώρο, λέει, πάνω από το ύψος των ματιών σου. Διότι ένα σπίτι μπορείς να το εκμεταλλευτείς εντός αγωγικών, να αξιοποιήσεις το χώρο, ο οποίος είναι αρκετά ψηλά, με αποθηκευτικά ντουλάπια. Μπορεί να είναι γενικότερα ράφια, μπορεί να είναι μια ψηλή ραφιέρα και να αξιοποιήσεις και τον τοίχο και φυσικά να κερδίσεις και αποθηκευτικό χώρο. Και τέλος, κρέμασε τις κουρτίνες όσο πιο ψηλά γίνεται. Αυτό είναι γεγονός, διότι σκέψου το λίγο, πραγματικά ψηλώνει ο χώρος, μεγαλώνει ο χώρος από το να υπάρχουν κουρτίνες οι οποίες είναι πολύ χαμηλά ή να μην υπάρχουν καθόλου κουρτίνες, το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω. Πραγματικά θεωρώ ότι χρειαζόμαστε κουρτίνες. Αναστάσιος Ράμος, μέχρι εκεί μπορούσες.

Μέχρι εκεί μπορούσες, διότι δεν είναι μέχρι που θέλεις, αλλά μέχρι που μπορεί ο καθένας, δεν είναι ό,τι θέλουμε πάντα. Είναι μέχρι που μπορεί, μέχρι σε τι ποσοστό έτσι ενσυναίσθησης, σε τι ποσοστό γενικότερα είναι διτεθειμένος, διτεθειμένη κάποιος να φτάσει και δεν είναι όλοι για όλα, νομίζω ότι εκεί καταλήγουμε πάντα. Τρέχουν οι εβδομάδες μόδας, συγκεκριμένα τρέχει η εβδομάδα μόδας στο Παρίσι με διάσημους αγαπημένους οίκους. Ήδη χαζεύουμε τις φωτογραφίες, τα βίντεο στα οποία υπάρχουν και αφορούν σε γνωστούς αγαπημένους οίκους. Βλέπω τώρα εδώ στο ladylike.gr ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο που αφορά ένα από τα πλέον γνωστά μοντέλα αυτή τη στιγμή στο χώρο της μόδας, από τους δρόμους λοιπόν του Λάγος στην πασαρέλα της Σανέλ στο Παρίσι. Ονομάζεται Russell. Ο Τζουρόμι περπάτησε κατά το γαλλικό οίκο υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Μάθιου Μπλέιζι σε μια φάσιο στιγμή που μοιάζει να κλείνει τον κύκλο της με τον πιο στάιλις τρόπο. Πραγματικά βρέθηκε από τις φτωχογειτονιές και ζει το όνειρό της στις πλέον γνωστές αγαπημένες πασαρέλες. Ένα πρόσωπο μιας έγχρωμης γυναίκας, το οποίο βέβαια αναμένεται στο μέλλον να μας απασχολήσει. Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και Αγάπη Καλοκαιρινή.

Αγάπη καλοκαιρινή από τη χρονιά του 1987, το τερμηνευμένο από την Αλέξια, στο σήμερα, στο τώρα και σε μια διασκευή ακόμη για αυτό το καλοκαίρι, Κωνσταντίνος Χριστοφόρου. Λοιπόν, Χρήστος Δάντης είναι εδώ με νέο τραγούδι, ολοκένουργιο τραγούδι. Για να είμαι ειλικρινής, όταν το άκουσα, πίστεψα ότι ίσως είναι διασκευή σε κάτι παλαιότερο. Τελικά δεν είναι διασκευή. Είναι εδώ με ένα νέο τραγούδι το οποίο έχει τον τίτλο «Εύκολα κλαίω τελευταία». Έντονο συναισθηματικό χαρακτήρα, αγγίζει το αίσθημα της μοναξιάς που μπορεί έτσι να βίωσε, να βιώνει ο καθένας. Ακόμα και όταν περιβάλλεται από ανθρώπους. Στη μουσική να σου πω ότι υπογράφει ο Χρήστος Δάντης, στους στίχους ο Βαγγέλης Κωνσταντινίδης. Και είναι εδώ, έτοιμο, έχει κυκλοφορήσει «Εύκολα κλαίω τελευταία».

Καπνός πως έχει μπει. Χρήστος Δάνης με το νέο τραγούδι «Εύκολα κλαίω τελευταία». Πάμε να κλείσουμε αυτό το ημίωρο στο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα των 8.30 με Μελίνα Σλανίδου που είναι εδώ και ερμηνεύει για θαύματα.

0: FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.
1: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
2: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
1: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
2: στο παρκέ,
1: στην πόλη,
2: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
1: σχόλια,
2: αναλύσεις,
1: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
2: Με τον Σάκη Γκίνα.
3: Θεσσαλονίκη, FM 100.

Νίκος Οικονομόπουλος, πρέπει, δεν πρέπει, είναι από τις εκφράσεις που πολλές φορές τις λέμε. Διάφορες φορές, πολλές φορές, ανάλογα τις περιστάσεις. Όταν μπερδεύονται το πρέπει με το θέλω, η λογική με την καρδιά. Από την αρχή ξέρουμε τις απαντήσεις πάντα, αλλά θέλω τυφλούμε. Κάνουμε ότι δεν τις βλέπουμε ή κάνουμε ότι δεν ξέρουμε, ότι δεν γνωρίζουμε. Λοιπόν, 6 Οκτωβρίου, αύριο 7 Οκτωβρίου, Τετάρτη, ξεκινάει το Fringe Festival, Θεσσαλονίκη Fringe 2026. Έως και τις 11 Οκτωβρίου θα διαρκέσει. 25 παραστάσεις από 11 χώρες σε 8 χώρους, θέατρο, χορό, performance, μουσική, physical theater, comedy και άλλα πολλά και ενδιαφέροντα στο Fringe, το οποίο για ακόμη μία φορά είναι εδώ. Μία βραδιά με performance, η είσοδος είναι εντελώς δωρεάν, για αύριο Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Δωρεάν Fringe Live Art Showcase, μία βραδιά με performance art από νέους δημιουργούς σε ανοιχτή πλατφόρμα. Η είσοδος είναι δωρεάν, χωρίς θέσεις, το κοινό παρακολουθεί όρθιο και η διάρκεια είναι περίπου 75 λεπτά. Οι ηλικίες που μπορούν να το παρακολουθήσουν είναι 16+. Και τρέχουν πάρα πολλά και ενδιαφέροντα με αφορμή το συγκεκριμένο φεστιβάλ. Θα ενημερώνουμε εδώ καθημερινά. Εσύ κράτα τις ημερομηνίες 7 έως 11 Οκτωβρίου. Κράτα και τον αριθμό ότι πρόκειται για 25 παραστάσεις. Θεσσαλονίκη Fringe 2026. Ένα φεστιβάλ ανεξάρτητης αναλλακτικής καλλιτεχνικής έκφρασης. Το Fringe σημαίνει περιθώριο, άκρη. Στον χώρο της τέχνης όμως, Fringe λέγεται ένα φεστιβάλ ή μια καλλιτεχνική διοργάνωση που κινείται έξω από το επίσημο κατεστημένο καλλιτεχνικό ρεύμα, δίνοντας την δική του διάσταση. Λοιπόν, πάμε να υποδεχθούμε Δήμο Αναστασιάδη και 5 νύχτες.

Μίμος Αναστασιάδης, 5 νύχτες, υποκειμενικό βέβαια το πόσος χρόνος χρειάζεται για τον καθένα. Άλλος μπορεί να θέλει 5 νύχτες, άλλος μπορεί να θέλει 5 μήνες, 5 εβδομάδες, δεν ξέρω. Είναι πολύ υποκειμενικό και βέβαια εξαρτάται και από τη σχέση, από τη διάθεση, από τα συναισθήματα. Είναι πάρα πολλά όλα αυτά έτσι που αφορούν στο χρόνο που χρειάζεται ο καθένας για να ξεπεράσει μια κατάσταση που πρέπει να την ξεπεράσει. Τώρα, κάτι γλυκό για τη συνέχεια. Είναι η 17η γιορτή Μελιού Θεσσαλονίκη στο Πάρκο Ξαρχάκου. Ξεκινάει στις 8 Οκτωβρίου, θα διαρκέσει μέχρι και τις 11 Οκτωβρίου. Ξεκινάει την Πέμπτη, ολοκληρώνεται την Κυριακή για ακόμη μία χρονιά. 17η στον αριθμό γιορτή Μελιού Θεσσαλονίκη, σε ένα τετραήμερο πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει ενημερωτικές δράσεις για σχολεία και καταναλωτές, διαδραστικές επιδείξεις τρίγου, ανοιχτή συζήτηση με επιστήμονες του Απιθύτα αλλά και κεράσματα με μέλη. Την Πέμπτη, να σου πω ότι το πρόγραμμα ξεκινάει από τις 10 το πρωί με εργαστήριο μελισσοκομείας του Απιθύτα. Είναι η ενημέρωση καταναλωτών από τις 10 το πρωί και τις 5 το απόγευμα από το μελισσοκομείο. Σύλλογο του Νομού Θεσσαλονίκης. Θα υπάρξει επίσης η επίσημη τελετή έναρξη στις 7 το απόγευμα την Πέμπτη. Ενημερωτικές συζητήσεις με το κοινό, παραδοσιακοί χώροι. Την Παρασκευή ενημέρωση για τα σχολεία από νωρίς το πρωί στις 10. Αλλά και ρεμπέτικη βραδιά με τον Μιχάλη Κουτζιάρη και τον Γιώργο Δίγκα. Την Παρασκευή στις 8 το βραδάκι. Και κέρασμα με μέλη επίσης στις 9 το βράδυ. Αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει νομίζω κάθε χρονιά. Έτσι που ενημερώνουμε σε σχέση με τη γιορτή του Μελιού. Σάββατο και Κυριακή επίσης από τις 11 το πρωί το πρόγραμμα μέχρι και τις 8.30-9 το βράδυ. Παντός το Σάββατο στις 8.30 είναι το κέρασμα με μέλι. Έχουμε και παραδοσιακούς χορούς και διαδραστική επίδειξη τρίγου, όπως επίσης και την Κυριακή όπου κλείνει το τετραήμερο των εκδηλώσεων στις 7.30 με παράσταση θεάτρου σκιών. Ο Καραγκιόζης στα μέλια, ό,τι πραγματικά πιο σχετικό θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς. Η γιορτή πραγματοποιείται στο Πάρκο Ξαρχάκου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και φυσικά μπορείς να βρεις πολλά και ενδιαφέροντα και γευστικά και νόστιμα προϊόντα που αφορούν στο μέλι και ό,τι παράγεται από το μέλι, δηλαδή δεν είναι μόνο το μέλι το οποίο καταναλώνουμε, μπορεί να είναι και κρέμες που έχουν το μέλι ως βασικό συστατικό, μπορεί να είναι και προϊόντα ομορφιάς, αισθητικής και πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό, διότι μας αρέσει το μέλι, αγαπάμε μέλι και στη συγκεκριμένη έκθεση μπορείς να βρεις πραγματικά τόσα πολλά προϊόντα και απίστευτα μελιού, από το κλασικό μέλι, το πευκόμελο, ανθόμελο, μέλι πορτοκαλιάς, καστανιάς, βελανιδιάς και ό,τι άλλο πραγματικά τραβάει η όρεξή σου. Γιώργος Σαμάνης, πιο τυχερός.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

πιο στιχερός Γιώργος Σαμπάνης. Λοιπόν, την καλησπέρα μου και στην Αναστασία. Την καλησπέρα μου και στο Γιάννη. 2310-285-106 είναι πάντα στην διάθεσή σου. Εδώ συντονισμένη πάντα, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Κάθε απογευματάκι δίνουμε ραντεβού και τα λέμε μαζί παρέα με αγαπημένες ελληνικές μουσικές ιστορίες και όχι μόνο. Και νέα της πόλης και όλα αυτά τα οποία τρέχουν και παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Τα μοιράζομαι μαζί σου. Τώρα, ο μέσος λέει ενήλικας, διαβάζω εδώ ένα σχετικό άρθρο, μία ανάρτηση ουσιαστικά στο Instagram. Ο μέσος ενήλικας λοιπόν έχει μία στις 562 πιθανότητες να βρει την αληθινή αγάπη. Καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ μικρό το ποσοστό, έτσι. Δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, αλλά αυτό ακριβώς συνέβη, έγινε γνωστό μέσω μίας μελέτης του Πανεπιστημίου του Μπαφ για λογαριασμό του iHarmony. Υποστήριξε ότι αν αφήνεις την έβρεση συντρόφου αποκλειστικά στην τύχη, πού να την αφήσεις, οι πιθανότητες μιας γνωριμίας σε μια δεδομένη ημέρα είναι περίπου 1 στις 562. Σύμφωνα με τα ευρήματα, το online dating αύξανε περισσότερο τις πιθανότητες στο 17%, ενώ ακολουθούσαν τα ποτά μετά τη δουλειά με 16%. Οι γνωριμίες μέσω οικογένειας εμφανίζονταν τελευταίες με μόλις 1%. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Είναι τύχη τελικά. Είναι τύχη και η αγάπη και το τι θα σου τύχει και ποιον θα γνωρίζεις και όλα τα σχετικά. Πάντως αυτό με το online dating, εμένα δεν ξέρω, με τρομάζει λίγο όλο αυτό. Δηλαδή δεν ξέρεις ποιον θα συναντήσεις και πού θα συναντήσεις και με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Είμαι τρομοκρατημένη. Λοιπόν, Θοδωρής Φέρης από τα αγαπημένα τραγούδια και είπες.

Θοδωρής Φέρης και είπες προς το τέλος βρισκόμαστε και προς το τέλος να σε πάω στη Νότια Κορέα. Στη Νότια Κορέα λοιπόν τα λεγόμενα dopamine sites υπάρχουν εκεί. Τι ακριβώς συμβαίνει και σημαίνουν τα dopamine sites? Μια κορεάτικη λοιπόν ιστοσελίδα σου επιτρέπει να κάνεις εικονικές αγορές έτσι για να πάρεις μια δόση ντοπαμίνης, να χαρείς, αλλά χωρίς να ξοδεύσεις χρήματα. Στη Νότια Κορέα όλα αυτά, τα λεγόμενα dopamine sites, τα οποία γίνονται νέα διαδικτυακή τάση, προσφέροντας την εμπειρία online αγορών και delivery χωρίς να ξοδεύεις πραγματικά χρήματα. Οι χρήστες λοιπόν μπορούν να γεμίσουν εικονικά καλάθια, να ολοκληρώσουν τις παραγγελίες τους και ακόμη να παρακολουθούν έναν υποτιθέμενο διανομέα στο χάρτη χωρίς να αγοράζεται ή να παραδίδεται τίποτα απολύτως. Η ιδέα βασίζεται στην απόλαυση της προσμονής και βρίσκει απήχηση ως τρόπος περιορισμού των παρορμητικών αγορών σε μία περίοδο αυξημένου κόστου ζωής. Αυτά στη Νότια Κορέα. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε σιγά σιγά και σε αυτή τη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Αυτό το βραδάκι της Τρίτης, 6 Οκτωβρίου, εδώ μαζί πάντα παρέα συντονισμένη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Εδώ θα είμαι και πάλι, Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος, μαζί έως και τις 9, ό,τι συμβαίνει κάθε απόγευμα προς βραδάκι. Εδώ που βρισκόμαστε, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Μην ξεχνάς ότι μας ακούς πάντα διαδικτυακά στην διεύθυνση tv100.gr. Και φυσικά μέχρι αύριο ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Μένεις εδώ, ακολουθεί βραδινή ώρα ενημέρωσης με τη Λίνα Πέτκου. Να προσέχετε, να προσέχετε τον εαυτό σας και να σας αγαπάτε. Εγώ αποχαιρετώ με Ηλία Βρετό και σε κάποιο μήνυμα.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: κι αν διστάσεις κι αν αγάπης.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στην πορεία της ελληνικής οικονομίας αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι οι επενδύσεις έχουν υπερδιπλασιαστεί μέσα σε 7 χρόνια, ενώ η Ελλάδα μειώνει ταχύτερα το δημόσιο χρέος της μεταξύ των χωρών του ΩΣΑ. Όπως είπε, η χώρα δανείζεται πλέον φθηνότερα από 7 χώρες της G7 και παράγει πραγματικά πλεονάσματα. Η δημοσιονομική αντοχή επιτρέπει τη στήριξη απέναντι στις αυξήσεις των καυσίμων και ανακοίνωσε και επιδότηση ρεύματος ύψους 95 εκατομμύριων ευρώ για την ενεργοβόρα βιομηχανία και βασικούς κλάδους. Δύο πορείες πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη με αφορμή την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Οι συγκεντρώσεις ξεκίνησαν από το άγαλμα του Βενιζέλου και την Καμάρα με τη συμμετοχή μελών του ΠΑΜΕ, φοιτητών, αντιεξουσιαστών και Παλαιστινίων. Οι πορείες κατέληξαν έξω από το Αμερικανικό Προξενείο, όπου διαδηλωτές έκαψαν Αμερικανική σημαία, όπως και του ΝΑΤΟ. Η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα βρίσκεται στο επίκεντρο, με τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ να εστιάζει κυρίως στην άμυνα και την ενέργεια. Στην ατζέντα βρίσκονται τα F-35 και η αναβάθμιση των F-16, αλλά και τα ενεργειακά έργα, όπως ο κάθετος διάδρομος και οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει 18 influencers, ανάμεσά τους γνωστοί ράπερ και μοντέλα, για υποθέσεις που αφορούν την πρόθεση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media. Όπως αποκάλυψε ο Κυριάκος Πιερακάκης, έχουν ήδη καταθέσει μηνύσεις και οι υποθέσεις βρίσκονται στο στάδιο της προανάκρισης. Η ΑΔΕ εξάρθρωσε οργανωμένο κύκλωμα λαθρεμπορίας τσιγάρων, εντοπίζοντας και κατάσχοντας 7,4 εκατομμύρια τσιγάρα, τη μεγαλύτερη ποσότητα που έχει βρεθεί μέχρι σήμερα στη χώρα. Τα λαθρέα τσιγάρα ήταν κρυμμένα σε ειδικά διαμορφωμένες ξύλινες κάσες, ενώ διαφυγόντες δασμοί και φόροι ξεπερνούν το 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Αύριο θα περάσουν

0: κατόφλι του ανακριτή, ο πρόεδρος του Λάους και γνωστός τηλεπαρουσιαστής Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του έχουν συλληφθεί ως αρχηγικά μέλη φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ για περισσότερα από 5 χρόνια, με τη συνολική ζημία για το δημόσιο να ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Απομακρύνονται οι ασθενείς από την κλινική της Θεσσαλονίκης που λειτουργούσε παράνομο ογκολογικό τμήμα και στις 13 Οκτωβρίου θα πρέπει να εκενωθεί και να σφραγιστεί με απόφαση των οικογενειών τους. Πολλοί μεταφέρονται στα σπίτια τους με δικά τους έξοδα έως ότου βρεθούν άλλες κλινικές για να νοσηλευτούν. Δεμένα στο Θερμαϊκό για έκτη μέρα καίκια και μηχανότρατες, καθώς οι αλλοί συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους διεκδικώντας επιδότηση στο πετρέλαιο. Αδειάζουν στο μεταξύ οι πάγκοι της κεντρικής ψαραγοράς, ενώ ελλείψεις ψαριών παρατηρούνται ήδη και στις ταβέρνες της Θεσσαλονίκης. Προειδοποίηση για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών και Εβραίων σε όλο τον κόσμο εν ώψη της αυριανής τρίτης επετείου από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου εξέδωσε το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ. Σε αναβρασμό, η Γαλλία με μαζικές μαθητικές κινητοποιήσεις σε ολόκληρη τη χώρα, περίπου 256.000 άνθρωποι διαδήλωσαν, ζητώντας περισσότερους πόρους και καλύτερες συνθήκες στα σχολεία. Σε αρκετές πόλεις σημειώθηκαν επεισόδια με δακρυγόνα και συγκρούσεις. Έχουν γίνει 6.100 προσαγωγές, ενώ έχουν τραυματιστεί εκατοντάδες αστυνομικοί και έφηβοι. Ο Εμμανουέλ Μακρόν συγκαλεί έκτακτη σύσκεψη με βασικούς υπουργούς, καθώς η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με την κλιμάκωση της κρίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100. Μέσα από τους δέκτες σας.
3: Στη Magenta TV.
2: Κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση, TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.

0: Τα πρωινά του Σαββάτου και της Κυριακής ξεκινούν στον FM 100. 8 με 10 το πρωί μπαίνουμε σε ρυθμό σουκού. Αγαπημένο πρωινό ξεκίνημα με τον Εμίλιο Τσαρουχά.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

0: Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι λίγο μετά τις 9 και αυτή είναι η ώρα της βραδινής ενημέρωσης στον FM 100, το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Για την επόμενη ώρα κρατάμε όσα έγιναν σήμερα, όσα βρίσκονται στην επικαιρότητα και όσα αξίζει να γνωρίσουμε πριν κλείσει η μέρα. Στην επιμέλεια και παρουσίαση η Λίνα Πέτκου, στη ρυθμίση του ήχου και την παραγωγή ο Γιώργος Μάγκος. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τους τίτλους επικαιρότητας. Στην πορεία της ελληνικής οικονομίας αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Όπως τόνισε, οι επενδύσεις έχουν υπερδιπλασιαστεί μέσα σε 7 χρόνια, με την Ελλάδα να μειώνει ταχύτερα το δημόσιο χρέος της μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ. Σύμφωνα με τον κύριο Μητσοτάκη, η δημοσιονομική αντοχή επιτρέπει τη στήριξη απέναντι στις αυξήσεις των καυσίμων, ενώ ανακοίνωσε επιδότηση ρεύματος ύψους 95 εκατομμύρια ευρώ για την ενεργοβόρα βιομηχανία και βασικούς κλάδους. Δύο πορείες πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη με αφορμή την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στην Αθήνα, οι συγκεντρώσεις ξεκίνησαν από το άγαλμα Βενιζέλου και την Καμάρα και κατέληξαν έξω από το Αμερικανικό Προξενείο, όπου διαδηλωτές έκαψαν Αμερικανική και σημαία του ΝΑΤΟ. Η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα βρίσκεται στο επίκεντρο, με τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ να εστιάζει στην άμυνα και την ενέργεια. Στην ατζέντα τα F-35 και η αναβάθμιση των F-16, αλλά και ο κάθετος διάδρομος και οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις. Στο μικροσκόπιο των αρχών, 18 influencers, ανάμεσά τους γνωστοί ράπερ και μοντέλα, για υποθέσεις που αφορούν προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media. Οργανωμένο κύκλωμα λαθρεμπορίας τσιγάρων εξάρθρωσε η ΑΔΕ, εντοπίζοντας και κατάσχοντας 7,4 εκατομμύρια τσιγάρα, τη μεγαλύτερη ποσότητα που έχει βρεθεί μέχρι σήμερα στη χώρα. Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι ξεπερνούν το 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Απομακρύνονται οι ασθενείς από την κλινική της Θεσσαλονίκης που λειτουργούσε παράνομο ογκολογικό τμήμα και στις 13 Οκτωβρίου θα πρέπει να εκενωθεί και να σφραγιστεί. Με απόφαση των οικογενειών, πολλοί μεταφέρονται στα σπίτια τους με δικά τους έξοδα έως ότου βρεθούν άλλες κλινικές για να νοσηλευτούν. Δεμένα στο Θερμαϊκό για έκτη μέρα, καΐκια και μηχανότρατες, καθώς οι αλλοί συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους. Αδειάζουν στο μεταξύ οι πάγκοι της κεντρικής ψαραγοράς, ενώ ελλείψεις φρέσκων ψαριών παρατηρούνται ήδη στις ταβέρνες της Θεσσαλονίκης. Σε αναβρασμό η Γαλλία, με μαζικές μαθητικές κινητοποιήσεις σε ολόκληρη τη χώρα, περίπου 256.000 άνθρωποι διαδήλωσαν ζητώντας περισσότερους πόρους και καλύτερες συνθήκες στα σχολεία. Έχουν γίνει 6.100 προσαγωγές και έχουν τραυματιστεί αστυνομικοί και έφηβοι. Έκτακτη σύσκεψη συγκαλεί ο Μακρόν. Προειδοποίηση για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών και Εβραίων σε όλο τον κόσμο εν ώψη της αυριανής τρίτης επετείου από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου εξέδωσε το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ. Και ξεκινάμε την επικαιρότητα από τη Θεσσαλονίκη και από μια υπόθεση που αφορά δεκάδες ασθενείς και τις οικογένειές τους, και μιλάμε για την ιδιωτική κλινική στην οδό Παπαναστασίου, η οποία έχει αδειάσει από τους ασθενείς που εξακολουθούν να νοσηλεύονται εκεί, καθώς έχει δρομολογηθεί το σφράγισμά της από τις αρχές. Η προθεσμία που έχει δοθεί τελειώνει στις 13 Οκτωβρίου και το ερώτημα είναι πού πηγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι, καθώς μιλούμε για ασθενείς με σοβαρά προβλήματα υγείας. Και σε αρκετές περιπτώσεις χρειάζονται και αυξημένη ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα. Σύμφωνα λοιπόν με όσα έχουν γίνει γνωστά, κάποιοι από αυτούς επιστρέφουν προσωρινά στα σπίτια τους, με τις οικογένειές τους να αναλαμβάνουν το κόστος της μεταφοράς. Και θα προσπαθήσουμε να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί σήμερα στην κλινική και τι πρόκειται να γίνει με τους 45 περίπου ασθενείς που είναι να μεταφερθούν σε άλλες δομές. Θα συνδεθούμε τώρα με τη συνάδελφο που παρακολουθεί το ρεπορτάζ, την Ελίνα του Κουσμαλίδου. Ελίνα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και στους ακροατές. Θα ήθελα να σταθώ στον Γολγοθά που περνούν οι συγγενείς των ασθενών, οι οποίοι παραμένουν νοσηλευόμενοι σε αυτή την ιδιωτική κλινική που έχει χαρακτηριστεί φάντασμα από τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, τον Μιχάλη Γιαννάκο. Να πούμε ότι τα περιθώρια στενεύουν, ότι ο χρονικός περιορισμός των 15 ημερών που δόθηκε ως παράταση στην ιδιωτική κλινική προκειμένου να μεταφερθούν σε άλλες δομές οι ασθενείς της, στερεύει στις 13 Οκτωβρίου. λίγη αυτή η προθεσμία. Όμως ανάγεται σε εξίσωση για δυνατούς λίτες η έβρεση άλλης δομής για τους συγγενείς, καθώς οι συγκεκριμένοι νοσηλευόμενοι χρήζουν ιδιαίτερης ιατρικής περίθαλψης και εξειδικευμένης φροντίδας 24 ώρες, πολλοί εξ αυτών. Οπότε για πολλούς συγγενείς είναι δύσκολο να βρεθεί μια άλλη δομή, ένας άλλος χώρος. Είδαμε ότι σήμερα το μεσημέρι κάποιοι συγγενείς παρέλαβαν τους ασθενείς τους. Κάποιοι τους μεταφέρουν στο σπίτι και θα τους προσέχουν νοσηλευτές 24 ώρες το 24ωρο κατοίκων πια, εφόσον δεν μπορούν να βρεθούν δομές ούτε στον ιδιωτικό αλλά ούτε και στον δημόσιο τομέα. Ναι. Πάντως να πούμε ότι οι επαγγελματίες υγείας και οι επιστήμονες συστήνουν στους καρκινοπαθείς, δεδομένου ότι αυτή η κλινική έκανε χημειοθεραπείες παράνομα, ναι, να εμπιστεύονται τις δημόσιες δομές υγείας. Mm-hmm.
1: Μάλιστα, Ελένα, σε ευχαριστούμε πολύ. Κρατάμε λοιπόν αυτό ότι υπάρχει μια προθεσμία μέχρι τις 13 Οκτωβρίου. Υπάρχουν άνθρωποι που χρειάζονται αυξημένη φροντίδα και το ζητούμενο είναι να μην μετατραπεί το κλείσιμο μιας δομής σε πρόβλημα για τους ίδιους τους ασθενείς και τις οικογένειές τους. Και αν στο προηγούμενο θέμα το ζήτημα ήταν πώς μετακινούνται οι άνθρωποι που χρειάζονται φροντίδα, υπάρχει και μια άλλη καθημερινή μετακίνηση που για κάποιες οικογένειες έχει γίνει πραγματικός πονοκέφαλος. Μιλούμε φυσικά για τους μαθητές. Καθώς στα Βασιλικά, στην μια περιοχή λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη, περισσότερα από 10 παιδιά από τον οικισμό της Αγίας Αναστασίας αντιμετωπίζουν ακόμη πρόβλημα με τη μεταφορά τους στο σχολείο. Η λύση που προτάθηκε στους γονείς, μάλιστα, είναι να μεταφέρουν οι ίδιοι τα παιδιά τους μεταξύ, ώστε να αποζημιωθούν αργότερα στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Ακούστε τι περιέγραψε στον FM 100 η εργαζόμενη μητέρα Μαρή Χεκιμιάν.
3: Την περιοχή Βασιλικών, όπως είπατε, αλλά δεν αφορά σε όλα τα σχολικά δρομολόγια που γίνονται. Από τις 18 του μηνός, λοιπόν, άρχισα να επικοινωνώ με το σχολείο, αναρωτιέμαι πότε θα λυθεί αυτό το θέμα. Αρχίζω και θέτω τις απορίες μου και τις ερωτήσεις μου στο σχολείο, το οποίο δεν είναι αρμόδιο. Με παραπέμπει στην περιφέρεια, χωρίς να μου δίνει στοιχεία κάποιο email που ζήτησα, κάποιο τηλέφωνο. Μου είπε ότι το ίδιο επικοινωνεί με τη δευτεροβάθμια. Στέλνω λοιπόν email στη δευτεροβάθμια και βρίσκω και ένα τυχαίο email στο ίντερνετ, ψάχνοντας μόνη μου ποιος μπορεί να είναι υπεύθυνος αυτό το πράγμα. Δεν παίρνω καμία απάντηση. Παρ' όλα αυτά, σε λίγες μέρες διαβιβάζουν σε μια εσωτερική δική τους υπηρεσία το αίτημά μου να βρεθεί μια λύση άμεσα για αυτά τα παιδιά. Δεν παίρνω μια απάντηση. Το παιδί κάποια στιγμή έκανε απουσίες, γιατί δεν γινότανε πραγματικά. Δηλαδή αυτό που είπε και η Σοφία πριν, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή να φεύγεις από τη δουλειά σου, να πηγαίνεις να την παίρνεις, να την γυρίζεις στο σπίτι, γιατί εγώ μπορώ και να την πηγαίνω το πρωί να την αφήνω. Δεν μπορώ να την επιστρέφω όταν σχολάει από το σχολείο.
4: Αυτό τώρα γιατί συμβαίνει, δεν κατάλαβα. Ειδικά για τα Βασιλικά, γιατί συμβαίνει, δεν βρέθηκε ανάδοχος?
3: Ειδικά για τα Βασιλικά, και ναι. Λένε ότι έχουν προκηρύξει 7 φορές διαγωνισμό για να αναλάβει κάποιος.
4: Δεν συμφέρει δηλαδή να αναλάβει κάποιος το δρομολόγιο?
3: Κοίταξε, έχω μάθει, όχι από επίσημη ενημέρωση γραπτή, ότι ο προηγούμενος που το είχε και το έτρεχε τα προηγούμενα χρόνια συνταξιοδοτήθηκε. Και τώρα πια δεν συμφέρει κάποιον που μένει, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη να βάλει λεωφορείο, να έρθει στα Βασιλικά, να πάρει τα παιδάκια, να τα πάει για 5 λεπτά εκεί και να ξανακατεύει στη Θεσσαλονίκη.
1: Και από τα Βασιλικά μεταφερόμαστε τώρα στην αγορά της Θεσσαλονίκης και πάμε σε ένα θέμα που επηρεάζει την εικόνα της αγοράς της πόλης. 6η συνεχόμενη μέρα απεργίας για τους αλλοείς και τα σημάδια της κινητοποίησης είναι πλέον εμφανή και στην αγορά. Καΐκια και μηχανότρατες παραμένουν αγκυροβολημένα στην παλιά παραλία, ενώ την ίδια ώρα οι πάγκοι στην αγορά έχουν αρχίσει να αδειάζουν από ψάρια. Στο πλευρό των αλλιέων και οι έμποροι αλλιευμάτων. Υπάρχει ωστόσο και μια άλλη πλευρά στην υπόθεση, καθώς χθες στη Θεσσαλονίκη έφτασαν 4 φορτηγά με αλλιεύματα από την Τουρκία. Λόγω του μπλόκου που έχουν στήσει οι απεργοί στην Ιχθυόσκαλα, δεν τους επιτράπηκε η είσοδος. Ενώ σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται από τα 4 φορτηγά, τα 2 κατέληξαν σε βενζινάδικο της Θεσσαλονίκης, όπου έγινε αγοραπολισία των αλλιευμάτων, εκτός φυσικά της προβλεπόμενης διαδικασίας της Ιχθυόσκαλας. Μία εξέλιξη που ανοίγει ένα ακόμη μέτωπο στην ήδη έντονη κινητοποίηση των αλλιεών για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί για την απεργία αλλά και για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην αγορά. Μίλησε στον FM 100 ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Αλλιεών Γρηγρή Κωνσταντής Παγώνης. Ας τον ακούσουμε.
5: Δεν είναι θέμα διάθεσης, είναι θέμα ανάγκης, όπως το έχουμε τονίσει και το έχουμε πει. Αν δεν βγει μια απόφαση ξεκάθαρη για το τι θα γίνει αύριο, μεθαύριο για την αλλία, αυτή τη στιγμή εμείς δεν είμαστε, όχι διατεθειμένοι, είμαστε αναγκασμένοι να μην πάμε στη δουλειά.
6: Mm-hmm. Επειδή είναι η έκτη μέρα, τουλάχιστον εδώ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, που είναι σε εξέλιξη κινητοποίησης, είναι ένα εύλογο διάστημα. Είχατε κάποια ανταπόκριση από την κυβέρνηση, από κάποιο υπουργείο? Εγώ άκουσα για παράδειγμα μόνο τον πρωθυπουργό σε μια αποστροφή του λόγου του, σε μια συζήτηση, εν πάση περιπτώσει, στις κοινέ δηλώσει που είχε με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, να αναφέρεται απλά σε εσάς και να λέει ότι ξέρουμε το πρόβλημα και πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό.
5: Αυτό ακριβώς έτσι όπως το είπατε, δεν έχουμε τίποτα άλλο. Μόνο αυτή τη δήλωση, μια πρόταση του πρωθυπουργού. Καμία επίσημη ενημέρωση ακόμη δεν έχουμε, παρότι μπορεί να κυκλοφορούμε κάποιες φήμες. Όλα είναι ακόμη στον αέρα. Αν δεν δούμε και πρακτικά κάτι γράφος και τα λοιπά, όπως καταλαβαίνετε δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το οτιδήποτε.
6: Να θυμίσουμε ότι βασικό, έχετε μια σειρά από αιτήματα, αλλά βασικό είναι το θέμα του πετρελαίου, έτσι, επιδότηση στο πετρέλαιο.
5: Το βασικό, ναι, εννοείται. Ναι, επιδότηση στο πετρέλαιο, ναι.
6: Τώρα, τι γίνεται με το θέμα αυτό της παράνομης αγοροπολισίας, γιατί είχαμε ένα τέτοιο περιστατικό εδώ στη Μηχανιώνα.
5: Αυτό όπως μαθεύτηκε, ναι, και έγινε και σε άλλες περιοχές, έγινε και στο Κερατσίνι, στον Πειραιά, έγινε και, και στην Καβάλα, είχαμε περιστατικά τέτοια, τα οποία αυτά θα μπορούμε να πούμε κιόλας ότι θα πρέπει να τα έχουμε ένα παραπάνω το νου μας, γιατί κάποιοι πάνω στην απεργία τη δικιά μας προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν κάποιες καταστάσεις, δυστυχώς, και θα πρέπει να έχουμε και πάρα πολύ το νου μας ότι αυτά τα φαινόμενα μήπως συνέβαιναν και ακόμα και όταν ήμασταν στη δουλειά.
1: Και αλλάζουμε τώρα θέμα και περνάμε στις κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με αφορμή την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα. Μαζί μας ο συνάδελφος Χρήστος Πέτρου που παρακολούθησε τις πορείες. Χρήστο, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα. Ολοκληρώθηκαν πριν από λίγη ώρα οι δύο χωριστές πορείες που προγραμματοποιήθηκαν με αφορμή την έλευση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα. Η πρώτη συγκέντρωση ήταν από το ΠΑΜΕ, φοιτητικούς συλλόγους, εργατικά σωματεία που συγκεντρώθηκαν στις 7 στο Άγαλμα Βενιζέλου και στην συνέχεια ακολούθησε πορεία από την Εγνατία στη συνέχεια στην Αγία Σοφία. Βγήκε η πορεία στην Τσιμισκή, όπου έξω από το αμερικανικό προξενείο φώναξαν συνθήματα και έκαψαν συμβολικά τις σημαίες του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ. Η πορεία στη συνέχεια συνεχίστηκε στην Ισκή και στην Πολυτεχνείο και στη συνέχεια έστρεψε αριστερά από την Σαλαμίνος για να καταλήξει στην Κουντουριώτου, στην είσοδο του λιμανίου της Θεσσαλονίκης, όπου εκεί θέλησαν οι συγκεντρωθέντες να δώσουν και ένα μήνυμα με αφορμή και τον τραυματισμό ενός εργαζόμενου στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης που σημειώθηκε τις προηγούμενες ώρες. Και εκεί λοιπόν η πορεία ολοκληρώθηκε. Η δεύτερη πορεία ξεκίνησε από την ξεκίνησε με συγκέντρωση, μάλλον η δεύτερη κινητοποίηση στην Καμάρα από μέλη της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς και του αντιεξουσιαστικού χώρου και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε πορεία σε κεντρικές οδούς της πόλης. Αυτή τη στιγμή η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά, δεν αναφέρονται προβλήματα. Υπήρχε και ισχυρή παρουσία της αστυνομίας, ενώ δεν αναφέρθηκαν κάποια επεισόδια. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό κάτι τέτοιο, αν κατά το κλείσιμο των πορεών, που συνήθως έχουμε κάποια περιστατικά.
1: Χρήστο, ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.

Και από την επικαιρότητα της Θεσσαλονίκης περνάμε σε μια υπόθεση που συνεχίζει να απασχολεί τις αρχές και να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, με τις αρχές πλέον να δίνουν ιδιαίτερο βάρος στα δεδομένα από τα κινητά τηλέφωνα των προσώπων που βρίσκονταν στο ιατρείο. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, στο κινητό της γιατρού εντοπίστηκαν μαζικές διαγραφές μηνυμάτων και διαδικτυακών αναζητήσεων, ενώ οι αστυνομικοί φέρεται να ανέκτησαν συνομιλίες της με τον τραγουδιστή και άλλα πρόσωπα. Στο επίκεντρο λοιπόν των ερευνών βρίσκονται και αναζητήσεις που αφορούν φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την καταστολή, καθώς οι αρχές εξετάζουν τι ακριβώς χορηγήθηκε στο Γιώργο Μαζονάκη και αν αυτό συνδέεται με την επιδείνωση της κατάστασής του. Την ίδια ώρα, τα πρώτα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων φέρεται να δείχνουν την παρουσία συγκεκριμένων ουσιών στον οργανισμό του. Αναμένεται ωστόσο η ποσοτική ανάλυση που θα δείξει σε ποιες ποσότητες υπήρχαν αυτές οι ουσίες. Σημαντικό στοιχείο θεωρείται και η ομαδική συνομιλία εργαζόμενων του ιατρείου, στην οποία γίνεται αναφορά στο περιστατικό και στη χορήγηση μέθης. Οι αρχές λοιπόν εξετάζουν και το κινητό του ίδιου του Γιώργου Μαζονάκη, αναζητώντας επικοινωνίες και επαφές που μπορεί να βοηθήσουν να συμπληρωθεί το πάζλ των τελευταίων ωρών της ζωής του. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και τα επόμενα αποτελέσματα των εξετάσεων αναμένεται να δώσουν απαντήσεις σχετικά με το τι ακριβώς συνέβη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Και περνάμε τώρα σε ένα τελείως διαφορετικό θέμα, στην ανάπτυξη του κάθε του ενεργειακού διαδρόμου με αφετηρία την Ελλάδα και στον τομέα πετρελαιοειδών, αλλά και στην επέκταση του κάθε του διαδρόμου φυσικού αερίου με τη συμμετοχή της Σερβίας και της Βόρειας Μακεδονίας, συζητήθηκαν στη δεύτερη τετραμερή υπουργική συνάντηση για την ενέργεια και τη διασυνδεσιμότητα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, η οποία ολοκληρώθηκε σήμερα στο Βελιγράδι. Να υπενθυμίσουμε ότι από τις αρχές του έτους επαναλειτουργήσε ο αγωγός Θεσσαλονίκης Σκοπίων, που μεταφέρει πετρέλαιο κίνηση στις εγκαταστάσεις της ΟΚΤΑ στη Βόρεια Μακεδονία. Στον τομέα του φυσικού αερίου, οι υπουργοί επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους στον κάθετο διάδρομο, σημειώνοντας την πρόοδο στην κατασκευή του αγωγού Ελλάδας Βόρειας Μακεδονίας και την έναρξη κατασκευής της διασύνδεσης Βόρειας Μακεδονίας Σερβίας, που αναμένεται σύντομα. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, οι χώρες μας αντιμετωπίζουν καθημερινά την ίδια μεγάλη πρόκληση να εξακά προσιτή και αξιόπιστη ενέργεια για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις τους. Η περιφερειακή ενεργειακή διασύνδεση και συνεργασία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής της προσπάθειας. Οι υπουργοί λοιπόν επανέλαβαν τη δέσμευσή τους για τη συνέχιση της περιφερειακής συνεργασίας και για την από κοινού ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, της διασυνδεσιμότητας και της ανθεκτικότητας σε ολόκληρη την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Και να περάσουμε και στην πολιτική επικαιρότητα. Ως έναν εναλλακτικό πόλο μακράς πνοής, που είναι ο μοναδικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας και θα μπορεί να την κοιτάξει στα μάτια με όρους ισότιμης μάχης, παρουσίασε την ελληνική αριστερή συμπαράταξη ο πρόεδρός της, ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας σε σύσκεψη των συντονιστικών επιτροπών Αττικής του κόμματος. Είναι ώρα, όπως σημείωσε στην ομιλία του, να αποκτήσει μεγαλύτερη δυναμική η Ελλάς. Και πρόσθεσε παράλληλα με την ψηφιακή επαφή να αποκτήσει φυσική παρουσία στις γειτονιές. Αυτή είναι, όπως είπε χαρακτηριστικά, και η ευθύνη όσων συμμετέχουν στις συντονιστικές επιτροπές, τόσο στην Αττική όσο και σε ολόκληρη τη χώρα. Κάθε κοινωνική ομάδα που διεκδικεί πρέπει να ξέρει πού βρίσκονται οι εκπρόσωποι της συμπαράταξης. Συγκεκριμένα ανέφερε, δεν υπάρχει πολιτική αλλαγή και αλλαγή πολιτικής χωρίς εμάς. Η Ελλάς είναι ο μοναδικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
2: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
2: Ρώμας, Γαλαλοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
3: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com. Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Δείπνο ηλιθίων. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που αγαπήθηκε και βραβεύθηκε με το πρώτο βραβείο κοινού στα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης συνεχίζει από τις 3 Οκτωβρίου στο Metropolitan The Urban Theater. Δείπνο ηλιθίων. Σκηνοθεσία Πασχάλης Αραμπατζής. Προπόληση more.com.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
5: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
5: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
5: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
5: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
5: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
5: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
6: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV100 μέσα από τους δέκτες σας.
7: Στη Magenta TV,
6: κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
8: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, βραδινή ώρα ενημέρωσης, 21 και 31 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον FM 100. Θα μιλήσουμε τώρα για την οικονομία, γιατί το κόστος της καθημερινότητας παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για τα ελληνικά νοικοκυριά, με όλο και περισσότερους να δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Τα στοιχεία της τελευταίας έρευνας του ΙΟΒΕ μάλιστα είναι χαρακτηριστικά, καθώς 6 στους 10 Έλληνες δηλώνουν ότι βρίσκονται σε οικονομική ασφυξία, ενώ περισσότερα από τα μισά νοικοκυριά λένε ότι η οικονομική τους κατάσταση έχει επιδεινωθεί. Τι σημαίνουν όλα αυτά στην πράξη? Να ακούσουμε τι είπε στον FM 100 ο καθηγητής χρηματοοικονομικών του Πανεπιστημίου Πειραιά, Μιχάλης Γκλεζάκος.
1: Πιστεύω ότι οι δυσκολίες θα συνεχιστούν και θα ενταθούν, γιατί να σκεφτούμε ότι πέρα από το έλλειμμα προσφοράς που υπάρχει στο αργό πετρέλαιο, διότι είναι γύρω στα 5 εκατομμύρια βαρέλια λιγότερα κάθε μέρα που έρχονται από τη Μέση Ανατολή, έχουμε και μεγάλο έλλειμμα στο δίζελ, δηλαδή εκεί που το αργό διυλίζεται και μετατρέπεται σε βενζίνη, δίζελ κλπ. Η δυναμικότητα των εγκαταστάσεων για δίζελ, όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίως, έχει περιοριστεί, κυρίως στη Μέση Ανατολή και στη Ρωσία και Ουκρανία, λόγω των πολέμων εκεί. Και υπάρχει ένα έλλειμμα γύρω στα 1,5 εκατομμύρια βαρέλια δίζελ, τώρα μιλάμε έτσι, που πάει για τα αυτοκίνητα, που πάει για τις μηχανές, τις βιομηχανίες κτλ. Άρα όπως και να έχει, αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί, που σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτον, υψηλές τιμές, και δεύτερον, από ένα σημείο και μετά, εάν κρατήσει για πολύ καιρό αυτή η κατάσταση, ίσως να έχουμε και ελλείψεις που θα επιδεινώσουν την κατάσταση.
2: Ελλείψεις σε ποια προϊόντα?
1: Στο δίζελ κατά βάση.
2: Στα καύσιμα, ναι. Αλλά ναι, μπορεί ναι. Να οι ελλείψεις αυτές, λόγω και του προβλήματος που θα υπάρξει στις μεταφορές, από την άνοδο του κόστου των μεταφορών, να φτάσουν και σε κάποια προϊόντα ενδεχομένως.
1: Μα προφανώς, όπως το λέτε, είναι. Γιατί αν φτάσουμε να έχουμε ελλείψεις στο δίζελ, πέρα από τις υψηλές τιμές, θα έχουμε πρόβλημα στις μεταφορές, άρα πρόβλημα στο ράφι, αφού κάποια προϊόντα δεν θα φτάνουν.
0: Και περνάμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα θέμα της εξωτερικής πολιτικής, καθώς στην Αθήνα φτάνει ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος θα συναντηθεί με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη, αλλά και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο αεροδρόμιο τον υποδέχεται από στιγμή σε στιγμή ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Τυπικά, να πούμε ότι η επίσκεψη συνδέεται με τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, όμως το εύρος των θεμάτων που θα βρεθούν στο τραπέζι περιβαίνει κατά πολύ το πλαίσιο του: ενέργεια, άμυνα, περιφερειακή ασφάλεια, διασυνδεσιμότητα, επενδύσεις και τεχνολογία, αλλά και γεωπολιτικές εξελίξεις συνθέτουν μια ατζέντα που αποτυπώνει το βάθος της σχέσης Αθήνας και Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με το πρόγραμμα της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο, την Τετάρτη θα κάνει τα γένεια της νέας πτέρυγας του κτηρίου της Αμερικανικής Πρεσβείας και κατόπιν θα εκφωνήσει ομιλία στην ΠΝΙΚΑ, ενώ το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος θα έχει επιστρέψει από την Κροατία. Οι κοινές δηλώσεις των δύο Υπουργών Εξωτερικών θα πραγματοποιηθούν στις 10.30 το πρωί μετά τη συνάντησή τους. Παράλληλα, από το μεσημέρι θα διεξάγονται οι εργασίες του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου με τη συμμετοχή των καθήλυνα αρμόδιων υπουργών και υφυπουργών και στο πλαίσιο αυτό θα υπογραφούν και τρεις συμφωνίες. Ανανέωση μνημονίου συνεργασίας σχετικά με την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού μέχρι τον 15ο αιώνα μετά Χριστόν. Επιστολή προθέσεων Ελλάδος-ΗΠΑ για εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντας και μνημόνιο κατανόησης για την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών ικανότητας ναυτικών σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση STCW 1978 με σκοπό τη διευκόλυνση της απασχόλησης και την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στον τομέα της ναυτικής εκπαίδευσης. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών θα ολοκληρωθεί με το δείπνο που θα παρατηθεί προς τιμήν του παρουσία του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών.

0: Και μετά από όλα αυτά αλλάζουμε εντελώς κλίμα και επιστρέφουμε στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στη Θέρμη, καθώς αύριο Τετάρτη 7 Οκτωβρίου η πόλη ντύνεται fashion. Η Ένωση Επαγγελματιών και Εμπόρων Θέρμης διοργανώνει μια ξεχωριστή βραδιά μόδας με την τοπική αγορά και τους επαγγελματίες της περιοχής να πρωταγωνιστούν σε μια εντελώς διαφορετική εκδήλωση. Μια βραδιά που δεν αφορά μόνο τη μόδα, αλλά και την προσπάθεια να στηριχτεί η τοπική αγορά και να αναδειχθούν οι επαγγελματίες της Θέρμης. Να ακούσουμε τι είπε για τη συγκεκριμένη εκδήλωση στην εκπομπή Θέσεις και Απόψεις ο πρόεδρος της Ένωσης Επαγγελματιών και Εμπόρων Θέρμης, ο κύριος Στάθης Πιστέλας.
1: Ετοιμάζουμε μια επίδειξη μόδας με προϊόντα ένδυσης, υπόδεισης, αξεσουάρ που έχουν τα καταστήματά μας για την ανάδειξη της αγοράς και των προϊόντων που έχουμε, για να ξέρει ο κόσμος τι προϊόντα έχουμε, τι ποιοτικά προϊόντα έχουμε και σε τι τιμές τα έχουμε. Πραγματικά, γιατί θα τα δουν διαζώσεις, θα τα δουν φορεμένα και είναι πολύ πιο άμεση η διαφήμιση αυτή των μαγαζιών.
2: Πέστε μου λίγο, θα πάρουν μέρος και κάποια επώνυμα στελέχη σε αυτή την επίδειξη?
1: Αυτά είναι τα μαγαζιά που έχουν ένδυση,
2: ναι,
1: υπόδειση, αξεσουάρ, τσάντες και γυαλιά, όλα είναι επώνυμα αυτά. Και καταστήματα τα οποία θα μετέχουν για την καλοπισμό των συμμετοχών των μανικέν, για το χτένισμά τους, το βάψιμό τους, θα είναι όλα από τα καταστήματα τα δικά μας, από μέλη δικά μας.
2: Η αγορά της Θέρμης είναι μια πολύ καλή αγορά για περιφερειακό δήμο. Νομίζω ότι πάτε πολύ καλά, αλλά φυσικά θέλετε το καλύτερο και προφανώς με αυτή την εκδήλωση θέλετε να στείλετε το μήνυμα για τον τοπικό κόσμο, όχι μόνο της Θέρμης και της ευρύτερης περιοχής, να στηρίξει την αγορά σας, έτσι?
1: Φυσικά αυτό φαίνεται και από τις λευκές νύχτες που κάναμε, γιατί είμαστε πρώτοι που ξεκινήσαμε το 2014 και συνεχίζουμε. Μέσα από αυτές τις διαδικασίες που κάνουμε είναι για να κάνουμε πιο αναγνωρίσιμη την αγορά μας, γιατί είναι μια περιοχή που και αναπτύσσεται οικιστικά, έχει πολλά στοιχεία του πολιτισμού μέσα της, έχει το ΕΚΕΤΑ, το ΝΟΙΣΙΣ, έχει το Διεθνές Πανεπιστήμιο, έχει την αγορά μας που είμαστε 500 μέλη, είναι καταστήματα εμπορικά, υγειονομικού ενδιαφέροντος και υπηρεσίες, τα οποία πλαισιώνουν όλες τις κεντρικές οδούς και περιλαμβάνει η αγορά μας και τα μέλη μας και Ρεδεστό, Ρίσιο, Ταγαράδες και Τριάδη.

Και περνάμε σε κάτι χρηστικό, κυρίες και κύριοι. Σήμερα 6 Οκτωβρίου από τις 11:30 το βράδυ έως τις 5:30 τα ξημερώματα της Τετάρτης θα γίνει εκ νέου αποκλεισμός του περιφερειακού στο ρεύμα προς τα δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K10 Κωνσταντινουπολίτικα και K9 Τούμπα. Συγκεκριμένα θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης στο ρεύμα προς τα δυτικά, στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K10. Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα εκτρέπεται μέσω της οδού Σταγυρίτη και εν συνεχεία με την κατάλληλη σήμανση μέσω των οδών Γρηγορίου Λαμπράκη και Διαγόρα και θα επανέρχεται στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης στο ρεύμα προς τα δυτικά μέσω του ανισόπεδου κόμβου K9 Τούμπας. Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης στο ρεύμα πορείας προς τα ανατολικά θα διεξάγεται κανονικά. Παρακαλούνται λοιπόν οι οδηγοί να καταβάλουν ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφώνονται με τις πινακίδες σήμανσης προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και δημιουργίας κυκλοφοριακών συμφορήσεων.

0: Και περνάμε τώρα σε ένα εντελώς διαφορετικό θέμα, όχι τελείως διαφορετικό σε σχέση με την κίνηση ωστόσο. Πάμε στην έρευνα του ΕΚΕΤΑΙΜΕΤ, η οποία εξετάζει τις πρώτες επιπτώσεις της λειτουργίας της γραμμής του μετρό προς την Καλαμαριά στην κυκλοφορία της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα λοιπόν με τα πρώτα στοιχεία, βλέπουμε μειώσεις στους κυκλοφοριακούς φόρτους σε βασικούς δρόμους της πόλης, ενώ σε ορισμένες διαδρομές μειώθηκε αισθητά και ο χρόνος μετακίνησης. Για να δούμε τι πραγματικά δείχνει αυτή η έρευνα και τι να περιμένουμε τους επόμενους μήνες, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον συγκοινωνιολόγο του ΕΚΕΤΑΙΜΕ, τον κύριο Σάκη Τσιούτρα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας και στους ακροατές μας.
0: Να ξεκινήσουμε, κύριε Τσιούτρα, από την μεγάλη εικόνα. Τι σας λένε αυτά τα πρώτα στοιχεία? Έχει ήδη αρχίσει το μετρό της Καλαμαριάς? Επηρεάζει τόσο την κυκλοφορία στους δρόμους της Θεσσαλονίκης?
1: Τα στοιχεία είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά, διότι ήταν αναμενόμενο άλλωστε. Διότι πολύ απλά ξεκινήσαμε το Σεπτέμβριο, ξέρετε, είναι ο μήνας της ΔΕΘ, των σχολείων κλπ. Οπότε ήδη είναι πολύ επιβαρημένη η κατάσταση του πρώτου μήνα που είχαμε τις μετρήσεις και δείξανε πολύ σημαντικά μειώσεις του κυκλοφοριακού φόρου του 2,5 με 8% τον χρόνο διαδρομής, δηλαδή από πόσο θα μετακινηθούμε, πόσο χρόνο θα κάνουμε, γύρω στο 13% από και προς κέντρο προς Καλαμαριά. Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό, σας το λέω, γιατί είναι ο Σεπτέμβριος, είναι πολύ δύσκολος μήνας.
0: Σε άλλους μήνες,
1: βέβαια, πάντα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη στοιχεία, τα οποία όμως είναι πολύ παραγωγικά. Να βλέπουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα που είπατε κι εσείς.
0: Ένα από τα στοιχεία που ξεχωρίζουν στην έρευνα που κάνατε είναι η μείωση περίπου 4.000 οχημάτων την ημέρα στην ανατολική είσοδο προς το κέντρο. Είναι ένα σημαντικό μέγεθος για την κυκλοφορία της Θεσσαλονίκης.
1: Είναι σημαντικό μέγεθος, αλλά εκείνο που πρέπει να πούμε στους ακροατές μας είναι ότι βάσει της διεθνούς βιβλιογραφίας, όταν έχουμε μία τέτοια μείωση 8 με 10%, γιατί το να λέμε 4.000 αυτοκίνητα και 20 και 50, ο κόσμος και εμείς οι ίδιοι δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Βέβαια, εγώ που σας μιλάω αυτή τη στιγμή έχω μετρήσει χιλιάδες αυτοκίνητα όταν ήμουν φοιτητής και νέος συγκοινωνιολόγος. Μετρούσα με τον φόρτο ένα-ένα αυτοκίνητο και σημειώναμε κουτάκια. 1, 2, 3, 4, 5 και μετρούσαμε. Τώρα βέβαια έχουμε Bluetooth, έχουμε κάμερες, έχουμε αισθητήρες, έχει προχωρήσει η τεχνολογία. Εκείνο που είναι σημαντικό ότι ένα 8 με 10% ή ο χρόνος διαδρομής που μειώνεται 13%, το σημαντικότερο είναι ότι έχουμε μείωση στην ατμοσφαιρική ρήπανση περίπου 20 με 30%. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι η ποιότητα ζωής.
0: Φυσικά.
1: Που έχουμε όλοι μας, δεν είναι μόνο η ποιότητα ζωής, ποιοτικά και ποσοτικά. Γλιτώνουμε λοιπόν χρόνο στις μετακινήσεις, κάνουμε πιο γρήγορα τις δουλειές μας, όμως και ο αέρας που αναπνέουμε είναι σημαντικά βελτιωμένος. Και αυτό, ξέρετε, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην υγεία.
0: Σωστά.
1: Γίνονται τεράστιες έρευνες στην υγεία και τα συστήματα υγείας προσπαθούν να δουν τι θα γίνει, σε τι καταστάσεις πάμε.
0: Επομένως, είναι αρκετοί αυτοί οι οδηγοί που αφήνουν εν τέλει το αυτοκίνητό τους και επιλέγουν το μετρό.
1: Βέβαια.
0: Με βάση
1: εκείνο που πρέπει να πούμε ως συγκοινωνιολόγος πολλά χρόνια είναι ότι πρέπει, έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη στη Θεσσαλονίκη και γενικά στην Ελλάδα. Φέρνουμε από το εξωτερικό άκρητα συστήματα, αυτά που βλέπουμε. Ο Έλληνας έχει μια ιδιαίτερη, όχι ιδιοσυγκρασία, έχει ένα πολύπλοκο σύστημα μετακινήσεων. Κάνει εδώ και πολλά χρόνια 2 και 3 δουλειές. Κάνει πολύ περισσότερες δουλειές από κάποιον μέσο Ευρωπαίο, ο οποίος μπορεί άνετα να πάει το πρωί, να πάρει το μέσο μαζικής μεταφοράς, να πάει στη δουλειά του, να κάνει το 8ωρό του και γυρίσει. Εμείς μπορούμε να κάνουμε δεύτερη και τρίτη δουλειά. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο διότι είναι έργο, για παράδειγμα, εργαλείο μετακίνησης. Έχουν μέσα, ξέρω εγώ, εργαλεία. Αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας εμείς οι συγκοινωνιολόγοι πάρα πολύ σοβαρά και να προτείνουμε λύσεις οι οποίες είναι πρακτικές, διότι η συγκοινωνιολογία είναι η επιστήμη της πράξης. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Υπήρξαν πολέμοι του μετρόπου ή μπας φυτώσει, όχι να το πω πολέμοι, να πω έλεγαν θα γίνει κάτι, δεν θα γίνει, δεν θα βελτιώσει και πολύ. Διαψεύστηκαν πανηγυρικά όμως. Και μακάρι το μετρό φυσικά να είχε τελειώσει γρηγορότερα, αλλά εν πάση περιπτώσει τελείωσε τώρα. Προχωράνε τα πράγματα και θα θα γίνουν και άλλες επεκτάσεις. Θέλω να πιστεύω νωρίς. Αν τελειώσει και το flyover, νομίζω η Θεσσαλονίκη μας θα γίνει μια αρκετά πιο σύγχρονη πόλη από
0: αυτό
1: τι
0: θα ήθελα να σας ρωτήσω, πόσο μπορεί να αλλάξει η εικόνα της κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη και όσο επεκτείνεται το δίκτυο του μετρό και με την κατασκευή του flyover.
1: Θα αλλάξει σημαντικά. Ήταν δύσκολη η κατάσταση. Κάναμε πολύ μεγάλη υπομονή Θεσσαλονικής. Θα έπρεπε να έχει προηγηθεί, να είχαν προηγηθεί πρόδρομα έργα, να έχει γίνει ήδη η επέκταση της παραλίας που θα γίνει τώρα, το ΝΤΕΚ που λέμε. Θα έπρεπε να έχει φύγει ο ποδηλατόδρομος προ των εργασιών του flyover. Θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει. Δυστυχώς στην Ελλάδα αυτά δεν πρόκειται να αλλάξουν, γιατί είμαστε λίγο, μας αρέσει η μη οργάνωση. Για να οργανωσιά, σε όλα τα επίπεδα. Θα έπρεπε να είχαν γίνει όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, δεν γίνανε. Τώρα προχωράμε, θα τελειώσουν, νομίζω, σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα. Δεν μας παίρνει, δεν τους παίρνει να πάνε περαιτέρω, να έχουμε καθυστερήσεις, ειδικά στο flyover. Και πιστέψτε με, θα βελτιωθεί η κατάσταση. Βέβαια, πρέπει να ξέρουμε ότι το αυτοκίνητο είναι όπως το νερό, οι νόμοι της υδραυλικής. Είναι και στη συγκοινωνιολογία. Συνέχεια, όπως είναι μια πλημμύρα, συνέχεια όσο και να ανοίγουμε δρόμους, τα αυτοκίνητα θα πληθαίνουν και θα...
0: Και θα το χρησιμοποιούμε.
1: Θα το χρησιμοποιούμε. Έπρεπε να είχαν γίνει χώροι στάθμευσης πάρα πολλά χρόνια πριν. Ήμουν ένας από αυτούς που το έλεγε 35 χρόνια πριν. Βέβαια, υπήρχαν και οι συνάδελφοι που λέγανε ότι συσσωρεύει μετακινήσεις ο σταθμός τα πάρκινγκ. Προφανώς και συσσωρεύει, αλλά ξέρετε, το να γυρίζουν 30% των αυτοκινήτων, 20 με 30% γύρω-γύρω, να βρουν χώρο στάθμευσης, αυτό είναι πολύ χειρότερο. Πιστεύω, εν πάση περιπτώσει, θέλω να είμαι αισιόδοξος.
0: Ωραία.
1: Σίγουρα να προσέχουμε στο θέμα του flyover. Θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ οι συμπολίτες μας και οι τουρίστες. Ελπίζω οι τουρίστες, εντάξει, τη γλιτώσαμε φέτος, δεν είχαμε κάτι σοβαρό όπως και πέρυσι. Ενώ σε θέματα ατυχημάτων, γιατί είναι δύσκολη, κακά τα ψέματα, είναι δύσκολη η χάραξη τώρα όλα όσα γίνονται και τόσα έργα. Θα πρέπει να είμαστε λίγο με υπομονή, οπλισμένοι και επιμονή για να είμαστε ασφαλείς.
0: Ωραία, εγώ θα κρατήσω το ότι είστε αισιόδοξος και ότι θα βελτιωθεί αρκετά η εικόνα της κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη όταν ολοκληρωθούν και κάποια ακόμη έργα που είναι σε εξέλιξη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία, κύριε Τσιούτρα. Καλό σας βράδυ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.

Και λίγο πριν κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε την εικόνα του αυριανού καιρού. Για την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, λοιπόν, αναμένεται γενικά έθριος καιρός, ηλιοφάνεια με λίγες μονοτοπικές νεφώσεις. Η ορατότητα στα κεντρικά και βόρεια περιοδικά και στο Ιόνιο θα είναι κατά τόπους περιορισμένη το πρωί. Σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, άνω με 5 μποφόρ στο Αιγαίο. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μονοτοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η ορατότητα το πρωί θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στην πορεία της ελληνικής οικονομίας αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒΟ. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι οι επενδύσεις έχουν υπερδιπλασιαστεί μέσα σε 7 χρόνια, ενώ η Ελλάδα μειώνει ταχύτερα το δημόσιο χρέος της μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ. Όπως είπε, η χώρα δανείζεται πλέον φθηνότερα από 7 χώρες της G7 και παράγει πραγματικά πλεονάσματα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η δημοσιονομική αντοχή επιτρέπει τη στήριξη απέναντι στις αυξήσεις των καυσίμων, ενώ ανακοίνωσε και επιδότηση ρεύματος ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ για την ενεργοβόρα βιομηχανία και βασικούς κλάδους. Δύο πορείες πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη με αφορμή την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Οι συγκεντρώσεις ξεκίνησαν από το άγαλμα του Βενιζέλου και την Καμάρα, με τη συμμετοχή μελών του ΠΑΜΕ, φοιτητών και αντιεξουσιαστών. Οι πορείες κατέληξαν έξω από το Αμερικανικό Προξενείο, όπου οι διαδηλωτές έκαψαν Αμερικανική και σημαία του ΝΑΤΟ. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα βρίσκεται στο επίκεντρο με τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών να εστιάζει κυρίως στην άμυνα και την ενέργεια, στην ατζέντα τα F-35 και η αναβάθμιση των F-16, αλλά και ενεργειακά έργα. Στις συνομιλίες αναμένεται να τεθούν επίσης οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, η περιφερειακή ασφάλεια και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει 18 influencers, ανάμεσά τους γνωστοί ράπερ και μοντέλα, για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media. Όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, έχουν ήδη κατατεθεί μηνύσεις και υποθέσεις βρίσκονται στο στάδιο της προανάκρισης. Η ΑΔΕ εξάρθρωσε οργανωμένο κύκλωμα λαθρεμπορίας τσιγάρων, εντοπίζοντας και κατάσχοντας 7,4 εκατομμύρια τσιγάρα, τη μεγαλύτερη ποσότητα που έχει βρεθεί μέχρι σήμερα στο εσωτερικό της χώρας. Τα λαθρέα τσιγάρα ήταν κρυμμένα σε ειδικά διαμορφωμένες ξύλινες κάσες, ενώ διαφυγόντες δασμοί και φόροι ξεπερνούν το 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Αύριο θα περάσουν το κατόφλι του ανακριτή ο πρόεδρος του Λάος και γνωστός τηλεπαρουσιαστής Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Έχουν συλληφθεί ως αρχηγικά μέλη φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ για περισσότερα από 5 χρόνια, με τη συνολική ζημία για το δημόσιο να ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Απομακρύνονται οι ασθενείς από την κλινική της Θεσσαλονίκης που λειτουργούσε παράνομο ογκολογικό τμήμα και στις 13 Οκτωβρίου θα πρέπει να εκενωθεί και να σφραγιστεί. Με απόφαση των οικογενειών τους, πολλοί μεταφέρονται στα σπίτια τους με δικά τους έξοδα έως ότου βρεθούν άλλες κλινικές για να νοσηλευτούν. Δεμένα στο Θερμαϊκό για έκτη μέρα σήμερα καΐκια και μηχανότρατες, καθώς οι αλλοί συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους. Στο μεταξύ, αδειάζουν οι πάγκοι της κεντρικής ψαραγοράς, ενώ ελλείψεις φρέσκων ψαριών παρατηρούνται ήδη και στις ταβέρνες της Θεσσαλονίκης. Σε αναβρασμό, η Γαλλία με μαζικές μαθητικές κινητοποιήσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Περίπου 256.000 άνθρωποι διαδήλωσαν ζητώντας περισσότερους πόρους και καλύτερες συνθήκες στα σχολεία. Από την έναρξη των κινητοποιήσεων έχουν γίνει 6.100 προσαγωγές, ενώ έχουν τραυματιστεί εκατοντάδες αστυνομικοί και έφηβοι. Ο Εμμανουέλ Μακρόν συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη με βασικούς υπουργούς, καθώς η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με την κλιμάκωση της κρίσης. Κλείνουμε το δελτίο με τον καιρό. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός την Τετάρτη, με λίγες τοπικές νεφώσεις και σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, περιορισμένη θα είναι η ορατότητα τις πρωινές ώρες, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση αύριο στις 7 το πρωί. Καλό σας βράδυ.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

0: αγαπημένες. Ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
1: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
0: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
2: Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.

0: Σε αγάπησα τώρα. Σε αγάπησα πολύ. Ναι, είναι παράξενο αυτό το παθμό.
1: Δεν το ξέρω. Είναι πρώτη φορά που είναι.
0: Μετά θα σε αφήσω να σου φιλήσω. Εντάξει. Πες μου.
1: Τι εντάξει.
0: Εντάξει. Δεν σε αγάπησα τώρα. Δεν θα με αφήσει να σε φιλήσω μετά. Να τελειώσουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα θες μετά, ρε, μετά. Θα είναι πιο... θα γίνει ακόμα περισσότερο, ρε.

0: Ενημέρωση, πολιτική, πολιτισμός, ψυχαγωγία, μουσική, επικοινωνία.
1: Έχεις 100 λόγους για να ακούς πάντα FM 100.

να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπάω.

0: όταν μου λες με καταβάλει.
1: Οι νόσοι έχουνε πολλά, οι πιο φτωχοί καμιά φορά, να μην ακούς

στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

πίσω δεν γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω, δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.
1: Έχω ένα περίεργο προαίσθημα.